Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο κόσμος είναι μια φάρσα. Ο Τραμπ, όπως ακούσαμε, τηλεφωνεί στη FIFA για μια κόκκινη κάρτα που δόθηκε σε ποδοσφαιριστή. Στο ίδιο άθλημα, η πολυλογού Βραζιλία, αφού είπε πολλά και υποσχέθηκε περισσότερα, μπήκε στο πούλμαν της επιστροφής. Πλάκα έκαναν και Ρώσοι φαρσέρ που συζήτησαν με τον Έλληνα Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος τους απεκάλυψε ευαίσθητα διπλωματικά θέματα. Εμείς είμαστε πιο σοβαροί. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια, η Χριστίνα Μούγιο έχει την επιμέλεια των ηχητικών, ο Βαγγέλης Περίς είναι στο μικρόφωνο και όλοι συμφωνούμε ότι κινδυνεύει η χώρα. Οι εγκληματίες των θαλασσών, ο φόβος και ο τρόμος της παραλίας, τα τέρατα με τα κοφτερά δόντια που δαγκώνουν κοκακόλες, οι λαγοκέφαλοι που στέλνουν μυριάδες Ελλήνων στα νοσοκομεία αλλά τα συστημικά μέσα το κρύβουν. Και θα το αποδείξουμε ευθύς αμέσως, γιατί ακολουθεί ρεπορτάζ. Το περιγράφω για να έχετε εικόνα. Τα πλάνα που συνοδεύουν το ρεπορτάζ προέρχονται από το 2019, δηλαδή πριν από 7 χρόνια. Τα υπόλοιπα δεν ανήκουν στην κατηγορία των ψαριών, αλλά στις μαϊμούδες.
3: Οι λαγοκέφαλοι αυξάνονται και τα βίντεο των τελευταίων χρόνων προβληματίζουν. Πριν από λίγες μέρες είχε καταγραφεί στην κάμερα η επίθεση του τοξικού ψαριού στην Κάλυμνο, ενώ παλιότερα ιδιαίτερη αίσθηση είχαν προκαλέσει αυτές οι εικόνες με λαγοκέφαλο να διαλύει κουτάκι αναψυκτικού στη στεριά.
4: Πριν από 2 χρόνια είχα ένα περιστατικό σε ένα μικρό παιδί νήπιο από δάγκωμα λαγοκέφαλου. Συνόηση με το κέντρο δηλητηριάσεων παρέμεινε για παρακολούθηση ώστε να καταγραφεί σαν περιστατικό και πράγματι δεν είχε καμία επίπτωση.
2: Ο τίτλος ήταν ότι λαγοκέφαλος δάκωσε ένα παιδί και πήγε στο νοσοκομείο. Και βγαίνει ο άνθρωπος και λέει έγινε πριν από 2 χρόνια. Τα δε πλάνα από την Κάλυμνο, επαναλαμβάνουμε, είναι το 2019.

0: Όλο αυτό έχουμε αποκαλύψει ότι προέρχεται από τον Γιώργο Λιάγκα. Έχει διαδώσει όλο αυτό το πράγμα. Δείτε τον στο Instagram. Πηγαίνει στις παραλίες και δεν είναι κανένας. Κάνει βουτιές μόνος του. Επειδή έχει καλλιεργήσει το θρύλο ότι ο λαγοκέφαλος θα σε δαγκώσει.
1: Δεν με τρομάζει.
2: Δεν με τρομάζει.
1: Θα σε δαγκώσω εγώ, μη με πειράζεις. Δεν με τρομάζεις. Δεν με τρομάζεις.
0: Στο μεταξύ όλοι βγαίνουν και μιλάνε για το λαγοκέφαλο. Μα όλοι. Άσχετα, τους ρωτάνε πώς σου φάνηκε η φετινή σεζόν στην τηλεόραση, ας πούμε. Και είναι η Μαλέσκου. Και μπερδεύει και το λαγοκέφαλο μέσα.
3: Λαγοκέφαλους, φοβάσαι. Προσέχω, εγώ δεν είναι αυτοί να με φοβούνται. Το φόβο μου να έχετε. Εγώ γενικά δεν φοβάμαι, παρότι το ψάρι είναι λαχτάρα, το λένε. Και όχι μόνο λαγοκέφαλοι. Όχι, θέλει γενικότερα προσοχή. Καμιά φορά δεν είναι μόνο τα ψάρια, είναι και οι άνθρωποι, είναι και οι καταστάσεις, είναι οι συνθήκες. Γενικώς πρέπει να είμαστε alert και να φροντίσουμε όμως πρώτα εμείς να είμαστε σωστοί. Να μην κοιτάμε μόνο οι άλλοι τι κάνουν, αλλά και τη μερίδιο ευθύνης φέρουμε εμείς.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Γελάσαμε, αστείο ήτανε. Πρέπει να το εκτιμήσετε αυτό που κάνουμε, γιατί έτσι περιορίζετε το ρεύμα. Δεν υπάρχει υποχρέωση μετά από αυτά τα αποσπάσματα να βάζετε το air condition.
5: Αγάπη μου.
0: Ναι. Ναι.
5: Μήπως
0: έχουμε συνδεθεί με ένα σπίτι που ταλαιπωρείται από το θέμα.
5: Έτσι για, ναι, για λίγο.
0: Το air condition.
5: Να ανάβαμε το air condition.
6: Ποιο air condition ρε, πώς την έχεις δει? Πασόκ εδώ πέρα έχουμε, αθούμε. Το ρεύμα έχει ανέβει πιο πολύ από το μεσόωρο εκεί του TikTok. Αν δεν πούσε λίγο, αρχίζω να γκρινώνω.
5: Μα έχει 40 βαθμού.
6: Αυτό που είπα,

αυτό λοιπόν είναι ο ύμνος του air condition. Τώρα που σταμάτησε η εκπομπή της Ιωάννα Παλέσκου, θα πρέπει λίγο να το ξανασκεφτούμε.

0: Ανοίγουν τα air condition, κλείνουν τηλεοράσεις. Είναι και ένα παλιό ρητό που λέει: όποτε κλείνει μια τηλεόραση, ανοίγει ένα air condition. Τέλειωσε και η εκπομπή του Γιώργου Γιάνκα, τον οποίο τον αναφέραμε προηγουμένως. Και ήταν πολύ συγκινητικός ο αποχαιρετισμός. Δεν μάθαμε πολλά. Τι θα γίνει, του χρόνου θα επιστρέψει ή όχι? Ένα τεράστιο ερωτηματικό πλανάτε σαν φάντασμα πάνω από την πόλη.
1: Ήταν μια. Δεν πάρε τα λέω δύσκολη, εύκολη. Ήταν μια ιδιαίτερη τηλεοπτική περίοδος. Αλλάζουν πολλά πράγματα στην ελληνική τηλεόραση. Για μας ήταν μια χρονιά αδιαφυσβήτητα με θετικό πρόσημο. Στα περιβόητα δυναμικά κοινά, η εκπομπή αυτή έδωσε τη μάχη της. Δεν ήταν πρώτη φέτος, δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς, όταν απευθυνόμαστε στους τηλεθεατές, απευθυνόμαστε στο σύνολο των τηλεθεατών που μας βλέπουν και σε αυτούς απευθύνομαι πάντα. Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει του χρόνου. Είναι πρώτη φορά που τελειώνει μια εκπομπή και δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή δεν θα είμαστε μαζί του χρόνου. Για λόγους που δεν αφορούν εμένα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι με κάποιους ανθρώπους τηλεοπτικά χωρίζουν οι δρόμοι μας.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε εσύ Γιώργο, δηλαδή ούτε πυθία. Θα είμαστε, δηλαδή θα είμαστε, χωρίζουν οι δρόμοι, αλλά υπάρχουν οι δρόμοι, θα τους ξαναδιαβούμε. Αυτό που όταν θες να πεις κάτι στα Αμερικάνια, λες τι, ποια είναι η γνώμη, θες άικου άικου. Τι σημαίνει, κανείς δεν ξέρει.

0: Λέω να φύγουμε να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τι λέτε? Ωραία. Όπως ξέρετε, η Θεσσαλονίκη τον τελευταίο καιρό, και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στη συγκεκριμένη πόλη, ταράχτηκε από τρομοκρατική ενέργεια. Όλοι ψάχνουν να δουν τι έχει γίνει. Η μόνη που γνωρίζει κάτι της παραπάνω, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, είναι η ζωή. Η ζωή Κωνσταντοπούλου. Φυσικά.
1: Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις έχοντας στα δεξιά του τον κύριο Χρυσοχοίδη, ναι, ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Μαρφίν. Εγώ του έχω κάνει επίκαιρες ερωτήσεις από πέρσι που ήταν τα 15 χρόνια ξανά και ξανά και δεν έρχεται ούτε να απαντήσει. Έχουν εργαλειοποιήσει τη Μαρφίν που προσπαθήσανε να την φορτώσουν σε πολιτικούς αντιπάλους, στο κίνημα και ούτω καθεξής, ενώ είναι ξεκάθαρη προβοκάτσια. Έχουν εργαλειοποιήσει ό,τι μπορούν για να αυτοπαρουσιαστούν σαν θύματα αντιπάλων. Ο Μητσοτάκης χθες έκανε δηλώσεις σαν να γνωρίζει τους υπετίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις εν γνώση του επιθέσεις αντιπάλων του πολιτικών. Τι ακριβώς ξέρει, να μας το πει. Γιατί και πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες, οι οποίες καταγράφονται στις δικογραφίες που έρχονται.
2: Όχι, δεν είναι θύματα από την παράταξή του, αυτό θέλω να πω.
1: Φυσικά. Αλλά στις δικογραφίες που έρχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η παράταξή του μέσα. Στις δικογραφίες του Κατάρ Γκέιτ είναι η παράταξή του μέσα. Στις δικογραφίες, σε ένα σωρό δικογραφίες της πολεοδομίας είναι η παράταξή του μέσα. Πού ξέρει λοιπόν, μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, συνδέονται τα γεγονότα, τα άθλια γεγονότα της Θεσσαλονίκης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είπε η ζωή, εμείς απλώς ακούμε. Εξάλλου, οτιδήποτε συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ το έχει καταγράψει, το έχει καταγγείλει και καλά έκανε η ζωή Κωνσταντοπούλου.

0: από τη Θεσσαλονίκη πέθανε ενώ ήταν στο κρεβάτι της και κοιμότανε από τους τρομοκράτες που βάλανε φωτιά. Ακούστε κυρία Πρόεδρε, βγήκατε το πρωί στο Μέγκα, βγήκατε το πρωί στο Μέγκα και είπατε, επιλέξει, είναι ύποπτη δήλωση του Μητσοτάκη και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχει γίνει αυτό με ξεκαθάρισμα λογαριασμών συμμοριών ενδονεοδημοκρατικών. Ντροπή σας κυρία μου, ντροπή σας. Και τώρα που βγήκε ο κύριος Ασλανίδης επιτέλους, ένα από τα σύμβολα του δυστυχήματος των τυπών, και σας κατήγγειλε ονομαστικά για το ρόλο που παίξατε σε αυτή την ιστορία, για το πώς έχετε διώξει όλους τους συγγενείς από το δικαστήριο που έχουν αειδιάσει που σας βλέπουν, οι συγγενείς των νεκρών των τεμπών, και πώς σκοπίμως καλλιεργείτε τη δίκη μόνο και μόνο για να κρατήσετε πολιτικά ωφέλη, ο Ασλανίδης, όχι ο Γεωργιάδης, αποκάλυψε στον ελληνικό λαό γιατί πραγματικά κάνατε τόσα χρόνια αυτή τη φασαρία. Καμία ενσυναίσθηση για τους νεκρούς των τεμπών, όπως και καμία ενσυναίσθηση για την νεκρή μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος χθες. Το μόνο που κάνετε είναι εκμετάλλευση όποιου νεκρού βρίσκεται μπροστά σας για να κερδίσετε ψήφους. Και ευτυχώς ο ελληνικός λαός σας πήρε είδηση και από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις πάτε άλλο ένα και χειρότερα. Γιατί έχει αειδιάσει ο ελληνικός λαός με τη συμπεριφορά σας και με όλα αυτά τα οποία κάνετε. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν, όταν ξαναμιλήσετε όπου ξαναμιλήσετε, να ζητήσετε συγγνώμη από τη Νέα Δημοκρατία, από τον πρόεδρό της και από όλη την κοινοβουλευτική της ομάδα για όλα τα έσχη που έχετε πει όλο αυτό το διάστημα. Και χαίρομαι που επιτέλους οι γονείς των θυμάτων των τεμπών κατάλαβαν ποια είστε. Αυτά που έλεγα την πρώτη μέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε.
1: Πάω, πω, σφοδρότατη σύγκρουση. Είπαμε ότι είμαστε σε φάση εκλογών. Θα ακούσουμε κι άλλα τέτοια και θα ανακατευθούμε κι άλλοι.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αυτό που ζήσαμε δεν το περιμέναμε, αλλά πριν πάμε σε αυτό θέλω να σου πω ότι μπορείς να μιλήσεις, να πεις ό,τι θες, ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι θες να επικοινωνήσεις. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή σου, 212-212-4800, ένα email, oner@alfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και αυτό που δεν περιμέναμε να ζήσουμε είναι ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος προστατεύει την εθνική μας ασφάλεια. Το είχε πει και ο Μητσοτάκης, το θέμα είναι ότι όταν χτυπήσει αργά το βράδυ το τριψήφιο και έχουμε ένα κίνδυνο εθνικό, ποιος θα απαντήσει? Γι' αυτό έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με την εθνική ασφάλεια. Είναι ο κύριος Ντόκος. Και τι έγινε με τον κύριο Ντόκο? Τον πήραν τηλέφωνο φαρσέρ και τους έβλεπε. Είπαν ότι ήταν AI, τελικά ήδη λένε ότι απλώς είχαμε βαφτεί για τις κάμερες, για να μην γυαλίζουμε. Και με αυτούς τους φαρσέρ μίλησε σαν να είναι εκπρόσωποι του Ουκρανικού κράτους για θέματα διπλωματίας. Είναι στα αγγλικά αυτά τα οποία λένε, αλλά φαντάζομαι ότι θα τα καταλάβετε.
2: Θύμα δύο γνωστών Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζε ότι μιλά με τον Ουκρανό ομόλογό του. Στην συνομιλία που θα δούμε τώρα, γίνεται εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το Ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ ο κύριος Ντόκος εμφανίζεται να αποκαλύπτει μέχρι και απόρριτες πληροφορίες και να εκτιμά ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Την παρέτησή του ζήτησε το Πασόκ.
3: Στην παγίδα των γνωστών Ρώσων φαρσέρ, Βόβαν και Λέξους, έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατάφεραν να πείσουν τον Θάνο Ντόκο ότι συνομιλεί με τον ομολογό του σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουσμέροφ. Εκείνος τάχα προειδοποιεί ότι μπορεί να ξαναδούμε ουκρανικά θαλάσσια ντρόουν σε ελληνικά νερά, επειδή υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ζελένσκι και του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων.
4: Power inside our government who really want to make problems between Greece and Ukraine.
5: Our director of intelligence is in Kiev as we speak, is having, or was yesterday, he's having meetings with his counterparts, so it's important to have open channels of communication at all levels.
4: And they think that they their willingness is more important than the will of president.
3: Σε άλλο σημείο της συνομιλίας ο κύριος Ντόκος αποκαλύπτει μάλιστα ότι οι εκλογές είναι πολύ κοντά.
5: And please keep in mind that we'll have elections in a few months. So an accident of that type would cause very significant problems to the government, to the Greek government.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτός ήταν ο υπεύθυνος για την εθνική μας ασφάλεια. Και έχουμε και έναν υπουργό που είναι προφανώς προϊστάμενός του. Και έναν πρωθυπουργό που είναι προϊστάμενος του υπουργού και του συγκεκριμένου. Και ως αν να μην συμβαίνει τίποτα. Εξάλλου οι υπουργοί έχουν άλλα πράγματα να ασχοληθούν.

κανένας υπουργός. Όχι φυσικά να ελέγχει τους υφιστάμενούς και μάλιστα σε τόσο ευαίσθητες θέσεις. Να σβήνει καμιά κλίση, να κάνει κανένα διορισμό.

0: αλλαγή.
1: Όλα αυτά θα αλλάξουν βέβαια, γιατί έχουμε εκλογές και σε εκλογές θα βγουν νέες δυνάμεις, άνθρωποι που πρέπει να τους έχουμε εμπιστοσύνη, όπως η κυρία Λατινοπούλου για παράδειγμα, η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, που δίνει συνεντεύξεις στον κύριο Λάγιο. Ο κύριος Λάγιος τι είναι? Ένας ο οποίος μιλάει συνήθως για το σεξ. Δεν ξέρω ποια είναι η ευθύνη που έχει αναλάβει απέναντι στην κοινωνία, αλλά φιλοξένησε την κυρία Λατινοπούλου. Υπόθηκαν αυτά.
2: Θα μου ψηφίζεις?
3: Μπορώ να ψηφίζω και Νέα Δημοκρατία και Λατινοπούλου ή μπορώ?
2: Μία ψήφου, Χριστέ.
3: Μπορώ να γίνει και το ένα και το άλλο?
2: Όχι,
3: πειράζει.
2: Δεν γίνεται να γίνει και το ένα,
3: γιατί?
2: Και το άλλο. Γιατί δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, απλά
3: έχει,
2: πράγματα.
3: Μετά.
2: Όχι, καμία σχέση δεν έχει. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει καμία σχέση. Μα καμία σχέση. Δεν είναι δυνατόν να συγχαίει Νέα Δημοκρατία.
3: Λίγο να μαλακώσει, να ξέρει θα μπει Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν πάω, πεθάνω καλύτερα που θα πάω στη Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αυτά που λες? Ούτε. Παρατάω την πολιτική.
1: Όχι, όχι, μην το κάνεις, Αφροδίτη. Ήτανε φλερτ, όπως καταλαβαίνετε. Οι πολιτικές απόψεις δεν είχαν μεγάλη σημασία.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πού να φύγεις, πού να πας, έξω κάνει ζέστη, εδώ έχουμε air condition. Σταμάτης Καλούτσος παραμένει στην επιμέλεια του ήχου. Η Αφροδίτη Τσιμίτη κάνει κάπου βουτιές, ελπίζω, αλλά έχει και τη μουσική επιμέλεια γενικότερα του σταθμού, η Χριστίνα Μόγιου, τα ηχητικά μας τα έχει φέρει ένα προς ένα, ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο και όπως ξέρετε έχουν τελειώσει οι τηλεοπτικές εκπομπές, είχαμε αποχαιρετισμούς, δάκρυα, συμβαίνουν αυτά στις δύσκολες στιγμές, ο άνθρωπος αντιδρά. Είχαμε και φιλοξενίες που μιλήσανε παρουσιαστές επιτυχημένοι για το πώς φτάσανε στη μεγάλη επιτυχία. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρέθηκε στην Κατερίνα Καινούριου και είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ήταν παρουσιαστής, δεν ξέρω αν το θυμάστε, σε μια απογευματινή εκπομπή. Πήρε τη θέση κάποιον άλλον, αλλά εντάξει, έδωσε και εκείνος τη μάχη του. Αλλά η συνθήκη που αντιμετώπισε από τους συναδέλφους του δεν ήταν ιδέουσα, γι' αυτό υπάρχει ένα παραπονάκι.
1: Ήθελα να. Όλη τη χρονιά δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει καθόλου. Σε στήριξα πάρα πολύ και θα σου πω γιατί. Γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στο όπου υπάρχει Ελλάδα. Ήταν μια απόφαση που πήρε ο σταθμός. Εσύ έκανε τη δουλειά σου αξιοπρεπέστατα και λίγο με ενόχλησαν κάποια σχόλια. Δηλαδή, εσύ δεν είχε να κάνει καθόλου με το κομμάτι αν υποχώρησαν άλλοι δημοσιογράφοι.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, ειδικά τον πρώτο μήνα, ένιωθα πώς νιώθουν τώρα οι λαγοκέφαλοι στη θάλασσα, ότι είναι τοξική φουλ. Ένιωθα όλο αυτό. Δηλαδή, ένα βάρος τρελό.
1: Πόσο είναι άδικο αυτό που έγινε στο.
2: Άδικο, αλλά έτσι είναι. Ρίσκα, δεν είναι το παιχνίδι. Έτσι πάει. Ναι. Δηλαδή, κάποιος θα πει κάτι, κάποιος θα συμπληρώσει κάτι. Και θεωρώ ότι μια χαρά το χειρίστηκα σύμφωνα με τις αντοχές μου πάντα.
1: Άψογος ήσουν. Άψογος.
2: Δηλαδή, από εκεί πέρα δεν περίμενα ποτέ κάποιος να μου πει μπράβο, συγχαρητήρια, τέτοιο. Μου φτάνει που ο κόσμος που με βλέπει στο δρόμο μου λέει: Βλέπω την εκπομπή, μου αρέσει η εκπομπή. Εμένα αυτό με απασχολεί, ο κόσμος. Από εκεί πέρα σίγουρα κάποιο κακό σχόλιο σου τριγκάρει τον εγκέφαλο. Αλλά από εκεί πέρα όπως και τα καλά και τα κακά, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα τα θάβω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλό θάψιμο να ευχηθούμε. Επίσης να πω στην και στην κυρία Καινούργιο ότι δεν αποχώρησαν οι άνθρωποι που έκαναν την εκπομπή όπου υπάρχει Ελλάδα. Τους έδιωξαν.
4: Συμβιβασμούς δεν κάνω.
0: Αλλά έχει δίκιο και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Βέβαια δεν χρειάζεται να πει κάθε φορά για το λογοκέφαλο ποιος δίνει μια συνέντευξη. Το λέγαμε προηγουμένως, αλλά δεν κάνει συμβιβασμούς. Εξάλλου θα το ανοίξουν άλλες πόρτες.
4: Χαμένος δεν θα πάω.
0: Δεν πάει χαμένος. Ο Σκάι νομίζω ότι προσφέρει άλλη εκπομπή.
4: Πώς μπορέσει η καρδιά σου.
0: Το μπήκρανε για λίγο, αλλά για λίγο.

0: Ευάγγελος, υπόσχομαι ότι θα επανέλθω, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να υλοποιήσω αυτό το οποίο ζητάς. Πέρασε δύσκολα λοιπόν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, αλλά δεν ήταν ο μοναδικός. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δέχθηκε bullying. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κόσμημα στην ελληνική τηλεόραση, στην ελληνική παραγωγή θα μπορούσαμε να πούμε. Ένας που έχει ανοίξει την τσέπη του και έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά. Όχι σε όλους, κυρίως όχι σε αυτούς που χρωστάει, αλλά δέχτηκε ανθρώπους που τον σχολίασαν αρνητικά. Μιλάμε για την περίπτωση, παρακαλώ αν θέλετε να συγκινηθείτε, πάρτε χαρτομάντιλα, γιατί εντάξει, δεν είναι καιρός να χάνουμε υγρά λόγω της ζέστης. Μιλάμε για τον Νίκο Κοκλώνη.
1: Να με έπαιρνε το ένα κανάλι και μου λέγε Νίκο, θέλω μια εκπομπή, έχεις μια ιδέα, ό,τι και να έλεγα γινόταν και γρήγορα. Τώρα δεν υπάρχουν εκπομπές.
2: Αν αισθάνεσαι μια δικαίωση για τον κόσμο που βοήθησες και έδωσες χρήματα και τώρα δεν πήρα τίποτα πίσω.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι εκδοτικός καθόλου. Εγώ άκουσα το κράξιμο της αρκούδας για μένα, ο Νίκος. Απ' τη μία τα κανάλια φώναζαν γιατί χάλαγα τα μπάτζετ και έδινα μεγάλες αμοιβές και απ' την άλλη φωνάζανε ότι ο Κοκλώνης που καθυστέρησε την αμοιβή δεν έδωσε εκεί, δεν έκανε το άλλο. Έφαγα τρελό bullying και μάλιστα το μεγαλύτερο δεν το έφαγα τόσο στις εκπομπές που για μένα αυτό ήταν λάθος, γιατί και ο κόσμος έλεγε έλα μωρέ, παίρνουν τόσα ο ένας και ο άλλος. Ξέρεις, μας έβλεπε λίγο απαξιωτικά, γιατί όταν ο τηλεθεατής παίρνει ένα μισθό και ακούει τέτοια νούμερα, σου λέει κάτι δεν πάει καλά. Δεν σκέφτεται τι σημαίνει η δουλειά μας και πόσο δύσκολο είναι να εκτίθεσαι κάθε μέρα.
0: Πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά και εκτίθεσαι κάθε μέρα. Εδώ που τα λέμε, εκτέθηκε κάθε μέρα ο Κοκλώνης, όπως εκτέθηκε και η ρεπόρτερ και η εκπομπή που φιλοξένησε τη συνέντευξη. Γιατί άρχισαν το γνωστό να του λένε ότι έδινες χρήματα τη στιγμή που υπάρχει κατάλογος ολόκληρος ανθρώπων που τους χρωστάει η φράγκα ο κ. Νικόλης.

0: μεγάλες χαρές, μεγάλες χαρές για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο σύντροφος Ζαχαριάδης, ο οποίος ήταν φανατικός του ΣΥΡΙΖΑ, τελικά εγκατέλειψε το ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνει για το κόμμα το καινούριο του Αλέξη μας. Ποιος είναι ο Ζαχαριάδης, έλα ρε παιδιά. Ο Ζαχαριάδης που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει σελίδα και όλα θα πάνε καλά, και είχε και μάλιστα και στοιχεία ο άνθρωπος. Θα πήγαινε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί γύρισε ο Τάκης.
1: Πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ναι.
2: Ποιος επιστροφής?
1: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
2: Ποιος? Γύρισε κάποιος?
1: Ναι.
2: Ποιος?
1: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
2: Γύρισε ο Τάκης?
1: Ναι.
2: Αλήθεια?
1: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι.
2: Ωραία.
1: Γύρισε. Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
0: Τι θα γίνει τώρα, ο Τάκης γύρισε. Η Δήμητρα από τον Παγκράτη γύρισε. Τους υποδέχθηκε ο Ζαχαριάδης, ο οποίος άνοιξε πάλι την πόρτα και έφυγε.

0: Ρε παιδιά, τι γίνεται με τον Πόρτο Σάλτε? Έχουμε καμιά ανάλυση για τα τρέχοντα γεγονότα? Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχει να πει. Και κυρίως να είναι πολιτικό. Να μην ασχοληθεί δηλαδή με τον εαυτό του, όπως κάνουν οι περισσότεροι τηλεπαρουσιαστές. Να ασχοληθεί αντικειμενικά, το έχουμε συνηθίσει, με τα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα. Έλα, να τον ο Άρης, έλα Άρη.
1: Όταν καλλιτέχνης ονόματι Πάνος Βλάχος τραγουδούσε από τη σκηνή και χειροκροτούσε και το κοινό από κάτω, σε ένα σάκο βάλτε Άδωνη και Πορτοσάλτε, προετοιμαζόταν κάτι κακό ως προς την κοινωνία από αυτά που ζούμε τώρα ή όχι? Το ερωτώ δημοσίως.
2: Κοίταξε να δεις, επειδή εσύ ήσουν μέσα στο τραγούδι, στους στίχους του τραγουδιού, ναι, καταλαβαίνω ότι έχει πιο προσωπικό.
1: Βάλτε, ναι. Σε ένα σάκο βάλτε, Άδωνη και Πορτοσάλτε. Λέω, κάνει καλό στην κοινωνία ή δεν κάνει καλό? Τώρα, αυτό να το βάλω έτσι με την... Με την απόσταση του χρόνου.
2: Εγώ καταλαβαίνω.
1: Για τον καλλιτέχνη ονόματι
2: Πάνο Βλάχο. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, θα μου επιτρέψεις να σου πω, με αφορμή ένα τόσο τραγικό γεγονός και καταδικαστέω από όλους τους λογικούς ανθρώπους που υπάρχουν σε αυτή την κοινωνία,
1: ωραία,
2: να μπαίνουν όλα μέσα σε μια σακούλα.
1: Είναι η προετοιμασία που οδηγεί.
2: Είναι σαν το στίχο του Βλάχου αυτό που κάνουμε τώρα. Τα βάζουμε όλα στην ίδια σακούλα.
1: Εγώ διαφωνώ ως εξής και το τεκμηριώνω ως εξής τη γνώμη μου. Για να καταλήξουμε στην δολοφονία με τη βία, προετοιμάζεται η βία. Ο στίχος του καλλιτέχνη Πάνου Βλάχου, σε ένα σάκο βάλτε Άδωνη και Πορτοσάλτε, είναι προτροπή στη βία. Αν θέλει να έρθει να μου πει γιατί δεν είναι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο. Πιστεύω και εγώ ότι είναι χαζός ο στίχος. Αλλά από εκεί και πέρα να κάνεις και ένα άλμα και να πεις ότι αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη έχει τις ρίζες του στο τραγούδι του Πάνου Βλάχου, είναι, τι είπαμε, άλμα, σωστό, άλμα. Τα είπε η Μαρία και το κάνει τακτικά. Τα λέει και μιλάει με τη φωνή της λογικής. Α, η Μαρία, τι σου και σε ένα κορίτσι.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βρε καλώστα τα παιδιά, επικοινώνησαν. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα email oner@alfaradio989.gr. Αλλά εκείνοι επικοινώνησαν στο Viber 6947-989-989. Και είναι ο Σπυρίδωνας, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω δεν γουστάρει πολύ το Ζαχαριάδη. Γιατί? Δεν πάει να βρει καμιά δουλειά για να σταματήσει αυτή τη ζωή, αφού κανείς δεν τον ψηφίζει. Όχι, τον ψηφίζει. Προφανώς αυτό περιμένει. Γι' αυτό, αν τον βάλει ο Τσίπρας υποψήφιο, περιμένει ότι θα έχει ακόμα μία θητεία, ώστε σιγά σιγά να φτάσει στα συντάξιμα χρόνια ο άνθρωπος και αυτός να μπορεί να βολευτεί. Και έχουμε και τον Μπάμπη. Hello, Μπάμπη. Λέει ο κύριος Ντόκος. Μπράβο, αυτό που βάζει το κύριος. Πολύ σωστό. Μιλούσε, λέει, με τους φαρσέρ από καφετέρια. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Μου θυμίζει, λέει, τα δημοσιονομικά μέτρα που θα έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή. Τι ωραία χρόνια, το 2009, τα οποία είχε γράψει ο Υπουργός Παπαθανασίου πάνω σε μια λαδωμένη χαρτοπετσέτα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η Νέλη μας λέει: καλό μεσημέρι της νέας εβδομάδας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και λέω να πάμε στην εκπομπή της Αθηναΐδας. Όχι τη ραδιοφωνική, την τηλεοπτική. Κάνει μια πάρα πολύ καλή εκπομπή με συνεντεύξεις. Και είχε την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες μέρες εβδομάδας, την κυρία Δερζέκου. Ποια είναι η κυρία Δερζέκου? Ένα πολύ συμπαθητικό κορίτσι που κάνει την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά την κάνει πάρα πολύ ωραία.
3: Πού να παραμείνει και η Αλίκη, δηλαδή την αγαπάω. Μ' αρέσει, ναι, αυτός
4: καλά,
3: ο τρόπος.
4: Και εμείς και αγαπάμε και εσένα που το κάνεις
3: και
4: αυτό.
3: Και αγαπάω και την δεκαετία του 60 επίσης, πάρα πολύ.
4: Τι ωραία.
3: Πάρα πολύ. Έχω κόλλημα.
4: Μου φαίνεται και από το φόρμα το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και από την κίτρινη γόβα την οποία δεν ξέρω που τη βρήκες, αλλά είσαι φοβερή.
3: Όλα τα βρίσκω, όλα.
4: Να σου πω κάτι. Πιάνεις τον εαυτό σου να κάνει Αλίκη στην καθημερινότητά σου?
3: Τι έτσι, χωρίς να το ελέγξω? Ναι. Όχι. Μονάχα όταν αποφασίζω να κοιταχτώ στον καθρέφτη και να κάνω μια πρόβα, ναι, εκεί τολμώ να πω πώς θα το κάνω. Ποτέ όμως, ποτέ ασυνείδητα. Ποτέ. Δεν είμαστε εδώ και για το τρελάδικο. Εντάξει.
4: Να σου πω κάτι. Είναι από κοντά, είναι ακόμα πιο καλή μίμηση.
3: Αλήθεια?
4: Ναι.
3: Το πιστεύεις αυτό? Χαίρομαι πολύ πολύ που το ακούω.
4: Λοιπόν, δεν αξιώθηκα ποτέ να πω συνεδρίωση του Γιουκλάκη, αλλά νομίζω έφτασα πάρα πολύ κοντά σήμερα.
3: Είμαστε about.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Η συνέντευξη αυτή που μας δίνει την ευκαιρία να πάμε μια κρομούλα από τις παλιές με τα λεωφορεία. Χωρίς air condition, αλλά με φρέσκια διάθεση. Και το αλικάκι μπροστά. Να τραγουδάει.

0: από την ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο». Κλασική ταινία, κλασικός τίτλος. Αν γυριζόταν τώρα θα μπορούσε να έχει το τίτλο «Το ξύλο βγήκε από την Eurovision». Τι σχέση έχει η Eurovision με το ξύλο? Ας ακούσουμε την Έλενα Παπαρίζου.
1: Ήταν πιο easy going, όχι ότι και εμείς δεν είχαμε τα θέματα.
2: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, και συγγνώμη σε διακόπτω, ότι εγώ τσακώθηκα μόνο με τον κύριο Δανίκα.
1: Όλοι.
2: Για σένα, όλοι.
1: Να πω κάτι.
2: Ναι.
1: Όταν ήρθε αυτή. Είναι η πρώτη φορά που θα το πω αυτό,
2: ναι,
1: το πράγμα.
2: Ναι.
1: Γιατί θυμάμαι ότι κανονικά ήταν οι γονείς μου να σηκωθούν να ταξιδέψουν, να πιστέψουν να πάνε στη Σουηδία, στο σπίτι τους. Αλλά όπως είχαμε την προσφορά τότε που κατέβηκε η Aegean με ένα αεροπλάνο που ήταν το 0001 για να μας φέρει πίσω στην πατρίδα μας. Και θυμάμαι ότι τότε έμενα πάλι κάτω στη Γλυφάδα και θυμάμαι τη συγκεκριμένη στιγμή που είναι αραγμένος ο πατέρας μου στο καναπέ και γυρνάει και λέει ο κύριος Δανίκας ότι το μόνο πράγμα που μπορεί κανονικά αυτό το κορίτσι να σηκώνει είναι κάτι άλλο και όχι την ελληνική σημαία.
2: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Έχει χάρη που τον κρατούσα τον πατέρα μου. Είχε χάρη γιατί θα είχε φάει πάρα πολύ ξύλο.
2: Mm.
1: Και συγγνώμη που το λέω, αλλά τέτοια πράγματα δεν λέγονται. Για κανέναν λόγο, ναι. Για κανέναν όμως.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ήταν έτοιμος, ήταν δηλαδή ένας, θα έχει μείνει.
2: Ό, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Γιατί ήμουνα σε εκείνο το πάνελ. Ήμουνα σε link εγώ σε εκείνο το πάνελ.
1: Ναι, το θυμάσαι. Το θυμάμαι,
2: το θυμάσαι, ναι. Που άρχισα
1: να θυμάμαι το βλέμμα σου τώρα που το λες.
2: Είχα εξαγριωθεί που είπα ασχολούμαστε μια ολόκληρη χώρα με το βραϊκί της Παπαρίζου. Και του λέω, συγγνώμη, όταν ασχολείστε, λέω πέρυσι το 2004. Δεν θυμάμαι, θυμάμαι ότι είχα γίνει Excel, η Έλλη Στάιλ και η Ρεμίστα.
1: Γιατί δεν ρωτάμε την κυρία που το έραβε. Πόσες ώρες πέρασε να το φτιάξει αυτό το υπέροχο.
2: Ήταν ένας ποταμός
1: που δεν ήταν βρακάκι.
2: Σεξιστικών.
1: Ήταν hot pants.
2: Το θυμάμαι πολύ καλά τι ήταν. Ένας ποταμός σεξιστικών σχολείων είχε έρθει εκείνη την ημέρα σε εκείνο το πάνελ. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό ήθελε να κάνει ο μπαμπάς της Παπαρίζου. Να πάει να πλακώσει το ξύλο το Δανίκα. Τον παγάσα το Δανίκα. Το είχε πει τότε. Γιατί έτσι κάνουν οι μπαμπάδες. Όταν θίγεται το κορίτσι,

0: Γιάννης Βαρουφάκης θα μπορούσε να έχει κορίτσι, λέμε τώρα υποθετικά πράγματα, τη Μίνα Καραμίτρου. Δύσκολο, ε. Θυμάστε που είχε γίνει ένα επεισοδιάκι. Ξαναπήγε όμως. Μπράβο του, ξαναπήγε ο Βαρουφάκης. Και μπράβο στην κυρία Μίνα Καραμίτρου, γιατί τον δέχτηκε. Αυτό που είδαμε ήταν το δεύτερο μέρος της μάχης.
1: Ακόμα και τώρα το λέτε αυτό, κύριε Βαρουφάκη, ακόμα και τώρα πιστεύετε ότι πρέπει να είμαστε εκτός ευρώ, έτσι όπως είναι τώρα η οικονομική κατάσταση και στη χώρα και στην Ευρώπη.
2: Είναι ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα.
1: Ναι.
3: Να το απαντήσω.
2: Φυσικά
3: να το απαντήσω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι νόμισμα έχουμε. Ξέρετε τι με ενδιαφέρει. Να μην έχουμε ΦΠΑ 24%, προπληρωμή φόρου, πέντε καρτέλ, ένα καρτέλ πέντε
1: λιγαχών. Εκτός ευρώ όμως.
3: Να μου αφήσετε, κυρία Καραμίτρου, σέβομαι το ερώτημά σας, δεν σέβεστε την απάντησή μου.
1: Σας
3: παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κυρία Καραμίτρου, αν θέλετε να συνεχίσω, έχετε ένα βεβαρημένο παρελθόν.
1: Εγώ βεβαρημένο, ναι, έχω βεβαρημένο.
2: Ελάτε, κύριε
1: Βαρουφάκη.
2: Ολοκληρώστε την απάντηση, παρακαλώ, ολοκληρώστε, ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε τι βλέπω εδώ όση ώρα μιλάτε. Αυτό που σας δώσει και η Μίνα, σας ρωτήσει να το ξαναπώ ολόκληρο. Η Μίνα δεν έχει βεβαρημένο παρελθόν. Η Μίνα σε όλους, γιατί όταν τη μάθετε καλύτερα θα το καταλάβετε.
1: Όχι, εμένα δεν με πειράζει να
2: η Μίνα σε όλους τους πολιτικούς.
3: Όποιος θέλει να δει το βίντεο της προηγούμενης συνέντευξής μας με την συνάδελφό σας, καταλαβαίνει.
1: Εγώ το παρελθόν μου μπορώ να το σηκώσω, σας διαβεβαιώ, κύριε Βαρουφάκη.
2: Μην μιλούμε στα προσωπικά.
3: Καλά, μια πολύ ωραία συνέντευξη.
2: Μια πολύ ωραία συνέντευξη, κύριε Βαρουφάκη. Εμείς σας δίνουμε το λόγο και ακούμε ό,τι λέτε.
3: Η κυρία Καραμίτρου μου έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Αλλά δεν σεβάστηκε το δικαίωμά μου να πω πάνω από πέντε λέξεις
2: άλλη μία φορά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Quiz. Πέστε μου με ποια παρουσιάστρια δημοσιογράφου έχει μιλήσει ο Βαρουφάκης και δεν έχει πλακωθεί. Όχι, να μου βρείτε μία.

0: μήνα έχουμε σήμερα, παιδιά. Α, 6 Ιουλίου. Μια Δευτέρα. Σαν χτες. Σαν χτες ήταν. Που έγινε το δημοψήφισμα. Ένα πολύ συγκινητικό δημοψήφισμα που έπρεπε να απαντήσουμε. Κάτσε να δω τι έπρεπε να απαντήσουμε. Να το θυμηθούμε, να μην το ξεχάσουμε, γιατί δώσαμε μια περήφανη απάντηση. Λέει, πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup. Και σύμφωνα με το πρώτο έγγραφο που τιτλοφορείται Reform for the Completion of the Current Program and Beyond, και το δεύτερο, δηλαδή σε αυτό το ερώτημα που είναι πολύ συγκεκριμένο, απαντήσαμε ένα περήφανο όχι. Πότε ήταν, είπαμε, σαν χτες. Σαν σήμερα δηλαδή έκανε δηλώσεις επινίκειες ο Τσίπρας. Και τι έλεγε?
1: Το σημερινό δημοψήφισμα δεν έχει νικητές και ηττημένους. Αποτελεί μια μεγάλη νίκη από μόνο του. Σήμερα όλες και όλοι μαζί γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αποδείξαμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και αποτελεί κυρίαρχη αξία και επιλογή διεξόδου. Αποδείξαμε επίσης ότι όταν ένας λαός έχει πίστη και συλλογική συνείδηση, μπορεί να αντέξει και να ξεπεράσει ακόμα και τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμιά από εσάς ξεχωριστά. Ανεξάρτητα από το τι επιλέξατε στην κάλπη σήμερα, από τώρα και στο εξής, είμαστε όλοι ένα. Και χρέος μας είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και να ξανασηκώσουμε την Ελλάδα ψηλά.
0: Δημιουργήθηκε ένα θέμα στα σχολεία εξαιτίας του δημοψηφίσματος. Τα παιδιά είχαν μάθει τι σημαίνει ναι και τι σημαίνει όχι. Μετά μπερδευτήκανε και υποχρεωθήκανε, το λέω αυτό γιατί έχω σχέση με το επάγγελμα του νηπιαγώγου, της νηπιαγώγου, υποχρεωθήκανε να βάζουν τραγουδάκια για να ξεχωρίσουν το ναι και το όχι από την

με φορά. Λίνα Κλήτου είναι έτοιμη. Έχουμε το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Θα καλύψουμε όλα τα γεγονότα. Οτιδήποτε έχει συμβεί. Ακόμα και στα ποδόσφαιρα. Τα νέα. Ακόμα και για τον Τραμπ που ζήτησε, είχε γνώμη για μια κόκκινη κάρτα. Η σκέψη μας πηγαίνει στους που τέτοιες μέρες κλαίνε όταν σκέφτονται το δημοψήφισμα. Σαν τη

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι 3η 7 Ιουλίου 2026 και καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, σε εσάς που πηγαίνετε, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς βεβαίως που ετοιμάζεστε. Είναι μια μέρα που έχει αρκετές δυσούλες από την εσωτερική και την διεθνή επικαιρότητα, τις οποίες θα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια σε αυτό το διάστημα που θα είμαστε συντροφιά έως τις 8 με τον Τάσο Τάσκαλ Διρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, στα μικρόφωνα Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσου. Μετά τις 7 θα δούμε πιο πολλές λεπτομέρειες, θέματα τα οποία κυρίως αφορούν στο εσωτερικό. Το τοξικό νέφος είναι ακόμα στο ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης για τρίτη μέρα. Οι μάσκες είναι αναγκαίες για τους κατοίκους, ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκληθεί από εκείνη τη μεγάλη φωτιά. Συνεχίζεται αυτή η περίοδος όπου έχουμε αρκετά συμβάντα τα οποία αντιμετωπίζει η πυροσβεστική υπηρεσία σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Είχαμε μια φωτιά στην Αγία Ελένη της Τριζινίας. Εκεί χρειάστηκε να δοθεί μεγάλη μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις με 10 αεροσκάφη, ελικόπτερα, 110 πυροσβέστες, και να γίνει και εκένωση της περιοχής στο Άνω Φανάρι. Είναι η δυστυχώς αυτή η περίοδος στην οποία έχουμε μπει και τα συμβάντα αυτά είναι πολλά και δύσκολα, αρκετά τελειώνουν στην αρχή, εν τη γενέση τους, πολλά όμως δυστυχώς εξελίσσονται και γίνεται πάρα πολύ δύσκολο στη συνέχεια για τις αρχές να τα αντιμετωπίσουν. Είχαμε ένα δυστυχώς δυστύχημα εχθές το βράδυ επίσης στη Σπάρτη, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ένα πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με γιοταχή, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης. Το γιοταχή φαίνεται να βγήκε από την πορεία του και να συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό, το οποίο κατευθυνόταν σε αυτό το μέτωπο της φωτιάς στην Αγία Ελένη της Τριζινίας. Εγκλωβίστηκε νεκρός ο ηλικιωμένος οδηγός, αλλά και η γυναίκα που ήταν συνοδηγός. Έβρεχε την ώρα της πρόσκρουσης, ο δρόμος ήταν ολισθηρός και έγινε δυστυχώς εκεί το κακό. Τραυματίστηκε ελαφρά και ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την υπόθεση ερευνάει τροχιά Σπάρτη. Δυστυχώς οι δύο άνθρωποι, ο άνδρας 81 και η σύζυγός του 74 ετών, έχασαν τις ζωές τους σε αυτό το τροχαίο, σας είπαμε, που έγινε σε αυτήν την περιοχή στη Σπάρτη, όταν ένα πυροσβεστικό όχημα πήγαινε στην φωτιά.

Τουρκίας. Εκεί θα υπάρξει μια συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα υπάρξει μια από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών μια απόφαση να πάρουν οι Τούρκοι κάποιους κινητήρες για μαχητικά αεροσκάφη, αλλά όχι ακόμα για τα F-35. Αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε και την Ελληνική Βουλή χθες με μια ερώτηση που απάντησε ο κ. Γεραπετρίτης του κ. Καζαμία. Δεν υπάρχει στην παρούσα φάση, είπε, ζήτημα άρσης των περιορισμών που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία και εμποδίσουν την Τουρκία να αποκτήσει F-35. Έτσι, χρειάζεται δηλαδή έγκριση, μια νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Αυτό εξήγησε ο κύριος Γεραπετρίδης, το οποίο εμείς πρέπει να το κρατήσουμε στο μυαλό μας για οτιδήποτε ακουστεί στην Άγκυρα, γιατί δεν μπορούμε φυσικά να προδικάσουμε το τι ακριβώς θα συζητήσει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν και τι δηλώσεις μπορούμε να ακούσουμε. Έτσι, πάντως, εδώ πρέπει να επισημάνουμε και κάτι ακόμα, πως ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, διεμήνυσε και εκείνος στην Ουάσιγκτον ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσει στην πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων στην Τουρκία, λέγοντας πως μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να ανατρέψει την ισορροπία των δυνάμεων στην Μέση Ανατολή και πως η Τουρκία κυβερνάται από έναν ηγέτη ο οποίος απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή και κατέχει τη μισή Κύπρο. Έτσι υπήρχε δηλαδή και από εκείνη την πλευρά μια τέτοιου είδους παρέμβαση. Τώρα στα τη Συνόδου, σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ με μια αποστολή 1000 ατόμων, έτσι κάτι τεράστιο, στη συνοδεία του και από εκεί και πέρα θα είναι και το θέμα της Ουκρανίας, το οποίο θα μπει σίγουρα στην ατζέντα. Ο Ζελένσκι ζητεί νέα ενίσχυση με όπλα, κυρίως για την αντιεροπορική του άμυνα. Και περιμένουμε να δούμε και αν ο κύριος Τραμπ θα πει ίσως και για κάποια πρωτοβουλία που μπορεί να έχει σχετικά με το θέμα το ουκρανικό και κάποια επαφή, ενδεχομένως κάποια επικοινωνία ίσως με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, προκειμένου οι δύο μεγάλοι αυτοί να φτάσουν κάπου σε έναν κοινό τόπο και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα να οδηγηθούν σε μια κατάσταση στην οποία μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, είπε ότι περιμένει από τα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν σαφή και αξιόπιστα σχέδια για το 5% στις αμυντικές δαπάνες. Αυτό το στόχο δηλαδή, το 5% των προϋπολογισμών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ να πηγαίνει στην άμυνα. Το 5% είναι ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό, έτσι. Η Ελλάδα που είναι πιο κοντά από πολλές άλλες χώρες αυτό το στόχο, γιατί εμείς έχουμε τα κλασικά θέματα και πληρώνουμε πάρα πολλά λεφτά σε όπλα, είμαστε γύρω στο 2,5-3%. Πάνω από το 3% μάλλον του ΑΕΠ σε αυτά τα πράγματα, οπότε είμαστε αρκετά έτσι κοντά σε αυτό το στόχο. Ακόμα και αυτό όμως που υπολείπεται για να φτάσουμε στο 5% είναι πάρα πολλά χρήματα, έτσι. Δεν το κουβεντιάζουμε. Υπολογίζεται ότι περίπου με το ελληνικό ΑΕΠ το 5% είναι περίπου στα 10 δις, έτσι, για να το υπολογίσουμε, πάρα πολλά λεφτά. Βέβαια, κάθε χώρα από τη θέση που βρίσκεται έχει και ένα περιθώριο, θεωρούμε, και μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση σε όλο αυτό το πλαίσιο με βάση και τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει κάθε χώρα, ειδικά το τελευταίο διάστημα που η Ελλάδα έχει αγοράσει αρκετά οπλικά συστήματα, έτσι, έχει προχωρήσει στις μεγαλύτερες εξοπλιστικές δαπάνες εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες και με τα Ραφάλ και με τις φρεγάτες, επομένως σε ένα σημαντικό βαθμό καλύπτει αυτό το σκέλος, αλλά το θέμα είναι μέχρι πού και μέχρι πόσο, πόσο αντέχει ο προϋπολογισμός για να αγοράζει η χώρα όπλα, έτσι, όχι μόνο η δική μας αλλά και οι υπόλοιπες. Αλλά πόσο μάλλον μια χώρα σαν τη δική μας που έχει το γνωστό πρόβλημα του χρέους και μεγάλες, έτσι, δανειακές ανάγκες να εκπληρώνει κάθε χρόνο από τον προϋπολογισμό της. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα κυρίως τα οποία θα πέσουν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και βέβαια όλο αυτό εξελίσσεται και σε μια περίοδο
στην οποία δεν έχει

0: κλείσει οριστικά και το μέτωπο της, της Μέσης Ανατολής. Εκεί είδαμε τις συγκλονιστικές φοβερές εικόνες από την κηδεία του Χαμενέη και πόσος κόσμος συγκεντρώθηκε εκεί. Όλα αυτά τα, όλες αυτές τις εικόνες τις οποίες έτσι μας δείχνουν και πόσο ισχυρό μπορεί να είναι ή πόσους δεσμούς ακόμη ισχυρούς κρατά αυτό το ιρανικό καθεστώς. Εκεί οι βρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν και πυρόπλους κατά εμπορικών πλοίων στα ασθενά του Ορμούς, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα δύο πλοία φαίνεται πως έχουν υποστεί ζημιές, έτσι. Ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο και από τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυσιπλοείας, ότι δέχτηκε ένα δεξαμενόπλιο πλήγμα στα ανοιχτά του, του Ομάν, στην περιοχή των, των στενών του Ορμούς, ένα τάνκερ, έτσι, και εκδηλώθηκε φωτιά εκεί. Συνεπώς όλα αυτά μας δείχνουν ότι και αυτή η ιστορία παραμένει ανοιχτή, παρά το γεγονός πως κάπως έτσι πρέπει να έχει καταλαγιάσει με το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που γίνονται, ώστε να βρεθεί κάποια στιγμή οριστική λύση, γιατί δεν έχει βρεθεί και πρέπει και αυτό να το έχουμε στην άλλη άκρη του, του μυαλού μας. Αλφαρέντιο 989, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Θα πάμε λιγάκι να ακούσουμε την πρόγνωση του, του καιρού. Ίσως αλλάξει λίγο τις επόμενες ημέρες, αυτό μας λένε οι μετεωρολόγοι. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται ακόμη οι ψηλές θερμοκρασίες. Είμαστε μέσα έτσι, στο, στο καλοκαιράκι. Και βέβαια ο Γιώργος Τσατραφίλιας, ο εξαίρετος συνάδελφος, θα μας δώσει σε λίγο την, την πρόγνωση. Προτού πάμε εκεί, να σας βάλουμε και ένα κουιζάκι πάρα πολύ εύκολο, έτσι. Είναι ένας λίγο επιστημονικός όρος, το ξέρετε όλοι, απλά θέλουμε να τον θυμίζουμε έτσι για να ξεχωρίζουμε τις, τις έννοιες και να χρησιμοποιούμε σωστά τις λέξεις. Τι λέμε δικονομία, έτσι, τι είναι η δικονομία, είναι εύκολο. 6947-989-989. Οι απαντήσεις σας μέσω Viber και φυσικά οι καλημέρες, οι σκέψεις, οι παρατηρήσεις σας, όπως και στο mail μας στο onair@alpharadio989.gr.
1: Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι σε εμπειρωτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Εδώ είμαστε και να σας πούμε έτσι, είναι φοβερή αυτή η ιστορία η οποία αποκαλύφθηκε στην Κρήτη με τα βασανιστήρια τα οποία πέστη μια 55χρονη από μια 42χρονη. Οι αστυνομοί εκεί βρήκαν και τα βίντεο τα οποία μάλιστα εκεί έχουν φοβερές εικόνες, έτσι καταγράφεται η κακοποίηση και φαίνεται πως θύμα ήταν μια 55χρονη Ρωσίδα η οποία για ένα μήνα υπέστη αυτά τα βασανιστήρια από μια 42χρονη Ρουμάνα μέσα σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Έτσι, φαίνεται να είναι πεσμένη στο πάτωμα γυναίκα σε κατάσταση που δεν μπορεί να αντιδράσει και να της κόβει τα μαλλιά με μπαλτά. Τώρα αυτή η ιστορία ξεκινά και εξελίσσεται την 1η Ιουλίου μετά από μια καταγγελία για κλοπή κινητού τηλεφώνου και βρήκαν οι αστυνομικοί δύο μέρες μετά την 55χρονη, η οποία έφερε σημάδια κακοποίησης και τραύματα στο κεφάλι. Λέγεται ότι φιλοξενούνταν επί 30 μέρες στο σπίτι της 42χρονης, όπου καταγράφηκαν και τα συγκεκριμένα βίντεο και περιγράφει ένα κύκλο ξυλοδαρμών και εκφοβισμού, έτσι. Κατάφερε μόνο να λυθεί κάποια στιγμή όταν η 42χρονη αποκοιμήθηκε. Τώρα το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτήν την ιστορία και ποια είναι η ουρά της θα το μάθουμε σε δεύτερο χρόνο, αλλά πραγματικά το τι γίνεται γύρω μας είναι κάτι το οποίο κάποιες φορές έτσι λίγο σε κάνει να ανησυχείς. Μια άλλη φοβερή υπόθεση έχουμε στη Γαλλία, όπου εκεί ένα βίντεο δείχνει την επίθεση σε έναν άνδρα, την εντελώς απρόκλητη επίθεση. Ένας άντρας από την Γκαμπόν επιτέθηκε και μαχαίρωσε ένα 50χρονο στο Μιλάνο, μιλάμε στα καλά καθούμενα στην κυριολεξία, δηλαδή φαίνεται ο άντρας να συνομιλεί με άλλους δύο ανθρώπους μέσα στη μέση του δρόμου και έτσι απρόκλητα του επιτίθεται κάποιος, αρχίζει και τον μαχαιρώνει ακατάπαυστα. Πέφτουν πάνω του οι άλλοι για να τον σταματήσουν, γίνεται ένας καυγάς εκεί, αλλά μιλάμε κανονικά, έτσι. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος να μιλάει με άλλους δύο που είναι καθιστούς σε ένα τραπέζι να συζητούν και ξαφνικά να έρχεται ένας από πίσω και να αρχίζει να τον μαχαιρώνει. Φαίνεται πως δεν υπήρχε καμία σχέση ανάμεσα στους δύο άντρες και ο 22χρονος από την Γκαμπόν επιτέθηκε στον 50χρονο έτσι απροκάλυπτα και μάλιστα φέρεται να δήλωσε σε αστυνομικούς πως το απόλαυσε και μάλιστα βγω θα το ξανακάνω. Τώρα το τι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο και τι προβλήματα αντιμετωπίζει ουδής μπορεί να υποθέσει και να γνωρίζει, αλλά πραγματικά είναι μια σοκαριστική εικόνα. Καλημέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος μας ο Αριάν, καλημέρα. Πάμε για μεροκάματο όλοι. Καλή δουλειά, φίλε Αριάν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα, καλή Τρίτη. Και από την Όλγα μας στέλνει και εκείνη τα μηνύματά της. Όπως και ο φίλος μας ο Θεμιστοκλής μας στέλνει την καλημέρα του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελικά, παρά τις παρεμβάσεις τις τηλεφωνικές του Αμερικανού Προέδρου, δεν τα κατάφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν περισσότερο στο Μουντιάλ. Αποκλείστηκαν από το Βέλγιο που κέρδισε με 4-1 και προκρίθηκε στους 8 τους διοργάνωσες. Εκεί βγαίνουν αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια, νομίζω. Το πρώτο έτσι δυνατό είναι το Αγγλία-Νορβηγία με τους Vikings και τον Haaland να επελάβουν. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα καταφέρνουν απέναντι στους Εγγλέζους, αλλά νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, Τάσο, το Αγγλία-Νορβηγία. Έτσι, τώρα οι Βέλγοι πέρασαν και εκείνοι στους 8, έχουν περάσει και οι Αργεντινοί. Οι Βέλγοι θα αντιμετωπίσουν τους Ισπανούς, επομένως αρχίζουν και βγαίνουν πια στο Μουντιάλ τα μεγάλα παιχνίδια, τα οποία θα παρακολουθήσουμε νομίζω και εμείς έτσι με περισσότερο ενδιαφέρον. Να σας θυμίσουμε ότι η ενέργεια της μουσικής μας ενώνει. Η ΔΕΗ σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ. Μπείτε στο energyoutloud.com. Δηλώστε συμμετοχή ως τις 7 Ιουλίου και ως σήμερα δηλαδή και διεκδικήστε μία από τις 50 διπλές προκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά τους Florence and the Machine και τους The Cure. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Έτσι, μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Πάμε σε ένα διαλυματάκι πάρα πολύ σύντομο και γυρίζουμε με άλλες ειδήσεις.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μεγάλη καταστροφή στην Βενεζουέλα και ο απολογισμός των θυμάτων δυστυχώς έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι 3.535 άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Έτσι, τραυματίες είναι 16.740, δηλαδή 20.000 και πλέον τα θύματα. Είπαμε 3.500 νεκροί, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, και άλλοι περίπου 18.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει άστεγοι και ζουν σε προσωρινούς καταβλισμούς στους δρόμους, σε μια συγκυρία στην οποία η Βενεζουέλα πάλι αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, και όλο αυτό το πράγμα έρχεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Επίσης, είχαμε στη Ρωσία έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του από επιθέσεις drone στο Μπελγκορόντ, έτσι. Εκεί έγιναν και δεκάδες αναχαιτήσεις drones κοντά στην Μόσχα. Συνεχίζεται πλέον σε αυτό το επίπεδο ο πόλεμος, με επιθέσεις και καταρρύψεις drones από τη μία και την άλλη πλευρά. Είπαμε, έχει γίνει η Ουκρανία και αυτό το μέτωπο ένα πεδίο, έτσι, αν θέλετε, εφαρμογής των νέων οπλικών συστημάτων. Ο πόλεμος των drones σιγά σιγά αρχίζει και εξελίσσεται, έτσι, η συγκεκριμένη αντιπαράθεση που έχουμε στο ρώσο-ουκρανικό μέτωπο. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, αφού βέβαια θυμίσουμε ότι στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα κυριαρχεί εδώ και δύο ημέρες περίπου το θέμα των πρωτοβουλίων του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος πλέον βάζει στην ατζέντα και το θέμα των υποκλοπών με την το αίτημα που κατέθεσε στον Άριο Πάγο για την παγίδευση του τηλεφώνου του με το Predator, και υπήρξε και η ανάλογη αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης που χαρακτηρίζει ετεροχρονισμένη την πρωτοβουλία του, λέγοντας πως το 2023 ήταν υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται λοιπόν πως ξεκινάει μια τέτοια αντιπαράθεση, η οποία θα έχει και συνέχεια προσεχώς, όπως όλα δείχνουν. Σήμερα 7 Ιουλίου έχουμε δύση ηλίου στις 8:52 το βράδυ, έτσι συνεχίζει να είναι αρκετά μεγάλη μέρα, πέφτει κανένα λεπτό σε σχέση με την 22 Ιουνίου και το ηλιοστάσιο. Είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη, έτσι, μια μεγάλη, έτσι, διάλεκτος που χρησιμοποιείται στην Αφρική φυσικά, και γιορτάζεται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία της UNESCO, έτσι, μια μεγάλη ρίζα από την οποία πάρα πολλές γλώσσες έχουν ξεπηδήσει στην Αφρικανική Ήπειρο. Χρόνια πολλά στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσεύς και την Οδύσσια που γιορτάζουν σήμερα, να τους χαίρεστε. Να μην τους ξεχάσετε, βέβαια, και σε όλους όσοι έχουν τα γενέθλιά τους. Χρόνια πολλά σήμερα, τους ευχόμαστε. Στα 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, έτσι, και γίνεται πολύ σύντομα το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών, έτσι. Ήρθε λοιπόν το κακάο και η σοκολάτα στην Ευρώπη από τους Ισπανούς, από την Αμερική φυσικά, εκείνη την περίοδο. Στα 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμάνι του Τσεσμέ της Σμύρνης από τους Ρώσους. Εκεί στην ναυμαχία είναι και 4 ελληνικά πλοία. Όμως, σε αντίπεινα, τι κάνουν οι Τούρκοι? Σφάζουν 1.000 Έλληνες στη Σμύρνη. Τώρα, 1770, 1.000 Έλληνες, καταλαβαίνετε, σφάξανε σχεδόν όλη την ελληνική παροικία. Στα 1928 το ψωμί σε φέτες για τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά στο Μιζούρι από μια άρτο βιομηχανία. Και το 1974 είναι η μέρα όπου τελειώνει τότε το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και η Γερμανία κερδίζει 2-1 την Ολλανδία, τη μεγάλη Ολλανδία του Κρόιφ, όπου είχε προηγηθεί στην αρχή του παιχνιδιού με ένα φοβερό σλάλομ που έκανε ο υπτάμενος Ολλανδός. Κέρδισε ένα πέναλτι, το έβαλε. Το φοβερό με αυτό το γκολ είναι ότι δεν είχαν προλάβει οι Γερμανοί να ακουμπήσουν την μπάλα. Έτσι, δηλαδή με το που γίνεται η σέντρα, αλλάζουν 2-3 πάσες οι Ολλανδοί. Παίρνει την μπάλα ο Κρόιφ, κάνει μια κατεβασιά, κερδίζει πέναλτι στα δίχτυα. 1-0. Δεν είχαν ακουμπήσει την μπάλα οι Γερμανοί. Κατάφεραν όμως και το γύρισαν το παιχνίδι με τον Γκέρτ Μίλλερ, ο οποίος έβαλε νομίζω 2 γκολ εκεί πέρα και κερδίσανε ή έχει βάλει νομίζω και ένα με πέναλτι ο Μπράιντνερ. Προσπαθώ να θυμηθώ. Το δεύτερο πάντως είναι ένα γυριστό του Μίλλερ που κερδίζουν οι Γερμανοί το τρόπαιο στο Μόναχο, έτσι, στην έδρα τους. 1989, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέσουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση νόμου περί ευθύνης υπουργών. Έτσι είναι αυτή η ιστορία που άνοιξε την λεγόμενη κάθαρση τότε. Και εκείνη τη χρονιά είχαμε όλη αυτή την εμπλοκή δικαστικής και πολιτικής διαμάχης. 2000 το μαύρο 89, όπως το λένε κάποιοι. Το 2005 είχαμε τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό. Θα το θυμάστε, έτσι, 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο απολογισμός. Μια συγκλονιστική επίθεση, νομίζω το θυμόμαστε όλοι τότε. Δεν πιστεύαμε αυτά που βλέπαμε και ένα γεγονός που συνέβη λίγα χρόνια, αν θυμάστε, μετά το 2001. Οπότε ήμασταν σε μια εποχή που αυτό το κλίμα ήταν πάρα πολύ έντονο. Έτσι, 2001, 2005 στο Λονδίνο, αν θυμάστε, και μια επίθεση μετά και στη Μαδρίτη που είχε γίνει, πάρα πολύ αιματηρή. Σε εκείνα τα χρόνια λοιπόν αυτά τα θέματα κυριαρχούσαν πάρα πολύ. 2019 βουλευτικές εκλογές, έτσι, επάνωδος της Νέας Δημοκρατίας στην διακυβέρνηση της χώρας με 39,85% τότε η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ 31,53%, ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ δηλαδή τότε 8%, το ΚΚΕ 5,3%, 3,7% Ελληνική Λύση, Μέρα 25, 3,44%. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα στις βουλευτικές εκλογές του 2019. Σαν σήμερα το 1893 είχε γεννηθεί ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ο Ρώσος ποιητής, και το 1940 ο Ρίγκο Στάρ, έτσι, ο Ρίτσαρντ Στάρ και ο ντράμερ των Beatles φυσικά. Έφυγε τέτοια μέρα τη ζωή το 1890 ο Νεστλέ, ο Ολβετός επιχειρηματίας που ίδρυσε την ομώνυμη βιομηχανία ειδών διατροφής. Το 1908 ο Έλληνας ποιητής και πεζογράφος Δημήτρης Βικέλας, πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και το 1930 είχε πεθάνει ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας των μυθιστορημάτων μυστήριου, με ήρωα φυσικά τον Σέρλοκ Χόλμς, έτσι, φοβερά ταλαντούχος. Σαν σήμερα, έτσι, για να περάσουμε και στο στάδιο της μουσικής, είχε γεννηθεί ο αετός της Κρήτης, έτσι, η μεγάλη αυτή φωνή, ανεπανάληπτη, ο Νίκος Ξυλούρης, τα 1936. Ο Ξυλούρης πέθανε το 1980, μόλις 44 ετών.

άντε ψώνιο, άντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάρθα να αποδαώ δουλειάς. Άντε, θύμα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τώρα έχει γίνει και ένας χαμός, όπως θα έχετε δει, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στην κυβέρνηση του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με το θέμα της ακρίβειας και τους κωδικούς των προϊόντων. Έτσι, ο Υπουργός Ανάπτυξης λέει πως είναι λυπηρό να λέει συνειδητά ψέματα το ΠΑΣΟΚ μετά τις εχμές της Χαριλάου Τρικούπη για την ακρίβεια και τον κατάλογο των προϊόντων που θα διατηρηθούν σε χαμηλές τιμές. Έτσι, ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αμφισβητήσει ένα μέτρο που έχει οδηγήσει ήδη σε μειώσεις τιμών σε 1.900 κωδικούς. Είχε προηγηθεί όμως η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση πως δεν αποκαλύπτει τον κατάλογο και ηρωνεύτηκε ουσιαστικά, αμφισβήτησε τις προηγούμενες πρωτοβουλίες τύπου καλαθιού. Έτσι, αυτά που λέγαμε, το καλάθι του νοικοκυριού, το καλάθι της, των Χριστουγέννων, όλα αυτά τα καλάθια. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι χάρη στο πλαφόν, στο περιεκτόριο κέρδους, το οποίο επιβλήθηκε μετά την έναρξη του πολέμου, ελέγχθηκαν δεκάδες εταιρείες χόντρε εμπορίου και λιάν εμπορίου, και θα έχει και μια συνάντηση μεθαύριο με την πλευρά των εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των σούπερ μάρκετ και την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς. Έτσι, το ΠΑΣΟΚ είχε μιλήσει για γιατί λέει τέτοια χεμήθεια, αυτή ήταν η ανακοίνωσή του, και άφησε χμές ότι η συμφωνία κυρίων μπορεί να έχει την προηγούμενη τύχη, όπως είχαν τα λεγόμενα καλάθια που σας λέγαμε. Ασφαλώς η ακρίβεια σε κάθε περίπτωση είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει, είναι δεδομένο, και είναι και ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε και στο προσκήνιο της αντιπαράθεσης εν ώψη των εκλογών. Έτσι, δύσκολο θέμα με πάρα πολλές διαστάσεις, και εσωτερικές και διεθνείς και σύνθετες, και την πλευρά των ελέγχων, όλα αυτά υπάρχουν μέσα, και σε όλα αυτά κάθε πλευρά έχει βρει χώρο για τα επιχειρήματά της. Έτσι, αυτό θα δούμε. Το θέμα είναι η δυσκολία που υπάρχει στον καταναλωτή να γεμίσει το δικό του καλάθι, και είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά στα διεθνολογικά, ακριβώς επειδή θα έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα πάει και εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν σε αυτή τη σύνοδο. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι στοχεύσεις της Τουρκίας, που με αφορμή την φιλοξενία της Συνόδου θα προσπαθήσει να περάσει τους δικούς της στόχους. Στο σταθμό μας μίλησε ο διεθνολόγος Δημήτρης Σταθακόπουλος.
2: Αυτό το διήμερο, Τρίτη, Τετάρτη, δεν θα είναι ευχάριστο για τα ελληνικά συμφέροντα και για τα ελληνικά δεδομένα. Σίγουρα αυτό το διήμερο δεν θα είναι ευχάριστα για εμάς. Δεν ξέρω ποιο δικαιολογητικό αφήγημα θα περάσει στην Ελλάδα, ειδικά αν ακούσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ, αυτό δεν σχετίζεται με τον ΝΑΤΟ, αλλά σχετίζεται με τον Τραμπ, δηλώσει ότι θα πωλήσει τελικά τους κινητήρες αντί να σαν κυκλώσει, τους πουλάει για 700 εκατομμύρια και βγάζει και κάτι. Και το θέμα των F-35, το οποίο ψάχνει να βρει τρόπους, και πλέον είναι πασίδηλοι αυτοί, δεν είναι έτσι κρυφοί ούτε εικασίες, να βρει τρόπους να ξεπεράσει τις κυρώσεις του νόμου ΚΑΤΣΑ. Το θέμα είναι να μην υποβαθμιστεί η θέση μας, δεδομένου ότι και εμείς έχουμε βάσεις και στρατηγία στην Ελλάδα και τη Λάρισα αναπτυσσόμενος και στην Αλεξανδρούπολη και στη Σούδα. Η σημειολογία, όπως θα έλεγε ο Μπέρτο Έκο, παίζει τεράστια σημασία, και εδώ πέρα έχουμε μια Τουρκία η οποία απειλεί μια χώρα του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα δηλαδή, με γαλάζιες πατρίδες, με διαχωρισμό του Αιγαίου 25ου μεσημβρινό. Με όλα αυτά τα πράγματα και με ενεργό κάζους μπέλι, θα έπρεπε η Τουρκία να είναι στη γωνία, στην κυριολεξία, και να τρώει ξύλο από όλες τις πλευρές για να συμμορφωθεί. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό όπως βλέπουμε. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι την επικροτούν κιόλας σε αυτά που κάνει. Οι Δυτικοί πέφτουν σε εξής σφάλματα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τον εκάστοτε πρόεδρο τους. Θεωρούν ότι η Τουρκία αυτά τα λέει για να τα λέει, και ότι ουσιαστικά δεν τα εννοεί. Η Τουρκία ιστορικά ό,τι λέει και ό,τι φτιάχνει, ό,τι οικοδομεί, το εννοεί. Αφήνει παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές. Στην Τουρκία, αν τη δώσεις ένα, θέλει δύο. Και στα δύο θέλει τρία. Δηλαδή ανοίγει όρεξη.
1: Μάλιστα. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει στην πράξη. Σήμερα και αύριο πάντως είναι δεδομένο ότι πρέπει να παρακολουθούμε τι συμβαίνει εκεί και όχι εμείς τόσο, αλλά οι ελληνικές διπλωματικές υπηρεσίες. Αυτή είναι η δουλειά τους και αυτό θα κάνουν ακριβώς για να έχουμε όλη την εικόνα και βέβαια θα είναι εκεί και η ελληνική αποστολή. Τώρα, στο άλλο το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και με περισσότερη λεπτομέρεια, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, με το τοξικό νέφος στο Ρεόκαστρο. Εχθές μίλησε στο σταθμό μας ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Σαριγιάννης, περιγράφοντας ακριβώς ποια είναι η φύση του συγκεκριμένου προβλήματος.
3: Έχουν καεί πλαστικά υλικά, κερατεχνικά υλικά, κλπ. Τα οποία οδηγούν σε παραγωγή δευτερογενών προϊόντων όπως διοξίνες στα φουράνια, πολυσωλιωμένα διφενήλια, οι οποίες είναι καρκινογόνες ενώσεις με μεγάλο χρόνο βιοσυσσόρευση στον οργανισμό. Που σημαίνει ότι παραμένουν για μεγάλο διάστημα στον οργανισμό μας. Και άρα μπορούν να αποδώσουν την τοξικότητά τους σε βάθος χρόνου. Αυτές οι ενώσεις προσδοφούνται στα σωματίδια της εθάλης που κλείνεται από την καύση, με αποτέλεσμα να συνώσουμε και ως αέρια τοπικά στην περιοχή, αλλά και ως σωματίδια εθάλης πλέον, ερωμένα σωματίδια, τα οποία αυτά ακριβώς επειδή είναι λεπτά και υπέρλεπτα, μπορούν να μεταφερθούν για, και να μείνουν μεγάλο διάστημα στην ατμόσφαιρα και να μεταφερθούν μακριά από την κίνηση του αέρα.
4: Ταξιδεύουν δηλαδή σε εισαγωγικά.
3: Ακριβώς. Ο συνδυασμός αστικού υπηρεαστικού ιστού με αγροτοδασικές περιοχές, με βιομηχανικές δραστηριότητες, είναι ο ορισμός της μικρής χρυσής γης και στις συνθήκες που ήδη βλέπουμε ότι αναπτύσσονται πια στην Ελλάδα λόγω της κλιματικής κρίσης, αυτό απαιτεί να είμαστε πολύ πιο προσαρμοσμένοι σε αυτές τις συνθήκες και να παίρνουμε μέτρα πρόληψης, όχι απλώς για την κατάσβεση όταν πια ξεσπάσει μια μεγάλη πυρκαγιά, αλλά για να μην ξεσπάσει.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε, όπως σας είπαμε, περισσότερη λεπτομέρεια και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, στα οποία βέβαια σήμερα φιλοξενούνται αρκετά θέματα από την πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Εστία. Φέση με Τούρκους σπουδαστές στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Δεν θα είναι αιρατική σχολή της Ορθοδοξίας. Τον κυρίαρχο λόγο για τη σύνδεση του διδακτικού προσωπικού και των διδασκόμενων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Θα την ανακοινώσουν Τραμπ και Ερντογάν για να μας χρυσώσουν το χάπι. Άλλωθι για τη συνένεση που δίνουμε για τα F-35 και τα στρατηγία. Έχει και φωτογραφία από τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Αυτό είναι το θέμα που αναδεικνύει η εφημερίδα Εστία, έτσι, και προαναγγέλει ότι θα υπάρχει μια τέτοια ανακοίνωση για την λειτουργία της από τον Τραμπ και τον Ερντογάν, αλλά βάζει και τους αστερίσκους που υπάρχουν εκεί για την σύνθεση, έτσι, του διδακτικού προσωπικού και τον τρόπο λειτουργίας της σχολής. Στην ναυτεμπορική, πολύ φερνήφοι ελληνικές μετοχές. Η ζωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens μπορεί να παρατεθεί ως τους πρώτους μήνες του 27. Τσουνάμι κεφαλαιακών ενισχύσεων, λέει η ναυτεμπορική. Στόχος η δημιουργία μόνιμης εξορρεκτικής βάσης στην Σελήνη. Πλανητική γεωλογία, έτσι, ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Και στην πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής επίσης, λιανεμπόριο τροφίμων, αύξηση τζίρου 6,4% στο πρώτο πεντάμινο τζίρου. Έτσι είχαμε και τον πληθωρισμό, άρα 6,4% είναι σημαντικός τζίρος, δεν είναι μικρός καθόλου, έτσι, για ένα πεντάμινο του έτους. Ελεύθερος τύπος, τρίτη σήμερα, είναι η μέρα που η εφημερίδα έχει το ένθετό της για τα θέματα της εργασίας. 5.941 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Τρέχουν οι αιτήσεις, ποιες είναι οι προθεσμίες, λέει η εφημερίδα. 17 διαγωνισμοί για θέσεις στο δημόσιο. Τρέχουν οι αιτήσεις. Προκηρύξει για δήμους, περιφέρειες υγείας, συγκοινωνίες, πυροσβεστική και οργανισμούς. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 2017-2019. Απίθμενο πολιτικό θράσος από τον τέος πρωθυπουργό, γράφει στην πρώτη σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος. Στην πρώτη σελίδα της ίδιας εφημερίδας, χώρος πολιτισμού, το ιστορικό ξενία στις Μυκήνες, ανακαινίζεται 25 χρόνια μετά την εγκατάλειψή του και θα φιλοξενήσει παραστάσεις για τον οίκο των Ατριδών. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μετά από δύο δεκαετίες έφτασε στη Θεσσαλονίκη πρώτη από τις 25 νέες αμαξοστοιχίες. Ήρθε ένα καινούριο τρένο, έτσι, το οποίο δρομολογήθηκε στη συγκεκριμένη γραμμή. Υπήρχε και ανάρτηση του Πρωθυπουργού για το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, προς νέο ρεκόρ μεταμοσχεύσεων, 14 επεμβάσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα σε 4 νοσοκομεία. Έρευνες της αστυνομίας για τους τρομοκράτες, 10 ύποπτοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πάμε στα νέα. Δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν. Γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιαεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Στην πρώτη σελίδα των νέων, ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Τι συνεπάγεται το αίτημα που κατέδεσε για την παγίδευση του τηλεφώνου του με Predator. Συνεδριάζει αύριο η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Ο δειγμός για τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, 72 δόσεις, πώς να κάνετε χρήση. Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα, ποια περίοδο αφορά, μέχρι πότε μπορεί να γίνουν οι αιτήσεις και ποιες οι προϋποθέσεις ένταξης. Οι 72 δόσεις εδώ, αυτή η ρύθμιση για τα χρέη. Λειψιδρία, 5 νησιά στο φακό των νέων. Τι λένε οι δήμαρχοι του στην έρευνα που εντοπίζουν τα αίτια και τις λύσεις. Θεσσαλονίκη, μέτρα ανάσα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, από επιδότηση τέκνου μέχρι μείωση δημοτικών τελών. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης φαίνεται λοιπόν πως αναλαμβάνει κάποιες πρωτοβουλίες για αυτό το θέμα. Έκθεση ελληνική τέχνη σε εκκλησίες της Γερμανίας, οικαστικές δράσεις και υπαίθριο εργαστήρι για το κλίμα στην Νάξο από Πανεπιστήμιο, που εμφύλεται ο εμφύλιος στην Ηλιούπολη για το πάρκο Χαλικάκη στα Νέα. Στη Δημοκρατία, ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα, πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Ο πρώην πρωθυπουργός με αίτησή του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί διαλεύκανση της παρακολούθησής του από το Predator. Έχω απευθυνθεί στην κυβέρνηση για ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά δεν βρήκα καμία ανταπόκριση, αναφέρει. Σύνοδος του ΝΑΤΟ, κομπάρσος ο Μητσοτάκης, γράφει Δημοκρατία, στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν. Καμιά προγραμματισμένη συνέντευξη με τον Τραμπ αλλά και με τον Τούρκο πρόεδρο, τη στιγμή που και ΗΠΑ και Ευρώπη αγκαλιάζουν το Σουλτάνο. Αυτή είναι η θέαση του ζητήματος από την πλευρά της Δημοκρατίας. Και νέα στοιχεία, παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύζυγο του Φαραντούρη, ξεπλένει τον Ευρωβουλευτή Ουραλίστατος Άδωνης για να καλύψει την κυβέρνηση. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών με κεντρική φωτογραφία του Αντώνη Σαμαρά στο πρωτοσέλιδο. Η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο, βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών επίσης, Ελλάς, η μαύρη βίβλος του Μητσοτάκη, 102 σκάνδαλα, 44 γαλάζιοι εμπλεκόμενοι, σύνοδος του ΝΑΤΟ, ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία και η Οδύσσια του Νόλαν πριν από τον προορισμό της μεγάλης οθόνης, οι συμπληγάδες. Είναι να βγει ταινία τις επόμενες ημέρες στις αίθουσες, η Οδύσσια. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε να δούμε εκεί πέρα τι ακριβώς θα δούμε. Έτσι, εντυπωσιακή ταινία, νομίζω ότι την αναμένουμε με ενδιαφέρον όλοι. Στην Καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Predator ο πρώην πρωθυπουργός. Έτσι, κεντρικό θέμα και στην Καθημερινή το συγκεκριμένο. Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη Σύνοδο, το παζάρι Τραμπ Ερντογάν Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ, δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ η φωτογραφία και τον Τζιάννη Ιφαντίνο να στείζονται με την κόκκινη κάρτα στο Λευκό Οίκο τον Αύγουστο του 2018, λίγο μετά την ανάληψη της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 26 από ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Είναι φωτογραφία από τότε που φιλοξενείται στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Άλυτος ο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων. Τι λένε οι φορείς για τα προβλήματα στα αεροδρόμια, που υπήρχαν και εκεί κάποια στοιχεία για την αύξηση της κίνησης στον εναέριο χώρο της Αθήνας και τις καθυστερήσεις. Έγινε μια σύσκεψη εκεί πέρα που αποφασίστηκε επιμέρους συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων, εταιρείες, όλες οι αρχές που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα και την παραπάνω κίνηση που έχει και αυτή την περίοδο ο ελληνικός εναέριος χώρος μετά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Ο ριζοσπάστης, κεντρικό θέμα, τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά, χιλιάδες νεολαία στην 35η αντιμπεραλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Έτσι, αυτό είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη. Επίσης στην εφημερίδα Κόντρα, οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη, ο Τσίπρας αποδομεί το σημείο προς σημείο το αφήγημα για το success story της κυβέρνησης, η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης. Στην εφημερίδα Κόντρα, πρώτη σελίδα επίσης, το κρίσιμο τέτα-τέτ Τραμπ Ερντογάν, η επιδιώξη και ανησυχία της Αθήνας στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πάμε και στην απογευματινή. σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες, ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή, αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις στο πρώτο εξάμηνο του 26. Στο 41% εξοξεύθηκαν οι αναγκαστικές απελάσεις, από 915 έφτασαν τις 1292. Πρώτη σελίδα απογευματινής επίσης, εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα, μία πρωτοπόρα πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις πολυπόλητες και νέες θέσεις στους δρόμους της Αθήνας. Πώς λειτουργεί, αρκετά ενδιαφέρον φαίνεται αυτό. Και στην πρώτη σελίδα της απογευματινής επίσης, ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ αναλυτικός οδηγός και πώς μια ναυτιλιακή σώθηκε από απάθητη μαμούθ 4 εκατομμυρίων ευρώ. Η δίωξη κυβερνού εγκλήματος ανέκτησε το ποσό μετά από την επίθεση αλλοδαπών hacker στην εταιρεία. Γίνεται, να ξέρετε, και ένας χαμός, έτσι, με ηλεκτρονικές απάτες. Προσοχή μεγάλη που δίνετε τα στοιχεία σας, τις κάρτες σας, τις πιστωτικές.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, σε επιρροτικά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, δικονομία είναι το σύνολο των νομικών διατάξεων που ρυθμίζουν τη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης από τα δικαστήρια. Καθορίζουν τα όργανα, τις προϋποθέσεις, την παροχή νομικής προστασίας, όλα αυτά έτσι, τα χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία. Και είναι και το βιβλίο φυσικά που περιέχει όλες αυτές τις διατάξεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Τρίτη 7 του Τζουλάη 2026, Αλφα Radio 989, Τάσος στα Σκαλδιανιάν στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο. Καλημέρα σας.
1: Δημήτρη, τι κάνετε? Δόλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Καλά είμαστε, λέγαμε εδώ με τον Τάσο τα πρωινά απρόπτα. Θες να σου πω σκηνικό τώρα που είναι
0: περιμένω, περιμένω βέβαια.
1: Λοιπόν, Λεωφόρος Κηφισίας, λίγο μετά τη Σωρού. Είμαστε μεσαία λωρίδα. Γελάς ήδη. Μη γελάς, Δημήτρη. Θα μπορούσαμε να έχουμε άλλα πρωί-πρωί. Λοιπόν, στα φανάρια ακριβώς, σταματημένη στη μεσαία λωρίδα. Αριστερή λωρίδα, 4x4, μεγάλο τζιπ.
0: Ναι.
1: Είναι μια κυρία προχωρημένης ηλικίας, θα πω εγώ, για να είμαι και ευγενής, με το εγγονάκι. Το εγγονάκι μπροστά στη θέση του συνοδηγού.
0: Μάλιστα.
1: Μικρό παιδάκι εντωμεταξύ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, προφανώς του φορούσε ζώνη, αλλά σε αυτές τις ηλικίες το παιδάκι μπορεί να περάσει και κάτω από τη ζώνη. Δεν το βάζει μπροστά το παιδί. Όταν είναι τόσο μικρό. Ξαφνικά λοιπόν, εκεί που είμαστε στο φανάρι, βλέπω ανάβει ένα φλας για δεξιά. Λέω πού πάει. Μάλλον θέλει να περάσω για να ξέρεις, αλλάξει λωρίδα. Δεν ήθελε να περάσω για να αλλάξει λωρίδα. Ήθελε εκείνη τη στιγμή να αλλάξει λωρίδα. Και ξεκινάμε και οι δύο στη φάση να συγκρουστούμε. Το παίρνω χαμπάρι, κοκαλώνω ξαφνικά. Με κοιτάζει, έχει ανοιχτό το παράθυρο. Τη λέω τι κάνεις. Έλα, έλα, παίρνα, παίρνα. Έχει καταλάβει το μεταξύ.
0: Ναι, ότι κάνει λακία. Ναι.
1: Έλα, έλα, παίρνα, παίρνα. Τι έχω καταλάβει λοιπόν ότι συνέβη? Προφανώς είπε το παιδάκι, πεινάω γιαγιά. Ήθελε να φάει πρωινό, γιατί έχει ένα πολύ γνωστό ταχυφαγείο εκεί, ωραίο. Και πολύ δημοφιλές στα μικρά παιδάκια. Και σου λέει να πάω να πάρω στο εγγονάκι μου κάτι. Ε, ναι, άσε να φύγω, άσε να φύγουν τα αυτοκίνητα και το πας μετά. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή σου λέει το παιδί, το φαντάστηκα δηλαδή, έχω κάνει τη σκηνή μπροστά μου. Ξαφνικά αποφασίζεις ότι πρέπει να πας τέρμα δεξιά, από αριστερή λωρίδα κάνω το εικόνα, τέρμα δεξιά στην Κηφισίας, γιατί ήμασταν ακριβώς απ' έξω του μαγαζί σου λέω.
0: Φοβερό.
1: Τρελάθηκα πρωί πρωί. Πού το έχεις το παιδί μπροστά, στη θέση του συνοδηγού και κάνεις αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ με τζιπάρα.
0: Εντάξει, ό,τι και να είναι το αυτοκίνητο, σε κάθε περίπτωση είναι το ότι εντάξει, αν είναι και μεγάλο το όχημα, ξέρεις, ανησυχείς και για την...
1: Αν είναι και μεγάλο το όχημα, σου καταστρέφει το δικό σου αυτοκίνητο με πολύ χαμηλή ταχύτητα, δεν θέλει και πολύ.
0: Πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό.
1: Μα γιατί δηλαδή πρωί-πρωί, γι' αυτό λέω πολλές φορές, μην ξυπνάτε και πιάνετε το τιμόνι. Δηλαδή, πιείτε καφέ, να ανοίξετε το ματάκι, σας δώστε λίγο χρόνο και μετά το πιάνεις το τιμόνι. Αυτό με το παιδάκι δεν πάρα πολύ κακό φάνηκε πρωί-πρωί. Σοβαρά τώρα.
0: Καλά, ναι, ναι, εννοείται. Και όλα σκίνη και από την πλευρά που εκτέθηκε ακριβώς το.
1: Μα και Κηφισίας ναι. Κιόλας, έτσι. Δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Δεν ήμουν μόνο εγώ. Ακολουθούσαν και άλλοι. Και την έβλεπα από τον καθρέφτη, παιδιά, να έχει πάει. Ακριβώς, λέει, τι να σου πω τώρα. Γύρισε
0: κάθετα,
1: το αυτοκίνητό της
0: κάθετα, κάθετα.
1: Για να πάει στο μαγαζί να ψωνίσει στο παιδάκι. Δηλαδή, πραγματικά. Εντάξει, προσέχετε λίγο πρωί-πρωί. Αυτά.
0: Ναι.
1: Ήθελα να το βγάλω από μέσα.
0: Πάλι καλά που το πρόλαβες και εδώ θα πούμε και για ακόμη μια φορά τι σημασία έχει η ταχύτητα και λίγο κάποιες αποστάσεις. Γιατί είναι λίγα μέτρα αυτά που προλαβαίνεις, έτσι.
1: Ναι, και αυτός είναι ο λόγος. Επειδή ξέρω ότι πρωί-πρωί δεν έχετε ξυπνήσει καλά οι περισσότεροι, γι' αυτό θέλω να ξυπνάω νωρίτερα, να έχω τα αντανακλαστικά, μη τι άλλο. Α, αυτό το γλιτώσαμε τώρα. Δεν ξέρεις τι άλλο.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Ας ελπίσουμε ότι και ο συγκεκριμένος άνθρωπος λίγο θα είναι λίγο
1: να
0: πιο προσεκτικός.
1: Να προσέχει, γιατί μεταφέρει παιδί. Μεταφέρει παιδί. Και σου λέω, εγώ το θεωρώ παράδεκτο το είχε το παιδάκι. Δηλαδή, το παιδάκι, κάντο εικόνα, ήταν από την πλευρά μου.
0: Μα το είπα,
1: έτσι. Με τη σύγκρουση θα χτύπαγα το παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς να το πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Γιατί πήγε δεξιά και το
1: εξέθεσε.
0: Το εκθέτει.
1: Ναι, ναι, το εξέθεσε το παιδί σε κίνδυνο. Λοιπόν, ειδικά όταν έχετε παιδί, ένα παραπάνω. Και όχι τα παιδάκια μπροστά, δεν υπάρχει λόγος. Του μιλάς, από πίσω του κάνεις.
0: Κοιτάξτε, η ιστορία σε αυτό το πράγμα το οποίο δεν καταλαβαίνουμε όσοι οδηγούμε είναι ότι θέλει ένα δευτερόλεπτο, όχι δύο.
1: Μα πραγματικά.
0: Θέλει ένα δευτερόλεπτο να γίνει.
1: Και πόσες φορές το βλέπω
0: επομένως...
1: αυτό στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Ξαφνικά καταλαβαίνει ο άλλος ότι πω, ήθελα να στρίψω εκεί. Ωραία, πήγαινε στο επόμενο που επιτρέπεται.
0: Ναι, κάνε τον κύκλο και γύρνα.
1: Κύκλο, ναι, και μην ευνηδιάζει τον οδηγό που είναι πίσω. Πώς θα γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα περάσεις από πάνω μου για να στρίψεις. Το κάνουν αυτό. Το κάνουν και σε εξόδους, ας πούμε, της Αττικής.
0: Στις εξόδους και στην Εθνική και
1: φοβερό.
0: Γενικό όπως έχει εξόδους σε αυτοκινητόδρομο που το κάνουν αρκετοί. Και είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Όπως επίσης και άλλοι οδηγοί σε αυτό. Υπάρχει και το αντίθετο που ενώ προσπαθείς για παράδειγμα αρκετά νωρίς να στρίψεις.
1: Ναι, δεν σε αφήνει.
0: Δεν σε αφήνει.
1: Ναι, ναι, και αυτό είναι σημαντικό.
0: Δεν σε αφήνει ο άλλος. Ή όταν βγαίνεις και μπαίνεις που ο άλλος. Και εκεί στενεύει ο δρόμος και έχεις μπροστά σου έχεις το κυκλείδωμα. Ένα. Που ο άλλος έρχεται από πίσω και δεν σε αφήνει να μπεις ποτέ στη ροή. Κόβεις σε βαθμό που ξέρεις κάποιος. Εμένα μου έχει τύχει σχεδόν να. Πώς να σου πω τώρα, να φτάσω στα 20 χιλιόμετρα, στα 10 χιλιόμετρα. Γιατί ο άλλος πήγαινε με μια σταθερή ταχύτητα. Δεν αύξανε, δεν μ' άφηνε να βγω με απολύτως κανένα τρόπο. Και δεν μπορούσα να καταλάβω, ξέρω εγώ.
1: Πολλοί που σε βλέπουν, το καταλαβαίνουν τι προσπαθείς να κάνεις και δεν σε αφήνουν.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι.
0: Το θυμάμαι ότι καμιά φορά σχεδόν είχα σταματήσει πια. Δηλαδή είχα πάει στα 10 χιλιόμετρα μέχρι να περάσει, γιατί με κανένα τρόπο δεν μ' άφηνε να μπω στο ρεύμα. Αλλιώς έπεφτα, πάω στον κυκλίδωμα κατευθείαν. Ναι. Κανονικά.
1: Δεν θες να σου πω τώρα για τους άντρες οδηγούς που βλέπουν γυναίκα στο τιμόνι και έχουν και έναν εγωισμό και σου λέει όχι, δεν θα περάσεις. Και από στενό να είσαι, δεν σταματάει.
0: Εντάξει, όχι όλοι, οι άλλοι υπάρχουν τέτοιοι.
1: Όχι όλοι, έχει αρχίσει και αλλάζει αυτό και με ικανοποιεί πάρα πολύ. Αλλά είναι φοβερό. Δηλαδή, εγώ γιατί αφήνω τους άλλους να περάσουν.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Εντάξει, τώρα κάποιοι είναι περίεργοι. Όπως επίσης πρέπει να σου πω ότι έχει αυξηθεί και ένα ποσοστό. Αν έχει αυξηθεί, δεν έχω κάνει καμιά μέτρηση. Αλλά υπάρχουν και περιστατικά που βλέπεις και από κυρίες, έτσι λίγο επιθετική οδήγηση. Και
1: εγώ δεν επιθετική. Λέω ότι οι γυναίκες είναι καλές.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι γενικότερα οι γυναίκες είναι πιο προσεκτικές στο τιμόνι. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά λέω και πρόσεξε και απερπή συμπεριφορά. Από κυρίες οδηγούς, έτσι.
1: Την έχεις συναντήσει.
0: Έχω συναντήσει σε αρκετά περιστατικά.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, εντάξει. Δεν τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι, ούτε όλοι οι άντρες γενείς, ούτε όλες οι γυναίκες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εσύ δεν βιάζεσαι περισσότερο από μένα, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, κάνε λίγο υπομονή. Δεν μπορεί να περάσει πάνω από τον άλλο, πώς θα γίνει. Και επίσης, το να αφήσεις κάποιον όταν βλέπεις ότι είναι μια δύσκολη διασταύρωση, ας πούμε, ένα στενό που δεν πρόκειται άλλος να βγει ποτέ. Έχει κίνηση. Κόψε λίγο. Δεν σου κάνει μεγάλη ζημιά. Κόψε λίγο.
0: Είμαστε πολύ εγωιστές στο τιμόνι.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πραγματικά.
0: Όπως και στα υπόλοιπα.
1: Όταν οδηγείς, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχεις και ένα παράγοντα τύχη, ας πούμε, μαζί σου. Έτσι καταλαβαίνω.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Και όλοι αυτοί οι κανόνες είναι ακριβώς για να περιορίσουν την πιθανότητα της κακής τύχης. Έτσι, ναι. Τις επιπτώσεις από την κακή τύχη που είναι πολύ πιθανό να υπάρχει. Δηλαδή, αν εσύ, ξέρω εγώ, είχες 10 χιλιόμετρα παραπάνω, δεν ξέρω αν θα προλάβαινες. Ή αν ήσουν λίγο πιο κοντά. Ή αν το έκανε αυτή, πώς να σου πω, ένα δευτερόλεπτο πιο μετά. Την απότομη στροφή.
1: Εντάξει. Πάντως πρέπει να έχετε το νου σας, γιατί τώρα αδειάζει πολύ και όταν αδειάζει πολύ γίνονται ακόμα χειρότερα.
0: Ο Αύγουστος είναι ο μήνας.
1: Τα περισσότερα
0: ατυχήματα
1: και δυστυχήματα έχουμε δει.
0: Βέβαια.
1: Στο κέντρο της πόλης, δεν πάει το μυαλό σου, ας πούμε. Και λες, είναι δυνατόν στο Σύνταγμα. Ναι, στο Σύνταγμα, γιατί ο άλλος θεωρεί ότι είναι μόνος του και τρέχει μες στο κέντρο και ξαφνικά του συμβαίνει το απρόοπτο, ας πούμε. Ή φεύγει, γλιστράει το αυτοκίνητο, δεν μπορεί να συμβεί.
0: Πολλά.
1: Ναι, βέβαια. Προσεκτικοί να είστε σε κάθε περίπτωση και τώρα που αδειάζει πόλη μην ξεγελιέστε. Αυτό θέλω να πω. Ευγενική χορηγία το μήνυμα πρωί-πρωί. Εντάξει, είναι αυτά που αντιμετωπίζεις καθημερινά. Δηλαδή τα και ο Τάσος τα έχει ζήσει και εσύ.
0: Όλοι μας.
1: Αλλά ας τα λέμε καμιά φορά. Μπας και ένας να ακούσει από τους 100.
0: Αυτό
1: χαρούμενοι θα είμαι.
0: Είναι και το κέρδος, και το κέρδος μεγάλο. Είπαμε, το νούμερο είναι η ταχύτητα, μετά οι αποστάσεις και όλοι οι υπόλοιποι κανόνες μετά έρχονται να συμπληρώσουν αυτή την προσπάθεια. Αλλά έχει τεράστια σημασία να προσέχετε πάρα πολύ την ταχύτητα, γιατί είναι εκείνα τα κλάσματα του δευτερολέπτου που δίνουν αντίδραση.
1: Οπωσδήποτε. Να, ο φίλος ο Μελέτης λέει καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Για το περιστατικό αυτό δεν είναι κάτι παράξενο, λέει, να πούμε για τα ελληνικά δεδομένα. Αλλά αφού είχε και τζιπ, νομίζει, λέει, ότι ο δρόμος είναι δικός της. Κοίταξε, υπάρχει μια αλαζονία, το βλέπεις. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν τεράστια αυτοκίνητα θεωρούν ότι εντάξει,

0: γιατί εντάξει, θα σπάω στον άνθρωπο. Αλλά τώρα εντάξει, τώρα μην συζητήσουμε ποιο θα έχει το μεγαλύτερο κόστος στις ζημιές. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να μην χτυπήσεις.
1: Και λίγο να σε ακουμπήσει, να σε φιλήσει που λέμε. Σε τσαλακώνει, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, απλά θέλω να σου πω λίγο την οτροπία αυτό που λες.
1: Αυτό ότι... είναι, έχει δίκιο
0: μαλέτης. Άκοφτος τελείως.
1: Πολλοί το κάνουν αυτό θεωρώντας ότι εντάξει, εγώ έχω ένα πολύ καλό αυτοκίνητο, είναι ασφαλές και να σου πω, με βλέπεις, το αμάξι μου είναι τεράστιο.
0: Ναι, σε σημείο που ξέρεις, προσπαθούσα να σκεφτώ πως δεν το έχει δει απλώς καθόλου τίποτα. Δεν.
1: Κοίτα, παίζει αυτό που λες, παίζει. Μπορεί να έχει το μυαλό του αλλού ή μπορεί να μίλαγε στο κινητό.
0: Ναι. Απλά στη γειτονιά που ήταν και το αυτοκίνητο που ήταν, έτσι κάνεις μια υπόθεση ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να του είναι πολύ οικείο το περιβάλλον.
1: Να σου πω και εγώ, επειδή είναι η γειτονιά του.
0: Δεν ξέρω.
1: Μην περάσει άλλος. Εντάξει, έχετε μια νοοτροπία πραγματικά κάποιοι, δεν μπορώ να σας καταλάβω. Α, ο φίλος ο Αριάν όμως λέει: εγώ τους αφήνω να περάσουν. Μπράβο, Αριάν μου. Είδες τι ευγενής που είναι. Είμαστε καλοί της πρωινής παρέας. Ωραία, τι το έχω πει εγώ. Και ο Παναγιώτης μας εδώ μας στέλνει καλημέρα, η Μαρία. Να είστε καλά, παιδιά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. Πρέπει να πούμε ότι όσο πηγαίνουμε προς τα τέλη του μήνα, θα πάει και η εκπομπή λίγο πιο αργά, έτσι. Θα πάμε γύρω στις 8.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: ναι, θα
1: πάρει και ο Κόλλιας τώρα. Ναι, θα κάνουμε 8 με 10 μετά.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Yeah. Ναι, επομένως αυτό εντάξει.
1: Η ευχαριστή είδηση της ημέρας.
0: Η ευχαριστή είδηση της ημέρας.
1: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, τώρα καλοκαίρι ο κόσμος κοιμάται, ποιος θα σηκώθει 6. Λογικό δεν είναι.
0: Εντάξει, είναι, κάνουμε κάποιες προσαρμογές. Νομίζω ότι χρειάζεται όλος ο κόσμος έτσι λίγο κάποιες ανάσεις. Ελπίζουμε και όλοι εσείς που μας ακούτε τουλάχιστον να βρείτε κάποιες μέρες να ξεκουραστείτε και να βγείτε από την καθημερινότητά σας, να αδειάσει τουλάχιστον λίγο το μυαλό. Αυτή είναι η δική μας έτσι, ευχή. Ακόμα και αν δεν είναι το πρόγραμμα αυτό που θα θέλατε ή να είναι ιδανικό, τουλάχιστον ό,τι μπορείτε να το κάνετε. Πρέπει να πούμε ότι από σήμερα ξεκινά η διαδικασία για την υποβολή του μηχανογραφικού για τα παιδιά που δώσανε εξετάσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ξεκινά από σήμερα να λειτουργεί και θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου τα μεσάνυχτα. Έτσι, 23:59. Μην βάλετε 0000, δεν θα το πάρει. Είναι ηλεκτρονικά συστήματα, είναι κουτά αυτά. Δεν είναι, δεν θα σου πει, έλα εντάξει, φερτώ. 23:59. Από 7 Ιουλίου μέχρι 16 Ιουλίου. Εδώ να πούμε.
1: Σήμερα από τις 9 να πούμε, έτσι.
0: Σήμερα από τις 9, σωστά. Ότι τα παιδιά πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ με αυτό το νέο σύστημα. Τι σχολές δηλώνουν. Έχουν αυτή την εποχή την ευκαιρία οι υποψήφοι να έχουν πληροφορίες σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή είναι όλες οι σχολές στο διαδίκτυο, να διαβάσουν τα μαθήματα, να δουν τα επαγγελματικά δικαιώματα, που θα σπουδάσουν.
1: Επαγγελματική αποκατάσταση μετά.
0: Βέβαια, σημαντικό. Οπωσδήποτε, πολύ σημαντικό και πάνω απ' όλα τι τους αρέσει.
1: Και περισσότερες επιλογές από ό,τι είχαμε εμείς, Δημήτρη.
0: Εννοείται.
1: Αυτό, έτσι. Εξαιρετικές σχολές που δεν πάει το μυαλό σου.
0: Όχι. Όχι. Και γι' αυτό, όπως το λες, θέλει πολύ ψάξιμο. Γιατί έχουν αλλάξει και τα παιδεία. Ξέρεις, είναι σχολές που δεν είχες στο μυαλό σου ενδεχομένως ότι μπορεί στις παλιές τις δέσμες να πήγαινες σε κάποια τέτοια σχολή που, για παράδειγμα, να ήταν και από ένα άλλο σήμερα, από ένα άλλο τότε πεδίο. Σήμερα υπάρχουν αυτές οι επιλογές και γι' αυτό τα παιδιά πρέπει να το προσέξουν αρκετά. Να διαλέξουν αυτό που τους αρέσει πάνω απ' όλα ως καλύτερη επιλογή.
1: Γιατί... Ναι, βλέπεις πάνω από κάτω και ξέρεις τι έχεις γράψει, έχεις βαθμολογίες σου πια, περίπου καταλαβαίνεις που θα κοιμαθούν οι βάσεις, βλέπεις τι σε παίρνει, τι καλυπτεί η δική σου βαθμολογία, αλλά πραγματικά είμαστε τουλάχιστον χαρούμενοι γιατί είναι πολλές οι επιλογές πια και ωραίες σχολές και δεν χρειάζεται να πας τώρα στα τετριμένα ιατρική, νομική, αυτά που ζητούσαν κάποτε, τα φιλολογικά που λέμε, έτσι, φιλοσοφική.
0: Εντάξει, ειδικά εντάξει, οι συγκεκριμένες σχολές και όλες και τις φιλοσοφικής έχουν και μια σημαντική μείωση των βάσεων τα τελευταία χρόνια επειδή έχουν το πρόβλημα οι καθηγητές στην αποκατάσταση. Είναι και αυτά πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα εκπαίδευσης τα οποία λίγο τα κουβεντιάζουμε, έτσι, που έχουν να κάνουν με την ποιότητα της εκπαίδευσης των πανεπιστημίων. Για παράδειγμα, αν κάτσεις και συζητήσεις με εκπαιδευτικούς, με φιλολόγους, θα σου πούνε ότι είναι παιδιά, γιατί να έχουμε τόσα πολλά τμήματα με τόσους ακταίους και να έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων κάθε χρόνο να μπαίνει σε αυτές τις σχολές. Προφανώς δεν λέει κανένας να τις κλείσει, για όνομα του Θεού.

0: Έτσι. Αλλά μήπως πρέπει λίγο, για παράδειγμα, η πολιτεία να το δει αυτό το πράγμα και να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα. Έτσι. Το βλέπεις μετά και στις σπουδές μέσα στο πανεπιστήμιο, στην αποκατάσταση, στους συναδέλφους που βγαίνουν μετά στο επάγγελμα. Ζητήματα της καθημερινότητας τα οποία λίγο τα βάζουμε στην ατζέντα, αλλά π.χ. στα σχολεία όλοι οι καθηγητές αυτά συζητάνε μεταξύ τους.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, και ξέρεις, τελευταία έχει γίνει της μόδας τα τελευταία χρόνια να απευθύνονται οι γονείς σε εταιρείες που προσφέρουν επαγγελματικό προσανατολισμό. Δηλαδή, περνάνε από μια συνέντευξη στο παιδί, να καταλάβουν λίγο που είναι η κλίση του, θα το ενδιαφέρει κλπ. Και του δίνουν κάποιες χρήσιμες κατευθύνσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ της μόδας πια. Το κάνουν αρκετοί. Για να μπορέσει το παιδί να μάθει, να καταλάβει πού είναι το ταλέντο του, τέλος πάντων, πού έχει κλίσει, πού θα μπορούσε να είναι χαρούμενο, ότι το ενδιαφέρει, κάτι το οποίο ο γονιός από μόνος του δεν θα μπορούσε. Υπάρχουν επαγγελματίες εδώ. Εντάξει, επαμοιβή είναι αυτό προφανώς.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ της μόδας τελευταία.
0: Υπάρχει αυτό. Υπάρχουν και τεστ τα οποία τους κάνουν, για παράδειγμα, στα φροντιστήρια, στις πιο μεγάλες λίγο ηλικίες. Κοιτάξτε, είναι καλό λίγο αυτό, διότι εντάξει, μπορεί να δίνει έναν προσανατολισμό στα παιδιά ή να τους βγάζει από μια θολούρα, γιατί τα πιο πολλά παιδιά στην εφηβεία δεν πολύ ξέρουν. Έτσι, δηλαδή, τι θέλουν να κάνουν, είσαι μικρός ακόμη. Εκτός από μια κατηγορία, ένα 10% που σου λέει θα γίνω αυτό, το ξέρω, το έχει στο μυαλό του, το έχει λοκάρει, το αποφασίζει. Πόσα παιδιά είναι αυτά, λίγα.
1: Εντάξει, είναι πολύ μικρά, μωρέ παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ θεωρώ και αυτή την ηλικία ακόμα να αποφασίσει για το μέλλον σου, τη θεωρώ πολύ κρίσιμη και θεωρώ ότι είναι ακόμα μικρά. Δηλαδή, δεν έχουν οριμάσει τα παιδιά για να καταλάβουν τι θέλουν να κάνουν σε όλη τους τη ζωή, έτσι.
0: Ναι. Διότι
1: επιλέγεις τώρα ένα κλάδο που κανονικά, από φυσιολογικές συνθήκες, θα πρέπει να το ακολουθήσεις. Πόσα παιδιά δεν το ακολουθούν τελικά, γιατί δεν τους αρέσει.
0: Πολλά. Ή δυσκολεύονται μετά. Είναι σίγουρα μια ανώριμη ηλικία και γι' αυτό είναι χρήσιμα αυτά τα πράγματα, και τουλάχιστον να σε βάλουν σε έναν προσανατολισμό. Εκεί παλιά ο φάρος ήταν σε ποια μαθήματα σκαμπάζεις. Έτσι, σε ποια είσαι καλύτερος.
1: Ναι, πού είσαι καλός, για να δεις πού μπορείς να κινηθείς,
0: πού, ας πούμε. Και μετά ό,τι μας τύχει. Πάντως είναι δεδομένο ότι έχουμε μπει πια σε μια εποχή και με την τεχνολογία που ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει 2-3 κανονικά επαγγέλματα σε όλο τον επαγγελματικό του βίο.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Επομένως, το πρώτο πτυχίο δίνει ένα προσανατολισμό, δίνει μια βάση, αλλά ποιος ξέρει τι θα γίνει το 2044.
1: Σίγουρα, και πρέπει να πούμε, Δημήτρη, ότι τα παιδιά δεν είναι τώρα ότι πρέπει να πάρουν απλά ένα πτυχίο. Οι περισσότεροι μετά ακολουθούν και τα επόμενα στάδια.
0: Ναι.
1: Που είναι μάστερ, που είναι διδακτορικό. Να μπορέσεις να βγεις λίγο στο εξωτερικό, να ανοίξουν οι οριζοντές σου. Να έχεις μια αλφα προϋπηρεσία, να γυρίσεις μετά στην Ελλάδα, αν γυρίσεις.
0: Αν γυρίσεις,
1: για να πεις μετά ότι κοίταξε, εγώ είχα μια προϋπηρεσία, ξέρω εγώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, παράδειγμα. Και να θελήσεις αυτό να το εξαργυρώσεις μετά, δηλαδή να έχεις ένα πάρα πολύ καλό μισθό. Δεν κυλούν όλα τόσο όμορφα για όλους, βεβαίως.
0: Όχι,
1: κανείς.
0: Όχι, δύσκολο.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι με ένα ξερό πτυχίο πια δυσκολεύεσαι, και να σου πω και κάτι. Χαλάει βρύση στο σπίτι. Έχεις φάει τα χρόνια στα θρανία και σου έρχεται υδραυλικός και για 5 λεπτά, ας πούμε, σου παίρνει ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό και χωρίς απόδειξη κιόλας. Και λες μετά, εγώ γιατί δεν έγινα υδραυλικό.
0: Η δική μας γενιά είναι το απόλυτο θύμα αυτού του στερεότυπου που μας ήρθα τις προηγούμενες γενιές. Δηλαδή, το προσανατολισμός ο δικός μας ήταν γελάει ο κόσμος. Έτσι, δεν είναι προφανές ότι όσα παιδιά είχαν μια κλίση προς τα τεχνικά επαγγέλματα και όσοι από αυτούς έχουν γίνει συνεπείς επαγγελματίες και καλοί στη δουλειά τους, έχουν προφανέστατα υψηλότερο βιωτικό επίπεδο και θα σου πω και καλύτερο τρόπο ζωής. Έτσι, με την παράμετρο βέβαια ότι πολλά από αυτά τα επαγγέλματα έχουν άλλους κινδύνους, τα βάζουμε και αυτά μέσα, τα λέμε και αυτά. Έτσι, αλλά έχουν προφανέστατα, ξέρω εγώ, δεν τους παίρνει κανένα τηλέφωνο 9 ώρα το Σάββατο το βράδυ. Εντάξει, μπορεί να τύχει μια ζημιά, αλλά θέλω να σου πω, να τους πει πού είναι οι στόχοι της εταιρείας.
1: Ναι, λοιπόν, είναι άλλα μάτσα αυτά τα email που λένε δεν έχουμε πιάσει τους στόχους.
0: Έτσι, δεν έχουν αυτό το... και με απολαβές έτσι αρκετά υψηλότερες. Δηλαδή,
1: επίσης, αν σου έρθει Σάββατο Κυριακή, θα σε τσεκουρώσει αντιστοίχως.
0: Double dot.
1: Είναι double dot, όπως λες. Και επίσης δεν είναι μόνο υδραυλικός ηλεκτρολόγος.
0: Όχι, όλα.
1: Καμότρια.
0: Δεν το συζητάω, ναι.
1: Μια χαρά...
0: Ναι,
1: και όχι μόνο κομμότρια, νυχού.
0: Ναι.
1: Νυχάκια.
0: Ναι.
1: Παιδιά, ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια αυτό το μαγαζιά. Το έχει παρατηρήσει.
0: Και αισθητική, ναι, είναι και κάποια τα οποία είναι.
1: Παιδί μου, νύχια σου λέει.
0: Κοφτήρια.
1: Εσύ λες το πρόβλημά σου, πλάκα μου κάνεις. Νύχια.
0: Εδώ θα σου πω, μου λες γι' αυτό. Εδώ είναι κοφτήρια τα κομμωτήρια που έχουν τα παλικάρια από τον Μπαγκλαντές, το Πακιστάν.
2: Με 5 ευρώ.
0: Με 5 ευρώ στις γειτονιές. Όταν μιλάμε για κοφτήρια. Περνάς απ' έξω. Έτσι, και έχει 5-6 άτομα 12 ώρες τη μέρα. Βάλ το επί 5.
2: Ναι, γιατί τι είναι 5 ευρώ να κουρευτείς.
0: Ναι.
2: Παίρνεις μέσα, είναι σαν το ξύρισμα το καθημερινό που κάνε
0: παλιά τα χρόνια.
2: Τα μπαρμπέρικα.
0: Γίνεσαι καινούριος. Διάβαζε μετά εσύ, άλλη δικονομία που βάλαμε σήμερα.
1: Ένα καλό μπαρμπεράκι, να το. Είδες, που βγάζει λεφτά.
0: Όχι, όχι. Και εδώ πέρα υπάρχει και μια άλλη διάσταση στο συγκεκριμένο θέμα. Ξέρεις ότι αυτές οι υψηλές αμοιβές έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι επειδή όλη η δική μας γενιά και πολλές άλλες γενιές μετά προσανατολίστηκαν προς τα άλλα, αυτά που θέλανε, ξέρω εγώ, διάβασμα, άγχος και όλα αυτά τα πράγματα, έχεις και μεγάλες ελλείψεις στον τεχνικό κλάδο, σε προσωπικό.
1: Οπωσδήποτε, βέβαια.
0: Επομένως, όταν έχεις έλλειψεις, το πληρώνεις ακριβώς.
1: Και επειδή υπάρχει έλλειψη, ψάχνει να βρεις ηλεκτρολόγο Σάββατο βράδυ, ας πούμε, παράδειγμα, σου έχει καεί ασφάλεια ή οτιδήποτε άλλο σημαντικό έχεις. Σου λέει, θα έρθω, αλλά θα το πληρώσεις, φίλε.
0: Ναι.
1: Έτσι πάει.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: εντάξει, τώρα που λέγαμε κομμωτήρια, νιχάδικα, ξέρεις τι γίνεται τώρα που ετοιμάζονται να φύγουν οι κυρίες διακοπές. Ο κακός χαμός είναι.
1: Ναι.
0: Οπωσδήποτε πρέπει να φτιάξει μαλλί. Οπωσδήποτε πρέπει να φτιάξει νύχη και παίρνει τηλέφωνο και παρακαλάει. Σε παρακαλώ, βάλε με και εμένα εμβόλυμα. Βρες μου ραντεβού. Σε παρακαλώ, δεν γίνεται να φύγω διακοπές χωρίς να φτιάξει το νύχη. Είναι φοβερό αυτό.
1: Και έχει και γάμους και βαφτίσια τώρα σε αυτή την περίοδο.
0: Ού, έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά. Και μια που λέγαμε για τους τεχνίτες νωρίτερα, πρέπει να σου πω ότι γίνεται και στις τουριστικές περιοχές. Γιατί έχω υπόψη μου, εγώ, ας πούμε, από τη Χαλκιδική. Από το Πάσχα και μετά, να χρειαστείς υδραυλικό ηλεκτρολόγο, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εγώ θα σου πω το ακραίο γνωστού στη Σαντορίνη την περίοδο πέρσι με τους σεισμούς που είχε αδειάσει. Ούτε τότε δεν μπορούσε να μπορείς να το πιστέψεις.
0: Ναι, φαντάζεσαι τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Έχουν προτεραιότητα τα ξενοδοχεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχουν προτεραιότητα τα εξοχικά τα οποία ανοίγουν γιατί έρχονται οι Θεσσαλονικείς όπως καταλαβαίνεις. Με αποτέλεσμα μία βρύση λίγο να σου στάζει. Σου λέει, κοίτα, αφού δεν έχει διαρροή μεγάλη και δεν είναι επίγον, κάποια στιγμή θα έρθω. Μήνες περιμένεις.
1: Κοίταξε, για αυτούς είναι δύσκολη περίοδος γιατί πραγματικά αυτοί έχουν κλείσει κάποιες δουλειές, δεν μπορούν να περιμένουν. Πηγαίνουν όλοι, εδώ μεταξύ, σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό, στην περιφέρεια. Πηγαίνουν όλοι το καλοκαίρι,
0: παιδιά,
1: όταν μπορούν οι ιδιοκτήτες.
0: Και Κεφαλονιά, μου έλεγε δικός μου άνθρωπος, ότι ψάχνω να βρω, τους κυνηγάω με το τουφέκι. Ας πούμε, τώρα εξαφανίστηκαν όλοι. Το ίδιο πράγμα. Και στην Κρήτη συμβαίνει. Κρήτη και αν έχει μεγάλη σεζόν. Κρήτη έχει την πολυτέλεια να έχει πολύ μεγάλη σεζόν.
1: Βέβαια. Πάρα πολλούς μήνες και εκεί πέρα ξέρεις, υπάρχει και μεγάλο κεφάλαιο κτηριακό. Έτσι. Ένας χαμός. Σπίτια, ενοικιαζόμενα, αυτά είναι μια βιομηχανία ολόκληρη.
0: Οπότε ναι, θέλουμε να πούμε, από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση, ότι έχετε πολλές επαγγελματικές επιλογές, να το ψάξετε λιγάκι περισσότερο και μπορεί πραγματικά να επιλέξετε μια σχολή που να σας δώσει και το περιθώριο μετά, να εργαστείτε βρε παιδί μου. Γιατί τι ζητάει ο νέος άνθρωπος, να τελειώσει τις σπουδές του και να πιάσει μια δουλειά, να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, αυτό δεν θέλει.
1: Είναι ακριβώς αυτό και που έχει άγχος ο κάθε νέος. Απλά εγώ θα έβαζα πάντα λίγο και την παράμετρο, ξέρεις, να σου αρέσει το αντικείμενο. Δηλαδή και λίγο αυτό της γνώσης, γιατί το βρίσκεις μπροστά τους, για να έχεις διάθεση να διαβάσεις. Τέλος πάντων, να σας θυμίσουμε ότι στο Eject Festival 2026 Powered by the East στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε το booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game, να δημιουργήσετε τη δική σας All Rock Star φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμη πιο δυνατή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όσοι συντονιστήκατε τώρα. Τώρα είναι η πολύ δυνατή φουρνιά, όχι τον 7, τον 7.30.
1: Τον 7.30.
0: 7 και 32 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας και αυτό το πρωινό. Ο Δημήτρης Γκόλιας Δυναμόσχου στην παρέα σας μέχρι τις 8.
1: Και πάμε να δούμε αυτό το θέμα με το τοξικό νέφος το οποίο προκλήθηκε στο Ερώκαστρο από την φοβερή αυτή πυρκαγιά και θα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει εκεί τον κύριο Νίκο Θωμαίδη, καθηγητή αναλυτικής χημίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
0: Και καλημέρα σας, κύριε Θωμαίδη. Καιρό. Είναι μεγάλη χαρά μας που σας έχουμε μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, πώς είστε?
2: Καλημέρα σας. Να είστε καλά και εγώ.
0: Λοιπόν, καλά. Τοξικό νέφος. Ο κόσμος το άκουσε, το είδαμε κιόλας. Ήταν και ορατό έτσι, το πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Και άρχισε αυτό το τοξικό νέφος να ταξιδεύει και προς τα νότια, ανάλογα με τη φορά του ανέμου, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
2: Ναι, κοιτάξτε, το νέφος αυτό παράχθηκε από την καύση πλαστικών υλικών και άλλων οργανικών συνθετικών υλικών. Η καύση αυτή προκαλεί προφανώς εθάλη, αυτή είναι η καπνιά που βλέπετε, το μαύρο καπνός, αλλά ταυτόχρονα και χιλιάδες άλλες τοξικές ουσίες. Και αυτές οι τοξικές ουσίες διασπείρονται ανάλογα με τη φορά του ανέμου και την έντασή του. Ξεκίνησε πάνω από την Θεσσαλονίκη, αυξήθηκαν πάρα πολύ τα μικροσωματίδια που λέμε την Κυριακή, δηλαδή μετά την έναρξη της φωτιάς. Αυτή είναι η πρώτη ένδειξη ότι υπάρχει κάποιο θέμα, η ποιότητα του αέρα έχει μειωθεί σημαντικά και στη συνέχεια αυτή η διασπορά οδήγησε το καπνό αυτόν προς την κεντρική Ελλάδα, στην Αττική και προς το νότια Ελλάδα και στο Αιγαίο.
0: Έχει φτάσει μέχρι εμάς?
2: Τα μοντέλα λένε ναι, ότι έχει φτάσει και κάποιες μετρήσεις στην Αττική φαίνεται ότι, επειδή φαίνονται τα μικροσωματίδια, ότι έχει φτάσει, ναι. Αλλά είναι αραιωμένο.
1: Αραιωμένο, ναι. Εντάξει, πάντως ακούγεται έτσι εντυπωσιακό το πόσο πολύ μπορεί να ταξιδέψει και αναλογίζεται κανείς αν έχει φτάσει μέχρι την Οτική με μια πιο έτσι αραιή πυκνότητα, εκεί στην περιοχή θα παραμένει ακόμη αρκετά επιβαρυντικό η ατμόσφαιρα, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, τα μικροσωματίδια έχουν πέσει στη Θεσσαλονίκη στα σημεία που είχε υπερβεί η ημερήσια τιμή των λεγόμενων PM2,5, δηλαδή είναι κάποια σωματίδια τα οποία είναι εισπνεώμενα, μπαίνουν δηλαδή στους πνεύμονες, και αυτά είναι τα επικίνδυνα. Υπάρχει ένα όριο 15 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο στο ημερήσια τιμή και αυτή τη στιγμή είναι εκεί πέρα, γύρω σε αυτή τη στιγμή στα όρια.
1: Μιλάτε για το Ρεόκαστρο, έτσι, ότι είναι στα όρια που μπορεί να είναι επικίνδυνο.
2: Ναι, είναι κάπου... νομίζω η σταθμή είναι λίγο νοτιότερα.
1: Μάλιστα.
2: Μέσα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ποια είναι τα πιο επικίνδυνα υλικά που σε περίπτωση καύσης τους καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και για τον ανθρώπινο οργανισμό?
2: Κοιτάξτε, ό,τι είναι οργανικό, δηλαδή έχει άνθρακα και καίγεται ατελώς, μπορεί να παράξει ουσίες οι οποίες είναι επικίνδυνες. Αυτό συμβαίνει και στις δασικές πυρκαγιές. Mm-hmm. Από την καύση των ξύλων παράγονται πολυκυλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες αλλά και πάρα πολλές άλλες ουσίες οι οποίες είναι τοξικές και κάποιες από αυτές είναι και καρκινογόνες. Πόσο μάλλον όταν καίγεται οργανική συνθετική ύλη, δηλαδή πλαστικά, πράγματα τα οποία έχουν μέσα άλλες ουσίες, άλλα στοιχεία πέρα από τον άνθρακα, παράγονται χλωριωμένες ενώσεις οι οποίες είναι τοξικές πάρα πολύ, όπως είναι οι διοξίνες, τα φουράνια, τα PCBs και διάφορα άλλα συστατικά τα οποία είναι πολύ τοξικά.
0: Τα ελαστικά αυτοκινήτων, ας πούμε.
2: Πάρα πολύ τοξικά. Τα ελαστικά των αυτοκινήτων, πέρα από το ίδιο το πλαστικό, περιέχουν και πάρα πολλά πρόσθετα τα οποία είναι πολύ τοξικά.
0: Ναι.
2: Για τη σταθερότητα των ελαστικών.
0: Το επόμενο διάστημα, δυστυχώς, βλέπουμε ότι έχουμε ήδη πολλές πυρκαγιές και θα έχουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. αναπόφευκτα, το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι. Μακάρι να μην συμβεί, αλλά ξέρετε, οι προγνώσεις, ας πούμε, δεν είναι πολύ καλές, γιατί από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου έχουμε ένα τεράστιο αριθμό πυρκαγιών. Τι θα πρέπει να προσέχει ο κόσμος που μας ακούει?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι και θέμα της πυροσβεστικής, αλλά μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, ό,τι έχει βγει στο φως της δημοσιότητας από τη συλλήψη ή τη διερεύνηση της έναρξης των πυρκαγιών αφορά αμέλεια. Δηλαδή δεν υπακούν κάποιοι άνθρωποι στους κανόνες και στο νομοθετικό πλαίσιο που λέει ότι δεν πρέπει να κάνουν εργασίες οι οποίοι έχουν, ας πούμε, σπιτήρες. Ή γίνεται από κάποια, ας πούμε, ένα ατύχημα και ξεκινάει με πυρκαγιά. Τα περισσότερα λοιπόν γεγονότα ξεκινάνε από δικιά μας υπαιτιότητα. Επομένως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο να μην ξεκινάμε εμείς μια δραστηριότητα η οποία απαγορεύεται αυτή την περίοδο.
0: Σε περίπτωση ωστόσο πυρκαγιά, συγγνώμη Δημήτρη, αυτό ήθελα να πω, πώς θα έπρεπε να προφυλαχθούν οι πολίτες που μας ακούν?
2: Κοιτάξτε να δείτε, οι περιοχές οι αστικές έχουν ένα μειονέκτημα ότι είναι πυκνοκατοικημένες, ό,τι και να λέμε, έτσι. Οπότε υπάρχει μεγάλη επίδραση, αν υπάρξει κάποιο γεγονός μέσα σε αστική περιοχή, υπάρχει μεγάλη επίδραση σε μεγάλο αριθμό πληθυσμό. Όταν έχουμε ένα τέτοιο γεγονός στην ατμόσφαιρα, πρέπει να είμαστε προφυλαγμένοι, κλειστά παράθυρα, στους εσωτερικούς χώρους τα air condition δεν πρέπει να είναι με ανακυκλοφορία του εξωτερικού αέρα, παρά μόνο του εσωτερικού αέρα. Τα περισσότερα air condition είναι τέτοια, αλλά θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό, ότι θα γίνεται μόνο με ψήξη εσωτερικού αέρα. Και βέβαια είναι απαραίτητο τα άτομα που έχουν προβλήματα αναπνευστικά να μην με βγαίνουν με τίποτα έξω για κάποιες μέρες.
1: Τώρα,
2: και μερικά παιδιά.
1: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι στο Ρωεόκαστρο που ακόμα υπάρχει πρόβλημα, άρα οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν για ένα διάστημα χρησιμοποιούν μάσκες ακόμα, έτσι?
2: Κοιτάξτε, και οι μάσκες που χρησιμοποιούν πρέπει να είναι τουλάχιστον FFP2, δεν είναι οι κλασικές οι μάσκες.
0: Οι ενισχυμένες που θυμόμαστε από την εποχή του COVID, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, και αυτές εν μέρη προστατεύουν, αλλά είναι καλύτερες. Και βέβαια, εντάξει, το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται σε αυτούς που ήδη έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Γιατί μπορεί ένα τέτοιο γεγονός να ενισχύσει και να επιτείνει και να επιδεινώσει πολύ γρήγορα τα προβλήματα που έχουν.
0: Άρα καλύτερα να μην κυκλοφορείς. Και αν είναι αναγκαίο να κυκλοφορήσεις, θα πρέπει να φορείς τουλάχιστον πολύ ενισχυμένη μάσκα, έτσι?
2: Ναι.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι και για τους πυροσβέστες που οι ίδιοι μπαίνουν στη μάχη της κατάσβεσης μιας τέτοιας πυρκαγιάς, και εκείνοι πρέπει ο εξοπλισμός τους να είναι πάρα πολύ προσεγμένος.
2: Βεβαίως έχουν πολύ πιο ενισχυμένο εξοπλισμό και μάσκες πολύ φυσικά ενισχυμένες με φίλτρα που αποφεύγουν την έκθεση σε τέτοιες ουσίες. Ωστόσο, να ξέρετε, στο πρόγραμμα είναι οι άνθρωποι αυτοί να ελέγχονται, ξέρετε, κάνουν εξετάσεις.
0: Οπωσδήποτε πρέπει. Οπωσδήποτε.
1: Κύριε Θωμαίδη, πόσο καιρό κάνει να καθαρίσει, μπορεί κάποιος έτσι να εκτιμήσει με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση?
2: Κοιτάξτε, όταν γίνεται μια τέτοια καταστροφή και παράγονται αυτές οι ενώσεις, αυτές οι ενώσεις δεν φεύγουν από το περιβάλλον. Εκεί δηλαδή η περιοχή έχει επιβαρυνθεί έτσι κι αλλιώς. Τώρα, το πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι ότι με τις πρώτες βροχές, με τις εργασίες που υπάρχουν στο περιβάλλον, αυτές οι ουσίες, ένα μέρος αυτών μάλλον, θα καταλήξουν έτσι κι αλλιώς στον υδροφόρο ορίζοντα, θα είναι επιβαρυμένα η περιοχή γύρω-γύρω τα χώματα. Δεν θέλει μια μετά.
0: Στις αγροτικές εκτάσεις, μας λέει ένας ακροατής μας εδώ, ο φίλος μας ο Πάνος. Καλημέρα, Πάνο. Και μέσω της τροφικής αλυσίδας καταλήγουν σε εμάς.
2: Ακριβώς. Αυτές οι ουσίες, σε όλες τις πυρκαγιές υπάρχει αυτό. Οι ουσίες αυτές που παράγονται δεν διαλύουν, δεν διασπώνται στο περιβάλλον. Θα παραμείνουν για εκατοντάδες χρόνια. Τώρα, το θέμα είναι, όταν πάνε στην μια αγροτική περιοχή και μπουν μέσα στην τροφική αλυσίδα, κυρίως από τη ζωική παραγωγή, επιστρέφουν στον άνθρωπο, αυτό είναι θέμα πλέον ελέγχου του περιβάλλοντος Υπάρχουν αρκετές τέτοιες εργασίες και περιπτώσεις που έχουν δείξει τη μακροχρόνια έκθεση σε τέτοιες ουσίες από πυρκαγιές. Θέλει μια παρακολούθηση το θέμα.
1: Ναι, φαντάζομαι και κάποια έτσι, μέτρα ή διαδικασίες που γίνονται για να περιορίσει κάποιος λίγο της ναι, αποκατάσταση ή της προστασίας. Μάλιστα.
2: Ακριβώς είναι. Ρίχνουν χώματα, ρίχνουν πράγματα τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση αυτών των ουσιών σε μεγάλες αποστάσεις.
0: Άρα λοιπόν άλλος ένας παράγοντας επιβαρυντικός είναι η επιβάρυνση του αέρα μετά από τέτοιες πυρκαγιές που βεβαίως δεν ξέρεις τι αναπνέεις όπως λες, όπως λέτε και εσείς κύριε καθηγητά, και πώς θα φτάσει μετά μέχρι και το πιάτο μας ας πούμε οι ουσίες αυτές. Πριν σας αποδεσμεύσουμε ωστόσο, επειδή πάντα κάναμε πολύ ωραίες συζητήσεις και χρήσιμες κύριε καθηγητά, επειδή εσείς είχατε έτσι, πολύ σημαντικές μετρήσεις από τα λύματα, μιλούσαμε και την περίοδο του COVID τότε και μπορούσαμε να βλέπουμε έτσι, το μέγεθος και την έκταση που έχει πάρει η νόσος του κορονοϊού. Ωστόσο, από τις εξετάσεις στα λύματα προέκυπταν και ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις ουσίες τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου, τουλάχιστον της Αττικής.
1: Τις απαγορευμένες ουσίες.
0: Ναι, ψυχοτρόπες. Ναι. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν έχετε εικόνα από κάποια πρόσφατη μελέτη.
2: Κοιτάξτε, δεν σταμάτησε ποτέ αυτή η δραστηριότητα. Το 2010 συνεχώς κάνουμε αυτές τις μετρήσεις. Συνεχίζουμε προφανώς και σήμερα. Η εικόνα που έχουμε από το 2020 μέχρι σήμερα είναι ότι έχουμε μια σημαντική αύξηση στη χρήση της κοκαίνης. Mm-hmm. Δυστυχώς το 25 είχαμε περαιτέρω αύξηση. Δηλαδή ενώ το 20 έγινε η πρώτη αύξηση μεγάλη που ήταν και κάπως εντυπωσιακή σχέση με το 19 και μετά αυτό συνεχίστηκε, το 25 είχαμε και άλλο 40% πάνω. Οπότε φαίνεται ότι έχει επεκταθεί η χρήση της κοκαίνης.
1: 40% σε σχέση με το 24.
2: Ναι.
1: Τι λέτε.
0: Μιλάμε για τεράστια αύξηση.
2: Yeah.
1: Μάλιστα.
0: Και κοκαίνη, έτσι, ναρκωτικά. Άλλες ουσίες που έχουμε...
1: Άρα υπάρχουν λεφτά.
2: Έχει φτηνή.
1: Έχει φτηνή.
2: Ένας λόγος που έχει αύξηση η πρόσβαση είναι ότι έχει πέσει η τιμή. Mm-hmm.
0: Άλλες ουσίες που έχετε ανοιχνήσει.
1: Φοβερό, 40%.
2: Ναι, άλλες ουσίες οι οποίες έχουν αύξηση είναι η μεθαμφεταμίνη. Η οποία είναι σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από ότι είναι η κοκαίνη σε σχέση δηλαδή, με τα επίπεδα, αλλά το ότι υπάρχει συνεχής αύξηση από το 2010 στην Αθήνα της χρήσης μεθαμφεταμίνης είναι ένα ενισχυτικό έτσι, trend, και, γιατί αυτό αφορά και ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και
1: μάλιστα.
2: Αυτό είναι ένα καμπανάκι ουσιαστικά ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για τους τοξικομανείς. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα η χρήση των αλκοολιτικών παραμένει σε υψηλά επίπεδα, σε σχετικά υψηλά επίπεδα, κυρίως στους χειμερινούς.
0: Αγχολητικά, ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά, όλη αυτή η κατηγορία.
2: Ναι, τα αντικαταθλιπτικά είναι μια άλλη κατηγορία, η οποία είναι λίγο πιο χρόνια, αλλά και αυτή η κατηγορία έχει παρουσιάσει αύξηση από το 2021 και μετά.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία και μάλλον ανησυχητικά.
0: Ψάχνουμε λάθος διεξόδους. Τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά ψάχνουμε λάθος διεξόδους, κύριε καθηγητά. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία και για το όσο ενδιαφέροντα μας είπατε.
0: Ευχαριστούμε θερμά για την πρωινή παρέα, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Ήταν ο κύριος Νίκος Σαμαίδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό. τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ενδιαφέροντα στοιχεία μας έδωσε ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, όχι μόνο για τα εισπνεώμενα σωματίδια και τις τοξικές ουσίες. Φανταστείτε πόσο πολύ επιβαρύνεται το περιβάλλον και ο αέρας που αναπνέουμε ακόμη από μια τέτοια καταστροφική πυρκαγιά. Εδώ λέγαμε για το ωραίο κάστρο που έχουν φτάσει τα σωματίδια μέχρι την Αττική. Το συγκλονιστικό που μας είπε επίσης βεβαίως είναι οι μετρήσεις από τα λίμματα. Έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα. Πραγματικά είναι και μόνο να το σκέφτεσαι φοβερό. Από το 2024 στο 2025, 40% πάνω αύξηση η χρήση της κοκαίνης. Μιλάμε για το λεκανοπέδιο Αττικής. Χώρια τα αντικαταθλιπτικά, τα ηρεμιστικά. Ο κόσμος στρέφεται σε ουσίες. Προσπαθεί να βρει μια παρηγοριά, μια λύση στο πρόβλημά του. Δεν ξέρω, είναι ο λάθος τρόπος σε κάθε περίπτωση. Και τα στοιχεία είναι αμήλικτα, έτσι, το αποδεικνύουν αυτό, Δημήτρη. Τα στοιχεία αυτά, ότι ο κόσμος στρέφεται στις ουσίες.
1: Και νομίζω το βλέπουμε ή το ακούμε και στον κοινωνικό μας περίγυρο, αλλά το να στο επιβεβαιώνουν και επιστήμονες. Πάντως είναι πάρα πολύ μεγάλες οι μεταβολές, δηλαδή τα ποσοστά, η αύξηση σοκάρει στο 40%. Σημαίνει επίσης ότι αυτό το πράγμα γίνεται μια συνθήκη έτσι, για πάρα πολύ κόσμο.
0: Και πρέπει να δούμε τώρα η πολιτεία τι κάνει για να μπορέσουμε να έχουμε την πάταξη αυτού του φαινομένου. Εδώ σου λέει αύξηση, που σημαίνει ότι τα επιλέγουν και τα βρίσκουν, τα προμηθεύονται.
1: Σε ένα βαθμό αυτό μπορεί να εξηγεί και πολλά άλλα πράγματα που βλέπουμε, έτσι, και από θέματα, ξέρεις, συμπεριφορές έκνομης, στο τιμόνι, πολλά.
0: Έλλειψη ψυχραιμίας. Και να σου πω και κάτι. Αυτό που έχεις απέναντί σου, ας πούμε, στο τιμόνι, πού ξέρεις εσύ τι έχει πάρει, ας πούμε. Να το πω και έτσι.
1: Παίζει πάρα πολύ, παίζει πάρα πολύ. Και στα σκηνικά βίας που ακούμε, έτσι, σε διάφορες ηλικίες και σε διάφορες περιστάσεις, και απορρίες πραγματικά τώρα τι συμπεριφορά είναι αυτή, ξέρω, που έχει κάνει κάποιος. Δεν αποκλείεται, δεν είναι τυχαίο τώρα η αστυνομία σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι ο έλεγχος εάν κάποιος έχει πάρει ουσία. Δεν είναι τυχαίο που το κάνουν οι αστυνομικοί.
0: Και υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά που είναι οδηγοί οι οποίοι έχουν κάνει χρήση ουσιών προηγουμένως. Γι' αυτό τους βλέπεις και κάνουν οχτάρια ή είναι και απειλητικοί στη συμπεριφορά τους πολλές φορές. Να σου πω κάτι. Αυτό που έλεγα νωρίτερα, δηλαδή ο κόσμος τα επιλέγει, φαίνεται μια μεγάλη μερίδα από των ανθρώπων, των κατοίκων του λεκανοπεδίου τα επιλέγουν. Εδώ σου λέει τα ναρκωτικά στα σχολεία. Εδώ σου λέει χρησιμοποιούν τα παιδιά για βαποράκια. Δηλαδή αυτό το τεράστιο ζήτημα δεν το αναδεικνύουμε θωρώς συχνά όσο συχνά πρέπει.
1: Όχι. Και εντάξει, παλιά είχαμε εμείς τα άλλα που θυμόμαστε στη δική μας την εποχή με την ηρωίνη και όλα αυτά τα πράγματα που υπήρχαν στις...
0: Στη δική μου την εποχή θυμάμαι στο σχολείο μου.
1: Στις γειτονιές.
0: Να υπάρχει το τσιγάρο. Θα μου πεις εντάξει και κάποια άλλα παιδιά μπορεί να είχαν πρόσβαση. Όχι μέσα στο σχολείο.
1: Όχι,
0: και
1: όχι.
0: Να χρησιμοποιούν και κυκλώματα τα παιδιά ως βαποράκια. Δηλαδή αυτό το πράγμα έχει παραγίνει. Και νομίζω ότι δεν το έχει λάβει σοβαρά υπόψη της πολιτεία ή δεν έχει λάβει δραστικά μέτρα. Το μαθαίνουμε όποτε εξαρθρώνεται κάποιο κύκλωμα.
1: Ναι, ή όποτε συμβαίνει κάτι κακό.
0: Όποτε συμβαίνει κάτι κακό. Καλό θα είναι λοιπόν να μάθουμε επισταμμένα τι ακριβώς κάνει η πολιτεία, ποια μέτρα έχει λάβει, προκειμένου να φύγουν κυρίως από τα σχολεία τα ναρκωτικά, αλλά μην υπάρχει τόσο εκτεταμένη χρήση. Ακούσατε τον κύριο καθηγητή. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα.

0: Βλέπαμε τώρα πλάνα του Ντόναλντ Τραμπ όταν ανέβαινε τη σκάλα για να μπει στο Air Force One και να ταξιδέψει για την Άγκυρα, μια που έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ βεβαίως στην Άγκυρα, και ετοιμάζεται να δρέψει καρπούς ο Τάγιπ Ερντογάν. Και λέγαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το δημοσίευμα του New York Times, Δημήτρη,
1: που λέει ότι θέλει να τους επανεντάξει τους Τούρκους στο πρόγραμμα των F-35 και είναι διατεθειμένος έτσι να δώσει το πράσινο φως για την επάνωδο της Τουρκίας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Φαίνεται πως υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης αποκάλυψαν αυτή την επικείμενη μεταβολή στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού προηγήθηκαν έτσι παρασκηνιακές επαφές με στελέχη της Εθνικής Ασφάλειας προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο. Υπάρχουν βέβαια και διαφορετικές απόψεις αυτό, έτσι, σύνο ότι θέλει την έγκριση του Κογκρέσου.
0: Την έγκριση του Κογκρέσου, και βεβαίως δίνει ένα μεγάλο αγώνα, έτσι, το δικό μας το λόμπι εκεί, οι Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να επιτρέψουν στον Τάγιπ Ερντογάν να μπει στο πρόγραμμα για τα F-35. Και φαίνεται ότι έχουμε και ένα σύμμαχο προς αυτή την πλευρά, είναι βεβαίως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έτσι, ο οποίος επικοινώνησε με τον κύριο Τραμπ και του ζήτησε να μην δώσει F-35 στην Τουρκία, γιατί βεβαίως είναι γνωστή η προαιώνια έχθρα που έχουν αυτές οι δύο χώρες.
1: Ακριβώς. Το Κογκρέσο, εδώ να θυμίσουμε ότι αυτός ο νόμος λέει ότι σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί ότι η Άγκυρα δεν διαθέτει πλέον το S-400, τα ρωσικά συστήματα, δεν μπορεί να ξαναμπεί η Άγκυρα στο πρόγραμμα των F-35. Κοίταξε, νομίζω ότι σε όλη αυτή την ιστορία το θέμα είναι ο χρόνος. Δηλαδή το πόσο θα καθυστερήσει η επάνωδος της Τουρκίας. Είναι πολύ δύσκολο κάποια στιγμή με την σχέση που έχουν οι δύο χώρες να μην ξαναμπούν οι Τούρκοι στο πρόγραμμα. Δύσκολο. Αρκετά. Όσοι έχουν προσπαθήσει να κερδίσουν χρόνο σε αυτό, μέχρι στιγμής τα έχουν καταφέρει. Δηλαδή και η δική μας πλευρά, έτσι.
0: Θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσουμε κι εμείς. Γιατί βλέπεις ο Νετανιάχου, θα μου πεις, έχει κι άλλη άνεση. Είναι τηλεφωνή στον Τραμπ και όντως είναι σε θέση να το ζητήσει. Αλλά από την άλλη, πρέπει να υπάρχει και δική μας στεναρή αντίδραση σε αυτό.
1: Μέχρι τώρα το έχει κάνει η Ελλάδα αυτό. Τώρα στο πόσο θα αντέξει, πόσο θα το κρατήσει, δεν ξέρω. Είναι σημαντικό πάρα πολύ ότι μπαίνει και ο Ισραηλινός πρόεδρος σε αυτή την ιστορία. Ακριβώς, γιατί το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι να διατηρηθεί το ισοζύγιο των δυνάμεων, των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών σε μια τέτοια ισορροπία για ένα χρονικό διάστημα, διότι αυτό έχει γίνει μέχρι τώρα. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει την αεροπορική της ισχύ, έτσι, και με τα Ραφάλ και με την ένταξη σε αυτήν την ιστορία με τα F-35. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα η Τουρκία θα ξαναμπεί. Γιατί αν μπει και πάρει αυτά τα αεροσκάφη, πάλι η ισορροπία δυνάμεων ανατρέπεται υπέρ της.
0: Οπωσδήποτε. Και θυμάμαι την κυρία Γκυλφόιλ την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ήταν σε αυτή την υπερλαμπρή δαξίωση που μας έλεγε ότι έχετε και εσείς τα F-35 και εμείς έχουμε τα F-35 και τα δικά σας τα F-35 θα πετάνε μαζί με τα αμερικανικά F-35. F-35, άμα τα πάρει και η Τουρκία, κυρία Κίμπερλι, δεν κάνουμε δουλειά.
1: Ακριβώς, εκεί είναι όλη η ιστορία. Μέχρι στιγμής, είπαμε, το κρατάμε, αλλά για πόσο φαίνεται ότι ο κύριος Τραμπ πάντως έχει αυτή την πρόθεση και είναι πάρα πολύ πιθανό σήμερα και αύριο να ακούσουμε κάτι τέτοιο. Θα δούμε.
0: Θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι πριν από λίγο δημοσιοποιήθηκε και μια καινούρια δημοσκόπηση, είναι της εταιρείας Interview. Ναι. Στο 30,1 φαίνεται να είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη σταθερά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του Αλέξη Τσίπρα, με 17,4%.
1: Μάλιστα.
0: Φαίνεται να έχει ανέβει. Τρίτο το Πασόκ με 12,3%. Φαίνεται ο ένας στους δύο να θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και τα υπόλοιπα κόμματα, ωστόσο, που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στο Πασόκ στο 12,3.
1: Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, Ντίνα, έτσι.
0: Αυτό είναι εκτίμηση, ναι. Λοιπόν, είπαμε 30,1 Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17,4, Πασόκ 12,3, Ελληνική Λύση 8,8, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,4, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,5, Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση Ελευθερίας το 3, Μέρα 25 2,9, Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη 2,5, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,7.
1: Πάρα πολύ χαμηλό.
0: Όπου, αυτό και αν είναι. Στη χθεσινή βέβαια της προράτα ο ΣΥΡΙΖΑ έδειχνε 2%. Εδώ ίντερβιου το βγάζει με 0,7. Νίκη 0,6, ακόμη πιο κάτω. Νέα Αριστερά 0,6 και άλλο κόμμα το 5,1%.
1: Εντάξει, πάντως εγώ νομίζω ότι αυτό που δείχνει και η συγκεκριμένη δημοσκόπηση αλλά και λίγο τελευταίες είναι ότι τα πολλά μικρότερα κόμματα θα δεχτούν πάρα πολύ μεγάλη πίεση.
0: Τώρα ως προς την πρόθεση ψήφου, δηλαδή στο ερώτημα αν είχαμε την επόμενη Κυριακή βουλευτικές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Νέα Δημοκρατία είναι στο 26,8. Τσίπρας 15,3, Πασόκ 11,1. Ελληνική λύση φαίνεται σταθερά πάλι τέταρτη. 7,6 και η κυρία Καριστιανού 6,6.
1: Άρα είναι και φαίνεται και η Νέα Δημοκρατία εδώ ενισχυμένη λίγο, γιατί έχει μια πρόθεση ψήφου κοντά στο 27%, έτσι.
0: Ναι, είναι στο 26,8 ακόμη. Σας έχω πει, εγώ μετράω πιο πολύ την πρόθεση παρά την εκτίμηση, δηλαδή και την αναγωγή αυτή που κάνουν οι δημοσκόποι. Εντάξει, εγώ κρατάω και μικρό καλάθι. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπεις και έναν κατακαιρματισμό, δες πόσα κόμματα μικρά
1: ναι.
0: Είναι κάτω του 3%.
1: Είναι νομίζω ότι εκεί αυτό θα αρχίσει λίγο να παγιώνεται, έτσι όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που φαίνεται, ότι φαίνεται να υπάρχει δηλαδή μια εξάδα μέχρι εκεί. Από εκεί και κάτω τα υπόλοιπα κόμματα δέχονται πάρα πολλές πιέσεις. Στη συγκεκριμένη βέβαια που διαβάζεις τώρα, Ντίνα, είναι αρκετά δυνατό το ποσοστό του κ. Βελόπουλου, έτσι?
0: Ναι, φαίνεται να επανακάμπτει.
1: Είναι τέταρτος.
0: Κάπως, ακριβώς. Τώρα, τι είναι καλύτερο για τη χώρα να προκύψει μετά τις εκλογές? Αυτοδύναμη κυβέρνηση λέει 49%, αλλά και το κυβέρνηση συνεργασίας ένα 44%, δεν το λες μικρό?
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι,
1: σε κάθε σχεδόν μοιρασμένο είναι.
0: Ακριβώς. Και ως προς την εμπιστοσύνη, ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση της χώρας? Κυριάκος Μητσοτάκης 29,7, κανέναν 17,1, Αλέξης Τσίπρας 15,5, Βελόπουλος μετά 9,4, Ανδρουλάκης το 9, Καριστιανού 6,1, Δημήτρης Κουτσούμπας 3,2, Στέφανος Κασελάκης 2,2 και οι υπόλοιποι είναι στο 1 και κάτω.
1: Και το ΚΚΕ δέχεται μεγάλες πίεσεις.
0: Βέβαια.
1: Όπως φαίνεται.
0: Βέβαια.
1: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ο Τάσος Τασκαδρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε για την καθημερινή σας συντροφιά. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου έχει κάνει την έκπληξη σήμερα και είναι κοντά μας στο Δελτίο Ειδήσεων.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άννα Μαρία.
0: Όλα καλά?
2: Όλα πολύ καλά.
0: Τα έφτιαξες όλα τέλεια όπως πάντα?
2: Ναι, έτσι πιστεύω.
0: Είναι ωραίο το Δελτίο?
2: Ναι, εννοείται.
0: Θα το ακούσουμε και θα σε κρίνουμε μετά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Δελτίο Ειδήσεων και μετά.
1: Μετά, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Νέα, Κανάς, όλοι καλά.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα, στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και στην Αττική οδό στις εξόδους Γιαλαμία και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κοιμής. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στη Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικών F-35, σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times που επικαλείται 4 ανώτερους αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παραμένουν άγνωστες οι λεπτομέρειες για το πόσο ο Αμερικανός πρόεδρος θα παρακάμψει τους νομικούς και κοινοβουλευτικούς περιορισμούς. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ενώ έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αντιϊσραηλινή ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε εξάλλου δημόσια χθες τις ΗΠΑ να μην προχωρήσουν στην πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων στη Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα κυβερνάται από έναν ηγέτη που απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή και κατέχει τη μισή Κύπρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πάντως από την Ολομέλεια της Βουλής πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που στις 3 και 4 θα συναντηθεί με τον Ερντογάν. Στο επίκεντρο της 36ης Σύνοδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας. Για την Άγκυρα αναχωρεί σήμερα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου, ενώ δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Το βράδυ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του παραθέτουν δείπνο προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν το γιο ταχύς στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα. Το αυτοκίνητο που κινούνταν από την Τρίπολη προς τη Σπάρτη βγήκε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με το πυροσβεστικό όχημα, το οποίο κατευθυνόταν σε επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Αγία Ελένη Τριζινίας. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Από σήμερα μετά τις 9 το πρωί έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Στον διεθνή χώρο και πάλι, πλήγμα δέχτηκε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από ιρανικό βλήμα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ένα τάνκερ υγροποιημένου φυσικού αερίου δέχτηκε επίθεση αφού αγνόησε προειδοποίησεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 8 του Μουντιάλ προκλήθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1, ενώ την νίκη επί της Πορτογαλίας πήρε η Ισπανία με 1-0. Στις 7 το απόγευμα η αναμέτρηση Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι, συμπυρωτικά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και ο Τραμπ αλλάζει τους κανόνες. Ό,τι γουστάρει κάνει. Δεν καταλαβαίνει πολλά, αλλά τα τέσσερα από το Βέλγιο πρέπει να τα κατάλαβε. Δηλαδή, προσέξτε, πόσο σφιοκάμπτες, δηλαδή λίγοι τυποτένιοι, τι να πω ρε παιδί μου, είναι όλοι αυτοί η FIFA σου λέει και κουραφέξαλα. Ινφαντίνιο, αυτός ο τύπος που υποτίθεται είναι ο παγκόσμιος ηγέτης της μπάλας, σκύλευσε αυτό το άθλημα, το λαϊκό άθλημα, το όπιο του λαού, η θρησκεία όλου του κόσμου τέλος πάντων που ενώνει, βασανίζει τέλος πάντων, τους βάζει σε μια διαδικασία αντιπαλότητας. Πήγε και έγινε χαλάκι του Τραμπ για να κυρώσει την κόκκινη κάρτα, παιδιά, για να παίξει ο παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Φάγαν την τεσσάρα τους από το Βέλγιο και μια χαρά. Τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι τα αντίμετρα του Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί τώρα που πάει στη Σύνοδο Κορυφής εκεί στο ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, στην Τουρκία, όπου θα σας πω και γι' αυτό τι γίνεται, να ζητήσει να φύγει η έδρα του ΝΑΤΟ, γιατί εκεί είναι, στο Βέλγιο η έδρα του ΝΑΤΟ, ή μπορεί να πει και να τους απειλήσει με βομβαρδισμό, θα τους γυρίσει τη λίθινη εποχή. Αυτές οι καραγκιοζίες ζούμε αυτή την εποχή, την εποχή του Ντόναλντ Τραμπ, όπου πραγματικά κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει με αυτόν τον τύπο. Τέλος πάντων, θα τα πούμε, γιατί από τα άλλα, εντάξει, στα δικά μας τώρα, στο μπάσκετ μπορεί να χάνουμε, αλλά στον πληθωρισμό από ό,τι βλέπω και στις καθυστερήσεις των πτήσεων πάμε για Ευρωπαϊκή Κούπα. Το σηκώνουμε, παιδιά! Το σηκώνουμε! Γιατί όλα τα άλλα είναι λίγο χαμηλά. Είναι υποτονικά και πεσμένα. Χωρίς να υπονοώ κάτι βέβαια για οτιδήποτε άλλο. Έτσι, καλοκαίρι είναι. Φουλ για τα μπάνια του λαού και τι να πει κανένας. Λοιπόν, να επιστρέψω στον Τραμπ, γιατί μπορεί να υπόσχεται ότι θα κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη, να αλλάξει τους κανόνες, όλα αυτά. Αλλά στο γήπεδο ούτε τα συνθήματα ούτε οι πολιτικοί φέρνουν πρόκριση. Το Βέλγιο παρέδωσε μαθήματα ποδοσφαίρου, εκμεταλλεύτηκε κάθε αδυναμία των ΗΠΑ και έριξε την 4-4-1. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν προεδρικά διατάγματα. Μόνο γκολ και οι κόκκινοι διάβολοι έγραψαν τη δική τους απάντηση στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι χθες ήμασταν όλοι Βέλγιο, ήμασταν όλοι Βέλγοι να βλέπουμε όλη αυτή τη διαδικασία της παρεμβάσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Τραμπ κτλ. Και γενικότερα φωνάξαμε όλοι το σύνθημα, το γνωστό, δεν το λέω τώρα γιατί θα με κόψει το εσούρου. Λοιπόν, America first, έτσι πάρτα τώρα Τραμπ, να έχεις να πορεύεσαι για την επόμενη διαδικασία. Λοιπόν, από την άλλη, Ισπανία, Πορτογαλία, παιδιά, ήταν χάλια το παιχνίδι. Ο Μερίνο έστειλε τους Ισπανούς. Είναι σκληρή ομάδα η Ισπανία και οι Πορτογάλοι αποδείχτηκαν σκληροί. Και εντάξει, δεν είδαμε ποδόσφαιρο, τέλος πάντων. Τώρα, πάμε στα F-35 και σε όλη αυτή την ιστορία. Βγαίνει ένα δημοσίευμα των New York Times. Πάει ο Τραμπ να τα δώσει όλα στον Ερντογάν. Βέβαια, υπάρχει ένας νόμος, όπως λένε οι δικοί μας εδώ. Τέλος πάντων, όταν έγινε συνάντηση στο Λευκό Οίκο, είχαν βγει κάποιοι εδώ πέρα και λέγαν τίποτα δεν πήρε ο Τραμπ. Τίποτα δεν πήρε. Και να που πάει τώρα, βγαίνουν τα δημοσιεύματα, ότι βάζει στο τραπέζι ο Τραμπ και F-35 και τις μηχανές που θέλει για τα αεροπλάνα του που κατασκευάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όχι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ερντογάν, η Τουρκία, και θα τα δώσει όλα. Τώρα πώς θα παρακάμψουν τον νόμο, όλοι θα πει αυτός, εγώ τον υπέγραψα τον νόμο, εγώ τους έβαλα κυρώσεις, τι θα κάνουνε τους S-300, δηλαδή δεν το κάνουν οι Αμερικάνοι για μας, έτσι, μην παραμυθιαζόμαστε τώρα. Το κάνουν για τους S-400. Λοιπόν, οι S-400 δεν έχουν στηθεί ακόμα, είναι ακόμα στα containers. Λοιπόν, επομένως θα μπορέσουν με έναν τρόπο ή να τα πουλήσουν κάπου αλλού ή να τα επιστρέψουν, που αυτό δεν νομίζω, τα λεφτά τα πήρε ο Πούτιν, δεν υπάρχει επιστροφή, ή θα αδρανοποιηθούν. Θα γίνει ένα υπόμνημα και τα λοιπά, θα πάνε κάτι κλιμάκια εκεί των Αμερικανών, θα πιστοποιήσουν ότι αυτά δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Είναι στα κάγκελα βέβαια ο Νετανιάχου και το Ισραήλ και φωνάζει και λέει τέλος πάντων διάφορα για τους Τούρκους και εκείνο και το άλλο. Ο Τραμπ όμως λέει, προσέξτε, λέει, μας βοήθησαν στον πόλεμο με το Ιράν. Δεν τους βοήθησαν πουθενά. Βέβαια, από όσο ξέρουμε. Αλλά οι Τούρκοι, επειδή είναι ελεϊνά κουλίκια, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά το έχει δείξει η ιστορία, είμαι και πολύ χαλαρός, γιατί ξέρουν, είναι, ρε παιδί μου, δημούτσουνοι είναι αυτοί, άλλα λένε μπροστά, άλλα κάνουν από πίσω. Όταν σου δίνουν το χέρι πρέπει να βλέπεις άμα σου λείπει κανένα δάχτυλο κτλ. Τα έχουμε ζήσει με το Κυπριακό, τα έχουμε ζήσει, ξέρουν αυτοί. Γι' αυτό όταν τους βρίσκεις αδυναμία πρέπει να τους πατάς στο λαρίγκι. Άμα τους αφήνεις,
κατευνασμός και διάφορα άλλα τέτοια. Και όταν τους είχαμε στριμωγμένους, αντί να ζητάμε κυρώσεις και όλα αυτά, εμείς το παίζαμε πρόθυμοι και αυτά κτλ. Δεν ξέρω αν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί είναι μεγάλη χώρα η Τουρκία εδώ που τα λέμε. Τα λέει και ο Ρούτε, τα λέει το ΝΑΤΟ, τα λέει ο Τραμπ. Παιδιά, εκεί που βρίσκονται αυτοί είναι σε ευαίσθητη περιοχή. Έχουν το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό μετά τις ΗΠΑ. Έχουν βιομηχανία που παράγουν όπλα. Ακόμα και ο Μακρόν, παιδιά, γεια σου Μακρόν, Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Έρε, τι γίνεται εδώ πέρα πρωί-πρωί. Λοιπόν, θα συναντηθεί με τον Ερντογάν και θα του πουλήσει και δύο αεροπορικά. Γιατί ως γνωστόν, η πάγια θέση μου, και το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, δεν υπάρχουν φιλίες, δεν υπάρχουν συμμαχίες, υπάρχουν συμφέροντα. Όσο τους ικανοποιούσαμε και αγοράζαμε κάρκα-κάρκα, μας λέγανε και κανένα καλό λόγο. Τώρα ο Μακρόν θα πουλήσει και δύο αεροπορικά στον Ερντογάν, θα έχει και τετατέτ. Ο δικός μας να δούμε τι θα κάνει. Και αλήθεια, Κίμπερλι, Κίμπερλι, θέλω ένα τραπεζάκι για τον Αργυρό, γιατί μέχρι εκεί πάει. Μέχρι εκεί πάει, καταλάβατε τώρα. Πάνε εκεί και γίνονται μασκαράδες όλοι. Διάφοροι πολιτικοί πάνε και φωτογραφίζονται εκεί και πήγε και ο Τσίπρας, πήγαν και άλλοι τέλος πάντων. Πήγε και η Λατινοπούλου. Πάνε όλοι και φωτογραφίζονται. Όπως ξέρεις, πας και βγάζεις φωτογραφίες με διάφορους σούπερ στάρ και να έχεις μια φωτογραφία και ένα αυτό να τους πεις και να τους κάνεις. Λοιπόν, η Κίμπερλι μας είχε ανακοινώσει ότι ο Τραμπ θα περάσει από την Αθήνα. Βέβαια, εγώ είπα καλύτερα που δεν πέρασε, γιατί θα βλέπει την Ακρόπολη και θα έλεγε τι είναι αυτό, να το αγοράσουμε. Λοιπόν, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μας είχαν φλωμώσει και μας λέγανε στήριξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στήριξη στην Ελλάδα. Θα έρθει ο Τραμπ εδώ και θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Το έχει ανακοινώσει η κυρία Κίμπερλι. Δεν ξέρω τώρα, φεύγοντας από την Άγκυρα, αν θα έρθει στην Ελλάδα, να μας πει τα μαντάτα για το τι θα δώσει στον Ερντογάν για τα F-35, που βγαίνουν διάφοροι αναλυτές, διεθνολόγοι, που είναι σαν τους μετεωρολόγους που σου λένε θα βρέξει αλλά δεν βρέχει, καταλάβατε, ή θα χιονίσει και δεν χιονίζει. Βγαίνουν διάφοροι διεθνολόγοι και διάφοροι πολιτικοί της συμπολιτεύσεως και μας λέγανε, είδατε, δεν πήρε τίποτα ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο και εμείς είμαστε εδώ στη Βαρύ και στη συμμαχία κτλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τι λέει? Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει τώρα, μας βοήθησαν στον πόλεμο. Τώρα πώς τους βοήθησαν δεν ξέρουμε, μάλλον κάτι θα ξέρει ο Τραμπ. Γιατί σας είπα, οι Τούρκοι είναι ρουφιάνοι στην εξωτερική τους πολιτική. Το παίζουν από τη μία, ήταν φίλοι με το Ιράν και με όλους αυτούς εκεί τους τύπους, αδελφούς μουσουλμάνους κτλ. Οι μυστικές υπηρεσίες όμως την κάνουν τη δουλίτσα.

πρόκειται για μια εξέλιξη με σοβαρές γεωπολιτικές προεκτάσεις. Η Ελλάδα δεν μπορεί να επαναπάβεται στις ισορροπίες του πρόθυμου κτλ. Οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να διαβάζει σωστά τις εξελίξεις και τα γεγονότα. Στη διεθνή πολιτική, οι συμμαχίες διατηρούνται όμως, οι προτεραιότητες και οι ισορροπίες μεταβάλλονται συνεχώς ανάλογα με την τσέπη και το συμφέρον. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για όλα αυτά. Ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα, θα έχει και κάπου βροχές μας λένε. Είναι αυτές οι αβεβαιότητες τέλος πάντων που υπάρχουν και δεν υπάρχουν μόνο στον καιρό. Υπάρχουν παντού, στην οικονομία, στην κοινωνία, στην εξωτερική πολιτική. Οι θερμοκρασίες θα είναι 33 με 35 στα υπηρετικά. Στην ισιωτική χώρα 33 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε βόρειες διευθύνσεις, αυτό το αεράκι δροσίζει να ξέρετε. Η θερμοκρασία από 23 ως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λέμε χρόνια πολλά στην Κυριακή, στην Κυριακούλα, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα και στην Οδύσσια. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, καλημέρα σας σε όλους και όλες για ακόμα μία φορά. Δυστυχώς θα ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα που τέλειωσαν εδώ, με τις καλημέρες φυσικά, γιατί έχουμε παιδιά τη νέα έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου που μας λέει. Προσέξτε ότι οι μισθοί έμειναν σχεδόν ακίνητοι τα τελευταία δύο χρόνια. Δηλαδή η οικονομία τρέχει, το ΑΕΠ κάνει sprint, η κυβέρνηση κάνει success story, αλλά ο μισθός κάνει διαλογισμό, παιδιά. Κάθεται ακίνητος, Φου Μαντσού. Λοιπόν, δεν κουνιέται καθόλου για να μην υδρώσει. Γιατί ο πληθωρισμός ανεβαίνει με το ασανσέρ και η αγοραστική δύναμη με τις σκάλες. Αν συνεχίσουμε έτσι σε λίγο, δεν θα μιλάμε για καλάθι του νοικοκυριού, αλλά για τα καλαθάκια. Δεν ξέρω, ξέρετε, μπορεί να πάει το μυαλό σας σε διάφορα καλαθάκια. Γιατί όχι τίποτα άλλο. Μας λένε, ρε παιδί μου, συνεχώς βγαίνουν τα κυβερνητικά στελέχη και σου λένε αυξήθηκε ο μισθός 40%, 30%. Ναι, αν αυξήθηκε όμως τα τρόφιμα 45%, τι να το κάνω το 40%, δηλαδή. Το δούλεμα. Μισές αλήθειες είναι χειρότερες από τις αλήθειες, παιδιά. Οι μισές αλήθειες, μάλλον, είναι χειρότερες από τα χειρότερα ψέματα. Λοιπόν, και τις αλήθειες αυτών που προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάτι συμβαίνει. Και από την άλλη, παιδιά, έχουμε όλα αυτά που συμβαίνουν γεωπολιτικά. Ευτυχώς έχουμε και το Μουντιάλ και βλέπουμε. Ο Αντώνης Σαμαράς συνεχίζει με το ρυθμό πραγματικά της ανακοίνωσης κόμματος. Χθες ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα για τις υποκλοπές. Βέβαια και αυτός άρχισε λίγο να το θυμηθεί, αλλά τέλος πάντων το θυμήθηκε. Πήγε στον Άριο Πάγο και ζητά, λέει, διαλεύκαση της παρακολούθησης του από το Πρέταντορ. Έχω απευθυνθεί στην κυβέρνηση για ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά δεν βρήκα καμία ανταπόκριση, αναφέρει. Πού, για πες μας, κύριε Αντώνη, για πες μας, γιατί άρχισες λιγάκι, δεν έχει σημασία όμως. Επαναφέρει το θέμα των υποκλοπών και σου λέει, όπε, εδώ πέρα τι γίνεται. Για να δούμε τι παίζει. Και υπάρχει έτσι πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι έχει γίνει και να δούμε τι θα κάνει και ο Άριος Πάγος. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα ο Παύλος Πολάκης ως νεοράμπο πάει και λέει ήταν η επιτάσεις παιδιά την Κυριακή έχουμε κεντρική επιτροπή, μάλλον το Σαββατοκύριακο έχουμε την κεντρική επιτροπή και πρέπει εκεί να δούμε τι θα αποφασίσουμε και τι θα κάνουμε. Στο ΠΑΣΟΚ έχουν Γιάννης Γουρό. Ξανανοίγει την κουβέντα περί συνεργασιών. Κακοφωνήξε εκεί μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη και τρέχει ο Νίκος Ανδρουλάκης να υδρώσει τη φανέλα. Μπας και καταφέρει κάτι περισσότερο για το ΠΑΣΟΚ. Και αν σκοπεύετε να πετάξετε για διακοπές, οπλιστείτε με υπομονή. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος οι καθυστερήσεις έφτασαν μέχρι και τη 1 ώρα και 20 λεπτά. Οι πτήσεις φεύγουν με καθυστέρηση, αλλά τουλάχιστον οι τιμές των εισιτηρίων αναχωρούν πάντα στην ώρα τους και προς τα πάνω. Για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onaira@alfaradio989.gr. Και έρχεται μια έκθεση να αποκαλύψει πάρα πολλά πράγματα. Είναι η έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου που αναδεικνύει τις μεγάλες αντιφάσεις της ελληνικής οικονομίας. Παρά την ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας και τη συνεχή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων παραμένει ουσιαστικά στάσιμη τα δύο τελευταία χρόνια, καθώς ο πληθωρισμός εξακολουθεί να απορροφά το μεγάλο μέρος των αυξήσεων στους μισθούς. Η έκθεση είναι μέχρι και το 2025. Η έκθεση προβλέπει ότι ο πληθωρισμός και οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχιστούν και το 2026, δηλαδή θα είναι χειρότερα τα πράγματα, στη στέγαση, στην ενέργεια, στις υπηρεσίες και στην εστίαση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η μείωση του δημοσίου χρέους βασίζεται στην ισχυρή ανάπτυξη και στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, προειδοποιώντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, γιατί ο απόλυτος αριθμός, παιδιά, αυξάνεται. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή σε απόλυτο αριθμό έχουμε χρέος μεγαλύτερο από αυτό που μπήκαμε στο δούνο του. Βέβαια, οι οικοί σου λένε, εντάξει, αφού βγάζεις περισσότερα και μπορείς και αποπληρώνεις, βέβαια, έχουμε τις ρυθμίσεις. Δεν μας ενδιαφέρει. Όμως το θέμα είναι ότι άμα γυρίσει σε ύφεση η οικονομία, όπου βγαίνουν οι προβλέψεις τώρα και το χειρότερο σενάριο του ESM είναι ότι μπορεί να γυρίσει σε ύφεση η Ευρωζώνη και αρχίζει και ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις λόγω των προβλημάτων που είχαμε στη Μέση Ανατολή. Γιατί προσέξτε, μπορεί να τελείωσε ο πόλεμος, αλλά μέχρι να αποκατασταθεί η αλυσίδα ανεφοδιασμού, να αποκατασταθούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε μεγάλες εγκαταστάσεις πετρελαϊκές στην περιοχή, θα έχουμε ένα ζήτημα. Άρα, κρίσιμο στοίχημα για τα επόμενα χρόνια είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η ενίσχυση των πραγματικών εισοδημάτων και η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής. Οι μακροοικονομικοί δείχτες μπορεί να βελτιώνονται, όμως η καθημερινότητα των πολιτών κρίνεται από το εισόδημα που φτάνει στο τέλος του μήνα. Όσο οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν στάσιμοι και η ακρίβεια διαβρώνει την αγοραστική δύναμη, η ανάπτυξη δύσκολα μεταφράζεται σε αίσθημα ευημερίας. Η μεγαλύτερη πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο η αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, αλλά η δίκαιη κατανομή των οφελών της ανάπτυξης. Και βέβαια εδώ άκουγα τις τελευταίες μέρες διάφορους κυβερνητικούς παράγοντες που λένε, αμφισβητούν αυτό το ότι τελειώνει ο μισθός το 18-19ο μήνα. Και έλεγε ένας χαρακτηριστικά, δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, άμα τελειώσει ο μισθός την 20η μέρα, μετά τι κάνουν οι άνθρωποι? Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν έχει διαχειριστεί ποτέ νοικοκυριό. Αυτό δείχνει. Οι άνθρωποι είναι στον κόσμο τους. Μεγάλε, προφανώς οι άνθρωποι πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, τα πάγια τους, τα ρεύματά τους, τα έτσι τα αλλιώς, τις δόσεις του δανείου τους, το ένα το άλλο. Πάνε ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ και έχουν να φάνε. Δεν είναι της πείνας, έχουν στο σούπερ μάρκετ. Αλλά στην τσέπη σταματάνε τα λεφτά του μισθού τους 20η ημέρα. Και μετά αρχίζουν ρεφενέ. Παππούδες, γιαγιάδες, συντάξεις κτλ. Κτλ. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν στο σπίτι τους να φάνε. Δηλαδή, προσέξτε πώς σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι και πώς προσπαθούν να εκλαϊκεύσουν κάποια πράγματα για να τα βγάλουν ότι δεν ισχύει αυτό, λέει. Δεν ισχύει αυτό, δηλαδή, ότι τελειώνει ο μισθός. Για πήγαινε σε ένα νοικοκυριό να δεις αν τελειώνει ή δεν τελειώνει ο μισθός την 20η μέρα και πώς τη βγάζουν πέρα από εκεί και πέρα. Ναι, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν στο ψυγείο τους φαγητό ή δεν έχουν κάποια τρόφιμα, αλλά δεν έχουν στην τσέπη τους λεφτά από το μισθό που πήρανε. Τώρα πώς τη βγάζουν με δανεικά ή με οτιδήποτε άλλο, ρεφενέ, φέση κτλ. Ή γράψτα. Η ψυχούλα τους το ξέρει, αλλά δείχνει τι απόσταση έχουν από την πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πεσμαζόβιπες more.com, artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβέν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβέν Κερδίζω μπορείς να στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβέν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβέν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αλφαρέντιο 989. Εδώ απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, Ντίνα Μόσχου στην επιμέλεια και τη ροή της εκπομπής, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας ο nearadalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Αντώνη, στην Αριάννα. Καλημέρα σε όλους και στην Κυριακή. Χρόνια πολλά, Κυριακή μου, να είσαι καλά. Η Όλγα μου έρχεται, καλημέρα. Αντεύχομαι καλημέρα, όμορφη Τρίτη να έχουμε και καλημέρα στην όμορφη Ζάκυνθο. Ο Βασίλης μου λέει καλημέρα Νίκο, έχει φωτιά στην Ινώη πάλι, ψάχνει το λίγο, το ψάχνουμε Βασίλη να δούμε. Ο Πιντή μου λέει κάποιοι υπουργοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ έχουν γνώμη παντός επιζητού. Ας πάνε πρώτα να κολλήσουν κανένα ένσημο και ύστερα να μιλάνε. Βέβαια για όλα αυτά ο Πρωθυπουργός που τους κρατάει. Ο Πάνος μου λέει τουρκικές μυστικές υπηρεσίες κάνουν δουλίτσα. Εμείς έχουμε εδώ πέρα το μεγάλο εγκέφαλο, τον Ντόκο. Καλά, ο Ντόκος βάρισε Ντόκο. Λοιπόν, ακόμα είναι και η σύμβουλος ασφαλείας. Και λένε διάφορα. Λένε ότι έχει γίνει και στη Μελώνη. Και τι έγινε, ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Επειδή έγινε, λέει, και σε άλλους, ίσα-ίσα, επειδή έγινε και σε άλλους και έχει γίνει τόσο καιρό, θα πρέπει να έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Είναι απλά τα πράγματα. Και παραμένουν όλοι αυτοί στη θέση τους. Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Ο Στέλιος μου λέει καλημέρα και καλή εκπομπή. Όσον αφορά τις καλύτερες. Στον Ελευθέριο Βενιζέλο, τις καθυστερήσεις γράφεις, γίνονται γιατί έχει ονοματοπώνυμο όταν οι εταιρείες εξυπηρέτησης αεροσκαφών παίρνουν άτομα ανασφάλιστα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, Στέλιο μου. Τι άτομα έχουν και τι δεν έχουν. Είναι ένα πρόβλημα στο θέμα της συνθήκης εργασίας. Αλλά εδώ είναι απαρχαιωμένα τα συστήματα. Πρώτα και πάνω απ' όλα πήραν άτομα, αλλά το θέμα είναι ότι είναι απαρχαιωμένα. Τώρα για τις συνθήκες εργασίας που λες και αν προβλέπονται όλα αυτά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, η οποία όμως δεν επηρεάζει το θέμα των καθυστερήσεων. Το θέμα των καθυστερήσεων είναι τα συστήματα. Δεν θυμάσαι τον blackout που είχαν πάθει. Λοιπόν, ο Κυριάκος μου λέει εσωτερικό-εξωτερικό χρέος της Ελλάδας φτάνει τα 830 δισεκατομμύρια. Λες ιδιωτικό και δημόσιο, εντάξει. Κατά τα άλλα, τα μνημόνια θα μας σώσουν. Τι, ψυχά, πλάκα κάνεις. Καλημέρα, Σάκη μου, λέει τις Αγίες Κυριακή σήμερα. Χρόνια πολλά στην πολύ καλή μου φίλη την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Προσέξτε τώρα, εδώ αρχίζουν, έχουμε θέμα τώρα γιατί ο Γεωργιάδης έχει βγει σε τηλεοπτική του συνέντευξη και καταγγέλει τον Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Το είπε, λέει, και ο Κοντονής και δεν του έκανε μήνυση. Προειδοποιώ λοιπόν τον Τσίπρα, επειδή είμαι και λίγο παλαβός, να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος της χώρας. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε Καλά, περί τίνος πρόκειται. Όπα, όπα, έλα, άρχισαν τα όργανα, παιδιά. Θέλω απαντήσεις τώρα. Θα γίνει εδώ τώρα. Μπουρλότο! Τι είπε ο κ. Γεωργιάδης? Είπε λοιπόν στο Άξιον 24, ο κ. Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο δικός του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και αυτή είναι η μόνη λογική λύση για ποιο λόγο, ενώ είχε προκηρύξει εκλογές 26 Ιουνίου, τις πήγε 7 Ιουλίου, και αν θέλει να μου κάνει μήνυση. Ο πιο διαφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας. Και απλώς δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν τον κυνήγησε, κύριε Άδωνη, ο Μητσοτάκης? Γιατί δεν τον κυνήγησε, παρακαλώ. Θα μας πει, λέει ο Πρωθυπουργός Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν υπουργοί του στο ειδικό δικαστήριο. Όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, λοιπόν. Πείτε μου μια φορά που έχουν ανακοινωθεί εκλογές και αλλάζει ημερομηνία. Εγώ πιστεύω, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του τα είπε, του έκανε μήνυση. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι πήρε λεφτά για να το κάνει αυτό. Πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο με 500 ευρώ. Αλέξη, σε προειδοποιώ, σταμάτα τα γύρνα στην πολιτική, γιατί εγώ δεν. Σταμάτα τα περί έντιμου κτλ. Γύρνα στην πολιτική, γιατί εγώ δεν αστείευομαι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, περίμενε κύριε Γεωργιάδη, γιατί μας μπέρδεψες. Αν είναι διεφθαρμένος ο Τσίπρας και σταματήσει να λέει ότι είναι ο πιο έντιμος, είναι όλα οκ, okay, πάσο δηλαδή. Το κατάλαβα αυτό. Αν θεωρεί ο κύριος Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία ότι είναι διεφθαρμένος, να προσκομίσουν τις αποδείξεις, γιατί δεν μπορεί να συζητάμε με αυτούς τους όρους. Δηλαδή, τι του λέει ο Γεωργιάδης? Σταμάτα να λες ότι είσαι ο πιο έντιμος, είσαι ο πιο διεφθαρμένος και γύρνατος στην πολιτική για να λύσουμε τη διαφορά. Αυτό είναι το θέμα μας. Και μάλιστα λέει και για τον Κασελάκη ο κύριος Γεωργιάδης. Έχει βγει ο Κασελάκης, ο διάδοχός του, και είπε ότι βρήκε μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι αληθές. Το έκανε μην στόπι και σε μένα στην τελευταία συνέντευξη μου έδωσε όταν έφυγα, που με φύγανε. Λοιπόν, προφανώς δεν βολεύει αυτή η συζήτηση. Εμένα είπε ο Σαλμάς το ίδιο και του έκανα μήνυση. Βγήκε ο Κασελάκης και είπε ότι βρήκε στο ΣΥΡΙΖΑ μαύρα λεφτά ο διάδοχος του Τσίπρα. Όταν κάποιος αμφισβητεί την ηθική σου υπόσταση, του κάνεις μήνυση. Έτσι κάνουν οι αξιοπρεπείς άνθρωποι. Ρε γλεντιά, ανοίξαμε δουλειές, παιδιά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989, το email μας onaira@alpharadio989.gr. Μπουρλό το παιδιά, και ακόμα δεν είμαστε προεκλογικά, λέμε τώρα, δηλαδή οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Παιδιά, δεν αντέχουμε ένα χρόνο. Γεωργιάδης την πέφτει στον Τσίπρα, ο Σαμαράς στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, οικονομικά έχουμε την εξωτερική πολιτική, αλλά εντάξει τώρα ψηλά γράμματα είναι αυτά, ασχοληθούμε με αυτά. Θα ασχοληθούμε εδώ τώρα με τα δικά μας. Έχει πλάκα η ιστορία. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Και σήμερα βέβαια συμπληρώνουν και τα μηχανογραφικά τους υποψήφοι. Είναι μια κρίσιμη επιλογή, παιδιά. Τι πρέπει να προσέξουν γενικότερα. Και ξεκινάει η διαδικασία αυτή της υποβολής του μηχανογραφικού. Θα ολοκληρωθεί 16 Ιουλίου. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δεν πρέπει να βασίζεται στις περσινές βάσεις, αλλά στην πραγματική σειρά προτίμησης, στο αντικείμενο σπουδών, στις επαγγελματικές προοπτικές, στο πρόγραμμα κάθε τμήματος και το κόστος φίτησης, δηλαδή εκτός Αττικής, μάλλον εκτός Αττικής, εκτός έδρας σπιτιού, έτσι, γιατί δεν μένουν όλοι στην Αττική. Το μηχανογραφικό δεν είναι παιχνίδι πρόβλεψης των βάσεων, δεν είναι στοίχημα για τους αγώνες του Μουντιάλ, είναι επιλογές ζωής. Οι σχολές λοιπόν πρέπει να επιλέγονται με γνώμονα τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τους στόχους κάθε υποψηφίου και όχι την κοινωνική τους λάμψη. Μια σωστά ενημερωμένη επιλογή μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική από λίγα μόρια διαφοράς. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε αυτό. Και πάμε τώρα να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει με τις καθυστερήσεις. Αυτός ο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων στο Ελευθέριο Βενιζέλος, έγινε και μια συνάντηση χθες. Δεν ξέρω τι αποφασίστηκε και αν τέλος πάντων αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα. Έχουμε κοντά μας την δεύτερη αντιπρόεδρο Ελεκτών Ενέργειας και Κυκλοφορίας, την κυρία Όλγα Τόκη. Κυρία Τόκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κάνατε μια συνάντηση χθες, πριν πάμε στο πρόβλημα. Βγήκε κάτι, δηλαδή συμφωνήθηκε κάτι?
1: Δεν συμφωνήθηκε κάτι, αλλά μπορώ να πω ότι έγινε μια ειλικρινής και επικοδομητική συζήτηση, όπου ο κάθε ένας από τους εμπλεκόμενους σε αυτή την αλυσίδα μιας πτήσης είπε την άποψή του σχετικά με το τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθούν οι καθυστερήσεις. Δηλαδή, συμφωνία δεν υπήρξε, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένας κοινός τόπος ότι όλοι θέλουν να δουλέψουν προς την κατεύθυνση αυτή της μείωσης.
0: Ποιο είναι το θέμα, τα βασικά θέματα δηλαδή που προκαλούν αυτές τις καθυστερήσεις?
1: Τα βασικά θέματα δεν είναι κάτι το οποίο ας πούμε απασχολεί μόνο εμάς ως Ελλάδα και δεν απασχολεί την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα βασικά θέματα είναι ότι οι καθυστερήσεις, αυτό όλο έχει προκύψει από μια έκθεση του Eurocontrol, η οποία αναφέρεται σε καθυστερήσεις επιδιαδρομής, δηλαδή στον ελληνικό ένα αεροχώρο γενικά, όχι στα ελληνικά αεροδρόμια, να το διευκρινίσουμε αυτό.
0: Γιατί η εναέρια κίνηση των αεροπλάνων δηλαδή και αυτά που περνάνε χωρίς να προσγειωθούν στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Το οποίο είναι φυσιολογικό να έχει αυξηθεί να έχουν αυξηθεί καθυστερήσεις, καθώς υπάρχουν δύο παράγοντες σχετικοί. Ο ένας είναι η αύξηση της ζήτησης, καθώς κάθε χρόνο σαν χώρα σπάμε το ρεκόρ του τουρισμού. Οπότε κάθε χρόνο η ζήτηση για πτήσεις που αφορούν την Ελλάδα αυξάνεται. Και ο δεύτερος είναι η μεγάλη πίεση που δέχεται ο ελληνικός εναέριος χώρος λόγω των πτήσεων που άλλαξαν διαδρομές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της αλλαγής των οδεύσεων. Και αν κάποιος ανοίξει αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη του Eurocontrol, η οποία, να διευκρινίσω, επίσης αφορά απλά μία εβδομάδα του Ιούνιου, δεν είναι κάτι
0: δεν
1: γενικότερο.
0: Είναι κάτι γενικό.
1: Ναι, θα δει ότι επειδή το Eurocontrol χρεώνει τις καθυστερήσεις αν είναι σε περιορισμούς ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας, σε προσωπικό ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας κλπ. Οι καθυστερήσεις που αφορούν το ελληνικό εναέριο χώρο έχουν χρεωθεί εξ ολοκλήρου στην κρίση στη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα. Από την άλλη όμως υπάρχουν και δομικά προβλήματα. Προβλήματα συστημάτων, εξυγχρονισμού, δηλαδή παρατηρούμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα.
1: Και μάλιστα αν είχαμε καλύτερα συστήματα και περισσότερο κόσμο ο οποίος να έχει εκπαιδευτεί, γιατί τώρα έχουμε κάνει προσλήψεις αλλά ακόμα οι άνθρωποι δεν έχουν εκπαιδευτεί.
0: Να το πούμε αυτό, έχουν γίνει προσλήψεις, απλώς όμως για να ενσωματωθούν στο πεδίο χρειάζεται η εκπαίδευσή τους, που είναι ένα δύσκολο αντικείμενο, οπότε χρειάζεται περισσότερος χρόνος εκπαίδευσης.
1: Ακριβώς. Έχει γίνει μια μεγάλη σε κλίμακας πρόσληψη. Το 25 προσλήφθηκαν σχεδόν 100 νέοι ελεγκτές. Φέτος αναμένονται να προσληφθούν άλλοι 72. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος, όπως είπατε και εσείς, να είναι τιμοπόλεμοι στο πεδίο. Αλλά επίσης, όταν εξυγχρονιστούν τα μηχανήματα, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι με καλύτερα εργαλεία στα χέρια μας μπορεί να μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε, ας πούμε, λέμε τώρα, και τις διπλάσεις πτήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μειώνονταν αντίστοιχα και οι καθυστερήσεις ακόμα και με αυτήν την αυξημένη ζήτηση.
0: Κυρία Τόκη, με τα μηχανήματα έχει γίνει μεγάλη κουβέντα. Είχαμε κάποια προβλήματα με τα.
1: Πολλά προβλήματα.
0: Με τις ραδιοσυχνότητες. Πάρα πολλά. Και πολλά που δεν τα ξέρουμε κιόλας και τα καλύπτετε εσείς. Το ξέρω
1: πολλά,
0: αυτό.
1: Πολλά.
0: Πάρα πολλά θέματα τα οποία, επειδή έχουμε και ένα πολύ καλό επίπεδο των εργαζομένων, καταφέρνουν και αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες. Γιατί δεν το έχουμε ξεχρονίσει το σύστημα, γιατί έχουμε μείνει τόσο πίσω?
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα δεκαετιών. Το σύστημα έπρεπε να έχει εξυγχρονιστεί τουλάχιστον 10 χρόνια πριν. Όπως έχω ξαναπεί, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στο παραπέντε, είμαστε στο και 10. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Δυστυχώς, ένα σύστημα για να εξυγχρονιστεί δεν είναι αγοράζω ένα σύστημα, το βάζω στην πρίζα, αύριο παίζει. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η εγκατάσταση, η εκπαίδευση του προσωπικού σε αυτό το σύστημα, δηλαδή μπορεί να πάρει και 3 χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές συμβάσεις είχαν κολλήσει σε διάφορες, ας πούμε, φάσεις της σύμβασης, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε
0: εδώ
1: πάρα πολύ πίσω.
0: Εδώ βάζεται και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει και με τις αποφάσεις και τις προσφυγές άλλων εταιριών, όλη αυτή η διαδικασία, έτσι, που καθυστερεί την ολοκλήρωση μιας σύμβασης, έτσι, την υλοποίηση μιας σύμβασης. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το ότι καθυστερήσαμε να τα παραγγείλουμε ή να προκηρύξουμε έναν διαγωνισμό, έτσι. Προκηρύσσονται διαγωνισμοί, αλλά είτε με διάφορα θεσμικά όργανα, ελεκτικό συνέδριο κτλ. Που γίνονται προσφυγές, σταματάει η διαδικασία, ξαναρχίζει από την αρχή, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι εκ των ουκ άνευ χρονοβόρες. Οπότε,
0: αλλά έχουμε ένα χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Και έχουμε και ένα άλλο χρόνο μέχρι να μπει στο σύστημα, αφού τα αγοράσουμε. Τα έχουμε πάρει τώρα, να ξέρουμε σε ποια φάση βρισκόμαστε.
1: Κάποια τα έχουμε πάρει, κάποια δεν τα έχουμε υπογράψει καν. Δηλαδή το μεγάλο αγκάθι που είναι το σύστημα του εξυγχρονισμού του ραντάρ και όλου του συστήματος παρακολούθησης δεν έχει υπογραφεί καν ακόμα. Οπότε όταν υπογραφεί θα πούμε ότι είμαστε στο day one και θα μετρήσουμε περίπου, για να σας πω χοντρικά, 3 χρόνια μέχρι να το έχουμε και επιχειρησιακά έτοιμο. Οπότε αυτή είναι και η μεγαλύτερη μας έννοια. Προχωράνε όντως, κάποιες συμβάσεις έχουν ξεκολλήσει. Κάνει το Υπουργείο μια προσπάθεια έτσι για το, και με ένα action plan για να εξυγχρονίσει τον εξοπλισμό. Αλλά το μεγάλο αγκάθι είναι πάντα αυτό το σύστημα του ραντάρ.
0: Εδώ τώρα υπάρχει θέμα ασφάλειας των πτήσεων ή είναι μόνο καθυστερήσεις?
1: Δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας των πτήσεων και εμείς δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο που ταξιδεύει τώρα το καλοκαίρι. Και ο λόγος που δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας των πτήσεων, που το έχω πει και άλλες φορές, είναι ότι εμείς σαν ελεγκτές η δουλειά μας είναι να εξασφαλίσουμε μια ομαλή ροή και μια ασφαλή ροή. Δηλαδή μέχρι πόσα αεροπλάνα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε με ασφάλεια, να είναι ελεγχόμενη ροή. Γι' αυτό και μετά μπαίνουν περιορισμοί εκεί που πρέπει, ώστε να μην πνιγεί ο ελεγκτής και να μην χαθεί το επίπεδο ασφάλειας που πρέπει να υπάρχει.
0: Κυρία Τόκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας λύσατε πολλές απορίες και δώσατε τις απαντήσεις που έπρεπε. Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται και στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά, κυρία Τόκη, σας ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα πολύ.
1: Yeah.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούσατε λοιπόν τι συμβαίνει με όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα, γιατί πριν σας το πάσαρα, αλλά εδώ σταμάτησε με τα δάχτυλά του. Το πρόγραμμα που υπάρχει εδώ πέρα δεν φταίει ο σταμάτης. Καταλάβατε, έπαιξε διαφημίσεις γιατί. Τι να κάνουμε, άλλωστε. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, Αλφα Radio 989 στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα και Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6947-989-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Ο Γιώργος μου λέει καλημέρα, ο Ντόκος είναι ο κλασικός boomer που δεν σκαμπάζει από τεχνολογία και ζητάει από τον ανιψιό του να του πει πώς να κατεβάσει ένα app. Καλημέρα Νίκολα. Καλημέρα Τζόρτζ, να είσαι καλά. Ο Μίλτος μου λέει δημοσκοπικά πάντα, όσο μετράνε το Σαμαρά ψηλά, τόσο θα ανεβαίνει ο μπαμπούλας των οικοκυρέων Τσίπρας, Άδωνης, ο ιδανικός για αυτό το ρόλο. Δώσε μπάλα, παιδιά, το δίπολο να παίζει. Άφησε μεγάλο έργο εκεί ο Κυρανάκης για τα τέτοια λες. Κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα θέμα σοβαρό, έτσι. Τι γίνεται με τις συμβάσεις. Εδώ πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση και να απαντήσουν και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Με την 717 για να επιστρέψω στα τέμπη, το ίδιο πράγμα δεν γίνεται και με τα ραντάρ. Δηλαδή, μπαίνουν στον διαγωνισμό 4 εταιρείες, αρχίζουν να τσακώνονται μεταξύ τους, κάνουν προσφυγές η μία εναντί της άλλης και δεν τελειώνει ποτέ αυτός ο διαγωνισμός. Μπαίνουν ηλεκτρικά συνέδρια, αυτά ιστορίες, και όλο αυτό το πράγμα πρέπει με έναν τρόπο να το διευθετήσουν. Δηλαδή, η σύμβαση, ας πούμε, που ξεκίνησε από Σαμαρά Χρυσοχοΐδη το 12, έτσι. Δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι που έγινε το δυστύχημα. Αφήστε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα στα πολύ σοβαρά θέματα ισχύει. Και εδώ πρέπει να λυθεί. Ο Πίτη μου λέει: ο Γεωργιάδης, αντί να στείλει κανένα γιατρό στα κριτικά νησιά, ασχολείται με θέματα που δεν μπορεί να αποδείξει. Και όμως τον ψηφίζουν. Δεν έχει άλλους η παράταξή τους. Δεν ξέρω, τον ψηφίζουν. Αυτοί τον ψηφίζουν. Αλλά εδώ πέρα, προσέξτε. Εδώ και ο Τσίπρας πρέπει να απαντήσει σε αυτά που είπε ο κ. Γεωργιάδης. Α του κάνει μήνυση, α τον πάει στα δικαστήρια. Και ας απαντήσει και σε αυτές τις κατηγορίες που έχει θέσει δημόσια και ο κ. Κοντονής και ο κ. Κασελάκης. Δηλαδή για τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει απαντήσει ο κ. Τσίπρας. Λοιπόν, έχει βγει ο κ. Κασελάκης και έχει πει ότι βρήκα μαύρα ταμεία. Έτσι, και την οικονομική κατάσταση που βρήκε τον ΣΥΡΙΖΑ. Να βγει να απαντήσει. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι κακό να απαντήσει. Έτσι. Όσο δεν απαντά, θα του επαναφέρουν το θέμα. Είναι απλά τα πράγματα. Η Ντίνα μου λέει: αν είναι διεφθαρμένος ο Τσίπρας, τότε αυτοί που μας διαφεντεύουν 40 χρόνια με τα τσιράκια του Σόντου Γεωργιάδη Βορύδη κτλ., τι είναι. Όσο και αν προσπαθήσουν οι κυβερνητικοί, διαθέτουμε κοινή λογική και εννοούμε. Κοίταξε να δει, Ντίνα μου. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά σε κανέναν. Ούτε μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Να βγουν τα δεδομένα και τα στοιχεία. Δηλαδή με στοιχεία. Τώρα το να συζητάμε γενικώ περί διαφθορά, σκανδάλου κτλ. Τα σκάνδαλα είναι συγκεκριμένα, τα βλέπουμε. Πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη να τα διερευνά. Τώρα από εκεί και πέρα, ό,τι μπαίνει στο δημόσιο διάλογο, πρέπει να υπάρχει και η απάντηση από το κομμάτι το οποίο κατηγορείται. Ο Νίκος, καλημέρα. Νίκο μου λέει: δεν ξέρω αν είδε την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά του Σπανούλη που το έπαιξε βαρύ πεπόνι στο δημοσιογράφο. Τραγική συμπεριφορά, μεγάλη προστασία παρέχει η Ομοσπονδία του παρέχει. Όντως, άκουγα κάτι δηλώσει και κάτι περίεργες εκεί πέρα και ότι αυτό και να πάρουν όλη την ευθύνη τους. Κάτσε ρε μεγάλε, είσαι προπονητής, ομοσπονδιακός προπονητής. Ποιοι δεν πήγαν, ας πει τα ονόματα ποιοι δεν πήγαν και γιατί δεν πήγανε. Αλλά σας είπα, το πρόβλημα, το δομικό πρόβλημα του ελληνικού μπάσκετ είναι ότι οι Έλληνες παίκτες δεν παίζουν στις ομάδες τους. Οι ομάδες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξένους. Στηρίζονται, ο κορμός τους είναι στους ξένους. Οι Έλληνες παίκτες του Παναθηναϊκού που είχε τους περισσότερους παίξαν στο τέλος, όταν τραυματίστηκαν οι ξένοι. Ο δε Ολυμπιακός έχει ελληνοποιήσει 2-3 Αμερικάνους. Και τώρα λέει θα πάνε στους 7. Θα αυξήσουν τον αριθμό των ξένων που θα συμμετέχουν. Μην το ψάχνετε τώρα. Λοιπόν, όσο δεν παίζουν Έλληνες παίκτες, πέρα από το τι λέει ο Σπανούλης, ποια είναι η συμπεριφορά του Σπανούλη κτλ., άμα δεν παίζουν στα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα οι Έλληνες παίκτες και τους έχουν παγκίτες και αγοράζουν Αμερικάνους, δεν ξέρω εγώ, Σέρβους, τι άλλο αγοράζουν, έτσι, άλλους τους ελληνοποιούν, δεν πρόκειται να προχωρήσει η εθνική μας. Είναι απλά. Τα πράγματα. Όταν οι Έλληνες παίκτες πρωταγωνιστούσαν και στο ελληνικό πρωτάθλημα, Διαμαντίδης, Αλβέρτης και ένα σωρό άλλοι παίκτες Έλληνες, οι εθνικές ομάδες είχαν αποτελέσματα. Όταν αυτοί οι παίκτες, ναι, έχουν ταλέντο, αλλά κάποια στιγμή τελειώνει το ταλέντο. Πρέπει να το δείξεις και στο παιχνίδι και να πάρεις και εμπειρία και ρυθμό. Αν δεν τον έχεις, πώς θα γίνει. Καλά, τώρα εσύ Δημοσθένη δεν ξέρεις. Ο Γουακάπ τι είναι Έλληνας, τι είναι, ο Γουακάπ δεν έχει ελληνοποιηθεί. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει ελληνοποιηθεί. Τι μου λες τώρα, εσύ τώρα προσγειώθηκες στο εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
12: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
13: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
12: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
13: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
12: Radio Player.
13: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Υπάρχουν ιστορίες που γεννιούνται στις πιο δύσκολες στιγμές και γίνονται μαθήματα δύναμης, αγάπης και ελπίδας. Η νέα σειρά του podcast Ιστορίες Ελπίδας με την στήριξη της Motor Oil και την Αθηναίδα Νέγκα δίνει φωνή σε ανθρώπους της οικογένειας της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας που μοιράζονται αληθινές εμπειρίες ζωής, αγώνα και δεύτερων ευκαιριών. 8 συγκινητικές ιστορίες που μας θυμίζουν ότι η ελπίδα μπορεί να αλλάζει ζωές. Αναζητήστε τις ιστορίες της ελπίδας στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper 6947-989-989. Ρε Δημοστόνη, το ίδιο πράγμα δεν λέμε. Λέει, τι μου λες τώρα, ο Ντόρσεϊ μου λέει έχει Ελληνίδα μητέρα. Και εγώ είπα για ελληνοποιημένους. Τι έχει διαφορά ελληνοποιημένος? Και τι μου λες, 2-3, είπανε 2-3. Ο Γουόκα τι είναι? Ελληνοποιημένος δεν είναι? Τώρα πλάκα κάνουμε? Δεν θα διαφωνήσουμε τώρα στο αυτονόητο? Μπορεί οι άνθρωποι κανονικά να ελληνοποιήθηκαν. Λέω και τους ελληνοποιημένους. Τι να κάνουμε τώρα? Τι είναι μόνο αυτός? Τώρα ο Βετζέκοφ δεν έχει ελληνοποιηθεί και αυτός? Τώρα μην τρελαθούμε. Ο Δημήτρης μου λέει το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο έχουν γίνει ατελείωτη μπίζνα, ατελείωτη αγώνες και απειρούσε μεταγραφές. Ναι, εντάξει, οκ, άθλημα είναι. Σούπερ Σταρ, απλώς μην βάζουμε, ξέρετε, σημαίες, αυτά κτλ. Ο KG μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Αυτό που λες είναι το αποτέλεσμα του προβλήματος ότι δεν παίζουν. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν μανατζαρέοι από τις μικρές ηλικίες. Πιθανώς υπάρχουν μίζες. Αν μου δώσει τόσα, παίζει το παιδί. Με αποτέλεσμα οι πραγματικά καλοί να μην περνάνε και μετά όσοι προχωράνε στη συνέχεια. Δεν δουλεύουν στην προπόνηση, παίρνουν 500 χιλιάρια το χρόνο και κάθονται σε αυτά. Συν ότι οι μισοί θέλουν να γίνουν influencer. Έχεις δίκιο, γιατί πολύ ξέρεις τώρα, βλέπεις ας πούμε τον Γιαμάλ, ρε παιδί μου, τον βλέπαμε χθες στον αγώνα με την Ισπανία. Τόσα εκατομμύρια, μεγάλος παίχτης, αυτά και ιστορίες, και δεν έδειξε τίποτα μες στο γήπεδο. Βέβαια, εντάξει, είναι μικρούλης ακόμα, εντάξει, ενδεχομένως να οριμάσει κάποια στιγμή. Και ο Εμπαπέ κάποτε φύλαγε τα πόδια του. Τώρα που θέλει να πετύχει τα ρεκόρ, είναι λίγο πιο δραστήριος τέλος πάντων στην όλη κατάσταση. Τώρα, υπάρχουν τα αδυσίωνα σενάρια και το καμπανάκι του ESM, όπου προβλέπει. Είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Προβλέπει σενάριο ύφεσης του πληθωρισμού 5% για την Ευρωζώνη. Έτσι. Και εδώ πέρα για την Ελλάδα η έκθεση είναι πιο αισιόδοξη σε σχέση με το παρελθόν, αναγνωρίζοντας τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, αλλά επισημαίνει ότι απαιτούνται συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και αύξηση της παραγωγικότητας για να αντέξει τα ενδεχόμενα εξωτερικά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν. Τέλος πάντων. Και από την άλλη, παιδιά, έχουμε τις φωτιές, όπου έχουμε τεράστιο θέμα και δεν είναι μόνο της Ελλάδας. Έχουμε καταστροφικές πυρκαγιές που επέστρεψαν φέτος ένα μήνα νωρίτερα στην Νότια Ευρώπη, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, και η Ελλάδα να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Ήδη έχουν καεί σχεδόν 200.000 στρέμματα, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν εκρηκτικές συνθήκες. Έχουμε στη Γαλλία περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, ενώ στην Ισπανία και στην Πορτογαλία είναι τεράστιες οι εκτάσεις φυσικού περιβάλλοντος που έχουν καταστραφεί. Εμείς, παρά τις φωτιές που έχουμε μέχρι στιγμής, επειδή δεν είχαμε και τον καύσωνα που είχε η Δυτική Ευρώπη, και ενδεχομένως έχουμε εξυγχρονίσει και τους μηχανισμούς μας και είμαστε πιο γρήγοροι στο να αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα, γιατί σε τέτοιες συνθήκες η αμεσότητα παίζει πολύ μεγάλη σημασία. Αν σου ξεφύγει η φωτιά, δεν σβήνεται. Δηλαδή, μια φωτιά μπορεί να σβήσει με ένα κουβαδάκι νερό. Αν την πάρει ο αέρας, δεν σβήνει όσα μέσα και αν έχεις. Άρα, δεν αποτελούν μόνο μια εποχική απειλή, αλλά τη νέα πραγματικότητα της Μεσογείου. Και υπάρχει και η κλιματική κρίση που επιταχύνεται. Η πρόληψη, η διαχείριση των δασών και η ευρωπαϊκή συνεργασία γίνονται σημαντικές για την κατάσβεση. Και η μάχη με τις φλόγες δεν κρίνεται μόνο όταν ξεσπάει η πυρκαγιά, αλλά πολύ πριν εμφανιστεί ο πρώτος καπνός, και καλό είναι να το ξέρουμε όλοι σχετικά με αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια, προσέξτε, οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες υπάρχουν και αυτές εξελίσσονται και στη φετινή αντιπυρική ζώνη. Αντιπυρική περίοδο. Καθώς είχαμε ένα 24ωρο που εκδηλώθηκαν 60 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Μπορεί όλες αυτές να μην παρουσιάζονται στα δελτία ειδήσεων γιατί σβήνουν, αλλά είναι πολύ μεγάλη η κινητοποίηση. Έτσι. Έχουμε κενός οικισμών και όλα αυτά, γίνονται διάφορες δράσεις. Και βγαίνει από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μια προειδοποίηση ότι από το 2017 ως το 2025 κάηκε, προσέξτε, το 38% των δασικών εκτάσεων της Αττικής. Ενώ συνολικά οι μεγάλες πυρκαγιές κατέστρεψαν περισσότερα από 700.000 στρέμματα. Και οι επιστήμονες φυσικά επισημαίνουν ότι η κλιματική κρίση σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες αμέλειες αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο νέων καταστροφών. Και βλέπουμε την αμέλεια που υπάρχει. Έτσι. Γιατί... είναι πολλά τα ζητήματα. Λοιπόν, γελάω εδώ πέρα γιατί ο Χάρης μου λέει: Νίκο, καλημέρα, κάνεις λάθος. Ξέρω από πολύ έγκυρη πηγή, δηλαδή από τον Ιψιό μου είναι στη 7, πως ο Βεντζέγκοφ είναι από την Αγουλινίτσα. Γεια σου, ρε Χάρη. Ο Βεντζέγκοφ είναι Βούλγαρος και παίζει στην εθνική του ομάδα. Ναι, έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας, ρε αδερφέ. Τι θα μου πεις τώρα, αφού τα είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Τώρα προσγειώνεστε σήμερα στο τέτοιο. Δεν έχει θέμα συμμετοχή στην εθνική, αλλά έχει πολιτογραφηθεί Έλληνας. Τι να κάνουμε τώρα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εγώ δεν λέω αυτό. Δεν με εμφώμαι τις ελληνοποίησεις. Ας τους ελληνοποιήσουν. Απλώς λέω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στις εθνικές ομάδες δεν παίζουν. Προτιμούν οι ομάδες να ελληνοποιούν κάποιους. Άλλοι παίζουν και στις εθνικές ομάδες για να υπάρχει συμμετοχή αυτών των ανθρώπων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι απλά τα πράγματα. Και οι Έλληνες που υπάρχουν, λίγοι από αυτούς αγωνίζονται και παίρνουν πολλά λεπτά συμμετοχής, έτσι ώστε να έχουμε ένα αξιόμαχο συγκρότημα, εθνική ομάδα στο μπάσκετ. Είναι απλά τα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αν και έχουμε ταλέντα και αυτά και τα λοιπά, δεν φαίνεται να προχωράνε περισσότερο. Αυτά είναι τα θέματα τώρα. Μην ψαχνόμαστε τώρα. Μην προσπαθούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα για να ικανοποιήσουμε το προσωπικό μας αφήγημα ή το παδικό μας. Δεν με ενδιαφέρουν οι ομάδες. Το τι κάνει κάθε ομάδα και πώς το κάνει. Το θέμα είναι απλώς μην γκρινιάζουμε μετά με το αποτέλεσμα που έχει η εθνική ομάδα στο μπάσκετ. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Επίσης, σήμερα υπάρχει μια κρίσιμη απόφαση στη Γαλλία, γιατί το δικαστήριο θα αποφασίσει σχετικά στη Γαλλία για τη Λεπέν. Λοιπόν, αν θα της επιβάλλει ποινή όπου θα της στερήσει τα πολιτικά της δικαιώματα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα έχει εξελίξεις στο ακροδεξιό κόμμα του Εθνικού Συνεργασμού της Λεπέν. Γιατί αν δεν μπορεί, θα έρθει ο προστατευόμενός της, ο Μπαρδελά, να ηγηθεί. Και εδώ θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και επειδή μιλάμε για γεωπολιτικά, εξωτερική πολιτική, παιδιά, αλλάζει όλο το σύστημα και της Ευρώπης. Βλέπουμε στη Γαλλία τι θα γίνει. Τώρα λένε ότι μπορεί να κατέβει υποψήφια πρόεδρος η Λαγκάρντ. Για να συσπηρώσει διάφορες δυνάμεις, για να μην έρθει η ακροδεξιά. Αλλά και στη Γερμανία το ΕΦΔΕ είναι πρώτο. Και έκανε και ένα συνέδριο τώρα. Και τα πράγματα αρχίζουν και περιπλέκονται σε σχέση με τον προσδιορισμό πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιτικά, αλλά και με την πηξίδα της, την πολιτική, με ό,τι σημαίνει στις σχέσεις των μελών κρατών, αλλά και της συνολικής εξωτερικής πολιτικής, που δεν υπάρχει έτσι αλλιώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά προφανώς αν έχουμε τέτοιες πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα. Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου εδώ κοντά μας.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εντάξει, όλα καλά.
14: Όλα καλά. Πάλι χαμός γίνεται στο δρόμο, βέβαια.
0: Εσύ από πού έρχεσαι, γιατί λένε Βασιλάκο ότι έχουμε χαρτογραφήσει, ξέρουμε από πού έρχεσαι.
14: Εγώ έρχομαι από κοντά, οπότε δεν έχω πρόβλημα.
0: Α, δεν έχεις πρόβλημα.
14: Σαν να έρχομαι με ελικόπτερο.
0: Α, ναι. Δεν έχεις πρόβλημα εσύ.
14: Εγώ.
0: Δεν ξέρω οι άλλοι αν έχουν πρόβλημα.
14: Εκεί
0: είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα, δεν είναι για σένα.
14: Ναι, εντάξει. Αν και έχει φύγει κόσμος. Δηλαδή αυτό το είδαμε και από χθες το απόγευμα, ότι ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους. Οπότε σιγά-σιγά όσο προχωράει το καλοκαίρι θα είναι και καλύτερα.
0: Ωραία.
14: Λένα,
0: εσύ, η Λένα έχει φύγει τώρα.
14: Όχι, ήρθα σήμερα κατ' εξαίρεση εγώ.
0: Α, κατ' εξαίρεση. Τα κάνετε αυτά τα κόλπα, έτσι.
14: Εντάξει, μπορεί να συμβεί κάτι. Να τύχει.
0: Πότε θα φύγει εσύ για άδεια, πότε θα πας για τα μπάνια του λαού.
14: Αν πάνε όλα καλά, τέλος Ιουλίου για αρχή.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται. Αν πάνε όλα καλά, αυτά. Για τι? Αρχή. Για αρχή. Για αρχή. Ναι. Αφήνει για προσδοκία μετά, έχει και άλλο.
14: Εννοείται.
0: Πόσες μέρες σας δίνουν άδεια εδώ πέρα, κανένα μήνα, δύο μήνες, τι πράγματα είναι αυτά?
14: Εντάξει, έχουμε μέρες.
0: Α, έχουμε μέρες. Αυτά είναι, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και συνέχεια τάξη για τη Αθηνά, Έδαν Έγκα. Να είστε πάντα καλά, προσοχή εκεί έξω στους δρόμους.
15: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα παραμένουν τα οχήματα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο. Στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κομουνδούρου και στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος του Εγάλεο. Στη λεωφόρο Σχιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου από Ηλιούπολη προς Βύρονα, στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Παλαιού και του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως Κύμης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακιντίας έως Πεντέλης. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας βρίσκονται στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι στην Άγκυρα, όπου στις 3 και 4 θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον, είπε ότι κάνει το ταξίδι χάρη στον Τούρκο Πρόεδρο, τον οποίο χαρακτήρισε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στη Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικών F-35, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε εξάλλου δημόσια χθες τις ΗΠΑ να μην προχωρήσουν στην πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων στη Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα κυβερνάται από έναν ηγέτη που απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή και κατέχει τη μισή Κύπρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πάντως από την Ολομέλεια της Βουλής πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Για την Άγκυρα αναχωρεί σήμερα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον κύριο Γεραπετρίτη, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν ούτε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ, ωστόσο είναι πιθανό να έχουν κάποιο λιγόλεπτο τέτα-τέτ στο πλαίσιο της Συνόδου. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με αυτοπεποίθηση, καθώς έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση που συμφωνήθηκε το 2025 στη Χάγη για αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα. Το αυτοκίνητο που κινούνταν από την Τρίπολη προς τη Σπάρτη βγήκε από την πορεία του. Λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με το πυροσβεστικό όχημα, το οποίο κατευθυνόταν σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στον διεθνή χώρο και πάλι, πλήγμα δέχτηκε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν, στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ένα τάνκερ υγροποιημένου φυσικού αερίου δέχτηκε επίθεση αφού αγνόησε προειδοποιήσεις. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κίνα από τις καταιγίδες που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις σε κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας, ενώ δεκάδες χιλιάδες πολίτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους. Την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ζήτησε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 8 του Μουντιάλ προκρίθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των ΗΠΑ με 4-1, ενώ την νίκη επί της Πορτογαλίας πήρε η Ισπανία με 1-0. Στις 7 το απόγευμα η αναμέτρηση Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
2: Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι σε επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρουμε πώς εσείς είστε. Εμείς μέχρι τις 11 θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να σας ενημερώσουμε. Αν μπορούμε να σας φτιάξουμε και τη διάθεση, νομίζω καλό θα είναι.
1: Ναι, καλό θα είναι.
0: Χαίρεται ο κόσμος με τον Μουντιάλ πάντως. Έχω δει ότι αυτό προκαλεί χαρά.
1: Προκρίθηκε η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Και μετά δεν το είδα το.
0: Κλάμα ο Ρονάλντο.
1: Και το έχασε η Αμερική. Τέσσερα. Τι θα έκανε.
0: Τι θα έκανε, βέβαια.
1: Έβαλε ο Λουκάκους. Βάζουν αυτοί οι αβέρτα να βρεθούν απέναντι. Γιατί εκεί έγινε μια παρέβαση ξεφτύλα από τον Τραμπ.
0: Δεν υπάρχει πιο ξεφτύλα.
1: Για με την κάρτα.
0: Θεωρώ δηλαδή ότι είναι αυτά που λέμε. Τι θα γίνει, θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Και όμως το είδαμε και αυτό, κοντζαμπλανητάρχης.
1: Ναι, εντάξει, ξεφτυλισμένος είναι. Και όπως γίνονται τώρα, έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο.
0: Ναι.
1: Που θέλει τα εγκλήματα που κάνει, που κάνουν οι ΗΠΑ, τα εγκλήματα που κάνουν στους λαούς, να συμμετέχει και η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ. Ξεχνάει όμως ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας αμυντικός οργανισμός. Δεν είναι οργανισμός για να πολεμήσουμε μαζί με τους Αμερικάνους. Δεν έχουμε καμία θέση σε αυτό. Γιατί είχε δυσαρεστηθεί, λέγε, δεν τον βοηθήσαμε. Ενώ αντιθέτως ο Ερντογάν έκανε αυτό που του είπε, γύρευε τι του είπε και τι έκανε και αυτός. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό που συμβαίνει, θα το κουβεντιάσουμε και αργότερα, ειδικά το θέμα, μετά από τα δικά μας τα πολιτικά, τα τοπικά. Ακούω διαφόρους να λένε ότι αυτό που κρίνεται στην σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι τα F-35, είναι κάτι μηχανάκια της Yamaha που θα πάρουν οι Τούρκοι.
0: Αυτό
1: για
0: λένε οι τίτλοι. Αυτό
1: δεν
0: λένε
1: είναι
0: τίτλοι.
1: Αυτό όμως. Το διακύβευμα αυτή τη στιγμή στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ είναι ένα. Σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης. Αυτό είναι το διακύβευμα και από εκεί θα κρυφεί και η πορεία της έρμης αυτής γυραιάς Υπήρου. Λοιπόν, η οποία έχει καταντήσει να είναι τσόλη των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Από εκεί και πέρα ο καθένας λέει και τη δική του. Λοιπόν,
0: σου πρόλαβα το μαντάτο, δεν το πρόλαβα.
1: Ναι, μου πρόλαβα.
0: 800 δισεκατομμύρια η Γερμανία. Θα δανειστεί από τις αγορές, θα ψάξει να βρει τέλος πάντων για να ξαναεξοπλιστεί. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχει ξαναγίνει μετά τον πόλεμο, είναι πρωτοφανές.
1: Είχε απαγορευτεί.
0: Είχε απαγορευτεί, βεβαίως. Τώρα όμως αυτό δεν υπάρχει πια και θα φτιάξει στην ουσία ένα στρατό που δεν ξέρουμε τι θα είναι. Μια Γερμανία η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι σε πάρα πολύ κακή οικονομική κατάσταση και αυτό κάνει ακόμη πιο σοβαρό τον επανεξοπλισμό της. Και είναι και στα πρόθυρα του να την επηρεάσει πάρα πολύ η οικονομική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα.
1: Λοιπόν, ας πάμε στα δικά μας, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό αργότερα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να ακούσουμε και άλλες απόψεις και να δούμε πού προσδιορίζεται όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το θέμα των μισθών. Πότε τελειώνουν οι μισθοί και πότε δεν τελειώνουν οι μισθοί. Έχουν γίνει τόσο γραφικοί ορισμένοι που και αυτοί που δεν έχουν λεφτά γελάνε. Γιατί δεν μπορεί να λέει ότι οι μισθοί τελειώνουν στις 10 μέρες. Δεν τελειώνουν οι μισθοί στις 10 μέρες. Δεν είναι ούτε χαρτοπαίχτες οι άνθρωποι που παίρνουν ένα μισθό, ούτε σπάταλοι, ούτε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, έκανε ένα σατυρικό σχόλιο ο Βουλαρίνος, που έχει την κυρία Λιαγκούλη, η οποία τα λέει αυτά. Η Λιαγκούλη είναι μια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η οποία εμφανίζεται όλο εξοργισμένη. Λες και ας πούμε ότι έχει περάσει από την Ιερά Εξέταση και είναι έτοιμη να την κάψουν όπως και έκαναν τις μάγισσες. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει.
0: Ναι.
1: Κατά την άποψή μου, για να τα ακούσουμε όμως.
2: Γίνονται στη Χούντα.
3: Η κυβέρνηση είναι Χούντα και άρα η αντίσταση με κάθε τρόπο είναι απαραίτητη, αφού είναι Χούντα. Και όχι μόνο είναι Χούντα, αλλά έχει οδηγήσει και ολόκληρη τη χώρα, παιδιά, σε λοιμό.
2: Κλείσαμε που χυμάζονται τα νοικοκυριά, που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία πουλάτε.
4: Όχι. Δεν είμαστε ακραίοι.
2: Όχι. Που στις 10 του μήνα δεν έχει κανείς να φάει.
3: Πρώτα ήταν μετά τις 20. Μετά πήγε στις 15 του μηνός. Τώρα έχει πάει στις 10. Και μέχρι τις εκλογές, από τις 2 του μηνός και μετά, όλοι οι Έλληνες θα πεθαίνουμε και θα αναστενόμαστε την πρώτη του επόμενου μήνα. Αναρωτιούνται μετά οι σύντροφοι στο Πασόκ γιατί τα ποσοστά πέφτουν.
1: Έχει δίκιο. Να. Δεν είναι δυνατόν τώρα να τα λέει αυτά. Από τις 10 του μηνός δεν έχει λεφτά ο κόσμος και πεινάει όλος ο κόσμος. Η κυρία πεινάει, δεν τη βλέπω για πεινασμένη εγώ πάντως. Έτσι, και πολλούς άλλους.
0: Κοίτα, πρέπει να ανέβουν οι μισθοί.
1: Αυτό έτσι. Είναι άλλο θέμα
0: είναι
1: τώρα.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο εντάξει.
1: Αυτό είναι θέμα σοβαρό. Είναι να ανέβουν 100 φορές. Αλλά άλλο αυτό και άλλο αυτοί.
0: Πεινάνε όλοι.
1: Πεινάνε όλοι, δεν πεινάνε όλοι. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή. Όσο και κομματόσχυλο να είσαι, δεν μπορείς να δεχτείς ότι πεινάει όλο ο ελληνικός λαός. Εντάξει τώρα. Δεν πεινάει άλλο. Δεν θέλω αυτή την κυβέρνηση, γιατί θέλουμε. Εντάξει, σύμφωνοι. Να του στείλουμε από εκεί θα που ήρθανε. Αυτό είναι άλλο ζήτημα από το πεινάει άλλο σε ελληνικό λαό σε 10 μήνε. Όχι, δεν το δέχομαι. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, θέλω να δούμε κάποια πράγματα που λέει ο Μητσοτάκης για τον Σαμαρά. Όχι αυτός ο Μητσοτάκης. Ο άλλος Μητσοτάκης, ο παλιός. Γιατί ο Σαμαράς αυτά που κάνει τώρα τα αντερτύπια τα έχει ξανακάνει στο παρελθόν.
0: Δεν υπήρχε βίντεο τότε. Να κάνει σκέτς.
1: Ναι, εντάξει, υπήρχε τηλεόραση όμως και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο συγχωρεμένος, του τα είχε χώσει χοντρά του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς δεν καταλαβαίνει γιατί τα κάνει αυτά. Δεν θες την Νέα Δημοκρατία, σήκω, φύγε, πήγαινε σπίτι σου, φτιάξε ένα κόμμα και φτιάξε μια διακήρυξη που να λέει ότι εγώ είμαι ο καλύτερος και θα σας φέρω στη χώρα την ευδαιμονία και εντάξει. Ό,τι θες πέσε. Πάει τώρα στον εισαγγελέα να καταγγείλει γιατί τον παρακολουθούσαν. Ρε μας τώρα. Εσύ όταν είσαι ο πρωθυπουργός δεν παρακολουθούσες. Λέω τώρα. Μια δούμε τι του λέει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
4: Όταν ο κύριος Σαμαράς απεχώρησε και έγινε ανεξάρτητος και αποφάσισε να ιδρύσει το κόμμα του, έκανε τη δήλωση ότι δεν πρόκειται να ρίξει την κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση έχει την εντολή από το ελληνικό λαό να κυβερνήσει 4 χρόνια και πρέπει να κυβερνήσει τα 4 χρόνια.
5: Μάλιστα.
4: Από αυτή την υποχρέωση ξέφυγε. Παζάρεψε, δεν ξέρω τι και πώς, ενώ

0: φαινόμενο. Ρωτούσε έκπληκτη εκείνη την ημέρα τον αντιπρότο ανταποκριτή της Αντένα που τη ρωτούσε: «Μα τι είναι αυτά που μου λες, παιδί μου, εμείς είμαστε με το Μητσοτάκη». Τι συνέβη τη νύχτα? Επιφύτης του Αγίου Πνεύματος και ο κύριος Σιμπηλίδης ήρθε κρυφά σαν κλέφτης από την πίσω πόρτα για να ρίξει την κυβέρνηση. Όλα αυτά, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είναι ομαλά. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπήρξε συνωμοσία και φυσικά προδοσία. Και η συνωμοσία ήταν συνωμοσία πολιτικών συμφερόντων. Η πόλα, η πολιτική άνοιξη νομίζω ότι λέγεται πόλα, η πολιτική άνοιξη δεν πάει για να κερδίσει τις εκλογές. Η πολιτική άνοιξη έναν στόχο μπορεί να έχει, να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία βοηθούντας και του εκλογικού νόμου, για τον οποίο αν θέλετε μιλούμε μετά.
1: Θα μιλήσουμε γιατί στη δοσία ο εμπνευστής.
0: Άρα αυτή την ώρα η πολιτική άνοιξη γιατί δείχνει τη Νέα Δημοκρατία? Τι είναι τα συμφέροντα?
1: Και τώρα που μου τα λέτε δεν έχω καταλάβει. Λέτε πολιτικά συμφέροντα, πολιτική συνωμοσία. Ποιοι είναι αυτοί?
0: Κοιτάτε. Ποιοι είχαν σκοπό να ρίξουν την κυβέρνηση?
1: Μιλάτε για οικονομικά διαπλεκόμενα συμφέροντα.
0: Θα σας πω και για τα οικονομικά διαπλεκόμενα συμφέροντα. Συμφέρον να ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία είχαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Τον οποίο το παιχνίδι έπαιξε η πολιτική άνοιξη.
2: Αυτό λοιπόν έλεγε. Λέει ένας φίλος εδώ, ο κύριος Παντελιστήδης Ναγιόπουλος, δεν ξέρω τι επαγγέλλεστε. Τον πέρασες, λέει, τον πρωτοσάλτη εννοεί. Mm. Δηλαδή, τι θες να σου λέω, παραμύθι? Μόνο να σου λέω τι ωραία που τα κάνει ο Σαμαράς και κακό και καλό δείχνει το Μητσοτάκη και τι αυτό και εκείνο και τα άλλο. Άσε, ρε φίλε. Και άσε. Να σου λέω δηλαδή ότι ναι, έχει δίκιο η κυρία Λιαγκούλη, από τις 10 του μηνός όλος ο ελληνικός λαός πεινάει. Αυτά είναι ψέματα. Είναι ψέματα. Τι να κάνουμε τώρα? Εγώ ψέματα δεν προτίθεμαι να πω. Όπως τα λέω και για τη Νέα Δημοκρατία, τα λέω και για τους υπόλοιπους. Τελεία και παύλα. Λοιπόν.
3: Μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε.
2: Λέει, τι λέει αυτό, δεν την έχω.
3: Μπορείτε να μας στείλετε με SMS στο Viber αυτό που θέλετε να μας πείτε, δηλαδή στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας στείλετε mail on papakialfarid989.gr, μας πάρετε τηλέφωνο στο 212-212-4800.
2: Λέει του interview, λέει εδώ μια δημοσκόπηση στο New Post, παραμένει πρώτη πάνω στο ψυχολογικό πηχτού 3% στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, όμως δεμένη ανέπαθη από τη φθορά. Την ίδια ώρα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται ως δεύτερος πόλος. Καλά, είναι παλιότερο αυτό, δεν είναι τωρινό. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος πόλος είναι ο Τσίπρας και όπως μου έλεγε ένας φίλος, αυτό ουσιαστικά ευνοεί τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Λοιπόν, δημιουργήθηκε ένα θέμα, να πάμε γρήγορα έτσι σε θέματα, ναι, που έχουν το τελευταίο διάστημα συζητηθεί πάρα πολύ. Αυτή η υπόθεση τη συζύγου του κυρίου Φαραντούρη για την πρόσληψή της κτλ. Θέλω να πω το εξής. Το είπα και στον Κασελάκη χθες το βράδυ που τον είχα στην τηλεόραση. Δεν μπλέκουμε τις οικογένειες στις δουλειές μας, τις πολιτικές. Άλλωστε, η κυρία, εγώ τον Φαραντούρη τον έχω περάσει γενναίες 14, έτσι δεν νομίζω να έχει κανείς παράπονο γι' αυτό.
3: Έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό η σύζυγός του. Αν υπάρχει σκάνδαλο, βεβαίως, ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά επειδή τους έχω κάνει συνέντευξη κοινή, έχει από τα λίγα βιογραφικά που έχω δει στη ζωή μου. Και εντάξει, δεν ξέρω τι προέκυψε και πώς προέκυψε, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει και ένας ρατσισμός στο να λες γιατί η γυναίκα του τάδε.
2: Είναι και πολιτικό αυτό το θέμα.
3: Είναι και ρατσιστικό όμως να λες γιατί η γυναίκα κάποιου έχει μία θέση.
2: Εσείς λέγατε για το Λαζαρίδη, εμείς λέμε για αυτό. Εμείς λέμε και για το Λαζαρίδη και για αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι το νομικό κομμάτι, αν έγινε σωστά. Μπορεί και να έγινε σωστά. Δεν ξέρω τη διαδικασία. Ο κ. Φαραντούρης έχει απαντήσει γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ο κ. Κατρίνης, ο οποίος ήταν και υποψήφιος αρχηγός του Πασόκ, αδειάζει τον κ. Φαραντούρη. Με φορτωτή, που είχαν φορτωτές οικοδομές μαζί, τραβάει μία. Γεια σας.
1: Παιδική που δέχεται ο κύριος Φαραντούρης τώρα, επειδή είναι ευρωβουλευτής σας σε σχέση με

0: κίνηση της σύζυγου του, γιατί λέγεται ότι δεν έχει ανέβει στη διάβια όλη αυτή η μετακίνηση. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν από την
1: Ελλάδα. Κύριε Σχαδήμα, καθαρές κουβέντες. Ναι. Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα. Ναι. Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική και εν πολλής άδικη κριτική, η οποία όμως στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης προφανώς δεν είναι ότι καλύτερο για το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την στιγμή που βρίσκεται και ενώπιση των εκλογών.
0: Mm-hmm. Όχι, είναι σαφής ο κύριος Κατρίνης. Λέει καθαρές κουβέντες. Δεν θα κάνατε κάτι τέτοιο, αν ήσασταν στέλνει.
1: Ναι, μόνο και μόνο για να μην θέσω και την παράταξη και την οικογένειά μου σε μια κριτική, η οποία το ξαναλέω είναι φτηνή και είναι πολύ άδικη, όμως γίνεται και κάποιοι προσπαθούν σε μια λογική συμψηφισμών να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Εγώ λοιπόν το λέω ξεκάθαρα ότι δεν θα το έκανα.
2: Ναι, αφού είναι άδικη και φθηνή η κριτική, γιατί δεν θα το έκανες?
3: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Δεν πρόκειται περί σκανδάλου εδώ πέρα. Τώρα το λέει ο Μίλτος, λέει μια σκάνδαλο φαραντούρη, λέει. Δεν νομίζω, ρουσφέτη μάλλον. Εντάξει, okay. Έχει πλάκα, λέει η Ζέτα. Ποιος μίλησε για προστασία και αποστασία? Κόμμα είχε κάνει και η κυρία Μπακογιάννη. Εκείνη έκανε το κακό στην Δημοκρατία. Βλέποντας πώς κινούνται όλοι, ειδικά όταν πλησιάζουν εκλογές, λυπάμαι. Καλά κάνεις και τα θυμάσαι, Ζέτα. Και η κυρία Μπακογιάννη έφτιαξε ένα κόμμα. Δεν έκαμε τίποτα. Πήγε για εκλογές αυτό το κόμμα, δεν νομίζω. Πήγε. Το θυμάμαι.
3: Δεν θυμάμαι και το όνομα.
2: Ναι.
3: Να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι. Κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη τώρα. Ένα κόμμα ότι δεν έκανε τίποτα. Τρεις και ο Κούκος ήταν. Ήταν αυτός από την Κρήτη.
3: Ναι, Δημοκρατική Συμμαχία.
2: Η Δημοκρατική Συμμαχία, ναι. Ήταν αυτός από την Κρήτη. Πώς τον λένε, μωρέ, ένας βουλευτής που έχει μπλακεί σε 500 αυτός. Όχι, ρε, αυτός που πλακωνόταν στο... Αυγενίδης. Ο κ. Αυγενίδης.
3: Αυτός που θυμώνει όταν χάνει την πτήση.
2: Ναι. Αυτός που θυμώνει όταν χάνει την πτήση και βαράει τον κόσμο.
3: Ναι.
2: Εντάξει, περί αυτού πρόκειται. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Λοιπόν, η δημοσκόπηση μου λέει είναι έτσι, είναι σημερινή, μου λέει ο φίλος μου. Εντάξει, θα το δούμε τι έχουμε τώρα. Η πλειοψηφία των συνταξιούχων μετά τις 10 του μήνα έχουν πρόβλημα, κύριε Χατζή. Δεν μπορώ να πει ο παρεστούν. Είναι αλήθεια ότι οι συνταξιούχοι όλοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Κάντε μια έρευνα για το θέμα των συνταξιούχων. Έχω πει και έχω πλακωθεί με βουλευτές και υπουργούς. Μην μου λέτε εμένα για συνταξιούχους. Τα έχω πει αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων και έχω διατυπώσει την άποψη ως εξής. Καμία κυβέρνηση, έχω πει, το έχω πει 15.000 φορές, δεν είχε την ευαισθησία να αποκαταστήσει τους ανθρώπους αυτούς που είναι συνταξιούχοι και τους φάγανε τα λεφτά.
3: Βέβαια,
2: τα λεφτουδάκια τους.
3: Τα δίναν τόσα χρόνια.
2: Που πληρώνανε αυρά τα ταμεία και στο τέλος βρεθήκανε ξεκρέμαστοι. Δεν μιλάω γι' αυτό εγώ. Τάσο.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, μια παρατήρηση. Όταν στην τηλεόραση ή εδώ στο ραδιόφωνο βγάζουμε κάποιον που έχει πληρώσει για να δώσει συνέντευξη και είναι παραδείγματος χάρη γιατρός ενός μεγάλου κέντρου στην Αθήνα, το λες, βάζεις μια ένδειξη ρε μας τώρα, ότι αυτό είναι διαφήμιση. Εγώ δεν το κάνω, αλλά άλλοι το κάνουν. Καλά κάνουν, εντάξει, άμα τους το επιβάλλει ο σταθμός τους.
3: Καλά, αλλά το κάναμε,
2: κάπου υπάρχει ένα μέτρο. Ναι. Κάπου υπάρχει ένα μέτρο. Να ακούσουμε πρώτα τις καταγγελίες του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και μετά θα περάσουμε στον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατίας. Για πάμε στον κύριο Γεωργιάδη, παρακαλώ.
6: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε τέτοιο. Ποιος θα πω, πιο έντιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
7: Λέτε ότι χρηματίστηκε.
6: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
8: Άρα η απάντησή σας στο περιθώριο.
6: Θα μας πει ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
8: Λοιπόν, τώρα.
7: Γιατί πήρε τα χρήματα.
6: Ξέρετε κάτι, επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή, ξέρεις, τα ακούω. Λέω, Άδωνη, δώσε το προς συνεργή, Άδωνη, δες το μέλλον, Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ, Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου. Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος, μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε πάρα πολύ καλά περί τους πρόκειται. Λοιπόν, είχε ανακοινώσει εθνικές εκλογές 26 Ιουνίου και αντί να πάει να θυροκολλήσει στη Βουλή το διάταγμα για 26 Ιουνίου, ξαναγεύε συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες και πήγαινε εκλογές 7 Ιουλίου. Πες μου εσύ Γιώργο Πιέρο ή εσύ Ελένη Καλογεροπούλου,
7: ναι,
6: μία φορά στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος που έχουν ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό εθνικές εκλογές και αλλάζει ημερομηνία για ψηφιστή νομοσχέδιο. Και να πάμε να μας εξηγήσει ο Τσίπρας γιατί έπρεπε να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο τόσο επιγόντως. Για ποιο λόγο. Μάλιστα. Το οποίο μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργικής δωροδοκίας σε πλημέλημα. Και να μας πει αυτός για ετοιμότητα. Ο αρχιδιαθαρμένος.
7: Έχετε στοιχεία, κύριε.
6: Κυρία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του το είπε και του έκανε μήνυση. Εγώ δεν έχω.
7: Λέτε.
6: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης το είπε. Ο
7: κύριος
6: Κοντονή. Του έκανε μήνυση.
7: Πώς τα λέτε,
6: του
7: κάνε
6: μήνυση.
7: Στοιχεία.
6: Του έκανε μήνυση.
7: Πώς λέτε, πώς
6: σας απαντώ, κυρία
7: Καλογεροπούλου.
6: Ο κύριος Κοντονή,
7: Υπουργός
6: Δικαιοσύνης του, τον κατήγγειλε δημόσια. Του έκανε μήνυση.
8: Ωραία, μισό.
6: Του έκανε. Όχι.
2: Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
2: ακούσαμε αυτές τις καταγγελίες. Θα μεταφερθεί στη Βουλή αυτός ο διάλογος. Τώρα είναι βέβαιο αυτό. Πώς το αντιμετωπίζετε?
9: Έχουμε ώρα του Πρωθυπουργού την Παρασκευή. Καλά. Ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ναι.
2: Ναι. Πώς σχολιάζετε αυτές τις καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη?
9: Καταρχήν, με την ίδια ευκολία, γιατί άκουσα την κυρία Καλογεροπούλου να ρωτάει αν έχει αποδείξεις.
2: Σωστό, και εγώ θα τον ρωτάω, όχι κυρία Καλογεροπούλου μόνο.
9: Ναι, ωραία, γιατί
2: και εγώ θα, άμα μου κάνει μια καταγγελία, εσείς θα ρωτάγατε, άμα σας έδωσα εγώ.
9: Ένα λεπτό, ο κύριος Τσίπρας όταν λέει διεφθαρμένο το Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει αποδείξεις? Ας πάει στη δικαιοσύνη αν έχει αποδείξεις. Θέλω να πω ότι αυτά είναι στα πλαίσια της πολιτικής, αλλά όσον αφορά την Οβάρτης, 100% είναι έτσι. Εκεί απεδείχθη ότι όχι μόνο δεν υπάρχει κράτος δικαίου για το οποίο μας μιλάει ο κύριος Τσίπρας, αλλά καταπατήθηκε πλήρως βάζοντας στα μανταλάκια 10 πολιτικούς και των οποίων η υπόθεση αρχιοθετήθηκε μάλιστα. Δεν υπήρχε η παραμικρή απόδειξη. Δηλαδή αυτό το οποίο έγινε στην Οβάρτης είναι μια τεράστια απόδειξη ότι πραγματικά η διαφθορά αφορούσε τον Τσίπρα και την κυβέρνησή του. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα, ναι, γύρει υποψίες αυτό το οποίο έγινε. Και βέβαια είναι γεγονός ότι μετά άδειασαν οι φυλακές από αυτή τη διαδικασία. Μειώθηκαν ποινές, έγινε της κακομοίρας. Άρα λοιπόν, με την ίδια λογική που δηλητηριάζει την πολιτική ζωή ο κύριος Τσίπρας λέγοντας ότι είναι διεφθαρμένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ανέτοιμος, πήρε μία απάντηση.
2: Δηλητηριάζεται και εσείς με τη σειρά σας, έτσι είναι.
9: Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται πάντα να καθόμαστε.
2: Όχι, να μην κάθεστε, αλλά εντάξει, θέλει στοιχεία αυτό, δεν είναι
9: και
2: έτσι.
9: Να, καλά, γιατί έχει στοιχεία ο κύριος Τσίπρας. Άλλο λέω όμως.
2: Εγώ δεν ξέρω τι κάνει.
9: Εκεί έγινε κάτι το οποίο ήταν απαράδεκτο. Είναι γεγονός. Με τους κώδικες, με όλη αυτή τη διαδικασία, ναι. Με το ότι μεταφέρθηκε η ημερομηνία των εκλογών, ότι άδειασαν οι φυλακές μετά, αυτό είναι γεγονός. Τώρα αν αυτό συνιστά διαφθορά ή δεν συνιστά, ναι, είναι θέμα, όλα αυτά είναι θέμα δικαστηρίων και δικαιοσύνης ούτως ή άλλως.
2: Ναι, εντάξει, είναι και δικαιοσύνης, αλλά όταν μπαίνουμε στον πολιτικό διάλογο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να μας απασχολήσουν όταν είσαι υπουργός.
9: Ναι, αλλά το να είσαι political correct, αυτό είναι ένα ταγκό που θέλει δύο. Δηλαδή όσο και να θες, δεν σε αφήνουν.
2: Εγώ δεν θέλω να αγιάσω.
9: Αυτό είναι γενικότερο.
2: Ναι, όχι, εγώ προσωπικώς δεν έχω πει τη ρίση μάλιστα. Το έλεγα εδώ στα παιδιά ότι καλός δημοσιογράφος είναι αυτός στην κηδεία του οποίου δεν πάει κανείς και στη δικιά μου δεν θέλω να έρθω να καταθέσω στεφάνια.
9: Καλά, έχετε πολλά χρόνια ακόμη.
2: Ναι, εντάξει, μην νομίζετε. Αλλά δεν θέλω να καταθέσω στεφάνια, θα με προσβάλλω.
9: Τέλος πάντων, είναι γεγονός ότι όταν δεν υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση με επιχειρήματα. Είναι γεγονός ότι πάμε σε εκλογές όχι με έναν σωστό τρόπο.
2: Μάλιστα.
9: Αλλά πρώτα άρχισε αυτή τη διαδικασία η Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας. Εντάξει.
2: Δημοσιογράφος παλιά, στο Sky που εργαζόμουν και είχα μια θέση ευθύνης εκεί, ήμουνα με το Σταμάτη το Μαλέλη, το φίλο μου και συνάδελφό μου, τώρα είναι στο Μέγκα, και ένας δημοσιογράφος, δεν θα πω το όνομά του, είχε πει ότι αυτές τα γκαζάκια και όλες αυτές οι ιστορίες στα Εξάρχεια γίνονται από φίλους του κυρίου Τσίπρα. Τότε λοιπόν αναγκαστικά πήγα στη διοίκηση του σταθμού και είπα, εγώ δεν μπορώ να μείνω σε ένα σταθμό που δημοσιογράφοι του κατηγορούν τον πρωθυπουργό, ήταν πρωθυπουργός Τσίπρας τότε, ότι έχει σχέση με τις αναρχικές ομάδες και ότι βάζουν γκαζάκια στο όνομά του. Και απελήθη ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος γιατί έπρεπε να απολυθεί. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Σήμερα έρχεστε.
3: Έγινε πολιτικός μου.
2: Ναι. Έρχεστε σήμερα να μας πείτε ως Νέα Δημοκρατία και να απειρίψετε ευθύνες για αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη σας, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στον κύριο Τσίπρα προσωπικώς. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Να ενοχοποιείτε μια ολόκληρη παράταξη, ένα πολιτικό αρχηγό, ότι εμπλέκεται και ότι αυτός και τα λοιπά. Βγήκε ο Κυρανάκης και έλεγε άρη τα ρήματα. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά, κύριε Συμπόλου?
9: Ένα λεπτό.
2: Είστε σοβαρός άνθρωπος.
9: Ένα λεπτό.
2: Όχι, όσα λεπτά θέλετε, αλλά εντάξει.
9: Ναι, και έχω
2: το έχετε πάθει, και εγώ το έχω πάθει, αλλά δεν τους έστειλε ο Τσίπρας στο σπίτι μου.
9: Ένα λεπτό. Εγώ θα ήθελα η Ελλάς να βγάλει επίσημη ανακοίνωση να καταδικάσει όχι τα γκαζάκια, και τη δολοφονία προφανώς, να καταδικάσει τις καταλήψεις, τον ερχομό στα σπίτια μας κουκουλοφόρων με τρικάκια και βέβαια με μπογιές, όπου γράφουν στα σπίτια μας δολοφόνε, δολοφόνοι και τα λοιπά. Θέλω να πω, η κλιμάκωση της βίας από κάπου αρχίζει. Οι καταλήψεις και όλα αυτά δεν είναι φυτώρια πολιτισμού, είναι παράνομες πράξεις που κλιμακούμενες οδηγούν σε αυτό. Τέτοια ανακοίνωση ακόμη δεν έχω δει.
2: Καταλήψεις δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, κύριε Σιμόπουλε, και σε άλλες. Η κουλτούρα της Ευρώπης είναι τελείως διαφορετική από την Αμερικανιά που παρακολουθούμε συχνά πυκνά. Η Ευρώπη έχει τέτοιου είδους αντιδράσεις και στα πανεπιστήμια και στους δρόμους. Μην ξεχνάτε, έχει γίνει στη Γαλλία προσφάτως.
9: Εδώ δεν έχουμε γίνει Ευρώπη σε άλλα. Πρέπει να γίνουμε στις καταλήψεις. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης. Πρέπει να γίνει κακούργημα η κατάληψη.
2: Εντάξει, τότε να γίνουν κακούργηματα όλα, να πηγαίνουμε φυλακή, όλα τελειώνεται. Να ησυχάστε από εμάς.
9: Δεν είναι. Τώρα έρχομαι σε ένα δεύτερο για τον κύριο Τσίπρα. Να μείνω. Ναι. Περιμένω λοιπόν από τον κύριο Τσίπρα αυτό το οποίο είπα. Δεύτερον, είναι γεγονός.
2: Ο κύριος Τσίπρας ότι καταδίκασε την ιστορία με τον Καζάκη.
9: Άλλο, καταδίκασε την δολοφονία.
2: Μάλιστα χωρίς αστερίσκους.
9: Φυσικά. Και το χαιρέτησα ο ίδιος προσωπικά σε άλλο κανάλι.
2: Τότε.
9: Ζητώ όμως και αυτό το οποίο λέω τώρα. Να καταδικάσει κάθε μορφή βίας. Γιατί αυτά που είπα είναι βία. Επίσης είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση επί Προεδρίας, επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα μας είπε αυτό το ανήκουστο, ότι όταν κάποιος έχει τη Μολότοφ μέσα στο σακίδιο δεν είναι κακούργημα, μόνο αν την πετάξει είναι. Τι μου λέτε τώρα. Άρα λοιπόν, χωρίς να λέμε ότι οπλίζει η αντιπολίτευση, η αριστερή τα χέρια αυτών των ανθρώπων.
2: Ναι, αλλά στα δικαστήρια δεν δικάζονται προθέσεις, κύριε Σιμόπουλο. Το αδίκημα δικάζεται, δεν δικάζεται η πρόθεση. Δηλαδή να σας πω κάτι, εγώ ας πούμε
9: καταγγέλλω. Τώρα πλέον δικάζεται και η πρόθεση. Το έχουμε αλλάξει.
2: Ναι, μας κάνετε λοιπόν ψυχογραφήματα και αν δει ο ψυχολόγος ότι έχω προθέσει να σκοτώσω ανθρώπους, να μου πάει φυλακή.
9: Καλά τώρα, ωραία.
2: Εντάξει,
9: ρε. Κουβαλάω και τους πάω βόλτα.
2: Εντάξει.
9: Σαν να έχω ένα κατοικίδιο την βόμβα, κύριε Χατζή.
2: Ακούστε μισό λεπτό.
9: Δηλαδή έχω τη Μολότοφ στο σακίδιο και τη βγάζω βόλτα.
2: Όχι, δεν ξέρω τι την κάνει, αλλά. Εάν εγώ καταγγείλω και πω ο Σιμόπουλος θέλει να με σκοτώσει, τον συλλαμβάνει η αστυνομία? Όχι. Δεν το συλλαμβάνει. Άμα δεν, όχι, είναι άλλο πράγμα. Αν δεν υπάρξει αδίκημα, δεν μπορεί να συλλάβει. Με συγχωρείτε. Εσείς λέτε να είναι αδίκημα η κατοχή για τα όπλα. Υπάρχει αδίκημα. Υπάρχει αδίκημα.
9: Τη Μολότοφ δεν τη βγάζει βόλτα προ Θεού. Τη Μολότοφ δεν τη βγάζει. Όποιοι έχουν Μολότοφ την έχουν για να την πετάξουν. Και όταν πετάει μια Μολότοφ μπορεί να έχει θύματα.
2: Σύμφωνη. Η εξουσία, κύριε Σιμόπουλε, είναι γνωστό ότι παράγει βία. Εσείς που είστε εξουσία παράγετε βία.
9: Καλά, τώρα αυτό είναι, αυτό είναι μανιφέστο αναρχικού, ότι η εξουσία παράγει βία. Καλά. Άρα λοιπόν
2: αυτό
9: έχει κάθε δικαίωμα. Άρα να υπάρχει αντίδραση.
2: Με συγχωρείτε,
9: αυτή
2: να
9: είναι
2: σας
9: η θεωρία
2: πω γιατί
9: του αναρχισμού.
2: Μα καλά, αυτό αυτή το λέτε εσείς. Εγώ σας λέω πώς παράγεται η βία. Να σας πω, δεν μιλάω για την αστυνομία. Πώς παράγεται η βία. Δεν είναι μια βίαιη κίνηση όταν μου μειώνει τη σύνταξη, όταν μου μειώνει το μισθό.
9: Κανονικά.
2: Τι είναι, δεν είναι βία αυτό, τι είναι δηλαδή. Εγώ τι πρέπει να κάνω, να κάθομαι να ακούσω σαν ηλίθιο ένα υπουργό.
9: Πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Θα πάρω όπλο, δεν παίρνω, αλλά είμαι εναντίον των όπλων. Είμαι εναντίον των όπλων. Πώ τι λέω τώρα δηλαδή. Μου τρώω τη σύνταξη και εγώ θα κάθομαι σαν κοροϊδό και να ακούω.
10: Δεν ήταν μια βία. Η αλλαγή στη ζωή των ανθρώπων, κύριε Σιμόπουλε. Αυτό.
9: Αυτή είναι η θεωρία της άκρας αριστεράς. Τα όπλα. Αυτή είναι η θεωρία των ανθρώπων που σκότωναν. Αυτή είναι η θεωρία των όσων έχουν Μολότοφ ή γκαζάκια ή εμπριστικούς μηχανισμούς. Είναι οι καταπιεσμένοι του συστήματος.
10: Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Εγώ σας ρωτάω, εάν άλλαξε με βίαιο τρόπο, με βίαιο τρόπο η καθημερινότητα ενός ανθρώπου που έπαιρνε μία σύνταξη και αυτή η σύνταξη εξανεμίστηκε.
9: Ωραία, θα πάρει λοιπόν το όπλο.
10: Δεν
9: και
10: λέμε αυτό. Λέμε
2: να πάρει το όπλο.
10: Μα δεν λέμε αυτό. Ούτε εγώ ούτε ο Τάκης λέμε κάτι τέτοιο.
2: Εγώ δεν λέω αυτό. Δεν λέω να πάρει το όπλο. Λέω ότι. Τι να κάνει. Να σας καταψηφίσει στις εκλογές, αυτό να κάνει.
9: Ακριβώς.
2: Να σας δείξει λίγο μαύρο να μάθετε.
9: Αυτή είναι η δημοκρατία.
2: Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Δεν λέω κάτι άλλο.
9: Από πού ξεκινήσαμε για να πάμε σε αυτό.
2: Πού να ξεκινήσουμε, από εδώ.
9: Ξεκινήσαμε από τους Μολότοφ. Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
2: Πρέπει να αποφασίσει το κράτος με νόμο εάν η Μολότοφ είναι όπλο. Εάν αποφασίσει ότι η Μολότοφ είναι όπλο, τότε μπορεί να τον συλλάβει. Το καταλάβατε αυτό. Γιατί για την οπλοχρησία και οπλοφορία συλλαμβάνεσαι. Άρα λοιπόν υπάρχει νόμος ότι η Μολότοφ είναι όπλο. Αν είναι, έχει καλό.
9: Ναι. Όπλο και είναι κακούργημα. Το να κουβαλάς Μολότοφ στο σακίδιο.
2: Δεν έχει γίνει
9: το
2: νόμος αυτό.
9: Μας.
2: Το κάνατε αυτό.
9: Έγινε νόμος, ναι. Είναι νόμος.
2: Δεν το ξέρω ότι φτάσαμε.
9: Ναι. Είναι νόμος.
2: Εντάξει. Λοιπόν, πάντως σύνταξη τη φάγατε από τον κόσμο. Εσείς και το Πασόκ και όλοι οι άλλοι.
9: Θα φανούν, περιμένουμε και άλλα μέτρα και θα δούμε όταν θα έρθουν οι εκλογές, ναι, γιατί δημοκρατία έχουμε, ναι, όταν θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, τι θα πει.
2: Δεν ξέρω εγώ. Ο ελληνικός λαός θα κοιτάξει να πάθει το λιγότερο κακό από ό,τι έχει πάθει. Αυτό θα κάνει.
9: Λοιπόν, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός είναι αρκετά σοφός. Είδε και το 15-19 τι έγινε με αυτούς που τα έταζαν όλα. Κάποιοι έξω εκεί περνάνε δύσκολα, συμφωνώ. Ναι. Όλα αυτά θα τα πάρει υπόψη του όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών.
2: Ναι, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Εκεί παίρνει την οριστική απόφαση ο κόσμος ποιος θέλει να τον κυβερνήσει. Πήρε την απόφαση αυτή και το 19 και το 23 και έβαλε σας την κυβέρνηση. Εννοώ το κόμμα σας. Και ναι. Ωραία, κάνατε αυτά που είπατε.
9: Ναι, ναι, το 80%, το 90% και μάλιστα έχουμε ανακοινώσει και τι από αυτά έχουμε κάνει.
2: Τα εύκολα.
9: Και πια μιλάμε για την Ελλάδα του 2030. Ναι, το πρόγραμμά μας το εφαρμόσαμε κατά 80-90%.
2: 80 ή 90 έχει διαφορά.
9: Εντάξει τώρα. Δεν θυμάμαι. 80 ή 90%.
2: Δεν θυμάστε. Σας εύχομαι. Είστε στη Θεσσαλονίκη υποψήφιος.
9: Όχι, όχι. Α, ναι. Στην Άλφα Θεσσαλονίκη. Ναι.
2: Πάνω να το πω και
9: νόμισα τώρα που είμαι. Ναι.
2: Διαψεύδετε και την υποψηφιότητά σας.
9: Άλφα Θεσσαλονίκη.
2: Να το λέμε. Να το λέμε. Καλή επιτυχία σας εύχομαι.
10: Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές.
2: Να είστε καλά. Εγώ είμαι αναρχικό. Τώρα υποτίθεται.
10: Και εμένα μου είπε ότι αυτή είναι η λογική της άκρας αριστεράς.
2: Ναι, εγώ είμαι αυτός. Εντάξει, Μολότοφ τώρα είναι όπλο. Ξέρω εγώ. Τι να πω. Τέλος πάντων, βέβαια, υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανείς για αυτά, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Θα τα πούμε άλλη στιγμή. Φάγανε τη σύνταξη του Κοσμάκη και μου λένε ότι δεν είναι βία αυτό. Είναι μια βία ή όπως το περιέγραψες, πώς το πες,
10: μια βία ή αλλαγή στη ζωή, την καθημερινότητα ενός ανθρώπου που έχει υπολογίσει σε όλη του τη ζωή ότι θα ζει κάπως, θα στηρίζει την οικογένειά του και ακριβώς. Θα ταΐζει τον εαυτό του έτσι και τα εξαρτώμενα μέλη και ξαφνικά του λες δεν μπορείς να είσαι αυτό που φρόντιζες να είσαι μια ζωή.
2: Ναι, λοιπόν και μου λέει εμένα τώρα ότι είμαι αναρχικός. Εντάξει, αναρχικός. Δεν έχω πρόβλημα.
10: Βία είναι πολλά πράγματα που έχουν σχέση με την εξουσία. Και το να πας να παρκάρεις κλούβες παντού.
2: Ναι. Τι, δεν είναι βία αυτό, τι είναι.
10: Ξεκινάς μια βίαιη κατάσταση.
2: Και βάζεις παιδιά του ελληνικού λαού που υπηρετούν στην αστυνομία που δεν χρωστάνε τίποτα μεταξύ μας τώρα.
10: Καθόλου. Τι φταίνε. Να ζήσουν
2: θέλουν. Να ζήσουν θέλουν και αυτοί με ένα μπενιχρώμιστο που τους δίνουν. Τέλος πάντων.
10: Τα έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις αυτά με τις κλούβες τις παρακαρισμένες.
2: Όλες, εγώ δεν εξαίρεσα κανένα.
10: Λέω ότι πόσες μορφές βίας.
2: Και ο Τσίπρας είχε κλείσει την Ιεροδυτική.
10: Ναι,
2: και
10: πόσες μορφές τέτοιας εξουσίας έχει βία για τον πολίτη.
2: Ναι. Λοιπόν. Και με τα ταξί. Έχει δίκιο. Δεν ήταν βίαιη η προσαρμογή που του ζητάει στους ταξιτζίδες.
10: Δεν είναι βίαιη η προσαρμογή.
2: Τους λένε πάρε ηλεκτρικό αυτοκίνητο τώρα. Κάτσε ρε μας τώρα. Τι να πάρω. Άσε να πάρω κανένα γκαζάκι να ανάψω να φτιάξω καφένο. Έτσι, γιατί μην το νομίζετε. Εντάξει. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ελάτε.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr. Ρομαντικά.
16: Τι κοιτά πρόταση με κοπέλα.
17: Τα μάτια.
15: Απρόβλεπτα.
18: Δεν φορά παντελόνι.
15: Αστεία.
16: Έπρεπε να είχα πιει.
15: Επικά.
18: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρει.
19: Μη κάνω.
15: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Τώρα θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ιωακιμνίδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος επί πολλά χρόνια υπηρέτης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και το λέω έτσι διότι πράγματι ο κύριος Ιωακιμνίδης ήταν από τους πιο επιτυχημένους δημάρχους και τους κορυφαίους δημάρχους, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει. Αυτό μπορώ να πω για τον κύριο Ιωακιμνίδη από αυτά που ξέρω. Σήμερα ο κύριος Ιωακιμνίδης είναι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και είναι τομεάρχης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Καλημέρα, κύριε Ιωακιμνίδη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα. Κύριε... Νομίζω ότι σπάσατε τη βελόνα, περάσατε την αριστερά που είδατε στην αναρχία.
0: Α, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων,
2: πάμε. Είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι, εντάξει, όχι.
2: Ό,τι δεν μας αρέσει να το βαφτίσουμε αναρχικά.
0: Καλά, δεν με ενοχλεί, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι.
2: Δεν το πιστεύει για κανείς.
0: Όχι, αλλά.
2: Δεν γινόμαστε έτσι αναρχικοί γιατί μας βάφτισε ο άλλος.
0: Όχι, όχι. Αλλά πιστεύω ότι η εξουσία κάθε φορά, κάθε μορφής, δημιουργεί αντιδράσεις. Είναι λογικό, τώρα έλεγα για τα ταξί.
1: Προκαλεί την πίστη βία, έτσι. Ναι, την αγανάκτηση και τη βία πολλές φορές.
0: Πάνε τώρα, ας πούμε, στους ταξιτζίδες και τους υποχρεώνει μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα με τον νόμο Κυρανάκη να πάνε να αντικαταστήσουν το ταξί τους με ηλεκτρικά. Και αυτό είναι ένας νόμος ο οποίος είναι οριζόντιος, που είναι λάθος, γιατί κάποιοι από αυτούς θα πάρουν σύνταξη και δεν.
1: Όλα πώς, τα οριζόντια,
0: ναι,
1: είναι λάθος.
0: Όλα τα οριζόντια, εντάξει, γενικά, ναι, είναι λάθος. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζει το δικό στο κόμμα, ίσως είναι νωρίς να έχουμε απαντήσει για τέτοια ζητήματα, αλλά όμως είναι, δηλαδή κάπου πρέπει να καταλάβουν και οι άλλοι. Τέλος πάντων, ο κύριος Γεωργιάδης κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είναι διεφθαρμένος, ότι έπαιρνε λεφτά, πήρε λεφτά για να ψηφίσει το νομοσχέδιο για τους, το νομοσχέδιο που ήταν για τους ποινικούς κώδικες τότε, και πήγε τις εκλογές αργότερα για να ψηφίσει το νομοσχέδιο. Θα ήθελα μια πρώτη αντίδραση.
2: Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο σε αυτά που λέγατε πριν, γιατί με αγγίζει πάρα πολύ συναισθηματικά. Η βία κατά κάποιους ασκείται μόνο πραγματικά όταν ασκείται με τα όπλα. Και έχετε πάρα πολύ δίκιο στο σχολιασμό ότι η βία ασκούμε με πάρα πολλούς τρόπους στον κόσμο. Και βέβαια όταν είμαστε στο σαλόνι μας και είμαστε βολεμένοι, εγώ δεν λέω ότι είμαι ο φτωχός ο καημένος, αλλά τον άλλον που υποφέρει τον ξεχνάμε συνήθως και δεν νοιαζόμαστε για αυτόν και τις δυσκολίες που περνάει, και οτιδήποτε, οποιαδήποτε αντίδρασή του θεωρείται βίαιη. Ας πούμε, είναι πάρα πολύ κακό πράγμα αυτό. Σημαίνει ότι δεν έχω επαφή με την κοινωνία. Η επαφή με την κοινωνία όμως είναι κάτι που η τοπική αυτοδιοίκηση τουλάχιστον στο δίνει, και δεν μπορείς να είσαι ξεκομμένος από την κοινωνία. Η κεντρική εξουσία δεν το δίνει πάρα πολλές φορές, και νομίζω ότι η κεντρική εξουσία σου επιτρέπει να ξεκόβεις και από την κοινωνία και να ζεις τους δικούς σου κόσμους, θεωρώντας ότι υπηρετείς τη χώρα, υπηρετείς τον λαό και όλα τα υπόλοιπα, γι' αυτό να είναι μια απάτη. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει πολύ σημασία όλοι να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη κάθε στιγμή, όσοι θέλουμε να ασκήσουμε εξουσία, και να κοιτάμε αν πραγματικά ανταποκρινόμαστε σε αυτό για το οποίο μας ψήφισε ο κόσμος και για το οποίο ελπίζει ο κόσμος να αλλάξουμε και να βελτιώσουμε στην πατρίδα μας, και όχι για τον εαυτό μας εν τέλει. Τώρα, σε αυτό που με ρωτάτε, δεν έχω να απαντήσω. Τώρα, ο κ. Γεωργιάδης έχει τόσο ακραία περίπτωση και είναι τόσο. Να μην χαρακτηρίσω με περιπτώσει που δεν νομίζω ότι χρήζει απαντήσεις. Αν μιλήσουμε για σκάνδαλα, είναι σαφές. Αν μιλήσουμε, όποιον ρωτήσουμε στον ελληνικό λαό, ποια ήταν η κυβέρνηση με τα λιγότερα σκάνδαλα και ποια ήταν η κυβέρνηση με τα περισσότερα σκάνδαλα, στο πρώτο θα απαντούσαν ο Τσίπρας, στο δεύτερο θα απαντούσαν ο κύριος Μητσοτάκης. Κάθε μέρα δεν ξέρουμε τι θα σκάσει και πώς θα σκάσει. Άρα λοιπόν, το να φωνάζει ο κύριος Γεωργιάδης με τον γνωστό του τρόπο, νομίζω δεν πείθει κανέναν πια. Ίσως τους πολύ φανατικούς του κόμματός του, αλλά αυτό δεν έχει και πολύ σημασία.
0: Ναι. Ένα δεύτερο θέμα είναι, νομίζω, και το θεωρώ και σημαντικό, σας ρώτησα και χτες, είναι ποια προοπτική έχετε για τους Δήμους. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκ μέρους σας. Δεν το έχουμε δει ακόμα, φαντάζομαι ότι θα το δούμε, μου το είπατε και χτες στην τηλεόραση που είχαμε μια συζήτηση. Οι Δήμοι χρειάζονται, μου είπατε, να ξαναδούμε ποιους θα συνενώσουμε, ποιους θα χωρίσουμε κτλ. Γιατί βρίσκεται την ανάγκη να επαναπροσδιορίσετε τα όρια των Δήμων?
2: Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ και σας τιμά που ασχολείστε με την αυτοδιοίκηση. Δεν το έχει κάνει κανείς μέχρι τώρα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κατά την άποψή μου η χώρα θα πάρει μπροστά όταν περάσουμε μέσα από την αυτοδιοίκηση όλο και περισσότερα πράγματα. Τι λέμε εμείς, καταρχήν, να σας πω ότι μέχρι το τέλος του μήνα ο επικεφαλής του κόμματος, ο κύριος Τσίπρας, θα κάνει μία εκδήλωση στην οποία θα παρουσιάσει τις θέσεις μας για την αυτοδιοίκηση. Είναι πολύ σημαντικό ότι το ιεραρχεί και ο ίδιος από τις πρώτες του προτεραιότητες να παρουσιάσει τις θέσεις για την αυτοδιοίκηση. Λέω λοιπόν ότι αυτό που εγώ ως τομεάρχης εισηγούμε και μάλιστα σε μισή ώρα έχουμε και μία τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Τσίπρα για να τα δει και να τα κουβεντιάσουμε. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει, γι' αυτό λέω αυτό που εισηγούμε, που το έχω εισηγηθεί εγώ ήδη, είναι ότι πρέπει να πάμε να ξαναδούμε τον Καλλικράτη. Να δούμε λοιπόν τι έχει λειτουργήσει και τι όχι. Δηλαδή έχουμε νησιά 100 κατοίκων που θεωρούνται δήμοι. Είναι λογικό.
0: Και ξέρετε, αν το συνεδριώσετε, αν το όμως ναι. αυτό το δήμο τον πάτε, το μεταφέρετε ως κέντρο σε έναν άλλο, σε ένα άλλο νησί που έχει 3.000 κατοίκους, αυτό το νησί, η πρόσβαση στο κέντρο θα είναι δύσκολη. Μην νομίζετε ότι τα νησιά έχουν καταλάβατε. Δηλαδή,
2: πρέπει να δούμε τη μορφή.
0: Υπάρχουν τέτοια ζητήματα, δεν είναι απλά.
2: Θα μπορεί αυτός ο Δήμος να υπηρετεί τους κατοίκους του, να λύνει τα προβλήματα των κατοίκων του, αλλά δεν μπορεί να τα λύνει όλα. Πόσοι Δήμοι μπορούν να έχουν πολεοδομία, πόσοι μπορούν να έχουν οικονομική υπηρεσία, πόσοι μπορεί να έχουν. Κοινωνικές υπηρεσίες.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο κόστος. Αυτό είναι και το μεγάλο κόστος του ελληνικού κράτους στα νησιά. Είναι μεγάλο κόστος και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για τις υπηρεσίες. Είναι μεγάλο κόστος, έτσι. Είναι δισεκατομμύρια αυτό. Δεν είναι απλό. Που ας πούμε μου λένε στη Δανία, μα στη Δανία μια επίπεδη χώρα είναι. Μικρή χώρα είναι, δεν έχει πρόβλημα, έχει 15 κέντρα υγείας, νοσοκομεία και τελείωσε. Εδώ πέρα δεν μπορεί να έχεις 15, εδώ έχεις 500 νησιά, τι θα κάνεις.
2: Η νησιωτικότητα είναι μια τελείως ειδική κατάσταση που δεν νομίζω ότι αφορά πολλές χώρες. Η Ελλάδα νομίζω είναι στην κορυφή σε αυτές.
0: Στην κορυφή είμαστε.
2: Και πραγματικά πρέπει να το δούμε και προσπαθεί και η ΚΕΔΕ να το δει έτσι, με ένα διαφορετικό τρόπο το πώς. Να πω όμως ότι στους αστικούς δήμους επίσης οι συνενώσεις που γίνανε δεν γίναν πάντα με κριτήριο που κόλλαγε πραγματικά και που όχι. Ας πούμε ένα κριτήριο που μπήκε ήταν να είναι η ίδια εκλογική περιφέρεια για να μην χάσουν οι βουλευτές αυτό που ξέραν μέχρι χθες. Δεν είναι δυνατόν να συνενώνω δήμους με αυτό το κριτήριο. Να δούμε λοιπόν μετά από τόσα χρόνια σε ένα διάλογο με την κοινωνία και αν χρειαστεί να πάμε σε οτιδήποτε με δημοψήφισμα θα πάμε. Δηλαδή οι ίδιες οι κοινωνίες πρέπει να αποφασίσουν και όχι κάποιος υπουργός εσωτερικών στο γραφείο του.
0: Όταν λέτε με δημοψήφισμα.
2: Θα καλέσουμε, αφού γίνει ένα διάλογο
0: δημοψήφισμα.
2: Τοπικό
0: δημοψήφισμα.
2: Και να πούμε τι θέλετε από όλο αυτό. Αφού το κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, αυτό το κάνει. Αυτό μου αρέσει εμένα, το κάνει και η Ελβετία αυτό. Το κάνει και η Ελβετία, θυμάμαι.
1: Και πολλές χώρες. Και για απλά θέματα. Μπορεί να το κάνουν για τα σκουπίδια.
0: Όχι, το κάνανε οι Ελβετοί για μια γέφυρα. Ακούστε. Ναι. Τοπική αυτοδιοίκηση αφορούσε το θέμα. Μια γέφυρα λοιπόν θέλανε να κατασκευάσουν, αλλά θα βάζανε ένα ποσό για διόδια. Και τους λέει ότι το ποσό αυτό ήταν παραδείγματος χάρη 1 ευρώ, αλλά θα πάει 1,5 ευρώ. Το θέλετε, το θέλανε οι Ελβετοί και το κάνανε. Δεν διαμαρτυρηθήκανε μετά που πληρώνανε 1,5 ευρώ γιατί το είχαν ψηφίσει. Θέλω να πω ότι τα τοπικά δημοψηφίσματα είναι πολύ ωραία ιδέα, μακάρι να εφαρμοζόταν και στην Ελλάδα για να παίρνει την απόφαση.
2: Στην ατζέντα του κυρίου Τσίπρα, την κεντρική. Σε αυτό που λέτε, πριν χρόνια είχα διαβάσει για την Ελβετία, ψηφίσανε όλη η χώρα. Αν θέλουν τα φορτηγά να περνάνε μέσα από τη χώρα τους ναι. ή να φορτώνονται σε τρένα και να περνάνε μέσα από τα τρένα. Και ψηφίσαν να περνάνε μέσα από τα τρένα, ό,τι και αν σήμαινε στην επιβάρηση οικονομική. Είναι απίστευτο δηλαδή.
0: Εντάξει,
2: αλλά
0: έτσι είναι σκέφτονται.
2: Που έχει βάθει να εκφράζεται και να γίνεται αυτό που η έκφρασή του να γίνεται πράξη.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είναι μέσα στις προθέσεις της Ελλάς να πάμε σε μια τέτοια κατάσταση όπου θα ψηφίζει συνεχώς ο λαός για διάφορα θέματα. Συνεχώς πολύ. Εδώ για να γίνει δημοψήφισμα είναι συνταγματικές πολύ συγκεκριμένες συνθήκες.
2: Πρέπει να το παλέψουμε. Μάλιστα. Δηλαδή δεν βλέπω άλλο τρόπο. Λέω ότι δεν είναι εύκολο. Για να σας πω κάτι, κι εγώ σαν δήμαρχος αν ήμουν και μου λέγανε να κάνουμε δημοψήφισμα, θα έλεγα έλα ρε φίλε τώρα άφησε με, πού να τρέχω, πού να ταλαιπωριέμαι, πού. Όμως πρέπει να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία. Αν θέλουμε το λαό να το σηκώσουμε από την καρέκλα του για να έρθει να ψηφίσει, για να είναι ενεργός, για τα νοιάζεται, πρέπει να του δώσουμε και αρμοδίωση, να του δώσουμε για να παίρνει τις αποφάσεις.
1: Αλλαγές στο Σύνταγμα όμως αυτό, γιατί σε εμάς είναι πάρα πολύ σαφές το ποια θέματα μπορούν να μπουν σε δημοψήφισμα. Είναι πολύ σοβαρό δηλαδή για το δικό μας το Σύνταγμα ένα δημοψήφισμα.
2: Δεν ξέρω αν είναι τόσο, δηλαδή νομίζω ότι τοπικά δημοψηφίσματα μπορούν να γίνουν άσχετα αν δεν το έχουμε κάνει. Αλλά αν χρειαστεί συνταγματική αλλαγή πρέπει να τη δούμε. Αλλά νομίζω ότι αν δεν βάλουμε τη δημοκρατία στην ζωή μας, δεν πάμε πουθενά. Δηλαδή νομίζω ότι πάμε όλο και περισσότερο στο να διαφορούμε για όλα. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια διαφορία στο λαό όμως, γιατί είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Αδιαφορούμε για τα σκάνδαλα, αδιαφορούμε για τη γυναίκα που σκοτώθηκε προχθές με τα γκαζάκια. Αδιαφορούμε για όλα, δηλαδή είναι φοβερό. Έχουμε μάθει να ανεχόμαστε τα πάντα και να τα θεωρούμε μέρος μιας πραγματικότητας που ζούμε όσο ζωφερή κι αν είναι. Εντάξει μωρέ. Αλλά έτσι είναι τραγικό, δηλαδή δεν θα πάμε πουθενά. Αυτό με ανησυχεί εμένα και αυτό έχω μια τεράστια αγωνία κάτι να κάνουμε. Μάλιστα. Τώρα θα το πετύχουμε ή όχι είναι ένα άλλο θέμα.
0: Θα το δούμε. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Ακημίδη.
2: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα λοιπόν. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ακημίδης, πρώην δήμαρχος με μεγάλη ιστορία και τώρα είναι μέλος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα της Ελλάς.
1: Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η διάθεση, μπορεί να κάνω λάθος, στην Ελλάς να προτείνουν την άμεση, πιο άμεση δημοκρατία με κάποιο τρόπο.
0: Το εγώ ήταν με τα δημοψηφίσματα τοπικά όμως, είμαι σύμφωνος.
1: Ναι, αλλά το Σύνταγμα όμως λέει ότι μόνο σε εξαιρετικές,
0: εντάξει,
1: για εξαιρετικά εθνικά ζητήματα. Είναι μια μεγάλη αλλαγή αυτή.
0: Εντάξει, είναι. Εντάξει, γιατί να σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας. Ναι. Θέλει παραδείγματος χάρη ένας δήμαρχος να κάνει μια τεράστια αλλαγή σε μια πόλη. Mm. Τεράστια αλλαγή όμως που να έχει νόημα να παραψηφίσεις. Ναι. Έτσι, δεν σου λέω γιατί στην Ελβετία ψηφίζουν, δεν κλείνουν τα μαγαζιά.
1: Στην Ελβετία επίσης δεν είναι μια διχαστική κοινωνία.
0: Δεν τσακώνονται. Κάθε μια τρίτη, ας πούμε, λένε σήμερα πηγαίνουμε και ψηφίζουμε γι' αυτό. Ναι. Και πάνε και ψηφίζουν 5 λεπτά και πάνε στη δουλειά τους μετά. Δεν γράφονται 2 μέρες, ούτε παίρνουν τα άδειες 15 μέρες για να πάνε ψηφίσουν. Πήρε ένας φίλος μου. Λέω 15 μέρες για να πάνε ψηφίσουν. Με τα πόδια πήγε. Μου κάνει εντύπωση. Έχουμε και μουσικές. Έχουμε και μουσικές. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Βάλε ένα που σφάζεται.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μεγάλο μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά, από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κομουνδούρου και προς Αθήνα στο ύψος του Εγάλεο. Στη λεωφόρο Σχιστού προς τη λεωφόρο Αθηνών. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπου σαν ανατμήματα. Στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Στην παραλιακή προς Γλυφάδα από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι τον Άλυμο. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Άλυμο προς Ελληνικό και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Πλακεντίας έως Κηφισίας. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι στην Άγκυρα, όπου στις 3 και 4 θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογο του. Αποχωρώντας από την Ουάσιγκτον, είπε ότι κάνει το ταξίδι χάρη στον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει τον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στην Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικών F-35, σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Axios, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απίφθινε και εξάλλου δημόσια έκκληση στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία κυβερνάται από έναν ηγέτη που απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή και κατέχει τη μισή Κύπρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πάντως από την Ολομέλεια της Βουλής πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν τη Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Για την Άγκυρα αναχωρεί σήμερα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ταγκίπ Ερντογάν ούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο είναι πιθανό να έχουν κάποιο ολιγόλεπτο τέτα-τέτ στο πλαίσιο της Συνόδου. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με αυτοπεποίθηση, καθώς έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση που συμφωνήθηκε το 2025 στη Χάγη για αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, τόνισε σε ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, αφήνοντας εχμές για το πρόγραμμα SAFE με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων στην αρχή πολιτικής αεροπορίας για τις αυξημένες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσε στον Alpha Radio 989, η αντιπρόεδρος των ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη, δεν υπήρξε συμφωνία, αλλά έγινε μια επικοδομητική συζήτηση με την κάθε πλευρά να εκφράζει τη δική της άποψη για τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν για τη μείωση των καθυστερήσεων. Εξήγησε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται αφενός στην αύξηση της ζήτησης στους καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα και εφετέρου στην πίεση που δέχεται ο ελληνικός ενέργειος χώρος λόγω των πτήσεων που άλλαξαν διαδρομές εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σύμφωνα με την πυροσβεστική σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στον διεθνή χώρο και πάλι, τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν στην Κίνα από τις καταιγίδες που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολιστήσεις σε κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης ζήτησε ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπινγκ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στους 8 του Μουντιάλ προκρίθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1, ενώ την νίκη επί της Πορτογαλίας πήρε η Ισπανία με 1-0. Στις 7 το απόγευμα η αναμέτρηση Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Η Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, σε εμπειρωτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Προτείνω, αφού ακούτε Α989, να πάτε σε χωριά. Και εγώ πρέπει να πάω σε χωριό να ζήσω.
1: Ναι, όλοι
0: κανονικά. Μας. Διότι στην πόλη τι απολαμβάνεις? Ένα τρέξιμο, μια αγωνία, ένα πρόβλημα. Θα μου πεις.
1: Ό,τι λεφτά βγάζεις πάλι τα ξοδεύεις, γιατί πρέπει φράγκο, να κινηθείς.
0: Ναι. Ενώ στο χωριό είναι αλλιώς, ας πούμε.
1: Δεν έχεις φράγκο, δεν χρειάζεται φράγκο.
0: Όχι, τι φράγκο.
1: Τίποτα.
0: Δεν χρειάζεται. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στη Λαμία, ας πούμε, για παράδειγμα. Που δεν είναι και μεγάλη πόλη.
1: Σου λέει όχι.
0: Όχι, δεν πάω στη Λαμία. Θα πάω στο χωριό να την αράξω, να περάσω καλά. Βάλω τίποτα κότες, να φάω κανένα αυγό φρέσκο. Γιατί τα αυγά που τρώμε στην πόλη τώρα δεν είναι αυγά αυτά. Τώρα είναι βιομηχανία.
1: Σου λέει είναι φρέσκο, είναι 10 ημερών.
0: Είναι φρέσκο. Είναι
1: έχει
0: φρέσκο.
1: Πάνω αριθμό, πώς το λένε, πρωτοκόλλου. Το αυγό.
0: Θέλω να ακούσετε πως ένας φίλος σε μια ανάρτησή του περιγράφει τη ζωή στο χωριό.
2: Περνάει η μέρα σου. Περνάει. Άμα περάσει η μέρα μέχρι το πρωί, το απόγευμα περνάει. Εδώ είναι για ανθρώπους σαν εμάς. Περνάει ωραία στο χωριό. Θα σκοθείς το πρωί. Άμα είναι ο καιρός καλός, θα πας στο περιβουλάκι. Θα πάρεις και ένα ψαλίδι τσέπα, θα κλαδέψεις δυο δέντρα, θα βάλεις δέντρα, θα βάλεις κότες και θα φας αυγά. Θα φας κοτόπουλα που τα έχεις ξεχάσει. Εγώ τα είχα ξεχάσει αυτά τα πράγματα. Στη Λαμία πού να βρεθούν. Ούτε φρέσκα αυγά είχαμε, ούτε κοτόπουλα.
0: Λοιπόν, έτσι το περιγράφει. Έτσι το περιγράφει, έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη στο τηλεφωνικό μας. Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη.
3: Καλημέρα κύριε Νίκα, καλημέρα κύριε Χατζή.
0: Ναι.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και με τον κύριο που μίλησε. Εμένα με βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα τέτοιο χωριδάκι της Βόρειο-Ανατολικής Χίου.
0: Ναι.
3: Στο background ακούτε ενδεχομένως και ψαλμωδίες. Είναι η χωριοκκλησιά της που γιορτάζει σήμερα της Αγίας Κυριακής.
0: Ναι.
3: Είναι πολλά και στον πρωθυπουργό μας. Βλέπω απέναντι το Αιγαίο.
0: Ναι.
3: Ζούσα όταν αποστρατεύτηκα για κάποια χρόνια σε αυτή τη ζωή που περιέγραφε ο αυτός που δώσε το λόγο και μίλησε προηγουμένως. Με τις κότες μου, τα όλα μου.
0: Τι το θέλατε την πολιτική? Την πολιτική τι θέλατε, να μπλέξετε?
3: Γιατί είναι μια κοινωνική ευθύνη που έχει μια αρρώστια,
0: εντάξει,
3: δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Όπως και η δημοσιογραφία, κοινωνική ευθύνη.
0: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, θα συνεχίσουμε, θα σας κάνω ένα-δύο ερωτήσεις που θέλω. Λέει ένας φίλος εδώ, έχω μηχανάκι και κοντεύω να πάθω Πάρκινσον από τα σκαψίματα στους δρόμους. Στην Ελβετία ψηφίζουν όχι μόνο τα δημοσίευματα στα δημαρχεία, γιατί περισσότεροι ψηφίζουν επιστολικά. Ψηφίζουν, όχι επιστολικά, μέσω υπολογιστή. Έτσι, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, το είπαμε αυτό. Τώρα, κύριε Μιχαηλίδη, συχνά πυκνά κάνετε κάποιες αναρτήσεις στο TikTok. Έχετε γίνει κι εσείς TikToker, έχω παρατηρήσει.
3: Ναι, γιατί μπαίνω για να παρακολουθώ εσάς πρώτα.
1: Έξυπνο.
3: Λοιπόν, εσάς και την κυρία Νίκα με τα πάρα πάρα πολύ όμορφα βιντεάκια σας,
0: ναι,
3: τα οποία με φέρνουν ότι γίνονται viral αυτά σίγουρα.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Θέλω 1, 2, 3 πράγματα. Όχι, έτσι επιγραμματικά, να μου πείτε ποια είναι τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία στη Χίο. Πέρα από κομματικές γραμμές, εσείς είστε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, βέβαια, εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά...
3: Κύριε Χατζή, με ξέρετε, εγώ μιλώ πάντοτε, εντάξει, και για το κόμμα μου και τον παράταξη, την οποία υποστηρίζω και πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει καλύτερα σαν κυβέρνηση, αλλά κυρίως δηλώνω Χιώτης, βουλευτής Χίου στο ΠΑΣΟΚ. Και έτσι πρέπει να δηλώνει κάθε βουλευτής. Βουλευτής του τόπου του, στο κόμμα το οποίο πιστεύει, στον πολιτικό οργανισμό που πιστεύει. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι η απόλυτη, και παρακαλώ και πάλι μην, όσοι μας ακούνε, μην το θεωρούσουν απόλυτα κομματική έτσι, σκέψη. Είναι παρατημένη η ύπεθρος. Δεν υπάρχει, ας καθένας που μας ακούει, ας αναλογιστεί την τελευταία φορά που είδε στον τόπο του κάτι αναπτυξιακό που θα μπορούσε να πάει μπροστά τον τόπο και να βοηθήσει τους νέους ή και τους παλιότερους ακόμα για να γυρίσουν τους δε νέους να κρατηθούν στον τόπο που γεννήθηκαν, ως την Ήπειρο, στην επαρχία.
0: Ναι.
3: Ιδιαίτερα δε τα δικά μας τα νησιά, που είναι νησιά, το βορειοανατολικό Αιγαίο, με τις δυσκολίες της μεταφοράς, με τον αποστάσιο, τα κόστη που είναι δυσβάσταχτα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή κάνοντας προβολή...
0: Ναι, αλλά η Χίος έχει τα μαστιχόδεντρα που βλέπω. Μαστίχα Χίου παντού, βλέπω...
3: Για την αυτιλία.
0: Ναι, εντάξει, γιατί η ανάπτυξη δεν αφορά μόνο το κράτος, ξέρετε. Δεν είμαστε μια κοινωνία κομμουνιστική, αλλά αφορά και τον πολίτη που θέλει να κάνει μια επένδυση και να κάνει μια δραστηριότητα. Άμα ο πολίτης κάθεται σπίτι και δυσκολεύεται να τον καναπέ, δεν τον κάνω εγώ τώρα. Πώς θα γίνει.
3: Έχετε δίκιο, κύριε Χατζή, αλλά ακούστε.
0: Κάπως πρέπει να γίνεται αυτό.
3: Για να κάνεις μια επένδυση, δεν θα το αρνηθείτε, ή πρέπει να υπάρχουν πρώτα να έχει προηγηθεί το κράτος, να έχει κάνει κάποιες υποδομές. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο το έχω πει στην εκπομπή σας. 250 δρόμους μέτρα επέκταση του διαδρόμου, του αεροδρομίου της Χίου, για να μπορούν να έρχονται jet, αερωθούμενα, για τσάρτερ και τα λοιπά, έρχονται ελικοφόρα στα νησιά μας. 7,5 χρόνια και δεν έχει, είναι τώρα στο 34%. 7,5 χρόνια.
0: Όχι 7,5 χρόνια, πολλά χρόνια, αφού δεν έχει γίνει η Νέα Δημοκρατία, είναι 7,5. Προηγουμένως υπήρξαν και άλλες κυβερνήσεις.
3: Το ξεκίνησε το 19 η Νέα Δημοκρατία. Να μην το πω.
0: Να το πείτε.
3: Έχω φίλους και γνωστούς που έχουν αγοράσει εκτάσεις για να κάνουν ένα ξενοδοχείο. Ξέρετε, η Χίος δεν ήταν ιδιαίτερα, ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα τουριστική περιοχή. Γιατί ήταν ένας τόπος ο οποίος κρατούσε, όπως είπαμε, τον πληθυσμό και μπορούσε να συντηρηθεί εκ των έλδων. Τα τελευταία χρόνια όμως που είναι απαραίτητο να αυξηθεί η τουριστική κίνηση, χρειάζονται κάποιες υποδομές. Οι υποδομές τουριστικές για να γίνουν χρειάζονται αεροδρόμιο, χρειάζονται λιμάνι, χρειάζονται πράγματα. Εάν δεν γίνουν αυτά, ό,τι και να κάνει, τι θα κάνουν, μπακαλικάκια και καφέ και καφετήρες θα κάνουν. Ωραία, δεν ζεις όμως από αυτό. Και μια και μιλήσαμε για τουριστική ανάπτυξη, όπως τώρα σας μιλώ, βλέπω το καταγάλωνο ελληνικό Αιγαίο και απέναντι σε αυτές τις Τουρκίες, η οποία απέναντι σήμερα, σε κάποια χιλιόμετρα μακριά μας, προσγειώνεται ο κύριος Τραμπ, αν δεν έχει προσγειωθεί, γιατί σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και θα είναι όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ εκεί.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτή η αφορμή, κύριε Χατζή και κυρία Νέγκα, αυτή η σύνοδος μπορεί να είναι και η αφορμή ή η δικαιολογία να πάμε σε σύντομες εκλογές. Διότι από αυτή τη σύνοδο, εσείς γνωρίζετε πολύ καλά, σαν εσείς ενώ οι δυο σας είναι δημοσιογράφοι εμπειροί, ότι διακυβεύονται πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα τα οποία αγγίζουν και
0: κύριε
3: τα αρχικά
0: Μιχαήλ,
3: μας θέματα.
0: Ήδη, επειδή το είπα και στην αρχή και θα το έχουμε και στη συνέχεια, αυτό που διακυβεύεται στη σύνοδο αυτό δεν είναι τα ελληνοτουρκικά. Διακυβεύεται συνολικά η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
3: Πολύ σωστά.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κύριε Μιχαηλίδη, αυτό που επιχειρούν είναι να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η μαριονέτα των Ηνωμένων Πολιτειών στις εκστρατείες υπερελιστικές που κάνουν. Αυτό είναι μια αλήθεια, δεν μπορούμε να το κρύψουμε.
3: Όχι, δεν είναι. Εγώ δεν θα το αρνηθώ.
0: Αυτό γίνεται δηλαδή.
3: Το θέμα
0: τώρα
3: που αγγίζει ιδιαίτερα εμάς. Και αυτό που μας αγγίζει εμάς είναι πάλι ο νέος ρόλος που επιχειρεί η Αμερική. Αν θα το δούμε, αν γίνει.
0: Θα το δούμε.
3: Για την Τουρκία και εμείς πρέπει να αντιδράσουμε και θα σας πω ένα πράγμα. Δεν μπορεί όλοι μαζί να στηρίζουμε την Ουκρανία έναντι της Ρωσίας, η οποία Ρωσία, η κεντρική Ευρώπη και η Ευρώπη αισθάνεται ότι μπορεί να είναι μια ενδυνάμει απειλή ύπαρξης για την Ευρώπη. Πρέπει να σκεφτούμε και να υποστηρίξουμε και να δεχτούμε ότι και η Τουρκία είναι ενδυνάμει, υπάρχουσα σοβαρή απειλή και για την ύπαρξη της χώρας μας. Δεν μπορούμε

0: δεν μπορεί να κάνει τούτο, δεν μπορεί να απευθύνει τα χωρικά, δεν μπορεί να κάνει την ΑΟΣ. Ας έρθει να μας τα πει, να μην λέμε κι εμείς ό,τι θέλουμε στο κεφάλι μας. Το ίδιο και ο κύριος Ζένδιας. Τις μόνες φορές που έχει λειτουργήσει τα τελευταία μήνες, τους τελευταίους μήνες, η Επιτροπή Άμυνας είναι για να αγοράζουμε όπλα. Έχουμε και άλλα θέματα που πρέπει να κουβεντιάζουμε σαν κοινοβούλιο. Σας λέω αυτά τα δύο παραδείγματα για να πω ότι αφήνουν περιθώριο στο συνωμοσιολογίας, αν θέλετε, και αίσθησης ανασφάλειας, ιδιαίτερα σε εμάς εδώ. Τι θα γίνει σήμερα? Ναι. Ξέρετε πόσα χρόνια εγώ που είμαι και της δουλειάς έχω να δω ένα ελληνικό πλοίο να διέρχεται τα στενά Ελλάδος-Τουρκίας. Ξέρετε πόσα χρόνια. Ξέρετε πόσα χρόνια έχει η Ελλάδα να επιδείξει σημαία με το στόλο της στα στενά ανατολικά και δυτικά της Χίου, όπου αφισβητείται ακόμα και το 25ο μέχρι το 25ο παράλληλο οι αρμοδιότητες μας στην έρευνα διάσωσης, ακόμα και κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτά πρέπει να τα κουβεντιάζουμε.
1: Πόσα χρόνια έχετε να το δείτε αυτό, για πείστε μου?
0: Τουλάχιστον 15.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Πιστέψτε με, σε αυτά δεν είναι υπερβολή ενός πολιτικού βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Είναι ενός νησιώτη βουλευτή. Ενός Έλληνα βουλευτή.
1: Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιχαήλ.
0: Ευχαριστώ
1: για την καλοσύνη που είχατε να τα πούμε.
0: Καλημέρα σας, χαίρομαι πάντοτε.
1: Γεια σας. Ωραία,
0: εκπομπή και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά.
1: Ωραία, καλημέρα. Λοιπόν, έχει θαυμαστέ στοιχείο από ό,τι βλέπω.
2: Ευτυχώς. Κάτι γίνεται.
1: Κάτι κινείται σε αυτό το τομέα. Και εδώ μου γράφει, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος μου ότι. Εντάξει, μου λέει.
2: Τι έγινε?
1: Όλο νέκα και νέκα. Εντάξει.
2: Α, εντάξει.
1: Εντάξει, και
2: έχει βαρεθεί.
1: Στο 30 φυλάκια. Έχουμε και μουσική, ρε. Σαΐτες, σαΐτες, διάφορες, με διάφορες μουσικές. Και γλυκερία έχω.
2: Α, τι ωραία.
1: Την πάω με τη μεχίδα. Ναι, με Χατζηγιάννη μαζί. Τα βουδάει με Χατζηγιάννη, του Χατζηγιάννη. Α, εκεί καταλάβατε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Συνέχεια στην εκπομπή μας. Ακούτε Αλφα 989. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Καλή σας μέρα.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα σας.
8: Θα πάμε...
10: Κύριε Ανέγκα, κύριε Χατζή.
8: Καλά,
10: ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
8: Θα πούμε αυτό. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα γιατί ξέρω ότι έχετε μια υποχρέωση και δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Έλεγα νωρίτερα ότι αυτό που αυτή τη στιγμή παίζεται στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι η σχέση ΗΠΑ της Αμερικής με την Ευρώπη. Αυτό είναι το κυρίαρχο.
10: Δόξα μετά... το Θεό που το ακούω, διότι κύριε Χατζή, έχω την εντύπωση, ακούγοντας τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημερώσεως, ότι το πρόβλημα είναι όλο ποιες ήταν οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας και τι θα γίνει μετά F-35. Αυτό που είπατε είναι το μείζον.
8: Αυτό το αυτό έχω καταλάβει εγώ τώρα.
10: Γι' αυτό συζητάνε όλοι. Κανένας δεν συζητάει για τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας και ελάχιστοι συζητάνε για τα F-35 που δεν θα πάρει η Τουρκία. Όλοι μιλάνε για το τι θα γίνει με τον Τραμπ, αν θα είναι επιθετικός απέναντι στους Ευρωπαίους επειδή δεν τον βοήθησαν στον πόλεμο στον κόλπο, αν θα προσβάλει τη Μελόνι ή δεν θα την προσβάλει, γιατί έβγαλε χθες μια υποτιμητική φωτογραφία με τη της νοημοσύνης, εάν οι Ευρωπαίοι θα του πούν τίποτα για αυτά που είπε για τη Γρυλανδία πριν από μερικούς μήνες, εάν ο Τραμπ εκνευρισμένος θα πει αφαιρώ, αποσύρω στρατεύματα από την Ευρώπη, αν η Ευρώπη θα πει ότι αυτά τα στρατεύματα που θα αποσυρθούν θα τα καλύψω εγώ με ευρωπαϊκά στρατεύματα και πόσα χρήματα θα πρέπει να δώσω για να τα καλύψω, αυτό τους ενδιαφέρει.
8: Υπάρχει μια λεπτομέρεια. Το ΝΑΤΟ, επειδή γκρινιάζει γιατί δεν πήγε το ΝΑΤΟ να τον στηρίξει στην επιχείρηση που έκανε στο Ιράν, το ΝΑΤΟ είναι μια ευρωπαϊκή αμυντική συμμαχία. Δεν είχε μια δουλειά πηγαίνει να πολεμάει δεξιά-αριστερά.
10: Αλήθεια αυτό.
8: Έτσι δεν είναι.
10: Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος δεν το βλέπει έτσι.
8: Ναι, δεν το βλέπει έτσι. Μήπως κάποια στιγμή πρέπει και αυτός να πάρει ένα μάθημα από την Ευρώπη, να ξυπνήσει ο γίγαντας.
10: Ναι, το θέμα είναι ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ας φύγουμε από το παράδειγμα της Ελλάδος, διότι η Ελλάδα ξοδεύει παραδοσιακά πάνω από το 3% του ΑΕΠ της. Ας πάμε στο παράδειγμα των άλλων κρατών. Το Βέλγιο, ας πούμε, εξοδεύει το 0,4-0,5%.
8: Δεν έχει συνορεύει με την Τουρκία.
10: Δεν συνορεύει με την Τουρκία, ναι. Το Βέλγιο, λοιπόν, θα πρέπει από κάπου να κόψει αυτό το ποσό για να το δώσει. Και εδώ το ερώτημα είναι, πού θα βρεθεί να κοπεί τόσο τεράστιο ποσό? Στη Βρετανία, ο Στάρμερ, η πρώτη μεγάλη κυβερνητική κρίση που είχε πριν ανακοινώσει ότι παραιτείται, ήταν όταν ανακοίνωσε ότι έχει προϋπολογισμό 12 δισεκατομμύρια στερλίνες για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βγαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και του λέει: θέλω 25. Ναι. Του λέει ο Στάρμερ: εμείς τον αγόρια στον ταυρό. Και μετά καταθέτει νέο προλογισμό και είχε κάνει τα 12-15 δισεκατομμύρια. Δηλαδή λείπανε πάλι 10 δισεκατομμύρια. Ναι. Και παραιτήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Βρετανίας. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Από πού θα κόψει τα λεφτά για να τα δώσει στην άμυνα.
9: Με την ευκαιρία να πω ότι υπάρχει ένα πολύ πρόσφατο δημοσίευμα στους Financial Times που λέει ότι η Γερμανία ετοιμάζεται να επανεξοπλιστεί, αν υπάρχει τέτοια λέξη, και θα βρει και θα δανειστεί 800 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτό το σκοπό. Αυτό πώς το σχολιάζετε?
10: Η Γερμανία, πέρσι στη Χάγη, έλυσε η απόφαση όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να ανεβάσουν τον προϋπολογισμό της άμυνάς τους στο 5% ετησίως. Αλλά αυτό ετέθη ως όριο να γίνει το 2035. Η Γερμανία είπε ότι θα το κάνω από το 2029. Κοιτάξτε, από μια μεριά είναι καλό, από την άλλη μεριά, λαμβάνοντας υπόψη και την ιστορία, πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί όταν ακούμε τέτοια πράγματα.
8: Εγώ θα πιστέψω αυτό που είχε πει ο Τσόρτσιλ. Ας τους βομβαρδίζουμε καφέ τόσο, γιατί ξέρουν αυτοί.
10: Ο Τσόρτσιλ είχε πει, όταν είχε νικήσει η Γερμανία την Αγγλία 2-0 στο ποδόσφαιρο, τον είχαν ρωτήσει πώς τους φαίνεται που οι Γερμανοί νίκησαν τους Βρετανούς 2-0 στο παραδοσιακό παιχνίδι τους. Και είχε απαντήσει ο Τσόρτσιλ: δεν με πειράζει, λέει, χαίρομαι που εμείς κερδίσαμε τη Γερμανία 2-0 στο δικό της παραδοσιακό παιχνίδι.
8: Καλό. Λοιπόν, ξέρω ότι έχετε μια ειλημένη υποχρέωση στην ΕΡΤ. Σας ευχαριστούμε θερμά για την καλοσύνη που είχατε να τα πούμε έτσι λίγο σύντομα. Ελπίζω να τα πούμε στον χρόνο πολύ περισσότερα. Γεια σας.
9: Καλημέρα, γεια σας.
8: Λοιπόν, δεν είχε περισσότερο χρόνο ο κύριος. Έχει να βγει στην κρατική τηλεόραση. Έλα, Τάσο.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
8: Σε έναν κόσμο, λέει Σμαράγδα, καλημέρα Σμαράγδα, σε έναν κόσμο που ένας Τραμπ και ένας Ερντογάν και ένας Νετανιάχου κάνουν κουμάντο, να ρωτιέμαι τι να περιμένουμε. Καλημέρα στην παρέα. Άστο, καλύτερα μην το σκεφτόμαστε τι έχουμε να περιμένουμε. Αυτοί είναι οι ηγέτες, αυτοί είναι οι φωνιάδες. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Και με τον κάθε τρόπο ο καθένας, με κάθε τρόπο ο καθένας, έτσι το προσδιορίζω. Διότι αυτό που κάνει ο Νετανιάχου, ας πούμε, στο Ισραήλ, ξέρω ότι πάρα πολλοί Ισραηλίτες, Εβραίοι, μου λένε δεν το θέλουμε εμείς αυτό. Και έχει καταδικάσει ένα λαό να υβρίζεται σε όλο τον πλανήτη. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τέλος πάντων, έχουμε Ανδρέα Πετρόπουλο. Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα.
12: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
8: Δεν έχουμε Αντώνη Αντωνόπουλο, όπως ξέρεις. Έχει πάει ο Αντώνης.
12: Διακοπές.
8: Έχει
12: πάρει την άδεια
8: του. Άκου το τραγουδάει. Άκου τώρα. Άκου ο Ανδρέας. Έχει στήσει σε παραλία και τραγουδάει, έχει ανάψει φωτιές. Αλλά παλαιά, θυμάστε που είμαστε πιτσιρικάδες.
9: Σε αυτά τα μαγαζιά με τα λευκά πανιά που ανεμίζουν.
8: Ναι, εμείς δεν είχαμε λεφτά να πάμε στα μαγαζιά. Κάτι παλιό ξύλα βρήκαμε και ο 30 φυλάκια και μου τύξει μια καρέκλα σε το ρίο και την κάψαμε για να βάλουμε φωτιά. Και γύρω γύρω από τη φωτιά με κιθάρα με τον Γιάννη, το συμμαχτή μας που έπαιζε κιθάρα πολύ ωραίος αυτός, τραγουδάγαμε άλλα θέματα, έτσι. Έλα, μουτσάτσο, έλα.

0: Λοιπόν, είδες Αντρέα, θυμάμαι και το Αντώνη που λείπει, όλα τα καλοκαίρια, οι φωτιές και τα ρέστα.
1: Δεν πιστεύω ο Αντώνης να ακούει τέτοιο τραγούδι πάντως, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
0: Αυτό το τραγούδι είναι από ισπανικό, δεν είναι, εντάξει.
1: Και από ισπανικό.
0: Ισπανικό είναι, ναι, το έχει πάρει η Λυκερία και το έχει κάνει στα ελληνικά. Α. Γι' αυτό και στην αρχή έχει τον πρόλογο στα ισπανικά. Είναι μουτσάτσος και δεν συμμαζεύεται, άστο. Είναι τραγουδάρα και...
1: Είναι με το Σάνσες ο Αντώνης, γι' αυτό το έβαλες. Ναι,
0: ναι, μεγάλος σοσιαλιστής, τι να σου πω. Φτιάχνει όπλα με τους Τούρκους. Εντάξει, είναι, κατά τα άλλα είναι της ειρήνης άνθρωπος και της προόδου. Αφού χλεπιεί το αίμα εκατομμύρια μαύρων και άλλων φυλών, κίτρινων και ερυθρωμένων.
2: Εντάξει, τώρα γι' αυτό δεν φταίει, ότι πουλάει όπλα και τα λοιπά, συμφωνώ μαζί σου απολύτως.
0: Ισπανία αυτό ήταν.
2: Αυτό είναι η Ισπανία, αλλά λέω ότι ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός αυτό δεν το έχει κάνει, έχει κάνει άλλο.
0: Το έχει κάνει το παρελθόν η χώρα του.
2: Δεν μπορεί να ευθύνεται για το παρελθόν. Αυτή είναι η Ισπανία πάντα.
0: Αυτοί ευθύνονται για όλα, όπως ευθύνονται και οι Γερμανοί και σήμερα ευθύνονται και αυτοί. Α, είναι το DNA του.
2: Τους Γερμανούς έχω πιο πολύ στην μπουκα.
0: Δεν του έχω στην μπουκα εγώ.
2: Εγώ του έχω στην μπουκα.
0: Η Πορτογαλία.
1: Τώρα εμείς είμαστε αθώες περιστερές παντού, έτσι. Η Ελλάδα δεν έχει πειράξει κανένα.
0: Η Ελλάδα δεν έχει πειράξει κανένα.
2: Δεν πρέπει να έχουμε αυτή τη λογική του whataboutism που λέμε, ότι κάποιος μας λέει κάτι και λέμε και εμείς. Εντάξει, πρέπει να κρίνεις τα πράγματα, δεν ξέρω.
0: Δεν έχει πειράξει κανένα. Αυτή η έρημη χώρα δεν έχει ενοχλήσει κανέναν. Είμαστε μια χώρα που πάντα αμυνόμαστε και πάντα προσπαθούμε να είμαστε εντάξει. Δεν είναι, με όλες τις κυβερνήσεις. Δεν ξέρω.
1: Μεγάλη κανένα. Κουβέντα αυτή τώρα.
0: Όχι, τι μεγάλη κουβέντα. Γιατί έχουμε
2: κάνει. Πιστεύεις ότι είναι επιθετική δύναμη η Ελλάδα?
1: Όχι.
2: Ρεαλιστική.
1: Η Λυθιωδός το 2022 ήθελε να φτάσει στην Άγκυρα, χωρίς κανένα λόγο.
0: Ποιος μπορεί.
2: Πότε.
1: Η Ελλάδα.
0: Το 1922.
1: Τότε. Φτάσει μέχρι την Άγκυρα.
2: Ναι, ήταν λάθος.
0: Εντάξει, το Βενιζέλο πες.
1: Μα επιθετικό όμως λάθος ήταν, δεν ήταν αμυντικό.
0: Τέλος πάντων.
2: Ούτε ήταν αυτός ο χαρακτήρας του.
0: Πόλεμος γινόταν και έφτασε εκεί, αλλά δεν... Δεν θα καταδικάσω και τη χώρα μου όταν είχε προκληθεί και έγινε πόλεμος και κερδίζαμε. Δεν θα την καταδικάσω εγώ.
2: Όπως ούτε... επίσης είναι σίγουρο ότι σε πολέμους έχουν γίνει αγριότητες από όλες τις πλευρές. Αλλά δεν ήταν η Ελλάδα μια επεκτατική, υπερεαλιστική δύναμη.
0: Και δεν θα...
1: Μας χρησιμοποιήσαν οι μεγάλες δυνάμεις, μπήκαμε μπροστά και στο τέλος μας πουλήσαν και χάσαμε και το σύμπαν. Αυτό
0: δεν θα το είχαν στο σύμπαν. Το σύμπαν θα το είχαν εκεί, γιατί ήταν ο Κεμάλ Ατατούρκ ο αρχηγός των ατάκτων εκεί. Ο οποίος δεν καταλάβανε τίποτα, δεν καταλάβαινε, έσφαζε αδιακρίτως, ας πούμε, περί αυτού πρόκειται.
1: Ναι, γιατί έπρεπε να υπερασπιστεί και αυτός μια αυτοκρατορία, ναι, η οποία πια είχε διαλυθεί και ξαναφτιάξε ένα κράτος, τον τουρκικό κράτος, έτσι, αυτό έκανε ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν το λέω με συμπάθεια, το λέω ότι αυτό το να κάνει.
0: Το τουρκικό κράτος το έφτιαξε ο Ερντογούλ, αυτός το έφτιαξε, αυτός το ενεπνεύτη και ο γιος του στη συνέχεια το έκανε, ο γιος του Ερντογούλ το έκανε στη συνέχεια κράτος. Τέλος πάντων, έχει ιστορία η Τουρκία, δεν είναι απλό πράγμα. Εν πάση περιπτώσει,
2: η προσπάθεια του εξευρωπαϊσμού των Τούρκων.
0: Και είχε κάνει αυτό, ήταν σφόδρα κατά της Ελλάδος όταν ο Ινωνού έκανε τη συμφωνία στη Γενέβη με τον Βενιζέλο. Αρχικά ο Βενιζέλος είχε πάει εκεί ως διπλωμάτης που έκανε τις διαπραγματεύσεις, μετά έγινε πρωθυπουργός. Παραλίγο να τον σκοτώσει μετά, γιατί θεώρησε ότι έγινε λάθος. Τέλος πάντων, οι συμφωνίες ισχύουν. Οι Τούρκοι τους Τούρκους, εγώ, Ανδρέα, δεν τους βλέπω πρόθυμους να τηρούν τις συμφωνίες. Αλλά από την άλλη μεριά, και εμείς δεν πρέπει να προκαλούμε να πάμε σε σειράξεις. Δεν έχουμε όρεξη για πολέμους τώρα.
1: Μα δεν, όχι απλώς δεν έχουμε όρεξη, δεν μπορούμε και να πάμε και δεν κάνει να πάμε.
0: Δεν κάνει να πάμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε. Μπορεί να μπορούμε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή η χώρα και η Ευρώπη γενικά σε μια φάση να πάμε να πλακωθούμε με τους Τούρκους. Τι δουλειά έχουμε τώρα, δεν.
1: Εμείς... Όχι, απλώς φοβάμαι όλη αυτή την ιστορία με τα F-35 που κάνει τώρα ο Ερντογάν με την Τουρκία.
0: Δεν θα γίνει τίποτα με τα F-35, δεν θα τα πάρει. Είναι ξεκαθαρισμένο αυτό, εντάξει. Δεν θα τα πάρει.
1: Οι ανταποκρίσεις που διαβάζω λένε ότι είναι κοντά στη συμφωνία και θα τον δει και αυτό.
0: Όχι, και εγώ διάβασα τον ξένο τύπο. Γίνεται συζητήσεις, αλλά δεν βλέπω φως, δηλαδή. Τι να τον δει. Δεν διακυβεύεται αυτό, το λέγαμε και με τον κύριο Συρίγο νωρίτερα, δεν διακυβεύεται αυτό σήμερα στο ΝΑΤΟ. Διακυβεύονται οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο εκεί. το οποίο είναι δύσκολο να βρεθεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Δεν είναι οι ιδιωτικές σχέσεις.
1: Μας αφορά από τη μία εμάς.
0: Εμέσως, εντάξει. Ναι.
1: Ναι, αλλά από την άλλη,
0: ναι,
1: η Ευρώπη έχει δεχθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό μία σύνδεση, θα έλεγα, περίεργη με την Τουρκία. Δηλαδή, σαν στρατηγικός εταίρος. Δεν γίνεται να είναι στρατηγικός εταίρος όταν... Ναι, ναι, λογικό, αλλά...
0: Για αυτούς λογικό, εταίρος... όχι για μας, για αυτούς ναι, λογικό.
1: Ακριβώς, ναι, για μας δεν είναι λογικό. Για
0: όχι, για αυτούς είναι λογικό, διότι οι γερμανικές τράπεζες, αυτή η χώρα η οποία έχει βασανίσει την Ευρώπη και την παγκόσμια κοινότητα πολλές φορές, έχει, οι τράπεζες οι γερμανικές έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις στην Τουρκία, Ανδρέα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην θέλουν να τους πειράξουν γιατί θα χάσουν τα λεφτά τους. Τους έχει δώσει τη δυνατότητα ο Ερντογάν να κατασκευάζουν προϊόντα στην Τουρκία με πολύ χαμηλά κόστη. Έτσι, ναι. Κατάλαβες, είναι αυτά ζητήματάκια τα οποία είναι σοβαρά, ας πούμε.
1: Είναι αυτό που λέει οικονομία, πόλεμος με άλλα μέσα και τα λοιπά.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Δηλαδή το καταλαβαίνει και το παιδί δημοτικού. Δεν γίνεται. Έχουν κάνει τέτοιου είδους επενδύσεις και έχουν πάει σε τέτοιο επίπεδο οι σχέσεις που αλληλοεξάρτητο δεν σου λέει για τον Σάντσες προηγουμένως. Η Ισπανία φτιάχνει όπλα μαζί τους.
1: Μα βέβαια, παιδιά, Ισπανία,
0: κατά τα άλλα είναι Ευρώπη, κατάλαβες, ναι.
1: Γιατί η Γαλλία δεν φτιάχνει όπλα?
0: Όχι,
1: η Γαλλία είναι η πρώτη.
0: Βεβαίως, η πρώτη, βεβαίως,
1: παραγωγός χώρα.
0: Όχι, με τους Τούρκους εννοώ, κατάλαβες. Ναι. Αυτό εννοούσα. Ναι. Κατάλαβες.
1: Όλοι ψωνίζουν από όλους. Όλοι.
0: Πες μου τώρα, κύριε. Πες μου, κύριε
1: λαϊκή,
0: Ανδρέα, πού βρισκόμαστε πάλι τώρα πολιτικά, γενικά στο πολιτικό σκηνικό, τι βλέπεις?
1: Κοίταξε να δεις. Αν θυμάσαι πριν κάνα 15 μέρες είχα πει ότι τα κλειδιά του εκλογικού αποτελέσματος θα Σαμαράς. Τώρα νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Βλέπω το τελευταίο 24 ώρο, όχι απλώς εδώ μιλάμε για πόλεμο εμφύλιο, κανονικό πόλεμο, κανονικό τώρα μεταξύ κυβέρνηση Σαμαρά. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό και τα λοιπά. Είναι αποφασισμένος να κάνει κόμμα. Αυτό μπορεί να αλλάξει σε ένα βαθμό το αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό. Δεν μπορώ να το μετρήσω. Αυτό που καταλαβαίνω λέω ότι παρουσιάζεται για την Νέα Δημοκρατία μια δυσκολία την ώρα που φαίνεται να συσπυρώνει ένα κόσμο με τον Τσίπρα απέναντι. Σε έκανε καλό σε αυτό ο Τσίπρας της Νέας Δημοκρατίας. Της έδωσε 1% 1,5% συσπήρωση μεγαλύτερη και ποσοστά.
0: Ποσοστά 1,5% έχει συσπήρωση.
1: 1,5% ποσοστά υψηλότερα. Τώρα μπορεί να έχουμε να μετράμε το Σεπτέμβριο το κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή να έχει ανακοινωθεί και να το μετράμε τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπω μια αμηχανία πάλι στο Πασόκ. Βγήκε ο Σβουρός και είπε μια χαρά και με μια δημοκρατία εμείς μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση και αν χρειαστεί ξαναπάμε σε συνέδριο να το αλλάξουμε. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι μια κουβέντα που έρχεται και πανέρχεται, θα κάνει το Πασόκ την επόμενη μέρα, το οποίο δεν του κάνει καθόλου καλό. Βέβαια να μου πεις αυτές τις αποφάσεις πήρανε. Με αυτές τις αποφάσεις, όπως τρώνεις, κοιμάσαι που λέμε, και θα έχουν θεματάκια. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα άλλα τα βλέπω. Δηλαδή, ο Τσίπρας είναι σταθερός κάπου εκεί στο 15-16, ψιλοανεβαίνει και λίγο. Έχουμε μεγάλη υποχώρηση, από ό,τι φαίνεται, της λέξης ελευθερίας, κυρίως.
0: Ναι. Μισό λεπτό, θα συνεχίσουμε. Έχουμε μια είδηση.
2: Κρίξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Μανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό στη Συρία. Πηγή των Συριακών Υπηρεσιών Ασφαλείας κάνει λόγο για εκρηκτικούς μηχανισμούς που πυροδοτήθηκαν στην περιοχή. Εκρήξεις ακούστηκαν στη Δαμασκό. Σύμφωνα με πηγή των όπως είπαμε υπηρεσιών ασφαλείας, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές από τις εκρήξεις. Οι δυνάμεις ασφαλείας ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και την προέλευση των εκρηκτικών μηχανισμών. Η επίσκεψη του Μακρόν στη Συρία πραγματοποιείται υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση μετά το συμβάν. Δεν έχουν εκεί ηρεμήσει.
0: Όχι.
2: Καθόλου. Όχι. Είναι η κατάσταση πολύ ρευστή
0: αυτό
2: ακόμα.
0: Είναι πολύ κακό. Ενώ 50.000 ένστολοι περιφρουρούν αυτή τη σύνοδο.
2: Ναι.
0: Και παρόλα αυτά έγινε αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Ελπίζω να μην έχουμε χειρότερα εκεί. Να πάνε ομαλά τα πράγματα και για εμάς και για αυτούς. Μισό λεπτό, Αντρέα, να βάλουμε διαφημίσεις και προερχόμαστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
10: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology, αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ηχητικό που νομίζω ότι συνοψίζει πολύ κάποιες ομάδες έτσι, πολιτών στην Ελλάδα. Νομίζω ότι πρέπει να τα ακούσουμε, γιατί θέλω να μου το σχολιάσεις κοινωνικοπολιτικά μετά.
11: Μάλιστα. Αυτό το πράγμα το έχω χτίσει με τα ίδια μου τα χέρια. Δεν μπορεί να μην σκίζει σε τεχνική αρτιότητα, αλλά η ψυχή.
12: Δηλαδή, όταν τεχνική αρτιότητα, γεννησισμός.
11: Θα πέσει όλο κάτι θα κάνει. Ναι, να μην τίποτα θα. Όποιος είναι εδώ μέσα θα σκοτωθεί. Αλλά εντάξει, πόσες φορές θα γίνει σεισμός, μπορεί.
12: Μία αρκεί για να πεθάνει.
11: Εντάξει, και μία φορά μπορεί να σου πέσει αεροπλάνο στο κεφάλι. Δεν είναι, δεν έχει άλλη. Η ζωή είναι για το ρίσκο. Τώρα, αν θες εσύ εδώ πέρα να πει ότι έχει κενά η σκεπή και ρογμένο τείχο και αυτά, τα ακούω, αλλά θα
12: πόσο καιρό πριν πρέπει να κλείσει κάποιο να κάνει κράτηση?
11: 1,5 χρόνο.
12: 1,5 χρόνο, ναι.
11: Είμαστε, αυτή τη στιγμή είμαστε κλεισμένοι, booked solid, μέχρι το 2025.
0: Άκουσες.
1: Καταπληκτικό.
2: Είμαι εργαζόμενος στον χώρο των κατασκευών. Έτσι, όλοι έχουμε έτσι
1: επαφή. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ο ιδιοκτήτης.
0: Ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
2: Αυτός το φτιάξε.
1: Ναι, έχει...
0: Και το έχει και Airbnb κάνει.
1: Ναι.
0: Είναι full partial, πώς το
2: παίρνει. Full booked solid.
0: Ναι, ναι. Τι
2: ζούμε. Υπάρχει.
0: Και άμα γίνει σεισμός, λέει, θα πέσει.
2: Δεν θα σκοτωθούν όλοι.
0: Πέσει για φορά.
1: Εδώ μπορεί να σε πατήσει αυτοκίνητο, τι λες τώρα.
0: Όχι, σου λέει μπορεί να σου πέσει αεροπλάνο στο κεφάλι.
2: Η ζωή είναι για το ρίσκο. Νομίζω ότι είναι αυτό που κρατάμε σύνθημα. Υπάρχει και αυτή. Και αυτός ο Έλληνας.
0: Ναι.
2: Δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά υπάρχει και αυτός ο Έλληνας.
0: Υπάρχει και αυτός. Εντάξει, υπάρχουν τέτοια. Υπάρχουν δυστυχώς, ευτυχώς υπάρχουν. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, αφού μας τα αναλύσατε όλα και μας είπατε ότι κερδίζει ο Τσίπρας, κάπως έτσι το κατάλαβα.
1: Α, έτσι το κατάλαβες. Έχει τη μίγα, μου φαίνεται.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μα τι είπε αυτό, είπα εγώ. Λέω ότι ο Σαμαράς δεν κρατάει τα κλειδιά. Δεν είπα εγώ ότι κερδίζει ο Τσίπρας. Ακόμα, ο Τσίπρας έχει 10 μονάδες διαφορά. Πώς ναι. κερδίζει. Εντάξει.
0: Έχει 10 μονάδες, πολλές είναι.
1: Ορίστε.
0: Πολλές είναι, λέω.
1: Πολλές λίγες αυτές είναι τώρα, δεν ξέρουμε. Θα είναι περισσότερες, θα είναι λιγότερες. Θα δείξει. Έχουμε ναι. ακόμα μπροστά μας
0: ναι,
1: καιρό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εσύ ξέρεις καλύτερα.
1: Δεν ξέρω. Την άποψή μου, μου ερώτησες και στην είπα.
0: Όχι, ξέρεις καλύτερα υπό την έννοια ότι καλύπτεις αυτό το χρόνο της αριστεράς πάρα πολλά χρόνια.
1: Α,
0: Ναι, εντάξει. Ο Τσίπρας πιστεύεις ότι κάνει μια επένδυση για τις επόμενες εκλογές, όχι για αυτές?
1: Νομίζω το αρχικό σχέδιο αυτό ήταν οι επόμενες εκλογές. Και παραμένει σε έναν βαθμό. Δηλαδή, πάω καλά τώρα δεύτερος και αν δεν υπάρχει κυβέρνηση μπορώ και στη δεύτερη κάλπη να είμαι ακόμα καλύτερος κτλ. Αλλά ο στόχος μου είναι ας πούμε το 30. Mm. Εδώ φαίνεται όμως μια διαφοροποίηση τώρα. Τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ και από το επιτελείο. Mm. Ότι θεωρούν ότι θα είναι... μπορούν να μπουν με πολύ καλά ποσοστά και με κάτω από 10% διαφορά στη δεύτερη κάλπη. Mm.
0: Ξέρεις, δεν έχει σημασία. Έχει σημασία, έχει ποιος είναι πρώτος όμως.
1: Ναι, αλλά ο πρώτος πρέπει να κάνει και
2: βέβαια. Τελείωσε, αυτό είναι
0: δηλαδή,
2: το πιο βασικό.
0: Ας πούμε, ήταν καλή και η Πορτογαλία, κέρδισε η Ισπανία όμως. Mm. Αυτοί κέρδισαν. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλή ήταν και η Αμερική, τους χαρίσαν και την κόκκινη ο Τραμπ, αλλά κέρδισε το Βέλγιο. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι.
0: Καλήσανε και οι Βραζιλιάνοι, αλλά χάσανε.
1: Εντάξει. Εδώ,
0: δεν έχει σημασία το 1-0, θέλω να πω. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Έχει διπλό μάτς.
0: Όχι, αυτά είναι νοκάουτ. Αυτά.
1: Όχι νοκάουτ, αφού έχει γίνει στη δεύτερη κάλπη. Δεν πάμε.
0: Πώς το ξέρεις, πώς είσαι σίγουρος?
1: Με βάση τη λογική μιλάμε, τι ας πω
0: δεν
1: τώρα.
0: Ξέρω, και δεν υπάρχει.
1: Εκεί μπορεί, που... μπορεί να κάνει και σεισμό που έλεγα.
0: Εκεί που αρχίζουν οι εκλογές σταματάει η λογική, ξέρεις. Δεν υπάρχει, υπάρχει μια κάλπη μπροστά που ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει μετά με βάση τα συμφέροντά του. Και τα συμφέροντά του αντικατοπτρίζονται στο ATM που βάζει την κάρτα να δει τι υπόλοιπο έχει. Αν το υπόλοιπο είναι καλό, λέει εντάξει. Αν το υπόλοιπο δεν είναι καλό, λέει τώρα θα σου δείξω εγώ. Και πάει στην κάλπη και ρίχνει ένα μαύρο στην κυβέρνηση και του κάνει.
2: Και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα από εκεί και πέρα.
0: Έτσι είναι αυτά τώρα.
2: Σου λέει, εγώ θέλω κάτι καλύτερο.
0: Ναι. Να σε πάω ένα ταξίδι έτσι να ευχαριστηθεί.
1: Βεβαίως.
0: Για πήγαινε τώρα, ρωτά σου.

0: στο βάλα πειραγμένο, επειδή είσαι της, της υψηλής, είσαι εναλλακτικός και της υψηλής γαστρονομίας. Πήγα σε ένα μαγαζί και μου λέει μιλφέι. Ναι, δεν το βλέπω τα χίλια φύλλα, εγώ του λέω. Ήσουνα, δεν ήσουνα.
1: Γιατί έχουν χίλια φύλλα τα άλλα.
0: Μιλφέι, κανονικά.
1: Ναι, αλλά λέω και τα άλλα που τρώνε, που είναι το κανονικά, έχουν χίλια φύλλα.
0: Δεν έχουν χίλια, έχουν 950, έχουν. Αλλά και μου λέει, είναι, μου λέει, δοκιμάστε, μου λέει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί, ωραίο μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι μιλφέι.
1: Θέλω να καταγγείλω τα μιλφέι. Υπάρχουν διάφορα που κυκλοφορούν έτσι και που είναι και πολύ γνωστά κτλ. Και που σου λένε ότι μπορείς και να το βάλεις στην κατάψυξη και τέτοια. Μη μασάτε με αυτά τα μιλφέι, γιατί δεν είναι ακριβώς τα καλύτερα υλικά. Κάτι που πουλάνε μερικά και σου λέει βάλτε στην κατάψυξη.
0: Όχι,
1: προσέξτε, προσέξτε.
0: Εγώ
1: τα
0: πάω
1: αυτά.
0: Στο, πώς το λένε, στο φίλο μου. Λοιπόν, ενώ η Κεσαριανή έχει κλαδέψει, είναι όλα οκ. Okay. Ο άλλος δήμος, Παπάγου ή Καρέας, δεν είμαι σίγουρος. Έχει αφήσει ξερόχορτα να φτάνουν σε μεγάλο ύψος. Να πείτε κάτι. Α, θα φουντώσει, λέει, αυτό έχει δίκιο. Οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν και αυτή τη δουλειά, αλλά δεν την κάνουν.
1: Δεν κάνουν τίποτα.
0: Δεν κάνουν τίποτα. Οι περισσότεροι δήμοι. Τώρα σκέφτομαι να περάσω, να βγάλω φωτογραφίες.
1: Πρέπει
0: σε διάφορους δήμους θα το κάνω αυτό το ρεπορτάζ, μου αρέσει, για να τις δημοσιεύσω στο New Post και να τα ρίξω και από εδώ στους δημάρχους, γιατί μου τη δίνουν οι δημάρχοι, ξέρεις. Μου τη δίνουν γιατί κάνουν υψηλή πολιτική, να πούμε, αντί να ασχοληθούν.
1: Δεν κάνουν μόνο αυτό, μερικοί ελπίζουν ότι
0: στο
1: θα κάνουν
0: διπάς, ναι, στο Κωνσταντινίδη
1: ότι θα κάνουν υψηλότερη πολιτική, ότι σου λέει άμα αυτό αντιλείψω, αν τέτοιο, δεν μπορεί. Θα ανέβω τη σκαλίτσα, θα την ανέβω.
0: Φαντάζομαι, Ανδρέα, το έχεις παρατηρήσει και εσύ ότι κάποιοι δήμοι είναι για... Δεν το βάζω κομματικά, είναι δεξιός ή αριστερός. Δεν έχει καμία σημασία. Και ο δήμαρχος της Κηφισιάς δεξιός είναι, αλλά έχει αφήσει τους δρόμους.
2: Ο δήμος είναι νεοδημοκράτης.
0: Δηλαδή, πώς το παραδέχεσαι αυτό, δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Δεν νομίζω.
2: Το 85, μη σου πω.
0: Όχι, όχι, δεν είναι δημοκράτης. Δεν είναι, δεν είναι. Στην Πάτρα, ας πούμε, που είναι μεγάλη πόλη, είναι δημοκράτης, είναι κουκουέ είναι ο άνθρωπος.
2: Καλά, ξέρετε.
0: Στην Αθήνα, που είναι η πρωτεύουσα, είναι ο δημοκράτης ο δήμαρχος. Όχι. Στη Θεσσαλονίκη είναι ο δημοκράτης ο δήμαρχος. Όχι. Λέω τις μεγάλες πόλεις τώρα. Τους έχασε τους δήμους εκεί, είναι η δημοκρατία, ναι.
2: Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλοί δήμοι που δεν έχουν κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Εμένα δεν με νοιάζει τι κόμμα είναι ο δημάρχος, με νοιάζει να κάνει τη δουλειά.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Εντάξει, δεν μπορεί, λέει, ο άλλος παθαίνει Πάρκινσον, θα πάει με το μηχανάκι. Τώρα που είχα μηχανάκι μας, στέλνει ένα μήνυμα, άκου, Ανδρέα, αυτό.
2: Ναι. Με το αυτόν που εγκλωβίστηκε.
0: Όχι, όχι, άκου, θα σου πω. Θα πεις για αυτό που εγκλωβίστηκε, άκου. Είναι ένας τύπος που μένει, ένας κύριος, συγγνώμη, που μένει κοντά στο αστυνομικό, δουλεύει στο αστυνομικό τμήμα. Ξαρχείων, κάτι τέτοιο.
1: Λιφάδας είναι αυτός.
0: Λιφάδας.
1: Ναι.
0: Που περνάνε, λέει, οι αστυνομικοί με τις δικές τους τις ιδιωτικές μηχανές, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα, και στις πινακίδες έχουν βάλει σκούρα.
1: Το έχουν καλύψει,
0: το με, έχουν
1: αυτό
0: καλύψει
1: το
0: με αυτό το σκούρο που βάζουν, για να μην φαίνονται τα νούμερα.
1: Την ίδια καταγγελία μας έχει κάνει και ένας άλλος ακροατής, ο οποίος μας έχει πει ότι μένει δίπλα στη Γαδά.
0: Ναι.
1: Είναι η δεύτερη ή τρίτη καταγγελία.
0: Είναι συστηματάκι.
1: Μου είναι αδιανόητο. Γιατί να το κάνω.
0: Να μη σου είναι γιατί να το κάνω.
1: Για τις κάμερες το κάνουν. Γιατί αν πέσουν σε συνάδελφο, είναι πολύ πιθανό να τους τη χαρίσει. Μπορεί και όχι, βέβαια.
0: Μπορεί και όχι.
1: Αλλά τι είναι αυτό τώρα.
0: Είναι λάθος. Υπάρχουν οι μηχανές που κυκλοφορούν στην Αθήνα. Συναντάω εγώ όταν κατεβαίνω το απόγευμα στο Μέγκα για την εκπομπή. Βλέπω μοτοσυκλέτες, πάνε με 1500, έχουν πίσω το, πώς το λένε, την πινακίδα και δεν φαίνεται. Είναι κάτω από τη σέλα, κάτω από το φτερό και δεν φαίνεται η πινακίδα καθόλου. Ένας μόνο είχε την πινακίδα στην πλάτη του, ζωγραφισμένη.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος, τον παραδέχτηκα. Λοιπόν, και αυτό δεν τους γράφει κανένας, γιατί κάνουν και αυτά ίδια. Εγώ θα το καταγγέλω αυτό και... Οφείλει να... Ναι, εσύ τι έλεγες, για ποιον έλεγες, Ανδρέας?
2: Είδα ένα βίντεο το Σάββατο.
0: Ναι.
2: Είναι ένα τύπος με ένα πατίνι, ναι, στον Κηφισό, κάπου στο ύψος του Ρέντι.
0: Ναι.
2: Πάει αριστερή λωρίδα με περίπου 60-70 χιλιόμετρα και είναι αυτοκίνητα και τον αποφεύγουν, άλλοι του κορνάρουν κτλ. Και ξαφνικά πώς το κόβει μειώνει ταχύτητα και ανεβαίνει πάνω στο διάσωμα. Αλλά δεν μπορούσε να περάσει απέναντι, γιατί έχει διαρκή, δεν έχει φανάρια εκεί.
0: Όχι,
2: διαρκή.
0: Όχι, ναι.
1: Περνάνε συνέχεια.
2: Ναι. Και φώναξαν την τροχέα να σταματήσει την κυκλοφορία και να τον πάρουν από εκεί. Περίμενε μισή ώρα, τέλος πάντων, να γίνει αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω, παίρνει το πατίνι και πα στην αριστερή πλευρά και όλα του Κηφισού. Δεν ξέρω, δηλαδή, τι γίνεται, ρε γάμο. Είναι φοβερό πράγμα.
0: Είναι. Αυτό με τα πατίνια είναι.
2: Γιατί το περνάμε ντούκου, δηλαδή.
0: Όχι, το περνάμε ντούκου. Εμείς έχουμε φαγωθεί με τα πατίνια.
2: Όχι εμείς.
0: Έχουμε σφαχτεί με το θέμα.
2: Σαν πολιτεία το.
0: Και η πολιτεία έχει κάνει νόμο, Αντρέα, αλλά δεν τηρείται, κατάλαβες. Έχει κάνει νόμο. Έχει κάνει. Τέλος πάντων, Ανδρέας, ευχαριστούμε για την παρουσία σου και σήμερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα ακούσουμε το απόγευμα την εκπομπή Αβάρτη Πόπολο, Αλάρης Κόρσα και άλλα τέτοια, Παντιέρα Ρώσα και τέτοια και, που λες κάθε απόγευμα, και θα συντονιστούμε σε μια φάση σοσιαλιστικής αναδιάρθρωσης του ραδιοφόνου.
2: Ρεαλισμού.
0: Ρεαλισμού. Μάλιστα, εντάξει. Ρεαλισμού.
2: Είτε ρεαλισμού, μπορεί να την πει.
0: Ναι, εντάξει, όπως βολεύει. Σε ευχαριστούμε. 6 με 8 το απόγευμα ο Ανδρέας. Τώρα η Άννα Μαρία
1: Παπακοσταντίνου,
0: η οποία θα εκφωνήσει το βελτίο ειδήσεων, και εμείς θα είμαστε κοντά σας αύριο το πρωί, η ώρα 9.
1: Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν στο κέντρο της Δαμασκού, κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, λίγο πριν αναχωρήσει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Συρίας για επίσημη επίσκεψη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές από τις εκρήξεις, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι στην Άγκυρα, όπου στις 3 και 4 θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον, είπε ότι κάνει το ταξίδι χάρη στον Τούρκο Πρόεδρο, τον οποίο χαρακτήρισε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στην Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικών F-35, σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Axios, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφύγει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απίφθινε εξάλλου και δημόσια έκκληση στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία κυβερνάται από έναν ηγέτη που απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή και κατέχει τη μισή Κύπρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πάντως από την Ολομέλεια της Βουλής πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν τη Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Για την Άγκυρα αναχωρεί σήμερα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον κύριο Γεραπετρίτη, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν ούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο είναι πιθανό να έχουν κάποιο λιγόλεπτο τετ-α-τετ στο πλαίσιο της Συνόδου. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με αυτοπεποίθηση, καθώς έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση που συμφωνήθηκε το 2025 στη Χάγη για αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τόνισε σε ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, αφήνοντας αιχμές για το πρόγραμμα SAFE με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σημείωσε ότι οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα. Η ασφάλεια της συμμαχίας δεν ενισχύεται μέσω περιορισμών, αλλά μέσω της αλληλεγγύης και ενός κοινού οράματος, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων στην αρχή πολιτικής αεροπορίας για τις αυξημένες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσε στον Alpha Radio 989, η αντιπρόεδρος των ελεγκτών εν αέρας κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη, δεν υπήρξε συμφωνία, αλλά έγινε μια επικοδομητική συζήτηση. Εξήγησε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται αφενός στην αύξηση της ζήτησης στους καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα και αφετέρου στην πίεση που δέχεται ο ελληνικός εν αέριος χώρος λόγω των πτήσεων που άλλαξαν διαδρομές εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στον διεθνή χώρο και πάλι, με ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση του εφετείου του Παρισιού για το πολιτικό μέλλον της ακροδεξιάς ηγέτιδας Μαρίν Λεπέν. Η απόφαση θα κρίνει το δικαίωμα συμμετοχής της στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Η 57χρονη, το κόμμα της Εθνικός Συναγερμός και ακόμη 23 συγκατηγορούμενοι έχουν κριθεί ένοχοι σε πρώτο βαθμό για συστηματική κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν στην Κίνα από τις καταιγίδες που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολιστήσεις σε κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 το απόγευμα η αναμέτρηση Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Είναι Τρίτη, είναι 7 Ιουλίου. Έχει ζέστη. Αντί να είμαστε σε κάποια παραλία, είμαστε στο μετερίζι της ενημέρωσης. Όχι όλοι, οφείλω να πω. Παρότι είχε κίνηση στους δρόμους σήμερα το πρωί, είναι αισθητό ότι αρκετοί απουσιάζουν και απουσιάζουν κυρίως όσοι έχουν την δυνατότητα του εξοχικού, κυρίως κάπως μεγαλύτερης ηλικίας φίλοι και συμπολίτες που παίρνουν και τα εγγονάκια τους και πάνε και αράζουν παραθήνα λώσεις στα βουνά και μπορούν και ξεκουράζονται μακριά από την πολύ συνάφεια του κόσμου. Εν πάση περιπτώσει, αν είστε σε αυτή την κατηγορία, αν φεύγετε, βέβαια λίγο δύσκολο να φεύγετε σήμερα γιατί οι άδειες ξεκινούν συνήθως από τις αρχές εβδομάδας και από το Σαββατοκύριακο, σας ευχόμαστε καλό ταξίδι. Εμείς εδώ μένουμε και σταχυολογούμε την επικαιρότητα. Ένα μεγάλο θέμα έχει η σημερινή ειδησιογραφία, πέρα από όλα τα άλλα τα πολιτικά, μικροπολιτικά, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, η οποία ξεκινάει σήμερα το μεσημέρι στην πραγματικότητα. Το εναρκτήριο λάκτισμα το επίσημο δίνεται με την άφιξη του Προέδρου Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας, το Αξαράι, έτσι λέγεται, αυτό το πραγματικά εντυπωσιακό και φαραωνικό κυβερνητικό σύμπλεγμα το οποίο έχει φτιάξει ο Πρόεδρος Ερντογάν εκεί στην Τουρκία. Έχει τύχει να πάω κάποιες φορές στη ζωή μου. Οφείλω να πω ότι το μέγεθος σου προκαλεί ένα κάποιο δέος. Ας μην μεγαλοποιούμε βεβαίως τα πράγματα. Οι Τούρκοι όμως αρέσκονται σε εντυπωσιακά, σε μεγάλα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι το κυβερνητικό κόμπλεξ εκεί πέρα της Άγκυρας, το Αξαράι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Νομίζω ότι θα είναι από αυτά που θα αρέσουν στον πρόεδρο Τραμπ. Είναι η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Τουρκία εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Ο κύριος Τραμπ έχει εκφραστεί θερμά για τον κύριο Ερντογάν. Ο κύριος Ερντογάν είναι ένας φίλος του, είναι ένας very strong guy, όπως το λέει πάρα πολύ συχνά ο Αμερικανός πρόεδρος, είναι ισχυρός παίκτης, ένας μάτσο ηγέτης, ο οποίος τους έχει όλους του χεριού του, δεν λογίζει ιδιαίτερα νομοθετικές και συνταγματικές πρόνοιες. Για παράδειγμα, έβαλε στη φυλακή τον βασικό πολιτικό του αντίπαλο, τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, τον Εκρέμη Μάμογλου, αντιλαμβανόμενος ότι δεν θα ιδρώσει και κανένας ιδιαίτερα, και πράγματι δεν ιδρώσε κανένας. Σπάει πέτρες στις φυλακές της Τουρκίας ο Ιμάμογλου μαζί με τον άλλον φυλακισμένο εδώ και χρόνια, τον Σελαχατίν Ντεμιρτάς, τον ηγέτη της τουρκικής αριστεράς, του Χαντεπέ, του φιλοκουρδικού Χαντεπέ, ο οποίος έχει καταλήξει να κάνει, γράφει βιβλία. Πολύ ωραία βιβλία του Ντεμιρτάς, άμα τα πετύχετε σε κάποιο βιβλιοπωλείο της Αθήνας στο διαδίκτυο, διαβάστε τα, έχει πραγματικό λογοτεχνικό ταλέντο ο άνθρωπος. Ο κύριος Ερντογάν όμως είναι αυτό το στυλ του ηγέτη που αρέσει τον κύριο Τραμπ. Φόβου τους Δαναούς και δώρα φέροντας, λέει η γνωστή ρίση. Ο κύριος Τραμπ διαμηνύει ότι θα φέρει κάποια δώρα στον κύριο Ερντογάν. Το βασικό και το εύκολο είναι οι μηχανές για τα τουρκικά μαχητικά, τα ΚΑΝ. Καλά, μην πέφτουμε και από τα σύννεφα. Κάποια στιγμή η Τουρκία θα εξοπλιστεί. Η Τουρκία είναι εκτός πλαισίου διεθνών εξοπλισμών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει καταφέρει και έχει συνάψει τη συμφωνία για τα Eurofighter το προηγούμενο διάστημα. Δεν έχει παραλάβει ακόμα, αλλά θα παραλάβει το επόμενο διάστημα. Και φιλοδοξεί να κάνει ένα δικό της μαχητικό, το οποίο δεν είναι ούτε τέταρτης γενιάς, δεν είναι ούτε stealth. Τι σημαίνει stealth? Ότι είναι τόσο γρήγορο και το οποίο γίνεται αόρατο και δεν το πιάνουν τα ραντάρ. Βέβαια, λόγω μεγέθους, επειδή παραπέμπει σε πουλί, δεν είναι πολύ μεγάλο, έχει μια δυσκολία αναγνώριση από τα ραντάρ, αλλά δεν είναι ότι είναι και υπερσύγχρονο μαχητικό το ΚΑΝ, το οποίο επίσης δεν έχει δοκιμαστεί σε ευρεία κλίμακα, να το πούμε και αυτό. Περιμένουν τις αμερικανικές μηχανές εδώ και κάποια χρόνια, προκειμένου να δουν αν είναι επιχειρησιακό σε μεγάλη κλίμακα. Το άλλο το οποίο ενδεχομένως να φέρει στις αποσκευές του ο κύριος Τραμπ είναι τα F-35. Πολύ εύκολα λέγεται, πολύ δύσκολα γίνεται. Θα πω εγώ, για να προλάβω διάφορους εδώ πέρα, οι οποίοι είναι οι πατριώτες της Πάνας, εγώ έτσι αρχίσω να τους λέω. Διότι είναι τόσο πατριώτες που όποτε ο κύριος Ερντογάν ή ο κύριος Τραμπ ανοίγει το στόμα του, βρέχουν την Πάνα τους. Πρόκειται για αυτούς τους Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τους έλεγε καρδερινόκαρδους, αναφερόμενος κυρίως σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είναι χέστες και φοβούνται γενικώς. Έχουν την καρδιά της καρδερίνας. Η καρδερίνα είναι ένα μικρό πουλάκι, άρα έχει μια μικρή καρδούλα. Οι καρδερινόκαρδοι πατριώτες του πληκτρολογίου λοιπόν, μόλις ο κύριος Τραμπ λέει μια κουβέντα, αμέσως σπέβδουν να ξεκινήσουν και να αναζητούν ευθύνες και το ένα και το άλλο. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει, γιατί η Ελλάδα δεν βάζει βέτο μέσα στο ΝΑΤΟ για τα F-35. Το σκεφτόμουν και έλεγα, πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα βάλει βέτο μέσα στο ΝΑΤΟ η Ελλάδα για μια δυνητική πώληση από κράτος σε κράτος, από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία? Ευτυχώς για όλους υπάρχει ένα σοβαρό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο λέγεται κυρώσεις κάτσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Τραμπ μπορεί να θέλει να δώσει όποιο δώρο θέλει, όποιο δώρο επιθυμεί στον κύριο Ερντογάν, αλλά υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο περιορίζει τον Αμερικανό πρόεδρο, επί των ημερών του οποίου, θέλω να θυμίσω, επευλήθησαν οι κυρώσεις στον κύριο Ερντογάν. Διότι η Τουρκία διατηρεί στο έδαφος της το αντιεροπορικό σύστημα S-400. Ποιο θα μπορούσε να είναι ένα πιθανό σχήμα για να αρθούν οι κυρώσεις κάτσα? Η Τουρκία να παρκάρει σε κάποια άλλη χώρα τους S-400. Μέχρι στιγμής, επειδή αυτή η λύση δεν είναι καινούργια για όσους έχουμε παρακολουθήσει τη συζήτηση, δεν ακούγεται πρώτη φορά σήμερα, επειδή το γράψανε οι New York Times εν ώψη του ταξιδιού του κυρίου Τραμπ στο ταξίδι, εν ώψη του ταξιδιού του κυρίου Τραμπ στην Άγκυρα. Η ιστορία αυτή έχει υποθεί ως σενάριο εδώ και περίπου 2 χρόνια. Είδατε εσείς την Τουρκία να δείχνει κάποια ζέση να μετακινήσει τους S-400 σε κάποια άλλη χώρα? Εγώ δεν είδα, η αλήθεια είναι. Θα μου πει κανείς, θέλει και κάποια διαβεβαίωση του κύριου Τραμπ για τα αμερικανικά μαχητικά ο κύριος Ερντογάν προκειμένου να κάνει μια τέτοια κίνηση. Ορθά θα πω εγώ, αλλά αυτό δεν προβλέπεται για την ώρα. Και δεν είναι τόσο εύκολο όσο και να θέλει ο πρόεδρος Τραμπ να αρθούν αυτές οι κυρώσεις, διότι είναι απαραίτητη η συνένεση του Κογκρέσου και μέχρι ώρας δεν έχει διαμορφωθεί τέτοια πλειοψηφία. Δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα για τον κύριο Τραμπ. Ξεφτυλίστηκε παγκοσμίως και με αυτή την ιστορία με την κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκάν, τον βασικό σεντερφόρ των ΗΠΑ. Αποτέλεσμα, όλος ο πλανήτης που παρακολούθησε το παιχνίδι του Βελγίου με τις ΗΠΑ, παρένθεση, ενώ η ομάδα των ΗΠΑ ήταν μια ωραία ομάδα, την οποία τυχερόταν ο κόσμος γιατί έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο, παράδοξο για τις ΗΠΑ που δεν έχουν και καμιά φοβερή παράδοση στο σόκερ, με έναν κανονικό προπονητή, τον Αργεντίνο, τον Μαουρίτσιο Ποκετίνο. Εν τούτης, όλος ο πλανήτης ήταν με το Βέλγιο, διότι παρατηρήσαμε το καταπληκτικό. Ο κύριος Τραμπ, ο οποίος είναι εντελώς άσχετος από ποδόσφαιρο, να παρεμβαίνει στη FIFA και να κάνει δηλώσεις, εχθές το παρακολουθούσα και τρελαινόμουν, που λέει, είναι παράλογο, λέει, να παίρνει κόκκινη κάρτα κάποιος και να μην έχει δικαίωμα, να αποβάλλεται δηλαδή για το επόμενο παιχνίδι. Που φάνηκε πολύ παράλογο του κυρίου Τραμπ και αποφάσισε να ξαναγράψει τους κανόνες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, επειδή το Μουντιάλ γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό ενδεχομένως τον καθιστά ρυθμιστή των εξελίξεων. Παράδοξα πράγματα, αλλά τι να κάνουμε, παράδοξη είναι η ζωή και η διεθνής πολιτική σε αυτές τις εποχές που ζούμε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο του Αλφα Radio. Ο Τάσος Τασκαλιδηρανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Αφροδίτη Σιμίτη τα τραγούδια. Η Μαρία Καραουλάνη έχει τη δημοσιογραφική μέλη της εκπομπής και την αμόσχο τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στην διεύθυνση σύνταξης του καταστήματος. Εσείς στην παρέα μας στο 212-214-800, στο nrpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber. Επικοινωνείτε μαζί μας. Πάμε σε ένα τραγούδι, να χαλαρώσουμε λίγο και επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, τώρα στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Εντάξει τώρα. Δεν γίνεται και κάτι φοβερά ενδιαφέρον αν εξαιρέσει κανείς το ντερμπάκι κυβέρνησης Σαμαρά, το οποίο αποκτά καινούργιες διαστάσεις μετά την χθεσινή απόφαση του κυρίου Σαμαρά να προσφύγει στον Άριο Πάγο, καταθέτοντας αίτηση στον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου για περαιτέρω διερεύνηση της παγίδευσης του δικού του τηλεφώνου από το Predator. Είναι προφανές ότι ο κύριος Σαμαράς έκανε ένα βήμα παραπάνω και πολιτικά και νομικά, χωρίς να καταθέτει μήνυση βεβαίως, και αυτό πρέπει να κάνουμε την διευκρίνηση. Λέει ένας νομομαθής, ένας κύριος Κεσές, τον οποίο τον παρακολουθώ, ο οποίος έχει γίνει παράγων του πολιτεύματος, ο οποίος λέει υπέχει χαρακτήρα μήνυσης η αίτηση. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει κανονικούς νομικούς, όχι σαν τον κύριο Κεσέ ιδιαίτερα, όπου αν ήθελε να κάνει μήνυση, θα έκανε μήνυση. Επίσης τον κύριο Κεσέ, τον οποίο τον είχα ακούσει πριν από κάποιους μήνες σε μια συνέντευξη τύπου του Πασόκ να προαναγγέλει διάφορες νομικές ενέργειες και 7-8 δικά του πρόσωπα, δικούς του πελάτες που αναμένεται να καταθέσουν μηνυτήρες, αναφορές και αγωγές για τις υποκλοπές. Ας το κάνει, δεν ξέρω αν είχε φόρτο εργασία στο γραφείο του. Το λέω μόνο και μόνο για την τάξη των πραγμάτων, γιατί το είχε προαναγγείλει ο ίδιος. Και να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος και τι θα κάνει ο καινούριος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που ανέλαβε μάλλον από τις αρχές του Ιουλίου, ο κύριος Βαγγέλης Μπακέλας, που διεδέχθη τον κύριο Τζαβέλα, τον προηγούμενο εισαγγελέα, ο οποίος είχε βρεθεί στο επίκεντρο πλήστων όσων αντιδράσεων. Είναι προφανές ότι η υπόθεση των υποκλοπών παράγει διαρκώς προβλήματα. Τώρα, κάποιος κακοήθης φίλος μου σήμερα το πρωί μου έστειλε ένα ντοκουμέντο από το μακρινό 1993. Για να μου δείξει πώς αναβιώνουν τα πάθη. Το 1993 ο κύριος Σαμαράς είχε φτιάξει την πολιτική άνοιξη και είχε πάει να κάνει ο άνθρωπος εκλογές ενώπιση των εκλογών των εθνικών, αφού έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όμως δεν το είχαν πάρει πολύ καλά οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας. Το απόσπασμα είναι από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Θα ακούσετε πολύ νέους, τον Νίκο Στραβελάκη και τον Γιώργο Σαραντάκο, και πολύ ξύλο. Πάμε.
1: Χθες το βράδυ, οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας επετέθησαν κατά του κυρίου Σαμαρά και στο Μεσολόγγι, τραυματίζοντάς τον ελαφρά.
2: Ο πρόεδρος πολιτικής άνοιξης έφτασε στην Άφμακτο λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Στην κεντρική πλατεία, συγκεντρωμένοι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας τον υποδέχτηκαν πετώντας ντομάτες, νεράτζια, αυγά και κλωτσώντας τα αυτοκίνητα της συνοδείας του κυρίου Σαμαρά. Ο πρόεδρος πολιτικής άνοιξης παρέμεινε κυκλωμένος στο γραφείο του κόμματος περίπου 2 ώρες. Η ώρα είναι 10:30 και αυτή την ώρα ο Αντώνης Σαμαράς αναχωρεί από την Αφπακτο για το Μεσολόγγι. Και εκεί τον περίμεναν συγκεντρωμένοι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας που τον αποδοκίμαζαν πετώντας διάφορα αντικείμενα.
3: Το μυαλό πίσω από το χέρι εκείνο που έριξε τη βίδα δεν ανοίξει αυτό το παιδί. Ο εγκέφαλος είναι του κ. Μητσοτάκη.
2: Ο κ. Σαμαράς επικοινώνησε με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης αργά χθες το βράδυ και του κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να διακόψει τις προεκλογικές περιοδίες του.
0: Λοιπόν, αυτά γίνονταν παλιά. Τώρα έχουν εξευγενιστεί τα πράγματα. Θα πάμε σε πολιτικά χαρακόμματα, δεν θα πάμε σε κανονικά χαρακόμματα. Είναι πάντως προφανές, αν υπάρχει ένα πολιτικό σεξι θέμα αυτή την περίοδο, είναι οι επικίνδυνες σχέσεις Μαξίμου Σαμαρά. Θα περάσουμε πολύ ωραία και ο κύριος Σαμαράς, επειδή είναι μέτρο του κλεφτοπόλεμου, θα το πάει μέρα. Βέβαια πρέπει να δούμε ότι κόβει και εισιτήρια το έργο, έτσι, γιατί άμα είναι να απασχολεί μόνο τις στήλες και τα μέσα ενημέρωσης και να μην κόβει εισιτήρια στο ταμείο, το έργο δεν θα έχει πολύ διάρκεια. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχω και Πασόκ σήμερα, γιατί σε λίγο έχω και τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Τους έχει βάλει εκεί στα καρφιά ως γουρός. Δηλαδή αυτοί δεν διέγραψαν το Δούκα που έλεγε για τον Τσίπρα και μάλωναν όλοι μαζί το Δούκα, αλλά για τον Σγουρό έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους. Και λέει το Πασόκ, προσωπικές απόψεις του κυρίου Σγουρού. Προσωπικές απόψεις, τον Δούκα τον βρίζανε που έλεγε για τον Τσίπρα. Αλλά άμα λέει ο Σγουρός για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και λέει θα έχει πρόβλημα ο Ανδρουλάκης άμα είναι τρίτο το Πασόκ, προσωπικές απόψεις του Σγουρού. Ουέι μην φαρισαίοι και υποκριτέ, διάλειμμα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δολογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 11 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989 και καλημερίζω στην αλέκρυση τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
9: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευγενίδη, εγώ.
8: Λοιπόν, τώρα πριν πάμε στα του χαρτοφυλακίου σας που ενδιαφέρουν και πάρα πολύ κόσμο, έχουν ανακύψει μια σειρά πολιτικών ζητημάτων για τα οποία θέλω ένα σχόλιο σας. Νούμερο 1, σήμερα ο κύριος, μάλλον εχθές το βράδυ, ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε και είπε ότι ο κύριος Τσίπρας πήρε λεφτά, πήρε μίζα για να κρατήσει τη Βουλή ανοιχτή μεταξύ των δύο εκλογών του 19 και να ψηφίσει την τροποποίηση των ποινικών κωδίκων. Συμφωνείτε με αυτό το πράγμα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης?
9: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτό το έντιμος πρέπει να αποδεικνύεται. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης κατέθεσε χθες μία άποψη. Προφανώς εδράζεται σε στοιχεία. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό θα εξειδικευτεί μες στο επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα.
8: Άμα σας πω εγώ κλέφτη, δεν πρέπει να πω γιατί σας λέω κλέφτη? Δηλαδή, άμα βγει ο Ευγενίδης και πει το Μαρκόπουλο κλέφτη, δεν πρέπει να πω.
9: Από όσο ξέρω, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, είπε μάλιστα ότι θα συνεχίσει και θα τοποθετηθεί και περαιτέρω. Από όσο, αν θυμάμαι καλά, την τοποθέτησή του.
8: Όχι, είπε, λέει, δεν έχω στοιχεία, τα έχει πει ο Κοντονής.
9: Προφανώς αυτό είναι το γεγονός.
8: Τι προφανώς, πότε το είπε ο Κοντονής?
9: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κοντονής, έχει κάνει κάποιες καταγγελίες. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτό το οποίο εκτιμώ ότι ήθελε να πει ο Άδωνης είναι ότι αυτό το είμαι ο τιμιότερος, ο εντιμότερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, είμαι ο καλύτερος και δεν έχω σκιές, μπάζει σαν αφήγημα σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του Άδωνη του Γεωργιάδη. Αυτό εκτιμώ και αυτό πιστεύω ότι είπε χθες.
8: Ναι, για να δούμε τι θα πει και περαιτέρω, γιατί η αρχική του τοποθέτηση είναι λίγο συναισθηματική, να το πω.
9: Από εκεί και πέρα, εγώ να πω ότι πιστεύω εγώ. Κοιτάξτε, ας αφήσουμε τον ελληνικό λαό να κρίνει ποιος είναι ο εντιμότερος, ποιος είναι ο ικανότερος, ποιος είναι ο σωστότερος και ποιος έχει κάνει τη μεγαλύτερη δουλειά στη μεταπολίτευση. Το να λέμε να αυτοχαρακτηριζόμαστε, και εγώ μπορώ να σας πω ότι είμαι ο καλύτερος υφυπουργός εθνικής οικονομίας και οικονομικών που πέρασε. Αυτό όμως πρέπει να τεκμέρεται κάπως. Αυτό το εγώ είμαι τίμιος, άρα υπονοείς ότι όλοι οι άλλοι δεν είναι τίμιοι, είναι λίγο προβληματικό, θα μου επιτρέψετε.
8: Μα σας το λέει ευθέως ο Τσίπρας ότι δεν είστε τίμιοι.
9: Δηλαδή, πόσο τίμιο είναι να στείλει μια σκευωρία κατά 10 πολιτικών σου αντιπάλων, mm-hmm. γιατί έχει και εκλογές να κερδίσει. Πόσο τίμιο είναι υπουργό σου να πηγαίνει στον Άριο Πάγο για να διαβουλεύεται γύρω από δικαστικά και διαδικαστικά ζητήματα. Πόσο τίμια ήταν τα βοσκοτόπια του Καλογρίτσα. Τώρα σα τα λέω έτσι. Ναι. Μπαμ, μπαμ, μερικά έτσι τίμια.
8: Προφανώς αυτό θα είναι η δική σα απάντηση στα περί ετοιμότητας του κυρίου Τσίπρα.
9: Έτσι. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης προσέθεσε και κάτι το οποίο έχει πει ο κύριο Κοντονής ως υπουργό δικαιοσύνη. Okay. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε μία πολιτική συζήτηση εξέλιξη περί εντυμότητος, ναι. τιμιότητος και ωραία. Πολιτικών συγκεκριμένων
8: κατευθύνσεων. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο, μια και λέμε για τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης άρχισε να παίζει τένις με τον κύριο Κασελάκη και να λέει πόσο τον συμπαθεί και εντάξει, καλά είναι όλα αυτά. Εσείς, αν θυμάμαι καλά, εσείς έχετε ένα δικαστήριο με τον κύριο Κασελάκη, δεν έχετε ένα δικαστήριο με τον κύριο Κασελάκη?
9: Και μάλιστα είχα ζητήσει προσωπικά τη δική μου άρση ασυλίας για να πάμε στα δικαστήρια με τον κύριο
8: Κασελάκη. Πώς σας φαίνεται που ο κύριος Γεωργιάδης παίζει τένις με τον διάδικό σας?
9: Επικοινωνήσαμε με τον Άδωνη, δεν υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Όμως θα είμαι ειλικρινής απέναντί σας, δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Ήταν κάτι το οποίο δεν μου άρεσε. Ο Άδωνης παραμένει πάντα φίλος, τον αγαπώ, τον εκτιμώ απεριόριστα. Από εκεί και πέρα επικοινωνήσαμε και πριν από λίγη ώρα, γιατί είχα κάνει και μια δήλωση στο Mega Channel. Ο Άδωνης παραμένει ένας καλός φίλος. Θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια πράγματα στη σημειολογία της πολιτικής.
8: Γι' αυτό το άνοιγμα που επιχειρεί ο κύριος Κασελάκης προς εσάς, που επιχειρεί να εμφανιστεί ως μπαλαντέρ συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, τι είναι αυτό?
9: Δεν έχω δει κάτι τέτοιο να έχει εκφραστεί πολιτικά. Από το ότι ενδεχομένως προσπαθεί να αμβλύνει κάποια πράγματα, δεν ξέρω, αυτό πρέπει να το δούμε όμως και πολιτικά, για να τοποθετηθούμε πολιτικά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν έχω δει κάτι συγκεκριμένο, δεν έχω δει κάποια απόφαση του κόμματός του, δεν έχω δει κάποιο δελτίο ειδική του τοποθέτηση. Αν μου διαφεύγει, ζητώ συγγνώμη.
8: Ευθέως δεν υπάρχει, αλλά όταν καλείς το Γεωργιάδη και κάνεις μια συζήτηση η οποία καταλήγει στην πραγματικότητα να είναι αγάπες και λουλούδια, μετά πας και παίζεις τένις με το Γεωργιάδη, μετά το ένα μετά το άλλο, υπάρχουν μικρά περιθώρια παρερμηνίας. Είστε και δημοσιογραφικά πολύ έμπειρος.
9: Δεν γνωρίζω αν υπάρχει πολιτικά κάτι άλλο πέραν μιας φιλικής προσέγγισης. Δεν γνωρίζω πολιτικά και δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάτι πολιτικά, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι δεν μπορείς να συνεργαστείς με ένα κόμμα όταν έχεις εκκρεμότητες δικαστικές με μέλη του, ενεργά, με υπουργούς και με βουλευτές του. Και όταν κάποια πράγματα έχουν υποθεί πάρα πολύ βαριά εις βάρος του Πρωθυπουργού, έτσι. Αυτά δηλαδή είναι πράξεις οι οποίες πρέπει με άλλες πράξεις να αμβληθούν. Δεν ξέρω, αυτή είναι η άποψή μου στην πολιτική.
8: Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτά τα πολιτικά και να πάμε τώρα στα οικονομικά και στον σχεδιασμό εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, εχθές προσέφυγε στον Άριο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών και άνοιξε μάλιστα και μια διελκυστίνδα με τον κύριο Μαρινάκη μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι στην πραγματικότητα είναι ετεροχρονισμένο το ενδιαφέρον του κυρίου Σαμαρά για τις υποκλοπές, γιατί το 23 που είχε ξεσπάσει η υπόθεση δεν είχε επιδείξει την ίδια ζέση. Θέλω να σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε αυτή την άποψη, ότι τώρα θυμήθηκε τις υποκλοπές ο κύριος Σαμαράς γιατί κάνει κόμμα, και αν ένα δυνητικό κόμμα Σαμαρά είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας ή ένας δυνητικός εταίρος στο μέλλον ως ένα κόμμα εκ δεξιών.
9: Νομίζω ότι η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, θα πρέπει πλέον να θεωρείται δεδομένη. Ίσως θα πρέπει και δημοσκοπικά πλέον να αρχίσει να μετριέται. Θα μου πείτε, δεν έχει εξαγγείλει, αλλά είναι σαφές ότι ο κύβος έχει ρυφθεί, ο κύβος ρύφθει. Mm. Και είναι σαφές πως χθες υπήρξε η ιδρυτική πράξη παρουσίασης του νέου κόμματος με την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στον Άριο Πάγο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, προφανώς, αν όλα πάνε όπως δείχνουν ότι πηγαίνουν, και νομίζω ότι δύσκολα αυτό αλλάζει, γνωρίζουμε και ότι και τηλέφωνα υπάρχουν σε...
8: Και εγώ γνωρίζω. Καλά, προφανώς. Και στην περιφέρειά σας εκεί πέρα μπορώ να πω.
9: Όχι, και εγώ το γνωρίζω, το ξέρω, δεν το υποθέτω, το γνωρίζω, έχω πληροφορίες. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι πλέον έχει διαβεί το Ρουβίκονα. Εκτιμώ λοιπόν ότι από τη στιγμή που θα προχωρήσει ένα κόμμα και επειδή η σύγκρουση λαμβάνει προσωπικά χαρακτηριστικά και όχι τόσο πολιτικά, mm-hmm. θα υπάρξει αντιπαράθεση πολιτική με επιχειρήματα και θα υπάρξει πολιτική τοποθέτηση και τη Νέα Δημοκρατία αναγκαστικά. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν βλέπω σε όλα αυτά κάτι το πολιτικό. Πιο πολύ βλέπω κάτι το προσωπικό.
8: Θα τον πείτε δεύτερη φορά προδότη?
9: Εγώ δεν θέλω να προχωρήσω σε χαρακτηρισμούς. Θεωρώ όμως ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει ένα λάθος, ένα ακόμα λάθος.
8: Mm-hmm. Ωραία.
9: Σας το λέει ένας άνθρωπος που τον τιμώ, τον τίμησα, έδωσα αγώνα εγώ για τον Αντώνη Σαμαρά. Μην ξεχνάτε ότι με λένε Δημήτρη Μαρκόπουλο και όταν για την Οβάρτης κάποιοι διέσυραν τον ίδιο και την οικογένειά του, κακώς, εγώ τον υπερασπίστηκα. Βλέπω ότι η παρέα του τώρα είναι με έναν άλλο Μαρκόπουλο, τον Κώστα Μαρκόπουλο που είχε πάει στο Σανέλ την τότε περίοδο. Νομίζω ότι κρινόμαστε.
8: Είναι συγκεντρωσιάρχης του, αν κατάλαβα καλά, στη στερεά Ελλάδα.
9: Δεν
8: του κάνει...
9: γνωρίζω, τον εκτιμώ τον Κώστα τον Μαρκόπουλο, πολιτικός αντίπαλος είναι, δεν είναι Νέα Δημοκρατία εδώ και πολλά χρόνια. Στάθηκε απέναντί μας, μας κατήγγειλε πολιτικά ο άνθρωπος, δεν είναι προσωπικό. Ναι, μας κατήγγειλε πολιτικά ως μνημονιακούς. Mm-hmm. Κάποιοι άλλοι πιο σκληρά μας λέγανε και γερμανοτσολιάδες, τον κύριο Σαμαρά. Τότε εντάξει, ο κύριος Μαρκόπουλος είχε μια άλλη μενταλιτέ, ήταν πιο ήπιος εκφράσεις του, αλλά μας έλεγε μνημονιακούς. Ότι λοιπόν, ουσιαστικά είχαμε παραχωρήσει τη χώρα στους ξένους και τα λοιπά. Τώρα, πώς συνδυάζονται αυτά, ρωτήστε τον κύριο Σαμαρά καλύτερα.
8: Δώστε μου παρακαλώ μισό λεπτό, ένα αναγκαίο διάλειμμα του μισού λεπτού για να επανέλθω να ρωτήσω για το σχεδιασμό της ΔΕΘ.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
8: Λοιπόν, συζητάμε εδώ στον Alpha Radio 989 με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Εσείς είστε στην παρέα μας, επικοινωνείτε μαζί μας στο 212-214-800, στο nerpapakialpharadio989.gr και στο 6947-789-989. Τώρα, θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αν υπάρχει μία αίσθηση για το που εν τέλει θα διαμορφωθεί το πακέτο της ΔΕΘ. Πέρσι ήταν στο 1.750 εκατομμύρια. Φέτος κυβερνητικές πηγές λένε ότι είμαστε σίγουρα στο 1.000 και πηγαίνει προς τα πάνω. Θα είναι περίπου όσο πέρσι?
9: Δεν θα ήθελα να προσδιορίσω αυτή τη στιγμή. Είναι σε εξέλιξη τα πράγματα. Σε εξέλιξη όχι μόνο η καταμέτρηση ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου, αλλά και ταυτόχρονα εξελίσσεται και το τουριστικό προϊόν. Είμαστε σε μια διαδικασία. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω είναι ότι οι πολίτες θα δουν μια ΔΕΘ όπως πρέπει να είναι και όπως μας έχει συνηθίσει αυτή η κυβέρνηση. Η δημοσιονομική επιτυχία της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια και της οικονομικής πολιτικής, έτσι, των κόπων των Ελλήνων, όχι μόνο από εμάς, δίνει μέρισμα στην κοινωνία. Επομένως, ας προετοιμαστούμε για μια καλή ΔΕΘ, για μια ΔΕΘ η οποία θα ανακουφίσει τους πολίτες και με μια πιο ολιστική προσέγγιση. Δεν μπορεί να ανακουφίζεται ένας ή δύο μόνο κοινωνικοί χώροι και παιδεία. Θα είναι προφανές ότι θα καλύψουμε ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων στην διάθεση. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ούτως ή άλλως.
8: Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι.
9: Είμαστε σε καθημερινή διαβούλευση με τους ελεύθερους επαγγελματίες και εγώ εδώ ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δέχομαι καθημερινά φορείς και ο Κυριάκος ο Πιερακάκης βλέπει διαρκώς και ο Θάνος ο Πετραλιάς, ένας εξαίρετος υφυπουργός που έχει πολύ πολύ μεγάλη και βαθιά άποψη για τα δημόσια οικονομικά. Είναι σαφές ότι ακούμε και όταν ακούς πιστεύω ότι πάντοτε βρίσκεις γέφυρες και βρίσκεις πολιτικές.
8: Το τεκμήριο των ελευθέρων επαγγελματιών, το οποίο πλήγωσε πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία το 2024 σε ευρωεκλογές, είναι κάτι το οποίο είναι προς συζήτηση?
9: Ακούστε να δείτε, πάντοτε κοιτάζεις να βρεις τις βέλτιστες δυνατές λύσεις. Τα τεκμήρια έφεραν αποτελέσματα. Είχαμε έσοδα 440 εκατομμυρίων ευρώ. Από εκεί και πέρα προχωρά σε πολιτικές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν. Δεν θα ήθελα όμως να προσδιορίσω περισσότερο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια συζήτηση. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπροστά μας όλο το καλοκαίρι. Το οικονομικό επιτελείο γνωρίζετε ότι πάγια όλο το καλοκαίρι βρίσκεται στην Αθήνα και σχεδιάζει, μέχρι να πάμε αρχές Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσετε και σας το λέω, πιστεύουμε ότι θα είναι μια Διεθνής Εκθέση Θεσσαλονίκης εφάμιλοι των κόπων και των θυσιών των Ελλήνων, οι οποίοι δικαιώνονται δημοσιονομικά. Υπάρχει ένα εθνικό success story στην οικονομία και προφανώς αυτό θα δοθεί σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό σε μέρισμα στην ελληνική κοινωνία, η οποία ζητάει πάντοτε το καλύτερο. Και καλά κάνει και έτσι πρέπει να είναι.
8: Οι τελικές αποφάσεις πότε θα ληφθούν, εκεί, ας πούμε, μετά το 15 Αυγούστου?
9: Υπάρχει ακόμα ζήμωση, υπάρχει σε εξέλιξη και πάντοτε ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πάντοτε ιδέες πέφτουν ακόμα και την τελευταία στιγμή. Νομίζω όμως ότι κινούμαστε σε μια θετική κατεύθυνση.
8: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
9: Να είστε καλά.
8: Καλή σας ημέρα.
9: Γεια σας.
8: Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μαζί μας είναι και η Cosmote Telecom, γιατί το Artec The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά με εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μαθαίνετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom The Road Show. Ο Πάνος λέει ότι για έναν μικρό ελεύθερο επαγγελματία που βγάζει μεροκάματο 5 ευρώ το μήνα, έξοδα τήρησης λογαριασμού 150 για να έχει το POS, 2,40 για να έχει το πρόγραμμα το λογιστικό από συγκεκριμένες εταιρείες για να διασυνδέεται με την ανεξάρτητη αρχή εσόδων και 1,5-2% επί κάθε συναλλαγής προμήθεια από την τράπεζα και τεκμαρτό εισόδημα. Καληνύχτα, να είχαμε να λέγαμε και εις άλλα με υγεία. Η κυβέρνηση έχει παρέμβει στις τραπεζικές προμήθειες στο μέτρο του εφικτού. Δεν έχουμε και κομμουνισμό εδώ πέρα, για να είμαι ειλικρινής. Οι τράπεζες λειτουργούν σαν καθεστώς ελεύθερης αγοράς, έτσι. Το τεκμήριο, το λέω και το ξαναλέω, από τη στιγμή που είμαστε στο 2026 πάμε στο 2027. Η τεχνητή νοημοσύνη κινείται με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Είναι απολύτως δεδομένο ότι πρέπει να ξαναδεί το τεκμήριο, διότι ενέχει στοιχεία αδικίας. Το ομολογούν τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη ότι το τεκμήριο είναι ένα άδικο μέτρο, το οποίο βεβαίως ταμιακά αποδίδει. Επίσης στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες και μια μικρομεσαία επιχειρηματικότητα η οποία είναι δυσανάλογη της υπόλοιπης Ευρώπης. Αυτό είναι όμως, αν πιστεύουμε ότι θα αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο χτυπώντας τα δάχτυλά μας, αυτό δεν συμβαίνει. Δεν συνέβη ούτε τα 15 χρόνια των μνημονίων. Ακριβώς, αλλάξαμε σε έναν βαθμό και παραγωγικό μοντέλο, αλλά πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Επίσης, το λέω επειδή άκουγα σήμερα το πρωί την εκπομπή του Τάικη της Αθηναίδος στην ώρα που οδηγούσα και λέγανε για τους συνταξιούχους και το ένα και το άλλο. Και... Εγώ είμαι, με συγχωρείτε που θα το πω πάρα πολύ και με όλο το σεβασμό, είμαι 31 στα 32. Δεν είμαι καινούργιος πλέον στη δημοσιογραφία, δεν είμαι και αρχαίος. Έχω βαρεθεί, πραγματικά, έχω βαρεθεί τα μέσα ενημέρωσης και ιδίως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο που αντιλαμβάνομαι ότι πλέον απευθύνονται σε μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Να πιπηλάνε τα αυτιά των συνταξιούχων ότι τάχα θα γυρίσουμε στη 13η και στη 14η σύνταξη. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι μόνο ζήτημα δημοσιονομικού κόστου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι και ζήτημα επιλογή. Εγώ, ας πούμε, σε αυτό διαφωνώ με αυτό που άκουγα νωρίτερα. Πώς τονώνει την παραγωγικότητα, δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ζήτημα παραγωγικού μοντέλου. Έχουμε ζήτημα παραγωγικότητας ελληνικής οικονομίας. Πρέπει να καλύψουμε το κενό σε σχέση με την Ευρώπη ως προς την παραγωγικότητα. Τι παράγει ο συνταξιούχος? Τι παράγει ο συνταξιούχος, μπορεί να μου το πει αυτό. Δεν είναι καθόλου ρατσιστικό αυτό που λέω. Όταν έχεις ένα δις να διαθέσεις, ας πούμε, σε δημοσιονομικό χώρο, κάνεις μια επιλογή και λες, θα δώσω 300 εκατομμύρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα δώσω 300 εκατομμύρια για να μειωθούν οι ασφαλιστικές φορές, θα δώσω 300 εκατομμύρια για να αυξηθούν οι συντάξεις. Αυτό είναι ισορροπημένο, κατά τη γνώμη μου, έχει και στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί και ο συνταξιούχος δεν μπορεί να σταυρώσει στα χέρια του, να ξαπλώσει και να περιμένει να πεθάνει, πρέπει κάπως να ζήσει. Και έχει ένα πρόβλημα μεγαλύτερο συγκριτικά με ένα νεότερο μισθωτό ή με ένα νεότερο ελεύθερο επαγγελματία, ότι άπαξ και αποσυρθεί από την αγορά εργασίας, δεν μπορεί να ξαναμπεί. Δεν μπορεί δηλαδή να αυξήσει κάπως το εισόδημά του, όπως μπορεί να το κάνει ο εργαζόμενος, είτε πηγαίνοντας από μια δουλειά στην άλλη, είτε βρίσκοντας μια δεύτερη δουλειά, είτε με διάφορους άλλους τρόπους. Ο συνταξιούχος παίρνει μια σύνταξη, κατά βάση. Δεν μιλάω για τον εργαζόμενο συνταξιούχο, μιλάω για τον συνταξιούχο συνταξιούχο. Παίρνει μια σύνταξη. 1.800, 1.200, 1.300, δεν έχει σημασία, μία σύνταξη είναι αυτή. Αυτή μπορεί να αυξάνεται λίγο, αλλά δεν μπορεί να αυξάνεται στρατοσφαιρικά. Αλλά τώρα αν έρχεται ένα πολιτικό σύστημα και να κάνει μια συζήτηση μόνο για τους συνταξιούχους, με συγχωρείτε, το βρίσκω εντελώς αντιπαραγωγικό. Και το βρίσκω και φοβερά άδικο, διαγενειακά, διότι το ασφαλιστικό σύστημα βασίζεται στη διαγενειακή αλληλεγγύη, δηλαδή αυτός ο οποίος πληρώνει σήμερα εισφορές επειδή έχουμε ανταποδοτικό και όχι κεφαλαιοποιητικό σύστημα, δηλαδή εγώ πληρώνω σήμερα εισφορές και αυτές είναι κεφάλαιο που το κίζεται μέχρι να βγω εγώ στη σύνταξη και να έχω ένα αποθεματικό να το πάρω, σήμερα πληρώνω εισφορές και έχω την υπόσχεση του κράτους και την υπόσχεση των μελών των εργαζομένων ότι θα πληρώνουν εκείνοι τις εισφορές τους για να παίρνω εγώ σύνταξη σε 30-40 χρόνια. Αυτό είναι και άμα αρέσει. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι τι θα ήθελα να είμαι, λέει ο άλλος. Εγώ πλήρωσα εισφορές, θέλω να πάρω σύνταξη. Ωραία. Και εγώ βλέπω μια Mercedes απ' έξω και θέλω να την πάρω γιατί μου αρέσει. Δεν είναι ακριβώς έτσι όμως τα πράγματα. Βρίσκω λοιπόν φοβερά κουραστική και φοβερά αντιπαραγωγική, με όρους παραγωγικότητας, όχι με όρους οικονομίας συζήτησης, τη διαρκή ανάγκη να τροφοδοτούμε τους συνταξιούχους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, μια οικονομία η οποία θέλει να καλύψει το κενό παραγωγικότητας, το χάσμα παραγωγικότητας που έχει με την Ευρώπη, πρέπει να δει πώς θα προσελκύσει παραγωγικές επενδύσεις, πώς θα τονώσει τις παραγωγικές δυνάμεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Άμα δεν γίνουν επενδύσεις στην οικονομία, οι οποίες θα έχουν υπεραξία και πολλαπλασιαστική ισχύ, δουλειά δεν γίνεται. Συγγνώμη κιόλας. Είμαι δυσάρεστος. Το ξέρω ότι είμαι δυσάρεστος. Και πάντα προκαλεί αντίδραση όταν το λέω αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή είναι η γνώμη μου και δεν μπορώ να την αλλάξω εύκολα. Λοιπόν, τραγούδι και διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
5: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
6: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφή στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 12 παρά 10, όπως ήταν γνωστό και αναμενόμενο όταν αρχίζουμε την κουβέντα για τους συνταξιούχους. Οι μεν συνταξιούχοι βρίζουν, οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες και παραγωγικοί λένε μπράβο, πέστα. Εντάξει, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, και πάλι φίλοι. Καλημερίζω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι έτσι όπως το λέτε κανονικά, διότι γιατί τα συμφέροντα πολύ συχνά είναι κοινά, δεν είναι αντικρουόμενα.
0: Όχι, εγώ έλεγα...
1: Εξαφαλισμένος, δεν ναι. Άκουγα τι λέγατε απλά
0: ναι, ναι.
1: Την τελευταία φράση που είπατε. Ο σημερινός ασφαλισμένος αύριο είναι συνταξιούχος.
0: Όχι, έλεγα νωρίτερα ότι εγώ δεν μπορώ αυτή τη φοβερή κουβέντα η οποία περιορίζεται στο πώς θα δώσουμε κι άλλα λεφτά στους συνταξιούχους, διότι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι το πρόβλημα της παραγωγικότητας και το κενό στην απόσταση, η απόσταση που έχουμε από την Ευρώπη, και ότι εντάξει προφανώς και πρέπει να υπάρξουν και μέτρα στήριξη των συνταξιούχων, αλλά δεν μπορεί η συζήτηση να περιορίζεται μόνο σε αυτό το πράγμα, γιατί είναι εντελώς αντιπαραγωγικό για την ελληνική οικονομία.
1: Ναι, αλλά μέχρι τώρα η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να είναι χαμηλή και στην ανταγωνιστικότητα, τελευταία στην παραγωγικότητα και να μην δίνει και στους συνταξιούχους λεφτά. Άρα έχει καταφέρει και τα πάντα. Δεν κατάφερε να πει κανείς ότι να αυξήσει πολύ την παραγωγικότητα, αλλά να μην αυξήσει.
0: Καλά, δεν μπορείς να πεις ότι είμαστε τελευταίοι στην ανταγωνιστικότητα.
1: Στην ανταγωνιστικότητα είμαστε 50.
0: Σε τι? 50 στις χώρες του κόσμου.
1: Εννοείται. Από 55 πήγαμε 50. Δεν κάναμε τίποτα
0: με την Ευρωζώνη πρέπει να συγκριθούμε τώρα εδώ πέρα.
1: 7 χρόνια μετά το τέλος του μνημονίου, ενώ οι αντίστοιχοι, οι άλλες χώρες που είχαν κρίση μέσα στην προηγούμενη δεκαετία έχουν υπερκεράσει πάρα πολλές θέσεις ανταγωνιστικότητα άλλες. Ναι. Εμείς αξιζήκαμε μόνο κατά 5. Δεν τυχαίο ότι η ανάπτυξη η δικιά μας δεν έφτασε ποτέ το 4%. 4% δεν το έλεγα εγώ, το έλεγε ο Πρωθυπουργός το 19.
0: Έφτασε μετά τον COVID, εννοείται.
1: Ότι για μια δεκαετία θα έχουμε 4%. Αυτή ήταν η προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μα να σας πω κάτι, εντάξει, η προεκλογική δέσμευση το 19 και μετά έγινε ο COVID, μετά έγινε ο πόλεμος. Μα πώς να έχεις ανάπτυξη 4% με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο που σε εκτοξεύει το ενεργειακό κόστος, κύριε Τσουκαλά? Εντάξει τώρα.
1: Όμως πήραμε και πάρα πολλά δις που δεν θα παίρναμε διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Αυτά θα μπορούσαν να αιμοδοτήσουν την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Ταυτόχρονα κατάφερε, βάσει των ίδιων των λεγόμενων της κυβέρνησης, δεν χρησιμοποιώ δικά μου στοιχεία,
0: ναι,
1: η κυβέρνηση στο PowerPoint που έχει ανεβάσει τον απολογισμό, λέει η ίδια, 19,8% πληθωρισμός τα τελευταία 5 χρόνια,
0: mm-hmm,
1: 16% ονομαστικά οι συντάξεις. Άρα μειώθηκαν οι συντάξεις.
0: Ως αγοραστική δύναμη εννοείται, ως διαθέσιμο εισόδημα.
1: Ακριβώς. Άρα κατάφερε τα πάντα. Αν έχουμε καλούς μισθούς, έχουμε και περισσότερες εισφορές, μεγαλύτερη εισπραξιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, άρα μπορούμε να δούμε και καλύτερες συντάξεις.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης,
0: ναι,
1: στην Τεχνόπολη στο Βιάζι, θα ανακοινώσει αναλυτικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνική ασφάλιση και τους συνταξιούχους.
0: Θέλετε να μας δώσετε μια πρόγευση, γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Αύριο θα ανακοινώσει τις προτάσεις για τους μικρομεσαίους. Νομίζω ότι όλα αυτά καλό είναι να τα ακούσουμε από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση η εικόνα σήμερα στο ασφαλιστικό και στο συνταξιδοτικό δεν είναι μια καλή εικόνα.
0: Είναι καλό πάντως αυτά να τα επικοινωνείτε και να μην τα ξεχνάτε, να μην τα αφήνετε.
1: Δεν τα αφήνουμε ποτέ, μα είναι ο κεντρικός πυρήνας των προτάσεων μας και νομίζω ότι η συνταξιότητα, γιατί παρακολουθεί στενά, μια εβδομάδα πριν την Παρασκευή η κυρία Κεραμέως αποδέχθηκε μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
0: Για τη σύνταξη χειρίας.
1: Για τη σύνταξη χειρίας. Ακριβώς σας παραπέμπω 28 Μαΐου.
0: Και όχι, αλήθεια, έχετε βγάλει δελτίο τύπου, εντάξει.
1: Ναι, που είναι ακριβώς αυτά που έκανε. Mm-hmm. Το καλωσορίζουμε, αλλά να μην ξεχνάμε τι. Mm-hmm. Επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας ή και η Κύκλος Τσακλόγλου που εφάρμοσε τον νόμο Κατρούγκαλου με τη μη εθνική σύνταξη, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν έκαναν προσφυγή οι σύλλογοι συνταξιούχων χειρίας, υπερασπίστηκε στο δικαστήριο το κράτος, το νόμο Κατρούγκαλου.
0: Ναι.
1: Όταν πιέστηκε και από την κοινωνία πρώτα και μετά από τη δική μας αντιπολίτευση, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να κάνει αποδεκτό. Καλό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό δείχνει πώς μια αντιπολίτευση μπορεί να λειτουργεί προωθητικά, mm-hmm, να μην είναι μηδενιστική, να προσφέρει μια αλλακτική πρόταση, αλλά να μπορεί να πετυχαίνει και αλλαγές προς το καλύτερο σε χρόνο ενεχόμενο.
0: Ωραία. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, γιατί σε όποια δημοσκόπηση βγαίνει, είστε καθυλωμένοι στην τρίτη θέση και μάλιστα η Βελόνα, η περίφημη, μπορεί να κουνιέται και προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω?
1: Μέχρι τώρα η εικόνα δείχνει ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, γιατί έχουμε τα νέα κόμματα, την αυξημένη ορατότητα που λογικό είναι να έχουν, την υπερδιαφήμιση που είχαν για 9 μήνες και συνεχίζουν να έχουν. Φαίνεται ότι το Πασόκ διατηρεί τα ποσοστά του. Και επειδή ακριβώς έχουμε το πολιτικό σχέδιο, το πρόγραμμα, το πολιτικό προσωπικό να τα εφαρμόσει, και η εκτίμησή μας είναι ότι όταν κάτσει σκόνη, το Πασόκ θα έχει πολύ μεγάλη αύξηση ποσοστών και θα μπουν όλα.
0: Θα έχει αύξηση ποσοστών.
1: Θα έχει.
0: Δηλαδή, τι θα γίνει, κάποιοι που σήμερα λένε ότι ψηφίζουν Τσίπρα θα ψηφίσουν στο τέλος Πασόκ, ας πούμε.
1: Ξέρετε, ο κόσμος θέλει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα, ναι, για την ζωή του.
0: Καλά, σήμερα και ο κ. Τσίπρας, ας πούμε, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα.
1: Μέχρι στιγμής, σε ακρίβεια ενέργεια λέει αυτά που λέει το Πασόκ και στέγαση. Σε κόκκινα δάνεια λέει κάτι πιο κοντινό σε εκείνο που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Στην εξωτερική πολιτική φαίνεται να συμφωνεί με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, πάντως να σας πω κάτι. Μπορεί να αντιγράφει τις προτάσεις, αλλά μετά έχει και μια σημασία και το πρόσωπο. Φαίνεται ότι ο κ. Τσίπρας, αυτό που λέμε η πρωθυπουργησιμότητα, υπερτερεί σαφώς του κ. Ανδρουλάκη.
1: Ο κ. Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Άρα εδώ είναι ένας δείκτης. Όταν έχουμε πρώην πρωθυπουργούς ή μη πρωθυπουργούς, πάντα βλέπουμε να υπάρχει ένα τεκμήριο ότι αυτός έχει κυβερνήσει. Εμείς νομίζουμε ότι το ότι έχουν κυβερνήσει και έχουν κρυθεί δεν είναι πλεονέκτημα, στο τέλος θα είναι μειονέκτημα. Και ότι η πολιτική ζωή του τόπου βλέπουμε να είναι συνεντεύξεις τύπου που θυμίζουν το δημοψήφισμα. Τον κύριο Μαρινάκη συνεχώς να μας λέει για το 15. Το στελέχη του κόμματος Ελλάς συνεχώς και εκείνα να λένε για το 15. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι η λύση στην περίοδο των μνημονίων. Η λύση είναι στο μέλλον. Και νομίζω ότι αυτό ο ελληνικός λαός, επειδή θέλει να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον, θα αξιολογήσει και εκείνους που μιλάνε για το μέλλον και όχι για το παρελθόν.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Και σίγουρα το μέλλον δεν είναι να γυρίσουμε σε ένα κλίμα εμφυλοπολεμικό και δικαστικό, όπως είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, με αφορμή τη δολοφονία της κυρίας.
0: Της Βαγιάς Νέστορα, ναι.
1: Ένα αδιανόητο γεγονός. Ναι. Ότι όλοι πρέπει να υψώσουμε τείχος δημοκρατίας και αλληλεγγύης. Και όχι να το εργαλειοποιούμε για να δικάσουμε.
0: Το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε. Προφανώς. Και το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι γενικώς ένα ήπιο κόμμα με κυβερνητικό παρελθόν. Δεν μπορεί να γίνει το Πασόκ κόμμα χούλιγκαν. Έχει όμως και είναι εμφανές μία αμηχανία στο σκέλος των συνεργασιών. Για παράδειγμα, εχθές ο κύριος Γουρός, τον οποίο ενχορδές και οργάνης ανακοίνωσε το Πασόκ ως υποψήφιο στην Α Αθηνών, βγήκε και είπε ότι γιατί να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία μετά. Θα το δούμε. Θα κρίνουμε τη μέρα των εκλογών. Δηλαδή, κάνατε τόση φασαρία για τον κύριο Δούκα, που άνοιξε συζήτηση για πιθανή συνομιλία με τον κύριο Τσίπρα, και για τον κύριο Γουρό είναι μια προσωπική του άποψη.
1: Δεν κάναμε καμία φασαρία. Εγώ, αν θυμάστε, είπα
0: κορυφαία στελέχη του Πασόκ
1: ότι ο κύριος Δούκας μόνος το θέμα το έκλεισε με την επόμενη δήλωσή του.
0: Ναι.
1: Οι συνεδριακές αποφάσεις είναι πεντακάθαρες.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ έχει έναν αντίπαλο, τη Νέα Δημοκρατία, και προφανώς δεν πρόκειται να συνεργαστεί κυβερνητικά με τη Νέα Δημοκρατία. Ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή, που σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα ο κύριος Γουρός τι λέει?
1: Ο κύριος Γουρός νομίζω ότι απλά είπε με τη δική του ερμηνεία, ναι, ότι ένα αποτέλεσμα κάθε φορά καταγράφει ζητήματα και συσχετισμούς. Και είπε, δεν νομίζω ότι είπε μόνο για την Ελλάδα, είπε και για το κόμμα Ελλάδα, για οποιοδήποτε το άφησε ανοιχτό. Εμείς όμως λέμε κάτι πολύ καθαρό. Αυτό μπορεί να πει ο κ. Γουρός. Εγώ που εκπροσωπώ το Πασόκ, λέω την γραμμή του Πασόκ και την άποψη του Πασόκ, σας λέω πολύ καθαρά, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιθώριο. Το Πασόκ, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, μπορεί να κυβερνήσει με όμορες δυνάμεις. Αυτή είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά που θα ιδρυθεί, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, το κόμμα του κυρίου Δετενοπούλου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα ως προς τη διεύρυνση του Πασόκ με πρόσωπα. Παρότι ανακοινώνονται κάποια πρόσωπα και χθες ανακοινώθηκαν από τη Θεσσαλονίκη 46 πρόσωπα εκεί από τη Βόρεια Ελλάδα, εκκρεμούν ακόμα κάποιες αποφάσεις που συζητούνται και στα δημοσιογραφικά γραφεία για ενεργεία βουλευτές. Θέλω να σας ρωτήσω τι θα γίνει με την περίπτωση της κυρίας Τζάκρη, για παράδειγμα, η οποία είναι πάνω από 20 χρόνια βουλευτής και άρα εν τη στενή ενία αντιβαίνει στην πρόβληση.
1: Από πού έχει προκύψει ζήτημα της κυρίας Τζάκρη? Για ρωτήστε με άμα είναι έτσι και για οποιοδήποτε άλλο βουλευτή.
0: Ωραία, υπάρχει ζήτημα για την κυρία Τζάκρη?
1: Από πού έχει προκύψει?
0: Υπάρχει ζήτημα για την κυρία Τζάκρη?
1: Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση με την κυρία Τζάκρη, ούτε το ζήτημα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα γίνουν μετακινήσεις βουλευτών. Εμείς ασχολούμαστε με το πρόγραμμά μας, το σχέδιό μας, σας είπα, μικρομεσαίοι, συνταξιούχοι, δυτικό χρέος στο προηγούμενο διάστημα, ακρίβεια, με την πολιτική εμείς θέλουμε Ωραία. Να εκφράσουμε το σχέδιό μας και το όραμά μας.
0: Κάτι τελευταίο λοιπόν. Τώρα ας μιλήσουμε για πρόσωπα τα οποία ήδη ανακοινώθηκαν. Εχθές στη λίστα που βλέπω στους 46 είδα το όνομα του κυρίου Άρη Μουσιώνη. Είστε παλιό στο Πασόκ παρότι είστε νέος ηλικία. Ενδεχομένως να θυμάστε τον κύριο Μουσιώνη. Ήταν βουλευτής Σερών το 2004.
1: Τον γνωρίζω προσωπικά.
0: Τον ξέρετε τον κύριο Μουσιώνη. Ο κύριος Μουσιώνης ήταν πρωτοστάτησε στο αντιεμβολιαστικό κίνημα και ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος Πνοή για τη Δημοκρατία του καθηγητή φαρμακολογίας του κυρίου Κούβελα. Άρα τώρα.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό που μου λέτε, δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζετε, βεβαίως.
1: Το
0: 2022 ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος του κυρίου Κούβελα. Πρωτοστάτησε σε κινητοποιήσεις αντιεμβολιαστών υγειονομικών.
1: Κύριε Διονύση. Mm-hmm. Και ο κύριος Γεωργιάδης κάποτε έλεγε ότι στη Νέα Δημοκρατία κουβαλάνε βαλίτσες.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι γνωρίζουμε τα κόμματα έχουν ένα πολιτικό σχέδιο. Mm-hmm. Κάποιος μπορεί ξέρεις, να είχε μία άποψη. Σήμερα έρχεται και συμπαρατάσσεται με το πολιτικό σχέδιο του Πασόκ. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Πασόκ για θέση επαφωτερίζουσα στο θέμα των εμβολιασμών.
0: Όχι, το λέω απλά γιατί πήρατε τον κύριο Μουσιώνη. Αυτό δεν το ρωτάω για κανέναν.
1: Πολύ καλή θέση μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε εκπρόσωπο για τη συζήτηση.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Κύριος Κώστας Τσουκαλάς, κυρίες και κύριοι. Και με αυτό κλείσαμε. Να σας πω επίσης κλείνοντας ότι μαζί μας ήταν σήμερα και το Box, γιατί υπάρχουν μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως για παράδειγμα το να βλέπετε το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε, ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζετε. Γι' αυτό και προειδοποιούν να μην φυλάτε τους deliveryάδες όταν πέφτουν οι τιμές. Να πω καλημέρα και στον συνάδελφο τον Άσο το Ογουμενίδη. Να πω καλημέρα στους φίλους πρωινής παρέας. Σε όσους γκρινιάξατε για τη συντάξη δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι εδώ με το Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Γιάννης ο Τριάντης για κέφι, γλέντι, χορό, μπαλέτα, μπρίο, όλα αυτά. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 11 η ώρα το πρωί. Ντάν εδώ στον Αλφα Ρέιντιο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν στο κέντρο της Δαμασκού, κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε 18 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 4 αστυνομικοί. Συριακά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, ενώ μεταδίδουν ότι μία από τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και άλλη σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο. Το Ελιζέ επιβεβαίωσε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι σώος και αυλαβής. Και ότι η επίσημη επίσκεψή του στη Συρία συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί, ενώ πηγές μεταδίδουν ότι είχε αποχωρήσει από το ξενοδοχείο 1/4 πριν από τις εκρήξεις. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στις 2 το μεσημέρι στην Άγκυρα, ενώ στις 3/4 θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον, είπε ότι κάνει το ταξίδι χάρη στον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο χαρακτήρισε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στην Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικών F-35. Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην προχωρήσουν στην πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων στη Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα κυβερνάται από έναν ηγέτη που απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή και κατέχει τη μισή Κύπρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πάντως από την Ολομέλεια της Βουλής πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Για την Άγκυρα αναχωρεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον κύριο Γεραπετρίτη, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ταγί Περντογάν ούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο είναι πιθανό να έχουν κάποιο ολιγόλεπτο τέτα-τέτ στο πλαίσιο της Συνόδου. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με αυτοπεποίθηση, καθώς έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση που συμφωνήθηκε το 2025 στη Χάγη για αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τόνισε σε ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, αφήνοντας αιχμές για το πρόγραμμα SAFE με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σημείωσε ότι οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα. Η ασφάλεια της συμμαχίας δεν ενισχύεται μέσω περιορισμών, αλλά μέσω της αλληλεγγύης και ενός κοινού οράματος, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ. Θέμα αλλαγής ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο κ. Πολάκης υποστήριξε πως ο πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος, χαρακτηρίζεται από κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και υποτέλειας, προσθέτοντας ότι πρέπει να αναιρέσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να παραιτηθεί και να εκλεγεί νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, επιστολή στον Σοκράτη Φάμελο και την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά έστειλε ο Νίκος Παπάς, ζητώντας να δημοσιευτεί λίστα με τα ονόματα της Κεντρικής Επιτροπής μετά τις παραιτήσεις εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης το Σάββατο. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στον διεθνή χώρο και πάλι, με ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση του εφετείου του Παρισιού για το πολιτικό μέλλον της ακροδεξιάς ηγέτιδας Μαρίν Λεπέν. Η απόφαση θα κρίνει το δικαίωμα συμμετοχής της στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Οι 57χρονοί, το κόμμα της Εθνικός Συναγερμός και ακόμη 23 συγκατηγορούμενοι έχουν κριθεί ένοχοι σε πρώτο βαθμό για συστηματική κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πλήθος κόσμου στους δρόμους της ιερής πόλης Κομ, νότια της Τεχεράνης, κατά την τέταρτη μέρα των τελετών για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη μέρα των πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ισορρός του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν εκτίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα στο Τζαμί Τζαμκαράν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 το απόγευμα για αναμέτρηση Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Η Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, σε πυρωτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια πυρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Τα μεγάλα και κρίσιμα, τα σπουδαία δηλαδή, βρίσκονται στην Άγκυρα. Θα δούμε πού θα καταλήξει και η κουβέντα, η συζήτηση των δύο ηγετών, του Τραμπ με τον Ερντογάν. Θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως με κάθε ευκολία ορισμένοι λένε ότι ο Μητσοτάκης πάει κομπάρσος στην Άγκυρα. Μια εφημερίδα, νομίζω η Δημοκρατία. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει ο Μητσοτάκης. Όταν έχουμε συνέστηση των μεγεθών και των συμφερόντων οικονομικών, εμπορικών κτλ. Και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα, άστο Μητσοτάκη, οποιοδήποτε πρωθυπουργός και να ήταν. Να κάνει τι δηλαδή. Τι να κάνει για τα F-35, εάν παρακαμφθούν τα εμπόδια, είναι το ΚΑΤΣΑ, είναι το Κογκρέσο, είναι τα δύο λόμπι, το ελληνοαμερικάνικο και το εβραϊκό λόμπι, αμερικάνικο, τη ΣΥΠΑ, τα οποία μπορούν αυτά να σώσουν την παρτίδα και όχι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, αν το αποφασίσει ο Τραμπ για τους δικούς του λόγους. Ειλικρινά, θα περίμενα κανείς μετά από τις εμπειρίες χρόνων, τα πολιτικά κόμματα, αλλά και εμείς στα ΜΜΕ, να είμαστε λίγο φιδωλοί σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα. Στα υπόλοιπα, να σκοτωθούμε. Να βγάλουμε τα μάτια μας, δηλαδή με ξυφολόγχες, με οτιδήποτε, με οποιοδήποτε οξύεχμο λεκτικό όπλο. Αλλά ας είμαστε και λίγο σοβαροί και προπάντων να έχουμε συνέστηση, επαναλαμβάνω, των μεγεθών. Η Ελλάδα δεν είναι μικρό μέγεθος, ούτε ουτιδανός εταίρος. Όμως υπάρχει μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη που λέγεται Τουρκία, την οποία χρειάζονται και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι για διαφορετικούς λόγους. Οι φίλοι μας και σύμμαχοι, οι εταίροι, όπως είναι οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, αλλά ακόμα και οι Γάλλοι, που διαβάζω ότι θα πουλήσουν κάποια αμυντικά συστήματα στην Τουρκία. Εκείνο που θέτουν ως προτεραιότητα ποιο είναι? Το οικονομικό του συμφέρον. Λοιπόν, έχουμε αρκετά να πούμε μέχρι τη μία και θα μας βοηθήσουν σε αυτό ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου που έχει την οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη που βρίσκεται στην Διεύθυνση Σύνταξης. Εσείς μπορείτε για όλα αυτά και ό,τι θέλετε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail oneri@alpharadio989.gr. Και ο αριθμός του Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Λοιπόν, ανέκυψε ένα θέμα που μπορεί να εξελιχθεί σε πεδίο σύγκρουσης. Αναφέρομαι σε όσα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Τσίπρα, επικαλούμενος κάποιες παλιές δηλώσεις του Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε υπάρξει υπουργός δικαιοσύνης επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι, επικαλούμενος τον Κοντονή έτσι, ότι ο Κοντονής είχε δηλώσει ότι τα πήρε ο Τσίπρας. Μάλιστα, το άκουσα το πρωί και πήρα τηλέφωνο τον Σταύρο Κοντονή και του λέω, τι γίνεται, θέλεις να βγεις να τα πούμε στην εκπομπή? Ελέγχθη το και το. Εσύ τι ακριβώς είχες πει? Και μου είπε επιλέξη και με αποδέσμευσε φυσικά να το πω, ότι αυτό που είχε γίνει τότε, οι εκλογές έγιναν λίγο αργότερα για να ψηφιστούν την τελευταία στιγμή οι ποινικοί κώδικες, αυτό εξυπηρετούσε την διαπλοκή. Ήταν σαφής. Του λέω, είπες εσύ
γιατί μιλάμε στον ενικό με τον Κοντονή εδώ και χρόνια, έχουμε μια καλή σχέση επαγγελματικής φύσεως. Είπες ότι τα πήρε ο Τσίπρας. Λέει όχι. Είπα ότι η συγκεκριμένη της τελευταίας στιγμής παρέμβαση για τους ποινικούς κώδικες έγινε για να εξυπηρετηθεί η διαπλοκή. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να εξυπηρετήσεις κάποιον από τη διαπλοκή από το να πεις ότι τα πήρε και μάλιστα ο Τσίπρας. Έχω την αίσθηση ότι θα εξελιχθεί σε μεγάλη σύγκρουση, γιατί εγώ αν ήμουν στη θέση του Τσίπρα φυσικά και θα έκανα μήνυση αγωγή στον οποιονδήποτε λέει ότι τα πήρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Λάβετε υπόψη ότι μία από τις σημαίες του Τσίπρα και του καινούργιου κόμματος είναι η εντιμότητα. Άρα, λέγοντας αυτά, ο Άδων Γεωργιάδης χτύπησε στην καρδιά τον Τσίπρα και το κόμμα του. Εάν αυτά δεν ισχύουν και φτάσουν στα δικαστήρια, τότε τα πράγματα θα αντιστραφούν. Ενώ θα είναι υπέρ του Τσίπρα. Τι άλλο έχουμε? Στις 12:20 θα μιλήσουμε με τον Κώστα Μπάρκα. Το γνωρίζετε, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει στα κανάλια και στα ραδιόφωνα και θα τον ρωτήσω ευθέως, βρε άνθρωπέ μου, εμείς οι ακροατές, οι δημοσιογράφοι χρειαζόμαστε ψυχίατρο ή εσείς? Και θα μου πει ο άνθρωπος, τι εννοείς? Αυτή θα είναι η πρώτη ερώτησή μου. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λέει, δεν λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Φάμελος θα δούμε, θα παλέψουμε στις εκλογές κτλ. Λέει ότι αυτός που μπορεί να κάνει την ανατροπή είναι ο Τσίπρας και το καινούργιο κόμμα. Και είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Α, δούμε τι θα μας πει. Και στις 12:30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Όθωνα Ιακωβίδη. Ο κύριος Ιακωβίδης έφυγε εσχάτως από το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Έλεγε τόσο καιρό, επειδή τον έβλεπα στο Μιλιτέρ και σε άλλα μέσα, έλεγε, υμνούσε συνεχώς την κυρία Καριστιανού. Ο ίδιος διατείνεται ότι έφυγε από το κόμμα μετά την αποκάλυψη για το διαμέρισμα που αγόρασε η εταιρεία της κυρίας Καριστιανού που είχε με τον πρώην σύντροφός της, που είχε κατασχεθεί αυτό το διαμέρισμα. Να υπενθυμίσω ότι η αποκάλυψη με στοιχεία έγινε από τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο και τη Ζούγκλα. Λοιπόν, να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Ιακωβίδης. Τώρα, τι άλλα, εμείς έχουμε σήμερα και άλλο υλικό. Έχουμε και μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου με ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και αν κάτι συμβαίνει στην Κίνα ή στη Γερμανία ή στην Γκάνα και νομίζετε ότι δεν μας αφορά, έχω την αίσθηση ότι απαντάστε. Μας ενδιαφέρει οτιδήποτε έχει σχέση με τη ζωή μας, την τωρινή ή τη μελλοντική. Θα δείτε στη συνέχεια. Επίσης έχουμε και τον καλό λόγο για ένα εξαιρετικό κείμενο που διάβασα. Θα σας πω στη συνέχεια. Και έχουμε και Μουντιάλ βεβαίως. Χάρηκα πολύ που το Βέλγιο διέλυσε την Αμερικάνικη ομάδα, η οποία δεν έφταιγε σε τίποτα. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν φημίζονται για τις επιδόσεις τους στο ποδόσφαιρο, σόκερ το λένε εκεί. Λοιπόν, πολύ καλή ομάδα. Το Βέλγιο όμως μπήκε μέσα με την οργή και την αποφασιστικότητα του αδικημένου. Δηλαδή μετά από αυτό τη γελία εξέλιξη, την παρέμβαση του Τραμπ για να ακυρωθεί η κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν και να παίξει. Έπαιξε το παιδί αυτό, δεν έκανε για τίποτα. Καλός ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, που έχει δημιουργήσει κυματισμούς στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που δεν λέγεται. Τέλος πάντων, κέρδισαν οι Βέλγοι, ήταν καλύτεροι, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ καλή ομάδα. Στρωμένοι και θα κάνουν και πράγματα στο μέλλον. Αυτή την αίσθηση έχω. Στο άλλο μεγάλο παιχνίδι,

Hawaii, αλλά άλλο αυτό και άλλο μια ρατσιστική φρικώδη ανάρτηση έκανε αυτή η κυρία από την Παραγουάη, λοιπόν, εναντίον του Εμπαπέ, και αυτός της απάντησε πάρα πολύ σοβαρά με επιχειρήματα. Και δεν ξέρω με αυτή την κυρία τι μπορεί να γίνει. Εμείς όμως, επειδή έχουμε το νου μας στην Άγκυρα αλλά και πάντοτε στο Βόσπορο, θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι που θα μας πει ο Αλκίνος Ιωαννίδης.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.

0: πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, Έθριος στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβιπες. more.com, artinfo.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής που λένε είναι ο Κώστας Μπάρκας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μπάρκα, να σας πω, θέλετε να μας τρελάνετε και εσείς προσωπικά και η ηγεσία του κόμματός σας? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή καταρχήν.
4: Καλημέρα σας κύριε Τριάντη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
3: Να σας πω γιατί σας ρωτάω έτσι. Γιατί υποβάλλω την ερώτηση έτσι. Είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και λέτε ότι η μόνη λύση για να ανατραπεί ο Μητσοτάκης είναι ο Τσίπρας. Γιατί, άνθρωπέ μου, δεν φεύγεις και να πας στον Τσίπρα και κάθεσαι και εκπροσωπείς κοινοβουλευτικά το ΣΥΡΙΖΑ? Το λέω και για σας. Ξέρω και το ήθος σου, γιατί είμαστε και κοντοπατριώτες και πέρα από αυτό και σε έχω παρακολουθήσει αρκετές φορές κτλ. Γιατί το κάνετε αυτό και εσύ προσωπικά και οι άλλοι? Δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Δηλαδή δεν έχετε καταλάβει ότι εμείς έχουμε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήμασταν υποψήφοι βουλευτές με τον ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και δίνουμε τη μάχη διαφωνώντας ή συμφωνώντας με την πλειοψηφία της, με τις απόψεις της πλειοψηφίας, παραμένουμε εκεί. Θέλω να σας πω, κύριε Τριάντη, θα μπορούσατε να μου εκφράσετε το ίδιο ερώτημα, γιατί άνθρωπο μένεις εκεί όταν, για παράδειγμα, εκλέχθηκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά εσείς με την Έφη Αξιόγλου? Θα μπορούσατε να μου το πείτε και αυτό. Τότε όμως ασκούσατε κριτική, ναι, στην ομάδα των βουλευτών οι οποίοι φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας δεν μπορούσαν να αντέξουν την ήττα τους.
3: Προσωπικά δεν άσκησα ποτέ κριτική. Το θεώρησα δείγμα αξιοπρέπειας που φύγανε.
4: Κύριε Τριάντη, ναι. Δεν αναφέρομαι προσωπικά σε
3: εσά. Εντάξει.
4: Θέλω, ναι, λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας, ναι, πω, επειδή μου απευθύνεται έτσι ευθέως το ερώτημα, ναι, απαντώ και εγώ ευθέως. Φαντάζομαι ότι εκπροσωπείτε μια κοινή άποψη που εκφράζεται από τους δημοσιογράφους. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εμείς...
3: Εκπροσωπώ τον εαυτό μου, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
4: Αφαιρώ λοιπόν το επιχείρημα.
3: Ωραία.
4: Θέλω λοιπόν, κύριε Τριάντη, εγώ δεν θέλω να τρελώνω κανέναν και δεν είναι αυτή η επιδίωξή μου. Εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι εκλέγκα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όμως το ερώτημα για το αν η κοινωνία θεωρεί ότι το αντίπαλο δέος στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας εκφράζονται από το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, το απαντούν οι δημοσκοπήσεις. Εγώ λοιπόν ως άνθρωπος της κοινωνίας, ως άνθρωπος που ζω, καταλαβαίνω, ακούω δηλαδή τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, τους υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που λένε είναι ότι, παιδιά, ο μόνος αυτή τη στιγμή που μπορεί να αντιπαρατεθεί είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτή ήταν η απάντησή μου. Άρα δεν επιδείξω να τρελώνω κανέναν. Προσπαθώ να διαβάσω, να ακούσω. Εγώ ακούω τους ανθρώπους στην Πρέβεζα, στην εκλογική μου περιφέρεια δηλαδή, οι οποίοι αυτό μου λένε. Εγώ συνομιλώ με τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ωραία, να το δεχτούμε και αν θέλετε ένα λεπτό και να υπερθεματίσει κάποιος.
4: Δεν θέλω να τρελάνω κανέναν.
3: Γιατί δεν πας κατευθείαν να παραιτηθείς όπως έκανε ο Καραμέρος? Δεν αναφέρομαι μόνο.
4: Κύριε Τριάντη,
3: ναι, ο καθένας έχει τον τρόπο του, θα μου πείτε.
4: Προφανώς. Το τι θα κάνω εγώ, κύριε Τριάντη,
3: ναι,
4: δεν αφορά κάτι, να πω στη δική μου,
3: ναι,
4: δεν αφορά ούτε εσάς, ούτε την κοινωνία. Εγώ Παράδειγμα, είμαι πρώτος σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τους 300 της Βουλής. Ασκώ κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση για μια σειρά πραγμάτων που κάνει.
3: Πολύ ωραία.
4: Συμμετέχω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
4: Είμαστε βουλευτές οι οποίοι έχουμε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβανόμαστε όμως την πραγματικότητα και εκφραζόμαστε με αυτόν τον τρόπο.
3: Τότε. Να σας πω. Επειδή είστε και έξυπνος άνθρωπος, απευθύνεσαι στην κοινωνία. Εσείς λέτε ότι ο παλμός της, σύμφωνα με τις δικές σας αντένες, οδηγεί στο Τσίπρα. Ωραία. Πολύ καλά.
4: Το
3: καταλαβαίνω και το σέβομαι.
4: Τριάντη,
3: και οι δημοσκοπήσεις,
4: κύριε Τριάντη, καταδεικνύουν κάτι τέτοιο και σας είπα ότι εγώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ψύχραμα λειτουργώντας, συνομίλησα με τους ψηφοφόρους στην Πρέβεζα, με στελέχη, με ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι φίλοι οι οποίοι φύγανε.
3: Ωραία, ωραία. Και τι σας είπαν, μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαλύσετε και μετά να πάτε στον Τσίπρα, τι σας είπαν ακριβώς?
4: Ακούστε. Το ποιος διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τριάντη, ναι, δεν αφορά εμάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δυστυχώς με τις.
3: Έχει κλείσει τον κύκλο του που είπε και ο Τσίπρας.
4: Με τις παρεμβάσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τριάντη.
3: Ναι.
4: Δυστυχώς το λέω αυτό, με πόνο ψυχή, γιατί εγώ είμαι από τα γενοφάσκια μου στο χώρο αυτό.
3: Σύμφωνοι.
4: Δυστυχώς με τις παρεμβάσεις και με τις προτάσεις κάποιων ανθρώπων, με τις επιλογές μάλλον κάποιων ανθρώπων, έχει.
3: Ποιες παρεμβάσεις ποιων ανθρώπων, κύριε Μπάρκα? Δηλαδή του Πολάκη, του Παπάκη, της Σιδουρού.
4: Κύριε,
3: οι οποίοι λένε ότι θέλουμε να μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, φύγετε εσείς και πηγαίνετε στον Τσίπρα όσοι θέλετε.
4: Τι
3: πιο λογικό από αυτό?
4: Κύριε Τριάντη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν περνά τώρα δυσκολίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά δυσκολίες εδώ και μια τριετία περίπου.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
4: Και για τις δυσκολίες αυτές, κύριε Τριάντη, φαίνουν ευθύνη ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ονοματεπώνυμο. Εγώ κύριε Τριάντη, ήμουν πάντα με τον κοινοβουλευτισμό. Συμμετείχα πάντα σε κοινοβουλευτικά κόμματα. Στην πορεία όμως του ΣΥΡΙΖΑ, της μεταξέλεξης του παλιού συνασπισμού και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, ήρθαν και άνθρωποι της εξοικονοβουλευτικής αριστεράς, άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε κόμματα στον κύριο Καζάκη και όλοι αυτοί. Ήρθαν, τους αγκαλιάσαμε, έγιναν υπουργοί, έγιναν βουλευτές, τους αγκαλιάσαμε, τους βάλαμε στο κόμμα μας μέσα. Θα πρέπει όμως αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν άλλες πλειοψηφίες και πρέπει όλοι να υπερασπιζόμαστε τις αποφάσεις τις οποίες ψηφίζει η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής.
3: Πολύ ωραία. Εγώ είμαι εναντίον της ψυχανάλυσης, εναντίον της φαρμακευτικής αγωγής, αλλά να σας πω κάτι. Είναι να τρελαίνεσαι. Δεν είναι πιστικό το επιχείρημα, κύριε Μπάρκα. Είστε ένα σοβαρό παιδί. Στη Βουλή το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί παρακολουθώ το έργο σας. Έχω υποχρέωση δηλαδή, όπως και άλλων. Κάνετε σοβαρή δουλειά, αλλά αυτό θα μείνει στην ιστορία που συμβαίνει. Και θα μου πει κάποιος ακροατής, και γιατί ασχολείστε με το 1% 1,5%? Ασχολούμαστε γιατί πρόκειται για ένα απίστευτο φαινόμενο. Δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ, στα πολιτικά μας πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος να λέει ότι δεν κάνουμε εμείς, κάνει ο Τσίπρας. Μάλιστα, σήκω και φύγει, άνθρωπέ μου. Όπως και ο Φάμελος και οι υπόλοιποι. Και αφήστε τους άλλους, μήπως τυχόν και διασώσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τέλος πάντων. Μ' ακούτε?
4: Σας ακούω. Ακούω λοιπόν, την κρίση σας. Δεν μπορώ να παρέμβω στην κρίση.
3: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, νομίζω θα τα ξαναπούμε και μετά την Κεντρική Επιτροπή. Να είστε καλά, να συγχωρήσετε το ύφος μου, αλλά ήταν ειλικρινές.
4: Το ύφος σας, κύριε Τριάντη, όλους μας το ύφος μας χαρακτηρίζει. Δεν είναι,
3: πολύ σωστά.
4: Συγγνώμη από μένα.
3: Όχι,
4: μας χαρακτηρίζει το ύφος μας.
3: Έχω συνηθίσει σε πιο χαμηλούς τόνους, αλλά μερικές φορές εξανίσταμαι, παρότι δεν με νοιάζει καθόλου ποια θα είναι η εξέλιξη κάποιων κομμάτων. Εγώ μιλώ για πολιτικά φαινόμενα.
4: Όπως νομίζετε.
3: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπάρκα. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Και σαν σήμερα, το 1893, γεννήθηκε εκείνος ο σπουδαίος Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι. Και το 1936, ο επίσης σπουδαίος Νίκος Ξυλούρης, που έφυγε από κοντά μας το 1908.

0: στίχοι σε αυτό το σπουδαίο τραγούδι είναι του Μιχάλη Κατσαρού και η μουσική είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Όμως, έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Όθωνα Ιακωβίδη. Ο κύριος Ιακωβίδης είναι συγγραφέας. Είχε μετάσχει στο εγχείρημα του Μίκη Θεοδωράκη. Από εκεί θυμόμουν λίγο το όνομά του, γιατί παρακολουθούσα και τη δραστηριότητα του μεγάλου μας Μίκη Θεοδωράκη. Και τον έβλεπα εσχάτως τους τελευταίους μήνες στο Μιλιτέρ και σε άλλες τοπικές τηλεοράσεις και να υπεραμείνεται στεναρά και να εμεινεί την κυρία Καριστιανού. Όμως πριν από λίγες μέρες ο κύριος Ιακωβίδης, ένας πολύ έντιμος άνθρωπος, και το λέω γιατί ξέρω τους κοινωνικούς αγώνες του που δεν ήταν ιδιοτελείς. Ο κύριος Ιακωβίδης λοιπόν έφυγε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με αφορμή το διαμέρισμα που αγόρασε η εταιρεία της κυρίας Καριστιανού με τον πρώην σύντροφό της, από ένα μικρό διαμέρισμα που ήταν αποκατάσχεση. Ήταν σπίτι φτωχών ειδών που δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Αυτά εισαγωγικά είπα, κύριε Ιακωβίδη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια, κύριε Τριάντη. Απλά να κάνω μία μικρή παρατήρηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ο τίτλος του συγγραφέα είναι βαρύς. Είμαι απλώς συγγραφέας δύο πολιτικών πονημάτων. Το ένα λέγεται η κομματοκρατία και το άλλο τιτλοφορείται ως η δημοκρατία αντεπιτίθεται. Και είναι μια εργασία πάνω στη δημοκρατία, την οποία την έγραψα επειδή διαπίστωσα ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου δεν ξέρει τι είναι δημοκρατία.
0: Αυτό το γεγονός δεν είναι διόρθωση ούτε παρατήρηση. Δεν το δέχομαι. Γιατί αφενός γράφετε πάρα πολύ καλά. Εγώ θυμάμαι και κείμενά σας στο δρόμο της αριστεράς. Και δεν αναιρείτε το γεγονός ότι υπάρχουν αυτά τα δύο κείμενα σε βιβλίο, ότι δεν είστε συγγραφέας. Γιατί είδα και το τάλαντο στη γραφή, αλλά και τις ουσιαστικές θέσεις που αναπτύσσετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να σας ρωτήσω. Τόσο καιρό που υμνούσατε την κυρία Καριστιανού, με επιχειρήματα ομολογώ, δεν διακρίνατε κάτι το οποίο να σας προβληματίσει πριν από το σπίτι, πριν από το διαμέρισμα και την κατάσχεση? Ενώ είχατε προσωπικές επαφές μαζί της, μιλούσατε δηλαδή για να καταλάβετε τον άνθρωπο και εκ του πλησίων?
1: Κοιτάξτε, δεν ήμασταν ποτέ φίλοι με την κυρία Καριστιανού, για να μπορείς να πεις ότι μέσα από μια μακροχρόνια φιλία καταλαβαίνω το φίλο. Πέρα υπάρχουν μακροχρόνιες φιλίες και δεν καταλαβαίνεις τελικά πραγματικά το φίλο.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Αλλά από αυτές τις λίγες φορές και τις ολιγόλεπτες, ας το πούμε έτσι, που μιλήσαμε μαζί,
0: ναι,
1: εκείνο που διαπίστωσα ήταν ότι είχε πραγματικά τη θέληση να κάνει αυτό που έλεγε.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν που με έκανε να αποφασίσω, γιατί εγώ μπορεί να είμαι ένας άνθρωπος αισιόδοξος και να βλέπω τα πράγματα αισιόδοξα, αλλά είμαι ταυτόχρονα και αρκετά ρεαλιστής, θα έλεγα. Και δεν με παρασύρει η αισιοδοξία μου έτσι εύκολα.
0: Αυτά είναι ενδιαφέροντα στοιχεία. Δεν είδατε όμως το προσωποπαγές του πράγματος. Και δεν είδατε, επιτρέψτε μου να πω, ότι το είχα γράψει σε ένα σημείο μας το News 24-7 τον Οκτώβριο του 25, ότι βαθμιδών έπαιρναν τα μυαλά της αέρα. Σέβομαι απόλυτα τον αγώνα της, να μην λέμε τα ίδια και τα επαναλαμβάνουμε. Αλλά από τότε έδειχνε ορισμένα στοιχεία και έφτασε στο σημείο μετά την αναγγελία του κόμματος να πει ότι πάμε και για αυτοδυναμία και θα γίνει πρωθυπουργός. Αυτά δεν σας προβλημάτιζαν κάπως?
1: Κοιτάξτε να σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Όντως κάποια πράγματα με ανησυχούσαν από την αρχή της γνωριμίας και της εμπλοκής,
0: ναι,
1: της κυρίας Καριστιανού με τα πολιτικά. Αλλά όταν μπροστά σου έχεις ένα φαινόμενο τόσο σπάνιο, δηλαδή σε ένα πρόσωπο να μπορεί να συσπυρώσει παλαϊκές δυνάμεις
0: και να κινητοποιεί κόσμο,
1: να γίνει αυτό το οποίο, ναι, υποστηρίζει σε όλη σου τη ζωή,
0: ναι,
1: αυτό σε κάνει ορισμένα πράγματα όχι να τα παραβλέπεις, αλλά
0: να τα παραθεωρείς,
1: να διορθωθούν.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι λοιπόν προχωρούσε το πράγμα συνεχώς και βέβαια όταν έφτασε σε κάποια σοβαρά μια υπόθεση, δηλαδή όπως είναι το θέμα της οργάνωσης ενός πολιτικού φορέα ο οποίος στοχεύει ως έξα. Γιατί εδώ πέρα ο στόχος του κινήματος αυτού, γιατί πρέπει να πούμε ότι το κίνημα δεν είναι το κίνημα Καρισιανού. Εδώ με την Καρισιανού έγινε συνάντηση ενός άτυπου κινήματος το οποίο υφέρπει στην κοινωνία από τα μνημόνια και μετά, και το οποίο είναι, που το λέω εγώ, το κίνημα των ηχημένων, το οποίο περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους που υπέστησαν τις μεγάλες ήττες που φάγαμε όλα αυτά τα χρόνια, τόσο από το Κυπριακό, τόσο από τα Ήμια, τόσο από το πραξικόπημα εναντίον της δημοκρατίας που έγινε την 6η Ιουλίου, με τη μέρα μετά το πραξικόπημα.
0: Ναι, αλλά
1: όλα τα διαπραγματά από τα μνημόνια που υποταχθήκαμε.
0: Σύμφωνοι, κύριε Ακοβίδη. Όμως ψυχή του κινήματος αυτό, να το αναγνωρίσουμε, και πρωταγωνιστής είναι η κυρία Καρισιανού.
1: Προσέξτε τι θέλω να πω. Ναι. Λέω λοιπόν ότι υπήρχε ένα τέτοιο διάχυτο και ασχημάτιστο κίνημα όμως στην κοινωνία με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και εμφανίζεται η Μαρία Καρισιανού, μια γυναίκα ξαφνικά, η οποία απέναντι σε αυτό το τέρας που έχει δημιουργήσει όλες αυτές τις ήττες, το οποίο τέρας, να το καθορίσουμε, είναι η ολιγαρχία που κυβερνάει τη χώρα υπό το μανδύα δημοκρατίας. Εμφανίζεται λοιπόν μια γυναίκα και στέκεται όρθια απέναντι του, δείχνει αφοβία απέναντι του, και πράγμα που κάνει όχι μόνο αυτό το κίνημα που λέω, αλλά και άλλες δυνάμεις και ανθρώπους που δεν σκέφτονται και πολύ πολιτικά, ας το πούμε, ίσως σαν και εμένα ή σαν και εσάς, να ενωθούν και να πούνε ναι, θέλουμε τη Μαρία Καρισιανού. Αλλά τι θέλουμε τη Μαρία Καρισιανού? Αφού η Μαρία Καρισιανού, το λέει και η ίδια, δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική. Άρα δεν είναι αυτή η οποία περιμένουμε να δώσει τις λύσεις στο το πώς θα γίνει η παιδεία, πώς θα γίνει το στράτευμα, πώς θα γίνει η εξωτερική πολιτική, πώς θα γίνει.
0: Συγγνώμη, κύριε Ακοβίδη, επειδή έχετε τριβή με την πολιτική και είστε έμπειρος άνθρωπος. Συγγνώμη, μπορεί μια χώρα να εμπιστευτεί σε έναν αβαΐ που είναι άσχετος και το λέει με τέτοια ζητήματα και να γίνει πρωθυπουργός? Γιατί αυτή είναι η φιλοδοξία σου, όταν λέει ακόμα και τώρα ότι πάω για αυτοδυναμία. Είπαμε, σεβαστός ο αγώνας της, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Από εκεί και πέρα, ως πολιτικό κίνημα με επικεφαλής έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τα στοιχειώδη, αν δείτε, κάνω μια παρένθεση, τι είπε προχτές στην ημερίδα που διοργάνωσε με κάποιους σοβαρούς ανθρώπους, τι είπε η ίδια για τα ελληνοτουρκικά των ΝΑΤΟ, θα πείτε δεν είναι δυνατόν. Ούτε παιδί πρώτης γυμνασίου δεν τα λέει αυτά. Που δείχνει την αδαημοσύνη της.
1: Μα αυτό ακριβώς είπα και εγώ τώρα προλίγου. Άρα λοιπόν ο λαός στην ουσία δεν περιμένει από την Καρισιανού να δώσει τις λύσεις που έχει ανάγκη η χώρα για να απαλλαγεί από αυτή την ολιγαρχία που τη λέει λατή και την καταστρέφει. Τις λύσεις θα τις δώσει ο λαός. Αυτή είναι κιόλας η δημοκρατία. Ο λαός ξέρει τι πρέπει να γίνει.
0: Εντάξει τότε. Εντάξει. Πέστε μου κάτι. Είπατε ότι οργανωτικά, παρότι εντύμως και απλά, είπατε ότι δεν ήσασταν κολλητός, να πω, της κυρίας Καρισιανού, είχατε κάποιες επαφές, ότι οργανωτικά δεν φάνηκε να σας αρέσει έτσι όπως σχηματίζεται, το μεταμορφώνετε. Και το δεύτερο ήταν το κύριο, το θέμα με το σπίτι που υποκατάσχεση. Μου επιτρέπετε να σας πω κάτι, να σας πω κάτι το οποίο θα μπορούσατε και δικαίως να μου πείτε ότι είναι δίκη προθέσεων. Μήπως επειδή δεν σας περιέλαβε στους 8, ανακοίνωσε 8 ονόματα, αυτό σας δυσαρέστησε και με αφορμή αυτό αλλά και το σπίτι και φύγατε?
1: Όχι, καθόλου.
0: Σας είπα εκ των προτέρων θα μπορούσατε να μου πείτε ότι αυτό είναι δίκη προθέσεων και θα το δεχόμουν.
1: Εγώ, όχι, θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής. Ναι. Καταρχάς τα 8 ονόματα αυτά είναι πολύ καλά ονόματα και θα χαιρόμουν υπό άλλες συνθήκες, τις οποίες θα σας εξηγήσω τώρα αμέσως.
0: Ναι.
1: Γιατί θέσατε δύο θέματα. Είπατε το οργανωτικό και μετά πήγατε για την αγορά.
0: Για την κατάσχεση, ναι. Και την αγορά, ναι.
1: Ναι. Ας μιλήσουμε λίγο για τα οργανωτικά. Γιατί αποτελούν ένα πολύ σημαντικό σημείο που με έκανε να πάρω την απόφαση
0: ναι.
1: να αποχωρήσω. Όχι γιατί δεν ήμουν μέσα στους 8,
0: σύμφωνα,
1: αλλά
0: εντάξει.
1: Για αυτό που θα σας εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Προσέξτε. Το θέμα της οργάνωσης, ότι καταρχάς ότι πρέπει ένα πολιτικό κίνημα να οργανωθεί για να διεκδικήσει αυτό που θέλει να διεκδικήσει πολιτικά, είναι απαραίτητο. Δηλαδή δεν διανοείται κανένας ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια ομαδική προσπάθεια τόσο μεγάλου στόχου και τόσο μεγάλης εμβέλειας στην κοινωνία μέσα χωρίς οργάνωση.
0: Εσείς διαπιστώσατε ότι η δομή δεν είναι καλή. Δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, εν πάση περιπτώσει.
1: Το θέμα λοιπόν και η συζήτηση περί τα οργανωτικά είχε ξεκινήσει πολύ πριν ακόμα γίνει και η αναγγελία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό όλο το διάστημα λοιπόν παρατηρήθηκε μία στάση της κυρίας Χαριστιανού.
0: Ναι.
1: Ποια στάση? Ότι δεν επέτρεπε με τον ΑΒΓ τρόπο, με διάφορους τρόπους, το να γίνει οργάνωση.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος δεν θέλει να κάνει οργάνωση? Αυτός που θέλει, ο μονάρχης. Αυτός που θέλει να κυβερνά αυτός. Ό,τι λέω εγώ γίνεται. Δεν χρειάζεται καμιά οργάνωση.
0: Μάλιστα. Είναι σαφές. Και να έρθουμε στο δεύτερο με την κατάσχηση, γιατί εσείς, από ό,τι έχω διαβάσει, είχατε...
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Πέστε μου.
1: Γιατί θέλω να ολοκληρώσω λίγο το οργανωτικό.
0: Το λέω για την οικονομία του ραδιοφωνικού χρόνου.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό.
0: Πέστε
1: να
0: μου,
1: πω το εξής. Τα λέω πάρα πολύ περιληπτικά και γρήγορα.
0: Ναι.
1: Προσέξτε. Πέραν τώρα ότι δεν έκανε καμία οργάνωση, έρχεται μετά την αποχώρηση Κοκοτσάκη, η οποία αποχώρηση Κοκοτσάκη ενός εξαίρετου ανθρώπου που έδειξε το χαρακτήρα του κτλ. Πάνω στην υπόθεση των Λεμπών. Έρχεται λοιπόν η αποχώρηση Κουκοτσάκη, έγινε ακριβώς, το λέει μέσα στην κατηγορία του, ότι δεν γίνεται οργάνωση, δεν προχωράει η οργάνωση εξαιτίας Χαριστιανού.
0: Ναι.
1: Και μετά την αποχώρηση βγαίνει και αναγγέλει ένα πολιτικό συμβούλιο με τα πρόσωπα που είπατε προηγουμένως.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως αυτή είναι ακόμη μια μεγαλύτερη πράξη, η οποία είναι πλέον για μένα η απόδειξη ότι το πράγμα προχωράει προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από την οποία ξεκινήσαμε, διότι όταν κάνεις ένα πολιτικό συμβούλιο, αφενός αφήνεις τον εαυτό σου απ' έξω, πράγμα που σημαίνει ότι διατηρήσεις ή μια θέση θεσμική στην όλη οργάνωση του πράγματος, το οποίο είναι θεμητό, δεν είναι αθέμητο αυτό, αλλά πρέπει την ώρα που κάνεις το πολιτικό συμβούλιο και θεσμοθετείς και θέση προέδρου, πρέπει αμέσως να έχεις να καταθέτεις τον κανονισμό λειτουργίας αυτού του πολιτικού συμβουλίου, δηλαδή.
0: Αυτά δεν έγιναν.
1: Εφαίρονται αποφάσεις. Με ποιες πλειοψηφίες προσλαμβάνονται
0: σωστά,
1: νέοι
0: σωστά.
1: Μέσα
0: ναι,
1: ή φεύγουν άλλοι από μέσα, με ποιες διαδικασίες κτλ. Αλλιώς, αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχει πολιτικό συμβούλιο.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Αυτό λοιπόν ήταν αποτρεπτικό και σας ενέβαλε σε προβληματισμό. Και το δεύτερο. Με το σπίτι, εκεί ξεχύλισε το ποτήρι, φαντάζομαι, για σας.
1: Όπως γράφω και στην επιστολή που έστειλα.
0: Ναι.
1: Όταν εγώ επί χρόνια, κάθε Τετάρτη απόγευμα, ήμουνα μέσα στους διαδρόμους του δικαστικού μεγάρου της Θεσσαλονίκης, που είναι και απέραντο, ξέρετε.
0: Το ξέρω.
1: Και δίναμε μάχη σώμα με σώμα με τα ΜΑΤ για να αματεώσουμε και να αναβάλουμε και να πτώσουμε τους πληστηριασμούς για να μην χάσουμε. Υπόψη ότι εγώ δεν είχα ποτέ σπίτι δικό μου να χάσω. Και έτσι δεν έχει δίδευα εγώ να χάσω κάτι. Αλλά ήμουνα πρώτος και καλύτερος εκεί πέρα σε αυτή τη μάχη για να μην χάσει ο Κοσμάκης στα σπίτια του.
0: Και δεν μπορούσατε να ανεχτείτε αυτό που έγινε. Ναι.
1: Αυτό για μένα ήταν. Δεν μπορούσα να πω. Και σε συνδυασμό και με τα άλλα που σας λέω, τα οργανωτικά. Κατάλαβα ότι το πράγμα έχει παρεκκλίνει. Δεν πάει στην κατεύθυνση. Γιατί.
0: Που νομίζατε και θέλατε.
1: Ήταν να ξυλώσουμε, είπαμε, αυτή την ολιγαρχία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ακοβίδη, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Ήδη τον έχουμε υπερβεί. Νομίζω ότι είπατε αυτά που πρέπει από την πλευρά σας. Και εγώ επαναλαμβάνω, σας έχω γνωρίσει από κοντά, δεν σας ξέρω καθόλου. Ξέρω τη δραστηριότητα και τις ευαισθησίες σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε.
1: Σας παρακολουθώ πάντας και εκτιμώ πάρα πολύ τη δημοσιογραφική σας στάση.
0: Να είστε καλά.
1: Εύχομαι να ήταν και περισσότεροι σαν και εσάς δημοσιογράφοι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας. Διαφημίσεις στα μάτια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
9: Η παραγγελία σας.
8: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Μας έμειναν λίγα λεπτά για να χωρέσουμε και την περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου και τον καλό λόγο που είχαμε για ένα εξαιρετικό κείμενο που βρήκαμε. Θα δούμε τι θα μπορέσουμε να πούμε για όλα αυτά. Προηγουμένως να πούμε ότι ο Σαμαράς επελάβνει με την έννοια του ότι επιλέγει συγκεκριμένες κινήσεις. Η τελευταία ήταν ότι πήγε στον Άριο Πάγο για το θέμα των υποκλοπών. Θα έχει ξεσπάσει ήδη ο πόλεμος με τη Νέα Δημοκρατία. Αναπόφευκτο είναι. Να δούμε πότε τελικά θα μιλήσει για το κόμμα του, ότι το ιδρύει επιτέλους, και να δούμε και τι ψάρια πιάνει δημοσκοπικά. Βέβαια, όταν ένα κόμμα βγαίνει στη δημοσιότητα, όπως συνέβη με την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα, είναι φυσικό να έχει κάποιον αέρα δημοσκοπικό. Θα δούμε. Το θέμα το οποίο δεν έληξε, αλλά είναι κάπως σε ύφεση, είναι με τον κύριο Ντόκο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, εθνικής ασφάλειας είναι, και το επιχείρημα ότι, ξέρετε, αυτό έχει συμβεί και στη Μέρκελ και τον Τζόνσον και τον Μακρόν, δεν ξέρω με ποιους άλλους. Όντως, οι φαρσέρ αυτό κάνουν. Με μια διαφορά, όταν αυτά έχουν συμβεί, πρέπει να είσαι πολλαπλασίως περισσότερο προσεκτικός. Ειδικά σε μια χώρα που μπορεί, λέω, να έχεις κυβερνοεπιθέσεις και από την αγαπημένη μας γείτονα, την Τουρκία. Άρα λοιπόν, το θέμα Ντόκου υφίσταται. Δεν ξέρω τι θα κάνει τελικά ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, αλλά αυτό που συνέβη ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Όμως, να πάμε μια βόλτα στην Κίνα, η οποία είναι μια χώρα που προσωπικά με εκπλήσει συνεχώς. Δεν μ' αρέσει το καθεστώς της. Το καθεστώς της είναι ένα υβρίδιο, συγγνώμη, ακρότατου καπιταλισμού και σοσιαλισμού, να πεις. Όμως κάνει τεχνολογικά βήματα τα οποία εμένα προσωπικά με εκπλήδουν, και την οικουμένη νομίζω, και έχουν εμβάλει σε ανησυχίες πάρα πολλούς. Πάμε να ακούσουμε το σποτάκι μας και να σας πω για ποιο πράγμα μιλάω σχετικά με την Κίνα.
2: Στις γειτονιές του κόσμου.
1: Λοιπόν, έχουμε ζέστη καύσωνα σε πολλές περιοχές του κόσμου και στην Κίνα φυσικά. Στην Ολλανδία εντωμεταξύ καταβρέχουν τις γέφυρες τις μεταλλικές, γιατί υπάρχει πρόβλημα με το χάλιβα. Λοιπόν, στην Κίνα τι επινόησαν? Τεχνητή βροχή από τις ταράτσες. Έχω μια φωτογραφία όπου ένα ολόκληρο συγκρότημα σε μια πόλη της Κίνας έχει δημιουργήσει, έχει εγκαταστήσει στην ταράτσα του συγκροτήματος, πολλές κατοικίες, ένα σύστημα τεχνητής βροχής, ούτως ώστε να δημιουργείται ένα δίκτυο ψεκασμού λεπτόκοκκης υδρονέφωσης, το οποίο ενεργοποιείται πάνω από τα κτίρια και δημιουργεί ένα τεχνητό νέφος νερού με στόχο τη μείωση της θερμοκρασίας στο περιβάλλον. Και κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό, η Κίνα, ερευνητές επί χρόνια το δημιούργησαν αυτό, καλλιεργεί σιτάρι στην καρδιά της ερήμου και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη γεωργία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφενός εμποδίζει την εξάπλωση της ερήμου, που είναι μια μεγάλη ερήμος, δύο μάλλον είναι, η Γκόμπι και η Τακλαμακάν, και όπως και να το κάνεις είναι πάρα πολύ σημαντικό, και μάλιστα η σοδιά από αυτό το πείραμα, γιατί πειραματικά στην αρχή λειτουργεί, η σοδιά ήταν πολύ μεγαλύτερη, όχι από τις προσδοκίες αλλά και από τις κανονικές σοδιές σε κανονικά χωράφια. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σταματήσουμε και Τι άλλο ήθελα να πω, ότι δυστυχώς δεν προλαβαίνω να διαβάσω ένα εξαιρετικό κείμενο της Vivian Στεργίου, είναι συγγραφέας στην Καθημερινή και έχει τον παιγνιώδη τίτλο «Αν δεν υπήρχε ο λαγοκέφαλος θα έπρεπε να τον εφεύρουμε». Είναι ο τίτλος του άρθρου αυτού, ένα εξαιρετικό κείμενο, αναζητήστε το, λέει πώς λειτουργεί αυτή η προβολή του θέματος του λαγοκέφαλου με όλες τις κινδυνώδεις πτυχές του, πώς λειτουργεί για να μπουν στην άκρη προσωρινά ορισμένα σημαντικά θέματα. Έχει σημασία η αυταξία της γραφής της. Λοιπόν, εδώ θα σας αφήσουμε και θα φύγουμε με μια βαρκούλα μουσική εμείς. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου για τις ειδήσεις. Όχι, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Η Λένα το έσκασε για διακοπούλες νομίζω, ή για μια μέρα έστω. Και μετά Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν στο κέντρο της Δαμασκού, κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε 18 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 4 αστυνομικοί. Συριακά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, ενώ μεταδίδουν ότι μία από τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο πορυμάτων και άλλη σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο. Το Ελιζέ επιβεβαίωσε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και ότι η επίσημη επίσκεψή του στη Συρία συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί, ενώ πηγές μεταδίδουν ότι είχε αποχωρήσει από το ξενοδοχείο 1/4 πριν από τις εκρήξεις. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, η τουρκική πρωτεύουσα υποδέχεται τη 36η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στις 2 το μεσημέρι στην Άγκυρα, ενώ στις 3:15 θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον, είπε ότι κάνει το ταξίδι χάρη στον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο χαρακτήρισε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στην Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικών F-35. Αντιτασσόμαστε στην πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, αλλά θα σεβαστούμε οποιαδήποτε αμερικανική απόφαση, δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πάντως από την Ολομέλεια της Βουλής πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35. Για την Άγκυρα αναχωρεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον κύριο Γεραπετρίτη, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν, ούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο είναι πιθανό να έχουν κάποιο λιγόλεπτο τετατέτ στο πλαίσιο της Συνόδου. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με αυτοπεποίθηση, καθώς έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση που συμφωνήθηκε στη Χάγη το 2025 για αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ. Θέμα συμπερίληψης στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE αναμένεται να θέσει η Τουρκία στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τόνισε σε ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Η ασφάλεια της συμμαχίας δεν ενισχύεται μέσω περιορισμών, αλλά μέσω της αλληλεγγύης και ενός κοινού οράματος, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ. Θέμα αλλαγής ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Ο κ. Πολάκης υποστήριξε πως ο πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος, χαρακτηρίζεται από κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και υποτέλειας, προσθέτοντας ότι πρέπει να αναιρέσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να παραιτηθεί και να εκλεγεί νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, επιστολή στον Σωκράτη Φάμελο και την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά έστειλε ο Νίκος Παπάς, ζητώντας να δημοσιευτεί η λίστα με τα ονόματα της Κεντρικής Επιτροπής. Υψηλές αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια 8 θύματα της υπόθεσης των υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στον διεθνή χώρο και πάλι, νεκρή εντοπίστηκε κοντά στο Κίεβο η Αναστασία Μπερεζόφσκαγια, η βασική ύποπτη και καταζητούμενη από την Ίντερπολ για την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού επιχειρηματία Βαντίμ Γερμαλάεφ στο Μονακό. Ο 58χρονος επιχειρηματίας τραυματίστηκε σοβαρά όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει στην είσοδο της κατοικίας του στο Μονακό. Πλήθος κόσμου στους δρόμους της ιερής πόλης Κομ, νότια της Τεχεράνης, κατά την τέταρτη ημέρα των τελετών για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη ημέρα των πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η σωρός του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν εκτίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 το απόγευμα η αναμέτρηση Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία στο πλαίσιο του Μοντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Λίγη συννεφιά περιμένουμε για σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Λίμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι σε επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
4: Ξεκίνησαν οι προβολές της Οδυσσίας.

0: Για να μην σας ταλαιπωρούμε, αποκαλύπτουμε ότι στο τέλος ο Οδυσσέας θα φτάσει στην Ιθάκη. Στη συνέχεια η Ιθάκη θα γίνει βιβλίο. Στη συνέχεια ο συγγραφέας της Ιθάκης θα δημιουργήσει ένα δικό του κόμμα. Και πάλι στη συνέχεια αυτό το κόμμα θα το υποστηρίξει ένα άλλο κόμμα που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι το έπος θα καταλήξει κωμωδία. Κουπί τραβάει ο Σταμάτης Καλούτσος που ρυθμίζει τον ήχο. Κουπί τραβάει και η Αφροδίτη Σιμίτη που έχει τη μουσική επιμέλεια. Και η Χριστίνα Μούγη που επιμελεί τα ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι επιβάτης του πλοίου και εκφωνεί αυτά τα οποία πρέπει να εκφωνήσει. Dear passengers, μετά την Οδύσσεια, το Hollywood πρέπει να κάνει ταινία και την ιστορία του υπεύθυνου εθνικής ασφαλείας της Ελλάδας. Μίλησε από μια ταβέρνα σε δύο φαρσέρ που πίστευε ότι ήταν Ουκρανοί κυβερνητικοί και όπως όλες οι κωμωδίες, η εν λόγω δεν ανέδειξε μόνο τον πρωταγωνιστή, αλλά και τους δεύτερους ρόλους. Ιδιαίτερη μνήμα αξίζει στον υπουργό Θανάση Πλεύρη.
1: Όμως, λέει ο κύριος Ντόκος, μετά άρχισαν να λένε, είπε ευαίσθητες πληροφορίες. Ποια είναι η ευαίσθητη πληροφορία που έχει πει στο συγκεκριμένο
2: κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι ο αρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ήταν μια συγκεκριμένη ημέρα στην Ουκρανία για επαφές με τον ομολογό του, δεν είχε ανακοινωθεί. Ήταν κάτι, πιστεύετε, που έπρεπε να το ακούσει όχι το Πανελλήνιο, αλλά όλες οι χώρες του πλανήτη? Επίσης, το γεγονός ότι συζητάμε μια συμφωνία με την Ουκρανία για την συμπαραγωγή σκαφών ανορθοδόξου πολέμου. Σε ποιο στάδιο είναι αυτή η συμφωνία? Ποιο περιεχόμενο ενδεχομένως και πότε αυτό θα μορφοποιηθεί? Ήταν κάτι που έπρεπε να βγει στο παγκόσμιο χωριό μας?
1: Ναι, με συγχωρείτε, εδώ πέρα ακριβώς ο κ. Δόκος είπε σε θύμα μιας...
2: Αυτά
1: όμως τα οποία υπόθηκαν, με συγχωρείτε, δεν είναι ευαίσθητα. Είναι κάτι στα οποία έχει υποθεί η χώρα κατά καιρούς. Η Ουκρανία είναι μια σύμμαχη χώρα. Είναι μια χώρα την οποία έχουμε
2: συμφωνία. Το αν έχουμε συμφωνία και σε ποιο στάδιο είναι. Υπάρχει και ένα άλλο σημείο που προβληματίζει. Είπε, κατανοώ το ότι κάνετε πόλεμο όταν του μίλησαν για χτύπημα ρωσικών στόχων γενικώς. Αρκάντε το. Ξέρω εγώ, είναι μερικά πράγματα που χτυπάνε πάρα πολύ.
1: Ακόμα και αυτό που λέτε σε μια συνεννόηση που γίνεσαι με τον ομόλογό σου, που πιστεύεις ότι μιλάς με τον ομόλογό σου, μπορεί να υποθούν κάποια πράγματα προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία στη διπλωματία.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το καταφέρνουνε αυτό που είναι εντελώς χάλια να το κάνουν ακόμα χειρότερα. Το έχουν αυτό οι πράκτορες που δεν τα παίρνουνε. Όπως ο James Bond, ο οποίος μιμείται το James Bond και έχει γίνει και ελληνικό τραγούδι. Είναι σαν να βλέπουμε τον Θουβού να αναλαμβάνει ειδικές αποστολές.

0: James Bond. Είναι μια ταινία δράσης που έγινε κωμωδία. Αλλά δεν φταίνει οι πρωταγωνιστές, φταίει το AI. Όπου AI θεωρούμε ότι κάποιοι βαφτήκανε. Βαφτήκανε για να βγουν στην τηλεόραση. Βέβαια, ο Sky έφτασε να κάνει ρεπορτάζ και να λέει ότι το AI είναι τόσο επικίνδυνο, γι' αυτό γίνονται και διάφορες απάτες διαδικτυακές. Αλλά ντάλλον. Πάντως υπάρχει κίνδυνος με το AI, τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι κινδυνεύουμε, αδέρφια, εκτός από έναν. Εκτός από τον Γιώργο Λιάγκα.
1: Και μόλις μέσα από το βίντεο του Παναγιώτη διαπίστωσα ποιος δεν θα αντικατασταθεί ποτέ από την, από τη ρομποτική.
2: Από το AI,
1: ναι.
2: Ποιος?
1: Ο Λιάγκας.
3: Ναι, όχι.
4: Ναι. Ναι, όχι.
1: Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος τον οποίο ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορέσει να υποκαταστήσει, αντικαταστήσει και ό,τι άλλο σε ίση μπορείτε να σκεφτείτε, γελάει ο Άγγελος. Ποτέ όμως. Μέσα σε ένα βίντεο, ας πούμε, μέτρησα ό,τι μπορεί να φανταστεί και να μην φανταστεί.
3: Μα για την Αθηνά, την Κόβολη πιο ερωτευμένη. Κατά πρώτον, τι είναι
1: την
3: αυτό το ζυζάνιο που βάζει.
1: Είπε ότι απέτυχε στον πρώτο της γάμο.
2: Είπε ότι δεν την παίρνει να αποτύχει
1: ξανά. Δεν την παίρνει να αποτύχει ξανά. Δηλαδή, αυτό νομίζω κανένα ρομπότ, όπως και να το προγραμματίσεις, δεν θα σκεφτόταν ποτέ να τα πει όλα αυτά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Α, έχουμε κι εμείς ένα ρομποτάκι. Που επειδή τώρα το καλοκαίρι είναι η εποχή των γάμων, το πιάσατε το νούμερο, έτσι. Το ρομπότ αυτό θα παντρευτεί. Θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

0: Όλοι ερωτεύονται. Έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Τώρα είδατε δύο ρομπότ. Το ένα είναι στο φεγγάρι, το άλλο πηγαίνει βόλτα. Συναντιόνται και οι ματιές τους τους οδηγούν στο γάμο. Υπάρχει όμως και το φαινόμενο Αφροδίτη Λατινοπούλου. Όπου δεν υπακούει στις ανθρώπινες ορμές, πώς να το πούμε. Και το λέει δημοσίως, καθώς δίνει συνέντευξη στον κύριο Λάγιο.
1: Θα βγαίνεις μαζί μου ραντεβού?
2: Όχι.
1: Είσαι σε ένα νησί και είναι όλοι Ρωμά.
2: Γιφτ.
1: Ρωμά. Και αναγκαστικά Γιφτ. Πρέπει να διαλέξεις κάποιον από αυτούς. Αν είναι αναγκαστικό στη φαντασίωση αυτή. Ποιο χαρακτηριστικό θα σε έκανε να τον επιλέξεις?
2: Κανένα και τίποτα στον κόσμο.
1: Okay.
2: Θα προτιμούσα να φύγω από το νησί και να κολυμπήσω με τους καρχαρίες. Θα κολυμπήσω με τους καρχαρίες. Κοινώς θα αυτοκτονούσα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έλα ρε εσύ Αφροδίτη, γιατί? Δες το πιο ανοιχτά. Παραλία, δύο βασιλέματα, κοκοφίνικες. Στις διακοπές αλλάζουν τα πράγματα. Μην έχεις στεγανά.

0: αγαπώ.
1: Εντάξει, οι διακοπές μας έχουν πάρει το μυαλό και οι έρωτες, πρέπει να πούμε. Αυτό ήταν το κλίμα μέχρι τώρα. Κατεβάζουμε αυλαία, κατεβάζουμε ρολά, πάμε στην πολιτική. Γιατί υπάρχουν φλέγοντα πολιτικά ζητήματα. Γιατί οι δημοσιογράφοι όταν συναντούν τους πολιτικούς βγαίνουν ειδήσεις. Έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι στο Sky και να μιλάει με τον Άκη Παυλόπουλο. Φυσικά και προέκυψαν ειδήσεις.
2: Μας κλείσει το κοντρόλ, ελάτε.
3: Το κοντρόλ, περιμένω, θα σου δώσω.
2: Τελευταία κουβέντα, ελάτε.
3: Κύριε Άκη Παυλόπουλε, επειδή σας άκουσα το πρωί πολλές φορές και είπατε
4: τι άθλημα παίζετε
3: και αστέλνετε μηνύματα και αν αυτό είναι.
2: Κάτσε, μην είναι άστερο, μιλήσει ο υπουργός.
3: Επειδή το τένις έχει σκορ και το μόνο που μετράει στο τέλος είναι τι γράφει το ταμπλό.
2: Α, μπράβο.
3: Σας προκαλώ αυτό το Σάββατο, αν θέλετε. Αυτή την Κυριακή. Πάμε στο φίλο μας τον Κώστο Δροσόπουλο στο Πολιτεία Τένις
2: Κλαμπ. Για πήγαινε, Άκη,
3: είμαστε, και εμείς, είμαστε και οι δύο θαμώνες.
2: Για πήγαινε, Άκη.
3: Έλα και εσύ να μας βλέπεις την τύχη.
2: Εγώ θα έρθω
3: να βλέπεις τις γραμμές, Δημήτρη.
2: Εγώ θα πίνω το ποτάκι μου και θα βλέπω.
3: Όπως έλα, έρθει εγώ σας καλώ όλους. Πολιτεία Τένις Κλαμπ. Πιο φιλόξενος από τον ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ.
2: Δεν
3: υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι η επιτομή της φιλοξενίας. Λοιπόν, Άκη μου, αφού έχεις αμφισβητήσεις και αμφιβολίες, γιατί άμα παίζουμε, θέλει να τα πούμε Σάββατο πρωί στα κόρτ.
2: Δέχεσαι, Άκη.
3: Ε?
5: Στα κόρτ.
3: Ναι, στα κόρτ. Θέλεις, εκεί στα πολιτεία, θέλεις.
5: Εσύ θα έρθεις.
2: Εγώ θα έρθω.
5: Θα έρθεις.
2: Τι θα κάνω.
5: Εντάξει.
2: Άμα πας, θα έρθω.
5: Εντάξει.
2: Λύσαμε εδώ, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή τα κόμματα πρέπει να σκύψουν στα προβλήματα του λαού. Να μιλάνε για το τένις. Να αλλάξει και ο ένδυος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο παλιός να αποκτήσει καινούργια λόγια.
7: Τένις να παίξουμε σε πίστα μεγάλη. Να κάνει σέρβις με νέα ρακέτα.
1: Άτσι να το πούμε μαζί με τον άνθρωπο που τραγουδάει. Ετοιμαστείτε για το νέο ύμνο της Νέας Δημοκρατίας.

0: και πάλι. Τένις να παίξουμε σε πίστα μεγάλη, break να κάνουμε με επιτυχία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Έτσι πάμε παιδιά για νέους τριάμβους. Να βάλουν στο πρόγραμμά τους τα κόμματα και το θέμα του λαγοκέφαλου, γιατί δεν έχουν ασχοληθεί όσο πρέπει. Θα εξαφανίσουμε τους λαγοκέφαλους. Ψηφίστε μας και θα πάρουμε δρόμο με ένα νόμο, ένα άρθρο. Λέγαμε ότι σε λίγο θα υπάρχουν 150 τραγούδια για το λαγοκέφαλο και στην Κρήτη επηρεάστηκαν. Έχουμε λέει την πρώτη μαντινάδα για το λαγοκέφαλο.
1: Είναι η πρώτη μαντινάδα για το λαγοκέφαλο και λέει μου είπε πως είμαι τοξικός και πως δεν μ' αγαπάει. Λες κι είμαι λαγοκέφαλος και πρέπει να τον φάει. Μου είπε να χωρίσουμε στα νεύρα της απάνω.

Τώρα έχει στις ειδήσεις ότι ένας λαγοκέφαλος δάγκωσε το ρουθούνι ενός παιδιού που αυτό είχε γίνει στο Μεξικό πριν από 4 χρόνια.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Too much money, too much power.
4: So guess what happens next?
5: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
6: I want this guy to go down now.
7: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
5: Κάθε Δευτέρα στις 11:30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
8: Who put you up to this?
9: NYPD! Hands up!
10: Let's go.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καθίσαμε και δημιουργήσαμε, βάλαμε λεφτά και κόπο, έτσι. Δημιουργήσαμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. 212-212-4800. Επίσης ξοδευτήκαμε για να έχουμε ένα email. onair@alpharadio989.gr. Να μη σου πω τι δόθηκε, επένδυση μεγάλη έγινε για το Viber. 6947-989-989. Και όλα αυτά γιατί? Για να ανοίξουμε τους κρουνούς.

0: Τη λαϊκή οργή. Μπορείτε να στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Ο Τίμος, για παράδειγμα, γενιάζει τη σημερινή μας επικοινωνία λέγοντας ότι η ρομποτίνα στην ελληνική σκηνή είναι η Λατινοπούλου. Ενώ ρομπότ είναι ο Γεωργιάδης, σωστά. Επίσης, έχουμε συγχαρητήρια γιατί τραγουδάνε πολύ ωραία. Δεν είναι ότι τραγουδάνε πολύ ωραία. Εμπνεόμαστε από το θέμα. Και το συγκεκριμένο μας ενέπνευσε. Επίσης, λέτε ότι με τους λαγοκέφαλους θα σταματήσουμε σε λίγο να αστειευόμαστε. Δεν το αποκλείω κι εγώ, έχετε δίκιο. Τι άλλο δεν αποκλείω. Δεν αποκλείω του χρόνου να μην δούμε πολλούς από αυτούς που μας κάνουν συντροφιά φέτος στην τηλεόραση. Ίσα εξ αυτών είναι σίγουρα ο κύριος Κατσαρίδης. Δεν ξέρω αν θα πάει σε άλλη εκπομπή, αλλά στο Λιάγκα δίπλα δεν θα βρεθεί, γιατί ήδη χωρίσαν τα τσανάκια τους και αποχαιρετιστήκανε με συγγνώμες. Η συγγνώμη όμως δεν ήταν το ένας προς τον άλλον, γιατί ο κύριος Κατσαρίδης ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από μια γυναίκα την οποία μάλλον αδίκησε.
1: Αν σε ρωτήσω ποιον άνθρωπο πιστεύεις ότι αδίκησες φέτος, ποιος ήταν αυτός και αν ας πούμε θα μπορούσε να του ζητήσεις μια συγγνώμη τώρα τελειώνοντας.
2: Δεν έπρεπε να αποκαλέσω κυρά μου τη Δέσποινα Βανδύ. Ήτανε πολύ λάθος ο χαρακτηρισμός. Θα μπορούσα να πω που πας βρε Δέσποινα με το περιπολικό. Ήτανε λάθος, ήτανε αγενές.
1: Θα είναι με την Νατάσα Θεοδωρίδου πάντως στη νέα σεζόν. Πώς βλέπεις αυτή τη συνεργασία?
2: Νομίζω ότι είναι η συνεργασία της 20ετίας.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Περδόνο,
0: περδόνο, περδόνο, περδόνο. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, ζητάει και Κατερίνα Καζέλη. Εντάξει, ήταν μια υπερβολή το ένα. Και διορθώθηκε μια άλλη υπερβολή ότι έχουμε τη συνεργασία της 20ετίας. Τι μαλλιάζουμε μας αυτά, ας ακούσουμε τραγουδάκια, καλοκαίρι είναι. Πιάσει και μια τυροκαπτερή.

0: Υπάρχει μια παραλία στη Σύρο, σας προτείνω να πάτε. Είναι η παραλία του Λάκη. Σε πολύ ωραίο μέρος, τρομερή θέα και γενικότερα το περιβάλλον εξαίσιο. Και βάζει συνέχεια τέτοια τραγούδια. Να κάνεις τώρα τις βουτιές σου, να έχεις φέρει και καμιά σαντουιτσάρα ή ντομάτες γεμιστές, παγωμένες. Μιλάμε, είναι ο παράδεισος. Για την Ιωάννα Τούνη, ο παράδεισος είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι να ξυπνάει και να μην έχει πρωινές εκπομπές στην τηλεόραση. Για αυτή είναι ένα όνειρο ζωής το οποίο επιτέλους υλοποιήθηκε.
1: Καλημέρα συμπεθέρα μου, Δευτερούλα σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή, έτσι. Λοιπόν, πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα, γιατί όλες οι toxic κατ' εκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι. Λοιπόν, μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι, με λιγότερα, Χριστέ μου, toxic θέματα τα οποία δεν βγάζουν πουθενά. Αυτά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Λοιπόν, αυτά. Μεγάλο φιλί στέλνω και πάω και προπόνηση.
0: Καλοκαιράκι λοιπόν. Το υποδεχόμαστε μαζί με την Ιωάννα Τούνη. Λα λα λα λα λα λα λα. Πολύ toxic πρέπει να πούμε το περιβάλλον. Πώς καταλαβαίνω ότι κάποιος είναι influencer όταν λέει ότι είναι toxic το περιβάλλον. Πληρώνεται γι' αυτό, δεν το κάνει τσάμπα.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η ώρα είναι 1:30:16. Ο Σταμάτης Καρλούτσος βρίσκεται κάτω από το ρολόι. Αλλά η δουλειά του δεν είναι να κοιτάει το ρολόι, αλλά να φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Τσιμίτη φροντίζει τη μουσική. Είναι γενικότερα, έχει τη μουσική επιμέλεια του σταθμού, θέλω να σου πω. Και η Χριστίνα Μόγιου επιμελεί τα ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περίς είναι στο μικρόφωνο. Με κοντό παντελόνι, έχω φέρει και μια ρακέτα. Γιατί πρέπει να μάθουμε παιδιά τέννις. Δηλαδή, όλοι εμείς οι άνθρωποι που ασχολιόμαστε με την πολιτική, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πρέπει να μάθουμε τέννις και να ευλογούμε ότι μας επιτρέπεται να ξυπνάμε και αντί να έχουμε έγνοιες, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι αν το μπαλάκι κάνει γκέλ και τα υπόλοιπα. Δεν τα λέω μόνο εγώ αυτά που τα υπογράφω. Κάτι ανάλογα λέει και ο Άδωνης.
3: Από την Ελλάδα αυτή του Τσίπρα του 15. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη σήμερα ξυπνάμε ωραία Κυριακή πρωί 5 Ιουλίου να παίρνουμε τον καφέ μας, να παίρνουμε το τέννη μας και γελάμε. Αυτή είναι η διαφορά του Μητσοτάκη με τη διαφορά του Τσίπρα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε
4: δεν
3: τώρα.
4: Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς αυτό.
3: Εγώ
4: βλέπω εδώ πέρα στις δημοσκοπήσεις, κύριε Γεωργιάδη, ότι αυτό που περιγράφεται ως εθνικό κίνδυνο. Γιατί όλο αυτό προσωποποιείται. Υπήρχε ένας πρωθυπουγός τότε.
5: Που, ναι, ο λαός τα ξέχασε όμως αυτό. Τα ξέχασε ο λαός.
4: Δεν σας απειλεί. Πάει για νίκη στην πρώτη Κυριακή, ο κύριος.
3: Τι νίκη
4: λέει. Για νίκη των εκλογών, αυτό λέει. Ο στόχος του είναι να κερδίσει εκλογές.
3: Εμείς που είμαστε. 10 μέρες μετά 12 δεν είμαστε.
5: Εσείς δεν πάτε για αυτοδυναμία πρώτα απ' όλα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, αυτοδυναμία γιοκ.
3: Πρώτο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις με πολύ μεγάλη διαφορά είναι ο Μητσοτάκης.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Πολύ ωραίο αυτό που είπε. Να είναι Κυριακή, να ξυπνάς το πρωί και να σκέφτεσαι το τένις που θα πας να παίξεις. Το πιο ωραίο ξύπνομα είναι αυτό. Ή μάλλον το δεύτερο πιο ωραίο ξύπνομα. Το πιο ωραίο είναι αυτό που περιγράφει η Τζένι Βάνη.

0: Είναι η Τζένι Βάνου που ακούμε και όμορφη και ταλαντούχα. Θέλω να σου πω ότι η Τζένι Βάνου είναι και όμορφη και ταλαντούχα. Η ορχήστρα συνοδεύει την Τζένι Βάνου που είναι και όμορφη και ταλαντούχα. Το βιολί σολάρι και θυμίζει τη φωνή της Τζένι Βάνου που είναι όμορφη και ταλαντούχα. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά η Τζένι Βάνου είναι όμορφη και ταλαντούχα. Τι έχω πάθει ρε παιδί, το λέω συνέχεια. Ποιος είμαι, ο Λιάγκας?
1: Την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του πρωινού στον Αντένα. Μαζί μας η κυρία Δωροθέα Μερκούρη. Είναι ταλαντούχα, είναι όμορφη. Έλα Δωροθέα. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα Γελική. Είναι ταλαντούχα, είναι πολύ πολύ όμορφη. Έλα Ιωάννα. Είναι ταλαντούχα, είναι όμορφη, όλα τα έχει. Έλα Κατερίνα. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Η Ζωζεφίν παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα Βίκη. Είναι πάρα πάρα πολύ όμορφη. Είναι πολύ πολύ ταλαντούχα. Έλα Κάτια. Είναι ταλαντούχα, είναι όμορφη. Έλα Κατερίνα. Είναι ταλαντούχα, πανέμορφη. Έλα Ντορέτα. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα Γιολάντα. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα Έλλη. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα Κατερίνα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άρα Γιώργο, συγχαρητήρια, δηλαδή αλήθεια αξίζουνε. Μόνο εσύ. Μόνο εσύ.

0: ιδανικό αυτό το τραγούδι για τους γάμους. Ξέρετε, τα ζευγάρια ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Ψάχνουν να βρουν το τραγούδι που θα συνοδεύει στην είσοδό τους. Είναι καλεσμένοι πάρα πολύ, περιμένουν γύρω στις 3 ώρες. Έχουν κορακιάσει, δεν πίνουν νερό, έχουν πεινάσει, δεν τρώνε τίποτα. Και περιμένουν να εμφανιστεί το ζευγάρι για να χορέψει το χορό. Πάμε λοιπόν να ασχοληθούμε με ένα γάμο. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο παντρεύτηκε βέβαια. Και ποιος περιγράφει το γάμο του Αντετοκούμπο, του Θανάση? Τι σου τυχαίνει και σε ένα νεάρι? Ο Άρης Πορτοσάλτε.
1: Είχαμε γάμο μεγάλο αυτήν την εβδομάδα, αυτό το Σάββατο. Κύριε, παντρεύτηκε ο Θανάσης.
2: Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούμπο.
1: Οπότε η κυρία Τρανού, δικό σας το θέμα.
2: Βεβαίως, πείτε ο Θανάσης.
1: Όσα μάθατε, όσα έγιναν
2: όσα
1: γνωστά.
2: Όσα προσπαθήσαμε να ξεκλέψουμε.
1: Ναι.
2: Ο Θανάσης Αντετοκούμπο, λοιπόν, παντρεύτηκε την αγαπημένη του Κάτια με κουμπάρο τον αδελφό του, τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Ο γάμος έγινε το Σάββατο. Έτσι το ζευγάρι επισημοποίησε μια σχέση που κρατούσε τουλάχιστον 10 χρόνια.
1: Πολύ ωραία βεγγαλικά. Αυτά είναι όλα στον ουρανό.
2: Ναι, είναι στον ουρανό στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, μάλιστα ήταν στα αγγλικά.
1: Πολύ ωραία. Αυτά που είμαστε στη Βουλιαγμένη, στον Αστέρα,
2: ναι,
1: που παίζουμε,
2: ναι,
1: στον Αστέρα,
2: ναι,
1: πολύ
2: ναι,
1: ωραία.
2: Ναι. Μάλιστα ήταν το...
1: Σαν το πρόγραμμα του Τραμπ μοιάζει. Με το γιορτασμό που έκανε 40 λεπτά είχε πάνω βεγγαλικά και διάφορα τέτοια πολύ ωραία.
2: Εννοείται, ναι. Το ένα μήνυμα ήταν καλώς ήρθατε στην Ελλάδα και, και το δεύτερο μήνυμα ήταν ο τρόπος στον Αντετοκούμπο. Μάλιστα σε story που ανέβασε ο μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Φιλιππάκος είδαμε διάφορες έτσι πάρα πολύ όμορφες στιγμές από τον γάμο και εικόνες. Προσπάθησαν να το κρατήσουν σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως ήταν και η επιθυμία του ζευγαριού Άρη. Και έτσι ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα για να επισημοποιήσουν.
1: Δύο ανθόσπαρτο θα ευχηθώ να ζήσουν, να είναι καλά, καλώς απογόνους.
2: Την Κασάνδρα και την Ηλέκτρα.
1: Οριστε.
2: Παρανυφάκια είχαν και τις κόρες τους.
1: Πολύ ωραία.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όχι ωραία, πολύ ωραία εκπομπή, αυτό είπε και ο Άρης. Τι του τυχαίνει το ανθρώπου. Πάλι καλά που δεν είπε ότι τώρα με το Μητσοτάκι γίνονται και γάμοι, ενώ παλιά δεν γίνονταν. Ούτε θα γίνουν σε περίπτωση που δεν αποκτήσει αυτοδυναμία. Το περιμέναμε, αλλά το απέφυγε. Έλα έτσι, άντε και στα δικά σας ηλεύθερες. Και ηλεύθεροι.

0: Μεγάλη υπόθεση ο γάμος, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Ταρι, ταρι, ταρι, ταρι, να μαζί σου το ζευγάρι. Να μαζί
0: πρέπει να βρεις τον άνθρωπο που σου κάνει, που θα σε συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής. Και πώς γίνεται αυτή η επιλογή? Πού θα το δεις το όνειρο? Κάποιοι βάζουν κουφέτα κάτω από το μαξιλάρι. Άλλες γράφουν τα ονόματά τους στις νύφες στο παπούτσι.
1: Θα αρχίσω και θα τραγουδώ.
0: Όλα αυτά, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ παλιακά.
1: Τραγούδια θα...
0: Η επιστήμη εξελίσσεται. Και τώρα μπορούμε να εμπιστευτούμε ειδικούς για το ποιον θα παντρευτεί ο καθένας. Υπάρχει ένας άνθρωπος, θα τον παρουσιάσουμε με μεγάλη χαρά και τιμή, ο οποίος σου βρίσκει ποιον θα παντρευτείς, γιατί στο ζωγραφίζει. Δηλαδή, σου ζωγραφίζει κάποιον και σου λέει αυτός θα είναι που θα παντρευτείς. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι απάτη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσθέτετε τις εκφράσεις σας.
2: Είτε το πιστεύετε είτε όχι, θα σχεδιάσω το άτομο που θα παντρευτείτε. Μια πελάτησα ζήτησε επιστροφή χρημάτων γιατί το σκίτσο μου έμοιαζε ακριβώς με το γείτονά της. Τελικά ήταν η αδελφή ψυχή της όλο αυτό το διάστημα. Αυτό είναι το σκίτσο της αδελφής ψυχής και αυτός είναι ο άνθρωπος που παντρεύτηκε. Πριν 3 εβδομάδες το σχεδίασα αυτό για μια άλλη πελάτησα, τη Μόλι, και σήμερα βγήκε το πρώτο της ραντεβού με τον άντρα από το σχέδιο και γνωρίστηκαν ακριβώς όπως της είχα πει. Θα σχεδιάσω την αδελφή ψυχή σας χρησιμοποιώντας τις διαισθητικές μου ικανότητες και τις καλλιτεχνικές μου δεξιότητες. Ίσως καταλήξω να σχεδιάσω κάποιον που γνωρίζετε ήδη και αν δεν τον έχετε γνωρίσει ακόμα, μπορώ να σας πω πότε και πού θα τον συναντήσετε.
0: Άντε με το καλό, θα τον συναντήσετε αφού πρώτα σας το ζωγραφίσει και μετά θα ακολουθήσει ο γάμος και ο μήνας του μέλητος. Honeymoon, όπως λένε στην Αγγλία. Έχει γράψει εκθετικό τραγούδι ο Μίκης Θεοδωράκης. Μίκη Θεοδωράκη τραγουδάνε οι Beatles. Τι ακούτε ρε σήμερα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Πολύ χαίρομαι γιατί έρχεται επιβεβαίωση των προβλέψεων. Όταν ξεκινούσε αυτή η εκπομπή, τους έλεγα πρέπει να έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Μου λένε τι αν το κάνουμε, ποιος θα παίρνει. Τους λέω κάντε το. Και το έκαναν. Και μάλιστα ανταποκρίνεται στον αριθμό 212-212-4800. Και έτσι έχει την ευκαιρία να μας πάρει ο T17 και να πει ότι θυμάται τα παιδικά του χρόνια. Τι ωραία που τραγουδούσε η Άντζελα Ζήλια, η οποία έχει βραβευτεί με πρώτο βραβείο τραγουδιού στο κορυφαίο φεστιβάλ πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Τι θυμάσαι, ρε φίλε, στην Πολωνία. Σε αυτό λέει το φεστιβάλ στις αρχές της δεκαετίας του 70 είχε πάρει όντως βραβείο. Θα είναι ωραία αν την τιμήσετε με κάποιο τραγούδι της. Άκου να σου πω, την έχουμε ήδη τιμήσει. Έχουμε βάλει Άντζελα Ζήλια και μάλιστα σε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που ονομάζεται Μαρία. Ήταν για την Καριστιανού. Τι γίνεται Καριστιανού? Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά. Επίσης θέλω να πω ότι είχα πει εδώ στην εργοδοσία, στη διεύθυνση, να έχουμε και ένα email. Πού να το κάνουμε? Το κάναμε. onair@alfaradio989.gr. Και έτσι ο Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα και λέει πότε παίζει ο Άδωνης με τον Τσιτσιπά. Τώρα ηρωνεύεσαι τώρα Δημήτρη, ηρωνεύεσαι, να σου πω κάτι. Έτσι όπως είναι ο Τσιτσιπάς, αν παίξει με τον Άδωνη, θα κερδίσει ο Άδωνης. Να είσαι σίγουρος. Επίσης θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Τι πόλεμο έκανα, προσωπικό πόλεμο. Αλλά επιβεβαιώθηκα, όπως έλεγα προηγουμένως, για το Viber. Τι να βάζουμε Viber, βρε βάλτε και θα δείτε, το βάλαμε. 6947-989-989, με χρέωση δεδομένων του προγράμματος σας, έτσι. Και νάτος λοιπόν ο Αποστόλης, ο αδερφός μας, ο οποίος λέει γεια σου όμορφε, έλα μωρέ, κάτι γνωστό θα είναι. Και ταλαντούχε Βαγγέλη, συγχαρητήρια για την ωραία μας εκπομπή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πού να δείτε τώρα, όπου θα πούμε όλοι μαζί συγχαρητήρια σε ποιον? Στο Σταύρο Ξαρχάκο. Ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι γνωστός άνθρωπος που ασχολείται με τη μουσική, έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες. Έδωσε και μία συναυλία. Ήταν εκεί και υπουργικό συμβούλιο. Ήταν και πρωθυπουργός. Θέλησε να μιλήσει ο Ξαρχάκος. Όλοι κορδωθήκανε. Σου λέει: θα πει κάτι καλό τώρα για μας. Μπράβο, ήταν και παλιά ευρωβουλευτής, από ό,τι θυμάμαι, του κόμματος. Αλλά δεν τους ευχαρίστησε, από ό,τι υποψιάζομαι.
9: Κανείς πολιτικός που κόπτονται για την νεολαία, για τη νέα γενιά κτλ. Κανείς δεν είχε την ευαισθησία να καταλάβει τον κίνδυνο που υπάρχει και για τα νέα παιδιά και για όλους βέβαια. Θέλω να μας κάνουν τζογαδόρους, θέλετε. Μάλιστα. Βέβαια θα μου πείτε, δημοκρατία έχουμε. Αυτό θέλει συζήτηση. Διότι είναι... διότι είναι λίγο φλού αρτιστικ. Θέλει συζήτηση. Βέβαια υπάρχουν και οι υποσημειώσεις αυτές τις διαφημίσεις, ενώ φαρισαϊκές βέβαια, λέει προσοχή, κίνδυνος εθισμού. Μάλιστα. Το άλλο λέει προσοχή, απώλεια περιουσίας. Αλλά το πιο φαρισαϊκό που υπάρχει είναι Παίξε υπεύθυνα.
8: Ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος. Μεγάλη μορφή. Ευτυχώς που τον έχουμε. Και είναι ένα θέμα τώρα ο Τζόγος, ο Τζογαδόρος. Και είναι δύο υπεύθυνοι. Και αυτός που προσφέρει την ευκαιρία. Αλλά και ο Τζογαδόρος.

0: ωραίο τραγούδι αυτό. Και επί τη ευκαιρία μας θυμίζετε ότι από τους μεγάλους παλαιούς ζει και ο Χρήστος Λεοντής. Πολύ σωστά, μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Λέγαμε για παιχνίδια, δηλαδή είναι παίγνιο ο τζόγος, ποτίθεται. Νομίζω ότι είναι τελείως λάθος τοποθέτηση της λέξης. Αλλά το πραγματικό παιχνίδι είναι αυτό που δύο άνθρωποι συναντώνται και παίζει ο ένας εναντίον του άλλου με θέμα ποιος θα κερδίσει. Υπάρχει πάντοτε ο τρόπος να παίξουμε, ρε παιδί μου, ακόμα και αν έχουμε μεγαλώσει, ακόμα και αν είμαστε πολιτικοί. Ο Κασελάκης έπαιξε με τον Άδωνη. Του την πέσανε. Και ο ίδιος απάντησε σε αυτούς που την πέσανε πέφτοντάς τους.
1: Ζητώ από καρδιάς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες. Φίλες και φίλοι, εγώ δεν χρέωσα στη χώρα τρίτο μνημόνιο. Ούτε οδήγησα κόσμο σε αυτοκτονία ή να τρώει από τα σκουπίδια. Ούτε έχασε κάποιος το σπίτι του από τους σέρβισες και τα φαντς με νόμο που εγώ έκανα. Εγώ δεν έκοψα συντάξεις και ούτε έκανα διακοπές στα μου λοχτά 10 μέρες μετά την τραγωδία στο μάτι. Εγώ δεν έχω κρουστήσει τη ζωή κανενός στα τρένα, ούτε έχω παρακολουθήσει κάποιον παράνομα λογισμικά, ούτε έχω κατηγορηθεί για οποιοδήποτε σκάνδαλο. Εάν θέλω λοιπόν να παίξω τένις, θα παίξω τένις. Και φτάνει πια με αυτή τη διχόνοια και με αυτή τη μιζέρια. Είναι καιρός να δούμε μια νέα πολιτική.
0: Να δούμε. Δεν το πήγε γύρω-γύρω όπως λέει και το τραγούδι, όχι, κατευθείαν. Είναι δικαίωμά μας να παίζουμε τένις. Αν και νομίζω ότι το τένις είναι συνυφασμένο με τη Νέα Δημοκρατία. Μην πάει και χαμένο το τραγούδι που είπαμε προηγουμένως.

Βρε καλός και το συνανόματο, τον Ευάγγελο. Ειλικρινά συγχαρητήρια, στέλνει και την ωραία εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατεβάσαμε το κεφάλι κάτω και τα μάτια.

0: τραγούδι αυτό είναι παλιό. Το 61, αν δεν κάνω λάθος. Άκου τι ωραία πράγματα ακούγανε το 61, ε. Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση. Κάτι πειραματικά ήταν από την ΕΡΤ. Δεν μιλάμε για ιδιωτική τηλεόραση. Αυτή ήρθε πολύ αργότερα. Και θυμάστε ρε παιδιά στο Μέγκα που έδειχνε το ρετυρέ. Ε, και ποιος δεν το θυμάται. Τι σχέση έχει το ρετυρέ με το 2026? Τι σχέση έχει το ρετυρέ με την πολιτική? Έλα από ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης τη βρήκε και μας την λέει.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω για το βίντεο που έκανε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Βάζει στο κάδρο την κυβέρνηση. Αναφέρεται και σε εσάς, αναφέρεται και στην Τώρα Μπακογιάννη.
2: Στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο ενώ παίζονται ξανά και ξανά σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Δηλαδή, κύριε Μαρινάκη, συγκρίνετε το Ρετυρέ, με τους πολιτικούς σας αντιπάλους, συγκεκριμένα με τον κύριο Σαμαρά. Λίγο πλάκα είσαι.
4: Ο κύριος με τα λεφτά και με το Ρετυρέ.
0: Ναι, υπάρχει το

Σας ρωτάω τώρα. Ποιος άλλος πολιτικός έχει ασχοληθεί με τα ρετυρέ? Και επειδή δεν προλαβαίνουμε, απαντάω μόνος μου. Με τα ρετυρέ είχε ασχοληθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος είχε πει ότι διαμαρτύρονται τα ρετυρέ της κρατικής μισθοδοσίας. Υψηλόμισθη δηλαδή.

0: Τι άλλο είχε κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου? Πολλά. Είχε αναγνωρίσει την εθνική αντίσταση. Και λέγαμε τότε όλοι οι αναλυτές ότι τελείωσε επιτέλους ο εμφύλιος, αυτή η πληγή. Ευνηδίως τώρα όλοι ασχολούνται με τον εμφύλιο και λένε ότι αυτός είναι εμφυλιοπολεμικός. Όχι εγώ, εσύ. Πηγαίνουν οι άλλοι εκδρομή στην ΚΝΕ και λένε ότι είναι εμφυλιοπολεμικό που πηγαίνουν στα βουνά και τραγουδάνε Αντάρτικα. Και λένε ότι εσείς είσαστε που μας πρόχνετε. Τι να σου πω τώρα. Τι μα θα σου πω. Και δεν θα σου πω εγώ. Στέλνουμε το ρεπόρτερ μας. Δηλαδή ιδανικός είναι. Τον στέλνουμε στους δρόμους. Έλα. Ρεπόρτερ, πάνε, για πες, ρώτα τον κόσμο.
1: Για εμφυλιοπολεμικό κλίμα κατηγορεί την κυβέρνηση αντιπολίτευση που ξυπνά στους πολίτες τις χειρότερες μνήμες. Θυμάστε πότε γίνεται ο εμφύλιος πολεμός?
2: Παλιά.
1: Πόσο παλιά?
2: Μετά το 40, μετά τους Γερμανούς.
1: Μετά το 40 και μετά το 60.
2: Ναι.
1: Πότε γίνεται ο εμφύλιος?
3: Μετά το δεύτερο παγκοσμίο.
1: Από εκεί πρέπει να ήταν. Και ποιοι ήταν οι αντίπαλοι?
3: Αφού ήταν εμφύλιος, Έλληνες με Έλληνες.
1: Αισθάνεστε το εμφυλιοπολεμικό κλίμα να φουντώνει?
4: Τι είναι αυτό?
1: Από σώμη θεραπεία.
4: Ναι.
1: Αισθάνεστε το εμφυλιοπολεμικό κλίμα να φουντώνει? Ποια ήταν η αγαπημένη σας προσωπικότητα από τον εμφύλιο πόλεμο?
5: Τον εμφύλιο,
1: Πώς ξεχωρίζετε?
5: Πλαστήρας Παπάγος.
1: Είστε βέβαια και νέος, αλλά πώς θυμάστε πότε γίνεται ο εμφύλιος?
4: Δεν έχω ιδέα, δεν.
1: Ξέρετε ποιες ήταν οι αντιμεχόμενες πλευρές?
4: Αυτή τη στιγμή έχω τα νεύρα με το μετρό, δεν ξέρω να απαντήσω. Ωραία, τίποτα.
1: Με το μετρό τι συνέβη, επειδή δεν έχει κλιματισμό?
4: Τι να απαντήσω τώρα.
1: Θα κάνατε εμφύλιο για το μετρό?
4: Προφανώς.
1: Μήπως θυμάστε πότε γίνεται ο εμφύλιος πόλεμος?
6: Όχι, μην μας το κάνετε αυτό τώρα.
1: Σας κάνω μια ερώτηση, έκανα.
6: Όχι.
1: Πείτε, δεν ξέρω, it's okay.
6: Δεν μιλάω ελληνικά.
1: Σόπικη θέραπη σήμερα?
7: Ναι.
1: Το νιώθετε το εμφύλιο πολεμικό κλίμα?
7: Φυσικά και το νιώθετε.
1: Επηρεάζει τις αγορές σας αυτό?
7: Εννοείται, γι' αυτό, επειδή πνίγουμε τον πόνο μας στα ψώνια.
0: Είμαστε στα χρόνια του εμφυλίου. Εδώ τραγουδάμε το πουλί του Σκόμπι, είναι Κόμπι Κόμπι. Και στον ίδιο ρυθμό Μπούκι. Τρεις Ελληνίδες κάνουν μεγάλη καριέρα αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Αμερική είναι οι Andrew Sisters.

0: makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B.
1: Ακούμε μια ωραία ορχήστρα. Ωραία ορχήστρα είμαστε και εμείς εδώ. Δηλαδή, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να καλεί την επικαιρότητα και στο σύνολο βγαίνει ένα εξαίσιο ακρόαμα. Το οποίο έχει όνομα. Ονομάζεται Μεσημερινό Μαγκαζίνο, το Αλφαρέντιο 989. Ετοιμαστείτε. Έρχεται. Οτιδήποτε έχει συμβεί στον κόσμο, στην Ελλάδα, στην Αρκτική, στη Γουατεμάλα, σε όλες τις χώρες τέλος πάντων, μας πρίξατε. Εδώ θα τα ακούσετε. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη, καταφθάνει. Φεύγουμε, θα τα πούμε αύριο. Πρώτα Θεός. Άντε, γεια.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτζο, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη σύνταξη, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, η τουρκική πρωτεύουσα υποδέχεται την 36η σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας. Εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σε μια προσπάθεια να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι Ευρωπαίοι είναι αποφασισμένοι να ενισχύσουν τις αμυντικές τους ικανότητες. Στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον, είπε ότι κάνει ταξίδι χάρη στον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο χαρακτήρισε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στην Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικών F-35. Αντιτασσόμαστε στην πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, αλλά θα σεβαστούμε οποιαδήποτε αμερικανική απόφαση, δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για την Άγκυρα αναχωρεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον κύριο Γεραπετρίτη, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Θέμα συμπερίληψης στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE αναμένεται να θέσει η Τουρκία στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τόνισε σε ανάρτησή του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χάκαν Φιντάν. Εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν στο κέντρο της Δαμασκού, κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε 18 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι 4 αστυνομικοί. Συριακά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Το Ελιζέ επιβεβαίωσε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και ότι η επίσημη επίσκεψή του στη Συρία συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί, ενώ πηγές μεταδίδουν ότι είχε αποχωρήσει από το ξενοδοχείο ένα τέταρτο πριν από τις εκρήξεις. Θέμα αλλαγής ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Υψηλές αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια 8 θύματα της υπόθεσης των υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Νεκρή εντοπίστηκε κοντά στο Κίεβο η Αναστασία Μπερζευγόσκαγια, βασική ύποπτη και καταζητούμενη από την Ίντερπολ για την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό. Ο 50χρονος επιχειρηματίας τραυματίστηκε σοβαρά όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει στην είσοδο της κατοικίας του στο Μονακό. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να φτάσει αυτή την ώρα στην Άγκυρα, ενώ στις 3 και 4 θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον, είπε ότι κάνει το ταξίδι χάρη στον Τούρκο Πρόεδρο, τον οποίο χαρακτήρισε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ Τραμπ αναμένεται να ενημερώσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στην Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα μαχητικών F-35. Την ίδια ώρα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην προχωρήσουν στην πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων στην Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα κυβερνάται από έναν ηγέτη που απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή και κατέχει τη μισή Κύπρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε πάντως από την Ολομέλεια της Βουλής πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Για την Άγκυρα αναχωρεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον κύριο Γεραπετρίτη, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της Συνόδου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν ούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο είναι πιθανό να έχουν κάποιο ολιγόλεπτο τετ-α-τετ στο πλαίσιο της Συνόδου. Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα τον Γιώργο Ευγενίδη να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες από τις εκτιμήσεις που έχουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο για την εξέλιξη του προγράμματος επανένταξης της Τουρκίας το θέμα των F-35, έτσι όπως το σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, και για τα ωφελήματα που ενδέχεται να έχει από αυτή την συνάντηση και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ η Τουρκία. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζεται, περιμένει βεβαίως να δει τι πρόκειται να γίνει και στο σκέλος της συνάντησης του κύριου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν είναι εμφανής η διάθεση επαναπροσέγγισης. Υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ στο New York Times που αναφέρει ότι ο κύριος Τραμπ θέλει να βάλει στο τραπέζι και τα F-35 για την Τουρκία. Αυτό όμως από μόνο του δεν σημαίνει κάτι πέρα από τη διάθεση του Αμερικανού Προέδρου, διότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Υπάρχει η δεδομένη απόφαση του Κογκρέσου, συνεπώς πρέπει με κάποιον τρόπο να ληφθεί μια νεότερη απόφαση νομοθετική, η οποία θα αντικαθιστά το υφιστάμενο πλαίσιο κυρώσεων που βγάζει εκτός του προγράμματος των F-35 την Τουρκία. Θέλω να θυμίσω ότι όταν η απόφαση εξαίρεσης της Τουρκίας ελήφθη, η γείτονας ήταν ήδη συμπαραγωγός χώρα, συνεπώς δεν είναι απλά ότι μπορεί να επανακάμψει στο πρόγραμμα έτσι απλά και δεν υπάρχει και γραμμή παραγωγής με την ευκολία που το συζητάμε. Είναι πάντως δεδομένη η προαίρεση του κύριου Τραμπ. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποιο πλαίσιο. Είχε πει ότι πηγαίνει σε κάθε περίπτωση με δώρα για τον κύριο Ερντογάν, για τον οποίο από καιρούς καιρών εκφράζεται θερμά, τον θεωρεί φίλο του, τον θεωρεί έναν ηγέτη με τον οποίο μπορεί να συνεννοηθεί. Η Ελλάδα λοιπόν μένει σε αυτά. Πρέπει να θυμίσουμε και την ισχυρή σχέση που έχουμε με το Ισραήλ. Θυμίζω ότι εχθές ο κύριος Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Fox News, το αμερικανικό Fox News, με πολύ σαφή τρόπο προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Αμερικανούς, να μην δώσουν τα μαχητικά και τους κινητήρες για τα μαχητικά καν στους Τούρκους. Θα υπάρχει μια συνάντηση τις επόμενες ημέρες του κυρίου Νετανιάχου με τον κύριο Τραμπ, όπου θα τεθούν επιτάπητος, φαντάζομαι, όλα αυτά τα ζητήματα. Τώρα, η Ελλάδα, όπως μεταδίδουν κυβερνητικές πηγές, προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στην περσινή Σύνοδο της Χάγης. Η χώρα μας έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση που συμφωνήθηκε το 2025 και συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 πετύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγώς αμυντικές δαπάνες και τον επιπλέον στόχο του 1,5% που έχει τεθεί. Είμαστε στο 3,6%. Άρα μαζί με την Πολωνία και τις τρεις βαλτικές χώρες, την Εσθονία, τη Λετωνία και την Λιθουανία, ανήκουμε σε αυτό το ιδιότυπο top 5. Άρα με μια ερμηνεία είμαστε εκτός του ραντάρ των χωρών που μπορεί να πάρει η μπάλα από τον οδοστρωτήρα Τραμπ, ο οποίος κάθε φορά που βρίσκεται σε συνόδους του ΝΑΤΟ εξαπολύει πειρά εναντίον των εταίρων του και τους κατηγορεί για πλημελή συμμετοχή στις αμυντικές δαπάνες την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που βάζουν πλάτη.
0: Πάντως τώρα, ο κύριος Τραμπ με την ίδια ευκολία που εξαπολύει πειρά, με την ίδια ευκολία εξαπολύει και ύμνους για κάποιους ηγέτες ή χώρες.
1: Ναι, αλλά στο τέλος της ημέρας σημασία έχουν οι πολιτικές αποφάσεις και όχι οι ρητορικές διατυπώσεις. Το λέω γιατί και οι Ηνωμένες Πολιτείες όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν ανοίξει μια συζήτηση για μετακίνηση δεκάδων χιλιάδων στρατευμάτων, ας πούμε, από τις ευρωπαϊκές χώρες. Συζήτηση η οποία αυτή την ώρα φαίνεται ότι μένει στα χαρτιά. Συνεπώς δεν είναι απλό να κάνεις αυτό το οποίο λες και το γνωρίζει και ο κύριος Τραμπ. Τώρα, προφανώς θα τεθούν διάφορα θέματα επιτάπητος, όπως η συζήτηση για το δικαιότερο επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων. Η Ελλάδα διαμηνύει ότι συγκαταλέγεται στις χώρες που διαχρονικά συμβάλλει ουσιαστικά στη συλλογική άμυνα της συμμαχίας, επιβεβαιώνοντας την πράξη ότι η ασφάλεια της Ευρώπης αποτελεί κοινή ευθύνη. Και ο κύριος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που ανέδειξαν την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο και αποτελεσματικότερα στην συλλογική της άμυνα, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική βάση και βεβαίως να διαμορφώσει και έναν ισχυρότερο ευρωπαϊκό πυλώνα εντός του ΝΑΤΟ, τονίζοντας παράλληλα ότι ο ισχυρότερος ευρωπαϊκός πυλώνας δεν είναι ανταγωνιστικός του ΝΑΤΟ, αλλά συμπληρωματικός του ΝΑΤΟ. Πρέπει να υπάρχει μια διαλειτουργικότητα έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ. Τώρα, η ελληνική αποστολή, πρέπει να σου πω ότι έφτασε πριν από λίγη ώρα. Ένα πρόγραμμα πυκνών διμερών επαφών έχουν και οι δύο υπουργοί που συνοδεύουν τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Δένδιας. Θα δούμε ποιες διμερείς συναντήσεις θα έχει και ο κύριος Μητσοτάκης. Το επίσημο πρόγραμμα της ημέρας για τον Πρωθυπουργό ξεκινά σήμερα το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος Ερντογάν και η σύζυγός του, η Εμινέ Ερντογάν. Ένα δείπνο στο οποίο θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Αντώνιο Κώστα, η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Φόντερ Λάιν, αλλά και ο πρόεδρος Ουκρανίας Ζελένσκι και ο πρόεδρος της Νοτιού Κορέας. Μέχρι ώρας, και νομίζω ότι αυτό θα τηρηθεί, δεν υπάρχει προγραμματισμένη διμερής συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου. Τώρα, είναι προφανές ότι θα βρεθούν. Οικοδεσπότης είναι ο κύριος Ερντογάν. Υποδέχεται όλους τους ηγέτες ως εκ του ρόλου του. Τώρα, αν θα έχουν και κάποια σύντομη συνομιλία για ένα πεντάλεπτο στα όρθια, δεν μπορώ να πω ότι είναι απίθανο. Δεν υπάρχει πάντως προγραμματισμός για αυτό που λέμε μια καθιστή διμερή συζήτηση, η οποία εκτείνεται και στο χρόνο και στην οποία μπαίνουν επιτάπητος, τίθενται επιτάπητος όλα τα θέματα.
0: Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή.
2: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο στο οποίο βρίσκονταν ποτέ. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων.
0: Για το θέμα αυτό μίλησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
0: Για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη μίλησε εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989 και στου Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, ακούς τα ελληνικά μέσα να μιλάνε για τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας και για το αν θα μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, ενώ το μείζον ζήτημα είναι η Ευρώπη. Το Βέλγιο, παραδείγματος χάρη, ξοδεύει 0,4%. Θα πρέπει κάπου να κόψει το ποσοστό για να το δώσει στη Βρετανία. Ο Στάρμερ, στην πρώτη του μεγάλη κρίση που είχε, όταν ανακοίνωσε 12 δισεκατομμύρια στερλίνες για το Υπουργείο Άμυνας, ενώ ο Υπουργός ζητούσε 25. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς υποστήριξε ο καθηγητής.
4: Ακούγοντας τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημερώσεως, ότι το πρόβλημα είναι όλο. Ποιες ήταν οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας και τι θα γίνει με τα F-35. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ας φύγουμε από το παράδειγμα της Ελλάδος, διότι η Ελλάδα ξοδεύει παραδοσιακά πάνω από το 3% του ΑΕ της. Ας πάμε στο παράδειγμα των άλλων κρατών. Το Βέλγιο, ας πούμε, ξοδεύει το 0,4-0,5%. Το Βέλγιο, λοιπόν, θα πρέπει από κάπου να κόψει αυτό το ποσό για να το δώσει. Στη Βρετανία, ο Στάρμερ Η πρώτη μεγάλη κυβερνητική κρίση που είχε πριν ανακοινώσει ότι παραιτείται ήταν όταν ανακοίνωσε ότι έχει προϋπολογισμό 12 δισεκατομμύρια στερλίνες για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βγαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και του λέει: Θέλω 25. Ναι. Του λέει ο Στάρμερ: Μη στενοχωριέ, θα τα βρω. Και μετά καταθέτει νέο προλογισμό και είχε κάνει τα 12-15 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, λείπανε πάλι 10 δισεκατομμύρια. Ναι. Και παραιτήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Βρετανίας. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Από πού θα κόψει τα λεφτά για να τα δώσει στην άμυνα. Πέρσι στη Χάγη έληξε η απόφαση όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να ανεβάσουν τον προϋπολογισμό της άμυνας τους στο 5% ετησίως. Αλλά αυτό ετέθη ως όριο να γίνει το 2035. Η Γερμανία είπε ότι θα το κάνω από το 2029. Από μια μεριά είναι καλό, από την άλλη μεριά λαμβάνοντας υπόψη και την ιστορία, πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί όταν ακούμε τέτοια πράγματα.
0: Δεν θα είναι ευχάριστο το διήμερο του ΝΑΤΟ για την Ελλάδα και τα συμφέροντα της χώρας, δήλωσε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και τους Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσα Μπασαρίδη, ο Δόκτωρ Δημήτρης Σταθακόπουλος, νομικός διεθνολόγος, οθωμανολόγος, τουρκολόγος. Δεν ξέρω ποιο δικαιολογητικό συνέχισε αφήγημα θα περάσει στη χώρα, αλλά το ζήτημα είναι να μην υποβαθμιστεί η θέση μας. Οι Δυτικοί και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν ένα σφάλμα. Θεωρούν ότι η Τουρκία λέει λόγια του αέρα. Δυστυχώς το εννοεί.
5: Αυτό το διήμερο, Τρίτη, Τετάρτη, δεν θα είναι ευχάριστο για τα ελληνικά συμφέροντα και για τα ελληνικά δεδομένα. Σίγουρα αυτό το διήμερο δεν θα είναι ευχάριστα για εμάς. Δεν ξέρω ποιο δικαιολογητικό αφήγημα θα περάσει στην Ελλάδα, ειδικά αν ακούσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ, αυτό δεν σχετίζεται με τον ΝΑΤΟ, αλλά σχετίζεται με τον Τραμπ, δηλώσει ότι θα πουλήσει τελικά τους κινητήρες αντί να σαν κυκλώσει, τους πουλάει για 700 εκατομμύρια και βγάζει και κάτι. Και το θέμα των F-35, το οποίο ψάχνει να βρει τρόπους, και πλέον είναι πασίδηλη αυτή, δεν είναι έτσι κρυφή ούτε εικασίες, να βρει τρόπους να ξεπεράσει τις κυρώσεις του νόμου ΚΑΤΣΑ. Το θέμα είναι να μην υποβαθμιστεί η θέση μας, δεδομένου ότι και εμείς έχουμε βάσεις και στρατηγία στην Ελλάδα και τη Λάρισα αναπτυσσόμενος και στην Αλεξανδρούπολη και στη Σούδα. Η σημειολογία, όπως έλεγε ο Μπέρτο Έκο, παίζει τεράστια σημασία και εδώ πέρα έχουμε μια Τουρκία η οποία απειλεί μια χώρα του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα δηλαδή, με γαλάζιες πατρίδες, με διαχωρισμό το Αιγαίο 25 με Συγκρινό. Με όλα αυτά τα πράγματα και με ενεργό κάζους μπέλι, θα έπρεπε η Τουρκία να είναι στη γωνία, στην κυριολεξία και να τρώει ξύλο από όλες τις πλευρές για να συμμορφωθεί. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό όπως βλέπουμε. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι την επικροτούν κιόλας σε αυτά που κάνει. Οι Δυτικοί πέφτουν σε εξής σφάλματα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τον εκάστοτε πρόεδρο τους. Θεωρούν ότι η Τουρκία αυτά τα λέει για να τα λέει. Και ότι ουσιαστικά δεν τα εννοεί. Η Τουρκία ιστορικά ό,τι λέει και ό,τι φτιάχνει, ό,τι οικοδομεί το εννοεί. Αφήνει παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές. Στην Τουρκία αν της δώσεις ένα θέλει δύο και στα δύο θέλει τρία, δηλαδή ανοίγει όρεξη.
0: Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τόνισε σε ανάρτησή το Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, αφήνοντας εχμές για το πρόγραμμα SAFE με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σημείωσε ότι οι περιορισμοί στην αμυντική

0: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Αλφα Radio 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και κατά τη διάρκεια του διαλύματος παρακολουθήσαμε στους δέκτες μας, κυρίες και κύριοι, την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα και την θερμότατη υποδοχή που του επιφύλαξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ας περάσουμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Θέμα αλλαγής ηγεσίας των ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Πολάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος πρόεδρος, ο κύριος Πολάκης υποστήριξε πως ότι ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος χαρακτηρίζεται από κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και υποτέλειας, προσθέτοντας ότι πρέπει να αναιρέσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να παραιτηθεί και να εκλεγεί νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα, επιστολή στο Σωκράτη Φάμελο και την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά έστειλε ο Νίκος Παπάς, ζητώντας να δημοσιευτεί η λίστα με τα ονόματα της Κεντρικής Επιτροπής μετά τις παρετήσεις. Εν όψη της κρίσιμης συνεδρίασης το Σάββατο. Εντείνει την κριτική του ο Παύλος Πολάκης εναντίον του Σωκράτη Φάμελου και μάλιστα σήμερα του πέταξε και το Γάντι, Έφη Μπαρμπάτση, καλό μεσημέρι, να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να πάει στην Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, εάν συνεχίσει αυτή την τακτική. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα θα είναι ανηλεής και έχω μια αίσθηση ότι τελικά ένας από τους δύο θα επικρατήσει. Και είναι μονομαχία στα μαρμαρένια λόνια της αριστεράς.
10: Γιατί και μάλιστα είπε συγκεκριμένα, άμα στηρίζεις τον Τσίπρα, παρετήσου και πήγαινε εκεί και να δούμε και αν θα σε πάρει. Δηλαδή ανεβάζει πολύ τους τόνους και μάλιστα βουλευτής.
9: Ναι, έχει νόημα όλη αυτή η κόντρα όμως όταν μηδενίζει το κοντέρ για το ΣΥΡΙΖΑ συνεχώς. Δηλαδή στο τέλος ακόμα και οι ιδεολόγοι που έχουν απομείνει, αυτό
10: έχει
9: το 1%,
10: ναι.
9: Θα απογοητευτούν.
10: Εκτιμώ ότι θεωρούν πως έχει νόημα, διότι όταν θα υπάρξει μία απόφαση, δηλαδή η πλευρά Πολάκη τι λέει επί της ουσίας, ότι μπαίνει και τόσο δυναμικά, ειδικά ο Παύλος Πολάκης πιο πολύ από όλους, διότι θεωρεί ότι αν αλλάξει ηγεσία και αν είναι εκείνος που αναλάβει τα ενία του κόμματος,

0: μπορέσει να αλλάξει και όλη αυτή η εικόνα του, που έχει η Κουμουνδούρου σήμερα και τα δημοσκοπικά ευρήματα. Εκτιμά δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η θολή κατάσταση και αυτό το θολό μήνυμα.
1: Αυτό το μεσοβέζικο που υπάρχει, που το είδαμε να το διατυπώνουν όλα τα στελέχη μετά από αυτή την στη βάση της και εκ του αποτελέσματος κρινόμενη λάθος απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Παύλος Πολάκης μίλησε για μια πρωτοφανής κατάσταση στο κόμμα και μάλιστα είπε ότι είναι μια κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και υποτέλειας στην οποία την έχει οδηγήσει ο Σωκράτης Φάμελος, έχει οδηγήσει την Κουμουνδούρου εκεί. Τώρα, για το γεγονός που μου είπες, το αν τελικά η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής η προηγούμενη του στήχησε, έχω να σου πω ότι τις τελευταίες ώρες φαίνεται ότι ο Σωκράτης Φάμελος ξαναγυρίζει σε εκείνη την απόφαση. Τι θέλω να πω. Φαίνεται λοιπόν ότι στην εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή τα ζήγησε, τα μελέτησε και είδε ότι ίσως το να αλλάξει τη ρότα που λέγαμε θα ήταν κάτι που θα του κόστιζε. Και φαίνεται ότι στην εισήγησή του θα πει να μην υπάρξει αυτονομικά άνθρωπος και να επιμείνει σε ένα προοδευτικό αφήγημα με έναν τρόπο, τον οποίο βεβαίως έχουμε δει από και στην ενότητα. Με έναν τρόπο
1: κενό
0: που αυτή τη στιγμή βρίσκεται
1: τώρα
0: στο κενό.
1: Τώρα θα φταίω εγώ αν αναρωτηθώ εάν υφίσταται πολιτικό βέρτιγκο.
0: Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι επειδή υπάρχουν πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι κοιτούν προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα ή δεν αναφέρομαι στους πέντε που ούτως ή άλλως θα παραιτηθούν ή θα αναξαρτοποιηθούν το επόμενο
1: είναι,
0: διάστημα.
1: Γιατί δεν φεύγουν.
0: Υπάρχει και άλλη ομάδα. Μα πρόσεξε να δεις. Πέντε βουλευτές, Μίλτος Ζαμπάρας, ο κύριος Μαμουλάκης, ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Ζαμπάρας. Αυτοί οι πέντε είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν είτε θα παραιτηθούν, κυρίως θα παραιτηθούν έχω έτσι ως πληροφορίες, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Υπάρχει όμως και μια ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα παραμείνει τουλάχιστον για ένα διάστημα μέχρι να φτάσουμε κοντά στις εκλογές, η οποία υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να πάμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή η ομάδα όμως έχει και μια δυναμική. Προφανώς ο Σωκράτης Φάμελος θέλει να κρατήσει τις ισορροπίες που είχε στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή και έτσι θα επιμείνει στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Και μπορεί μέχρι τελευταία στιγμή να μιλά για το κομμάτι της ενότητας και της προοδευτικής σύγκλησης. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα προφανώς και θα πάμε σε μια Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, η οποία θα είναι πολύ δύσκολη, γιατί βλέπουμε εδώ ότι ο Παύλος Πολάκης στην ουσία προαναγγέλει μια μάχη μέχρι σε σχάτων. Δηλαδή θα διεκδικεί στην ηγεσία. Άλλωστε και σήμερα στη συνέντευξη αυτό που είπε είναι ότι εγώ έδωσα στον Σωκράτη Φάμελο τη θέση του Προέδρου, διότι δεν πήγαμε στο δεύτερο γύρο ενώ ήμασταν οριακά. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει διαμορφωθεί ένα τέτοιο κλίμα και θα είναι πολύ δύσκολη η Κεντρική Επιτροπή και μένει να δούμε αν όντως οι ισορροπίες παραμένουν στην πλευρά του Σωκράτη Φάμελου ή όχι. Και αυτό θα είναι καθοριστικό γιατί θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και για αλλαγή ηγεσίας, εάν ο Παύλος Πολάκης έχει τελικά τις δυνάμεις και μπορέσει να αλλάξει την απόφαση και απορριφθεί η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου. Βέβαια, το θερμόμετρο δεν χτυπάει κόκκινο μόνο στο τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχουμε άλλο μέτωπο, διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον της εντιμότητας του Αλέξη Τσίπρα, του πέταξε το γάντι και περιμένω να μου πεις τώρα ποια είναι η αντίδραση της Αμαλίας.
0: Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν τι είπε χτες στο Άξιον 24, τον καταγγέλω δημόσιο ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες επειδή μας το παίζει ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση. Επέμενε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης, ήθελε να αποτυπωθεί αυτό. Τώρα, έχουμε από την πλευρά του κόμματος Ελλάς την κυρία Παπαδοπούλου που ήταν το πρωί σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, η οποία επί της ουσίας είπε ότι έξω στην ελληνική κοινωνία όλοι ξέρουν την εντυμότητα του πρωθυπουργού και του πρώην πρωθυπουργού και αυτό δεν αμφισβητείται. Επομένως, μη μας κουνάνε το δάχτυλο εκείνοι οι οποίοι είναι πνιγμένοι στα σκάνδαλα, μιλώντας για τη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως, έχουμε και την δήλωση του κυρίου Κοντονή εδώ στον Αλφα Radio 989 και στον Γιάννη Τριάντη, ο οποίος είπε ότι αυτό που έχω πει είναι ότι μπορεί να ήταν ευνοϊκή η ρύθμιση για τη διαπλοκή, όμως δεν έχω πει ποτέ ότι πήρε χρήματα ο Αλέξης Τσίπρας για αυτή την διάταξη.
1: Μάλιστα. Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Μένουμε στο θέμα των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της κόντρας που υπάρχει ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Άδωνης Γεωργιάδης εναντίον του κυρίου Τσίπρα.
3: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε τέτοιο... Ποιος θα πω πιο έντιμος ο υπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
4: Λέτε ότι χρηματίζει.
3: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτισμού, ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
5: Άρα η απάντησή σας στο περιθώριο.
3: Θα μας πει τώρα ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο αρχισκευωρός. Που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
5: Λοιπόν, τώρα.
4: Γιατί πήρε τα χρήματα.
3: Ξέρετε κάτι, επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή, ξέρεις, τα ακούω, λέει Άδωνη, δώσε το προς την οργή, Άδωνη, δες το μέλλον, Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ, Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με τον πιο έντιμος, μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε πάρα πολύ καλά περί τους πρόκειται. Λοιπόν, είχε ανακοινώσει εθνικές εκλογές 26 Ιουνίου, Και αντί να πάει να θυροκολλήσει στη Βουλή το διάταγμα για 26 Ιουνίου, ξαφνικά είπε συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και πήγαινε εκλογές 7 Ιουλίου. Πες μου εσύ Γιώργο Πιέρο ή εσύ Ελένη Καλογεροπούλου,
1: ναι,
3: μία φορά στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος που έχουν ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό εθνικές εκλογές και αλλάζει ημερομηνία για ψηφιστή νομοσχέδιο. Και να πάει να μας εξηγήσει ο Τσίπρας γιατί έπρεπε να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο τόσο επιγόντως. Για ποιο λόγο. Το οποίο μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργητικής δωροδοκίας σε πλημέλημα. Και θα μας πει αυτός για ετοιμότητα. Ο αρχιδιαφθαρμένος.
4: Έχετε στοιχεία, κύριε.
3: Κυρία, ο υπουργός δικαιοσύνης του το είπε και του έκανε μήνυση. Εγώ δεν έχω. Ο υπουργός δικαιοσύνης του είπε. Ο
4: κ. Κοντονή.
3: Του έκανε μήνυση.
4: Πώς τα λέτε χωρίς στοιχεία.
3: Του έκανε μήνυση.
4: Πώς λέτε, πώς μεταφέρετε χωρίς στοιχεία, κύριε.
3: Ο κ. Κοντονή,
4: υπουργός
3: δικαιοσύνης του, τον κατήγγειλε δημόσια. Του έκανε μήνυση.
5: Ωραία. Μισό.
3: Του έκανε. Όχι.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος, μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 και στους Τάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα και ο Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι όταν λέει αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας έχει αποδείξει, σας πάει στη δικαιοσύνη. Για την Νοβάρτης είναι 100% έτσι. Έβαλε στα μανταλάκια πολιτικούς χωρίς να υπάρχει παραμικρή απόδειξη. Εγείρει υποψίες, άδειασαν οι φυλακές, μειώθηκαν οι ποινές. Με την ίδια λογική πήρε και απάντηση. Δεν γίνεται πάντοτε να καθόμαστε έτσι.
6: Ο κύριος Τσίπρας όταν λέει διεφθαρμένο το Κυριάκο Μητσοτάκη έχει αποδείξεις. Ας πάει στη δικαιοσύνη αν έχει. Όσον αφορά την Νοβάρτης, 100% είναι έτσι. Εκεί απεδείχθη ο κύριος Τσίπρας, καταπατήθηκε πλήρως βάζοντας στα μανταλάκια 10 πολιτικούς και των οποίων η υπόθεση αρχιοθετήθηκε μάλιστα. Δεν υπήρχε η παραμικρή απόδειξη. Εγείρει υποψίες, είναι γεγονός ότι μετά άδειασαν οι φυλακές από αυτή τη διαδικασία. Μειώθηκαν ποινές, με την ίδια λογική πήρε μία απάντηση.
7: Αυτό
6: δεν
7: είπατε.
6: Γίνεται πάντα να καθόμαστε. Εκεί έγινε κάτι το οποίο ήταν απαράδεκτο. Με τους κώδικες, με όλη αυτή τη διαδικασία, το ότι μεταφέρθηκε η ημερομηνία των εκλογών, ότι άδειασαν οι φυλακές μετά, αυτό είναι γεγονός. Αν αυτό συνιστά διαφθορά ή δεν συνιστά, ναι, είναι θέμα δικαστηρίων και δικαιοσύνης. Είναι γεγονός ότι όταν δεν υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση με επιχειρήματα, πάμε σε εκλογές όχι με έναν σωστό τρόπο. Πρώτα άρχισε αυτή τη διαδικασία η Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας. Εγώ θα ήθελα η Ελλάς να βγάλει επίσημη ανακοίνωση, να καταδικάσει τις καταλήψεις, τον ερχομό στα σπίτια μας κουκουλοφόρων με τρικάκια, με μπογιές, όπου γράφουν τα σπίτια μας δολοφόνοι και τα λοιπά. Οι καταλήψεις και όλα αυτά δεν είναι φυτώρια πολιτισμού, είναι παράνομες πράξεις που κλιμακούμενες οδηγούν σε αυτό. Τέτοια ανακοίνωση ακόμη δεν έχω δει.
7: Όχι,
6: εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης. Πρέπει να γίνει κακούργημα η κατάληψη. καταδίκασε την δολοφονία και το χαιρέτησα ο ίδιος προσωπικά. Ζητώ όμως και αυτό το οποίο λέω τώρα, να καταδικάσει κάθε μορφή βίας, γιατί αυτά που είπα είναι βία. Η κυβέρνηση επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα μας είπε αυτό το ανήκουστο: όταν κάποιος έχει τη Μολότοφ μέσα στο σακίδιο δεν είναι κακούργημα, μόνο αν την πετάξει είναι. Χωρίς να λέμε ότι οπλίζει η αντιπολίτευση, η αριστερή, τα χέρια αυτών των ανθρώπων.
7: Ναι, αλλά στα δικαστήρια δεν δικάζονται προθέσεις, κύριε Σιμών.
6: Τώρα πλέον δικάζεται και η πρόθεση. Έχω τη Μολότοφ στο σακίδιο και τη βγάζω βόλτα. Όποιοι έχουν Μολότοφ την έχουν για να την πετάξουν. Και όταν πετά μια Μολότοφ μπορεί να έχει στήματα.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης είναι τόσο ακραία περίπτωση που δεν νομίζω ότι χρήζει απαντήσεως. Δεν πείθει πια κανέναν, δήλωσε ο κύριος Γιώργος Ιακημίδης, τομεάρχης αυτοδιοίκησης της Ελλάς, μιλώντας εδώ στον Alpha Radio 989 και στο Στάκη Χατζή και Αθήνα Είδα Νέγκα.
8: Ο κύριος Γεωργιάδης είναι τόσο ακραία περίπτωση που δεν νομίζω ότι χρήζει απαντήσεως. Αν μιλήσουμε για σκάνδαλα, είναι σαφές. Όποιον ρωτήσουμε στον ελληνικό λαό, ποια ήταν η κυβέρνηση με τα λιγότερα σκάνδαλα και ποια ήταν η κυβέρνηση με τα περισσότερα σκάνδαλα, στο πρώτο θα απαντούσαν ο Τσίπρας, στο δεύτερο θα απαντούσαν ο κύριος Μητσοτάκης. Κάθε μέρα δεν ξέρουμε τι θα σκάσει και πώς θα σκάσει. Άρα λοιπόν το να φωνάζει ο κύριος Γεωργιάδης με τον γνωστό του τρόπο, νομίζω δεν πείθει κανέναν πια. Ίσως τους πολύ φανατικούς του κόμματος, αλλά αυτό δεν έχει και πολύ σημασία.
1: Πάμε τέλος να ακούσουμε τι δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κώστας Μπάρκας, μιλώντας στον Alpha Radio 989 και τον Γιάννη Τριάντη.
9: Έχουμε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και δίνουμε τη μάχη διαφωνώντας ή συμφωνώντας με τις απόψεις της πλειοψηφίας. Παραμένουμε εκεί. Θα μπορούσατε να μου εκφράσετε το ίδιο ερώτημα, γιατί άνθρωπο μένει εκεί όταν, για παράδειγμα, εκλέχθηκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά εσείς όλα με την Έφη Αξιόγλου. Εγώ δεν θέλω να τρελάνω κανέναν και δεν είναι αυτή καμία αυτή η επιδίωξή μου. Εκλέχθηκα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όμως το ερώτημα για το αν η κοινωνία θεωρεί ότι το αντίπαλο δέος στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας εκφράζονται από το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, το απαντούν οι δημοσκοπήσεις. Αυτό που λένε είναι ότι, παιδιά, ο μόνος αυτή τη στιγμή που μπορεί να αντιπαρατευθεί είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτή ήταν η απάντησή μου. Άρα το τι θα κάνω δεν αφορά ούτε εσάς ούτε την κοινωνία. Εγώ είμαι πρώτος στις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από τους 300 της Βουλής. Συμμετέχω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβανόμαστε όμως την πραγματικότητα και εκφραζόμαστε με αυτόν τον τρόπο.
10: Και οι δημοσκοπήσεις
9: καταδεικνύουν κάτι τέτοιο και σας είπα ότι εγώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ψύχραμα λειτουργώντας, συνομίλησα με τους ψηφοφόρους στην Πρέβεζα. Το ποιος διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορά εμάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δυστυχώς με πόνο ψυχής, γιατί εγώ είμαι από τα γενοφάσκια μου στο χώρο αυτό, με τις παρεμβάσεις και με τις προτάσεις κάποιων ανθρώπων, με τις επιλογές μάλλον κάποιων ανθρώπων, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν περνά τώρα δυσκολίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά δυσκολίες εδώ και μια τριετία περίπου. Και για τις δυσκολίες αυτές φαίνουν ευθύνη ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ονοματεπώνυμο. Ήμουνα πάντα με τον κοινοβουλευτισμό. Ήρθαν και άνθρωποι της κοινοβουλευτικής αριστεράς, άνθρωποι που ήταν σε κόμματα, ήρθαν, τους αγκαλιάσαμε, έγιναν υπουργοί, έγιναν βουλευτές. Θα πρέπει όμως αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν άλλες πλειοψηφίες και πρέπει όλοι να υπερασπιζόμαστε τις αποφάσεις τις οποίες ψηφίζει η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής.
10: Πολύ ωραία.
1: Αλλάζουμε θέμα. Οι υψηλές αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια 8 θύματα της υπόθεσης των υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευτεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει τώρα εναντίον ποιων στρέφονται οι αγωγές αυτές. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
11: Καλό μεσημέρι. 7,6 εκατομμύρια που διεκδικούν. Οι αγωγές στρέφονται κατά των 4 ιδιωτών που καταδικάστηκαν σε βαρύτητες ποινές να δημιουργήσει 126 χρόνια και το εφετείο είναι το Δεκέμβριο, μεταξύ των οποίων και ο Ταλντήλιαν. Υπάρχουν στέφα και κατά άλλων τελεχών της εταιρείας Τιντελέξα που εμπορευόταν το λογισμικό Predator αλλά και άλλων προσώπων. Θέλω να σας πω ότι αυτή η κατάθεση των αγωγών γίνεται από 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και δημοσιογράφος Θανάσης Κουτάκης. Καταδέθηκαν από τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί τα θέματα των υποκλοπών, και ουσιαστικά αποτελεί τη νέα δικαστική διεκδίκηση θυμάτων των υποκλοπών, πέραν των ποινικών κυρώσεων που αξιώνουν και που ζητάνε και την νέα έρευνα, γιατί συχνά δεν έχει αρχιοθετηθεί για δεύτερη φορά η υπόθεση. Εδώ έχουμε τώρα μια εξέλιξη αστικό επίπεδο επί της ουσίας. Αυτή είναι η ουσία. Θεωρούν ότι υπάρχουν και αποζημιώσεις. 7 Απριλίου θα έχουμε την εκδίκαση της υπόθεσης. Μέχρι τότε θα περιμένουμε να δούμε και την ποινική διερεύνηση, αν τελικά ανοίξει αυτή η υπόθεση, γιατί όταν ακούσω ότι είναι στο αρχείο, πολύ δύσκολα θα ανοίξει, αν θέλει την προσωπική μου άποψη. Γιατί όταν το λέει ο Άριος Πάγος και έχουν επιληφθεί δύο εισαγγελείς, επί της ουσίας ανώτατοι εισαγγελείς, προφανώς δεν είδαν νέα στοιχεία. Εδώ όμως θα δούμε τώρα και σε αστικό επίπεδο, γιατί μπορεί να προκύψουν και από εδώ στοιχεία, έχω να σας πω. Υπάρχουν και οι μηνύσεις βεβαίως και οι αιτήσεις για ανάσυρση από τον κύριο Σαμαρά, από τον κύριο Σπίτζη και τον κύριο Κουκάκη, που έχουν κάνει εκ νέου κάποιες νομικές κινήσεις. Τώρα μιλάμε νομικά επί της ουσίας, αφήστε το αστικό, για να βγει από το αρχείο υπόθεση. Θα δούμε τι θα αποφασίσει πάλι ο Άριος Πάγος. Προς το παρόν πάντως βλέπετε ότι υπάρχει μια κινητικότητα σε ό,τι αφορά σε νομικό επίπεδο και σε αστικό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Λίνα. Σε ευχαριστώ, Τασούλα Παπα-Νικολάου. Στο θέμα αναφέρθηκε κυρίες και κύριοι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Φάμελος. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Με ποιο δικαίωμα θα απαγορεύσει την κλίση Δημητριάδη, ο οποίος ομολόγησε ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του σκανδάλου για το καλό της παράταξης.
1: Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελλάδας, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
12: Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία και έχει μετατρέψει το Λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο των ΑΕΗ.
1: Έχουμε απάντηση σε αυτό από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη.
13: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας. Πρωτίστως, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έρχεται να μας πει ποια είναι η αντιπρότασή του.
1: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των εμπλεκομένων φορέων στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τις αυξημένες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η Αντιπρόεδρος των Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη, δεν υπήρξε συμφωνία, αλλά έγινε μια επικοδομητική συζήτηση με την κάθε πλευρά να εκφράζει τη δική της άποψη για τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν για τη μείωση των καθυστερήσεων.
14: Δεν συμφωνήθηκε κάτι, αλλά μπορώ να πω ότι έγινε μια ειλικρινής και επικοδομητική συζήτηση όπου ο κάθε ένας από τους εμπλεκόμενους σε αυτή την αλυσίδα μιας πτήσης είπε την άποψή του σχετικά με το τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθούν οι καθυστερήσεις. Δηλαδή, συμφωνία δεν υπήρξε, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένας κοινός τόπος ότι όλοι θέλουν να δουλέψουν προς την κατεύθυνση αυτή της μείωσης. Αυτό όλο έχει προκύψει από μια έκθεση του Eurocontrol, η οποία αναφέρεται σε καθυστερήσεις επιδιαδρομής, δηλαδή στον ελληνικό εναέριο χώρο γενικά, όχι στα ελληνικά αεροδρόμια, να το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι φυσιολογικό να έχει αυξηθεί η. Να έχουν αυξηθεί καθυστερήσεις, καθώς υπάρχουν δύο παράγοντες σχετικοί. Ο ένας είναι η αύξηση της ζήτησης, καθώς κάθε χρόνο σαν χώρα σπάμε το ρεκόρ του τουρισμού. Οπότε κάθε χρόνο η ζήτηση για πτήσεις που αφορούν την Ελλάδα αυξάνεται. Και ο δεύτερος είναι η μεγάλη πίεση που δέχεται ο ελληνικός εναέριος χώρος λόγω των πτήσεων που άλλαξαν διαδρομές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της αλλαγής των οδεύσεων.
1: Παίρνουμε τώρα σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και σε μια νέα εποχή περνάει δύναμη της τροχιάς της ελληνικής αστυνομίας καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι μέσω του οποίου βεβαιώνονταν οι παραβάσεις και στη θέση τους έρχονται ειδικά τάμπλετς. Πάμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας εξηγήσει πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και θα σας πω για ένα σημαντικό. Είναι ένα σημαντικό τεχνολογικό άλμα που κάνει η Διεύθυνση Τροχιάς Αττικής, γιατί απλώς έχει στη διάθεσή της 390 smartphones τελευταίας τεχνολογίας, λένε, κυρίες και κύριοι, προερχόμενα από κοινή δωρεά της Motorola και της Nova. Με αυτά τα κινητά, οι τροχονόμοι θα βεβαιώνουν την παράβαση επιτόπου, λένε, και αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Το ειδικό λογισμικό έχει σχεδιαστεί από την ίδια την αστυνομία, ενώ οι δύο εταιρείες παρέχουν την τεχνική υποστήριξη. Μέσω της εφαρμογής λοιπόν ο τροχονόμος θα αντλεί αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία του ιδιοκτήτη από τις κεντρικές βάσεις δεδομένων. Θα καταφορεί το άρθρο του κόκκου που παραβιάστηκε, καθώς και τυχόν διοικητικές ποινές,
11: όπως η αφαίρεση διπλώματος ή πινακίδων, θα μπορεί ο τροχονόμος να βλέπει και αν υπάρχει κάποια διοικητική εκκρεμότητα του οδηγού του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, θα εκδίδει την κλήση με ενσωματωμένο κωδικό ΑΡΕ, δίνοντας τη δυνατότητα στον πολίτη να την πληρώσει άμεσα ηλεκτρονικά, γλιτώνοντας και ίδιο στην ταλαιπωρία της φυσικής παρουσίας. Πρόκειται για μια τεράστια διευκόλυνση για τα στελέχη της Ελλάδας. Κατ' αυτά, εξοικονομείται πολύτιμο προσωπικό, το οποίο μέχρι σήμερα αναλωνόταν σε γραφειοκρατική δουλειά, μέσα σε γραφεία. Το κυριότερο όμως είναι και η διαφάνεια. Οι κλήσεις θα φαίνονται αυτομάτως και σε ολόκληρη την επικράτεια, αλλά και στον οδηγό του αυτοκινήτου, όπου και αν είστε δηλαδή, θα βλέπεις ότι κάπου σου έχουν κόψει μια κλήση. Μπορεί να τρως και να έχεις παρκάρει παράνομα, και εκεί που θα τρως το τραπέζι, θα βλέπεις στο κινητό σου ότι ότι σε έχουν γράψει αν είχες παρκάρει κάπου παράνομα, λέγω.
1: Μάλιστα, θα σου κάθεται το φαγητό στο στομάχι.
11: Κοίταξε, από το να βγαίνεις έξω και να βλέπεις το φαρτάκι, η αλήθεια είναι πως ναι, αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι, έχεις τα δίκια σου. Από τη μια θα βλέπεις ότι έχει φάει κλίση, από την άλλη θα σου κάθεται όντως το φαγητό στο στομάχι. Θέλω λοιπόν αυτό το βήμα, είναι μόνο για αυτήν, καθώς το προληψηφόρο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν και νέες στοχευμένες συνεργασίες της αστυνομίας με την Νόβα, η οποία θα αφορούν ευαίσθητα θέματα ανήλικων.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε και στα ζητήματα δυστυχώς των ναρκωτικών που είναι η μάστιγα των σύγχρονων κοινωνιών.
11: Ακριβώς είναι. Και θα σας πω εδώ για αυτήνες που θυμίζουν ταινία δράση που θυμίχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Όλα ξεκίνησαν όταν περιπολικό τη άμεση δράση Λίνα έκανε θύμα για έλεγχο σε ένα ύποπτο όχημα με δύο επιβαίνοντες, το οποίο κινούνταν με πυροφόρο Καλανδρίου. Εκεί, αντί να υπακούσει βέβαια ο οδηγός της υποδείξης των αστυνομικών, αμέσως πάτησε τα γκάζια, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Και ξεκίνησε λοιπόν μια καταδίωξη, η οποία κατέληξε στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείου με την οδό Πατρόκλου. Εκεί το όχημα των υπόπτων εξετράπη τις πορείες του και ανέβηκε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα. Οι δύο άνδρες δεν παραδόθηκαν ενώ το αυτοκίνητο τους εγκατέλειψε, άρχισαν, βγήκαν από το αυτοκίνητο, άρχισαν να τρέχουν. Οι αστυνομικοί τους καταδίωξαν με τα πόδια, πεζίπλεως, και κατάφεραν να συλλάβουν ένα από τα δύο άτομα, ο οποίος κατάγεται από το Αζερβαϊτζάν και μάλιστα ήταν και παράνομα στη χώρα μας. Ο συνεργός εκμεταλλεύτηκε το καυκοστάδι και διέφυγε. Τώρα μέσα στο αυτοκίνητο βρήκαν ολόκληρο θησαυρό, τι θησαυρό τέλος πάντων, ναρκωτικών. 49 συσκευασίες κατέστησαν 61 κιλά και 250 γραμμάρια κάναβη. Τα είχαν έτοιμα, Λίνα, για πώληση. Την προανάκριση για τη σοβαρή αυτή υπόθεση πλέον έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας της Αγίας Παρασκευής. Ερευνάται τώρα, πρέπει να εντοπιστεί ο συνεργός και το πού θα τα πουλούσαν τα συγκεκριμένα ναρκωτικά. Ο άνδρας τουλάχιστον που συνελήφθη.
1: Μάλιστα. Τώρα, δεν είναι η πρώτη φορά που το αστυνομικό δελτίο απασχολείται από τη δράση Trapper.
11: Ναι, Λίνα. Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και έχουμε τη σύλληψη ενός ακόμα Trapper σε περιπολία που έκανε η ομάδα όπια. Πάλι εντόπισε ένα ύποπτο αυτοκίνητο. Το ήταν σταθμευμένο σε επαρχιακή σοβού Μαλακάθας Μαρκοπούλου. Το αυτοκίνητο, Λίνα, επέβαιναν τρία άτομα. Ανάμεσά τους και ο γνωστός 23χρονος Trapper, πασίγνωστος για τα νέα παιδιά. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έναν εξοριστικό έλεγχο και δεν άρχισαν να βρουν ένα πιστόλι το οποίο είχε κρύψει κάτω από το αυτοκίνητο και είχε μέσα και πέντε φυσίγγια. Ο 23χρονος ανέλαβε την ευθύνη, είπε στους αστυνομικούς ότι το όπλο του ανήκει, το αγόρασε έναντι 5.000 ευρώ, λέει, από κάποιου Ρωμά. Συνελήφθη φυσικά, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα ασφαλείας, στο τμήμα ασφαλείας του Ροπού. Ο νεαρός καλλιτέχνης τώρα τι είπε, ότι αυτό το όπλο το είχε για τα γυρίσματα του νέου βίντεο κλιπ. Είναι κάτι που το ακούμε πολύ συχνά, Λίνα, και τους προηγούμενους τράπερ που είχαν συλλάβει με τα όπλα, αυτό λέγανε ότι τα πήραμε για τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ. Όμως είναι κακούργημα εδώ, θέλω να υπενθυμίσω, αν έχει την κατοχή σου όπλο. Έτσι οδηγήθηκε στον ανακριτή, όπου τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους. Όμως, Λίνα, αν στενοχληθεί ο 23χρονος Trapper με όπλο, τότε θα μπει άμεσα φυλακή.
1: Μάλιστα.
11: Το πιστόλι φυσικά έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
1: Για να ελεγχθεί, προφανώς.
11: Βέβαια, να ελεγχθεί για το αν έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια έκνομη ενέργεια.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
16: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
20: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
21: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
22: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν για μία ακόμη φορά οι influencers. Θα πραγματοποιούν οι ελεγχούς για δήλωτα έσοδα, δωρεάν προϊόντα και κρυφές διαφημίσεις σε όλα τα social media, Instagram, TikTok, Facebook, μέσω φορολογικών διασταυρώσεων. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Μονεμβασιώτη, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Αυτό δεν το κάνουν εδώ και καιρό, Σταύρο. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι influencers θεωρούνται υποκείμενα έρευνας.
24: Καταρχάς, καλό μεσημέρι. Να πω ότι οι έλεγχοι δεν γίνονται για πρώτη φορά. Έχουν γίνει πολλές φορές αντίστοιχοι έλεγχοι και σας θυμίζω επίσης ότι έχουν βγάλει και λαβράκια αντίστοιχοι έλεγχοι. Uh-huh. Αυτό που γίνεται αυτή την περίοδο είναι διότι από αυτά που τα στοιχεία που έχει καταγράψει η ΑΔΕ έχει διαπιστώσει μια αυξημένη δραστηριότητα. Ίσως βοηθάει το καλοκαίρι, ίσως γίνονται περισσότερες αγορές, ίσως.
1: Περισσότερες εκδρομές.
24: Περισσότερες εκδρομές, ποιος ξέρει τι. Η ΑΔΕ λοιπόν εντείνει τους ελέγχους στο χώρο αυτό της καινούργιας αγοράς των influencers, βάζει στο στόχαστρο όσους αποκτούν εισοδήματα ή λαμβάνουν προϊόντα και υπηρεσίες από εταιρείες χωρίς να τα δηλώνουν στις φορολογικές τους δηλώσεις εν είδη δώρου, δηλαδή εγώ λέω κάτι για τη δική σου εταιρεία, την ανεβάζω στο δικά μου social media, δεν με πληρώνεις με χρήματα, να μου κάνεις ένα αυτοκίνητο. Οι φορολογικές αρχές αντιμετωπίζουν πλέον τη δραστηριότητα στα social media, το έχουμε ξαναπεί αυτό, ως μια κανονική επαγγελματική δραστηριότητα από την οποία προκύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις. Άπαξ και σημαίνει αυτό, έτσι. Άρα, ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις αδήλωτων διαφημιστικών συνεργασιών, αδήλωτων πληρωμών που δεν συνοδεύονται δηλαδή από παραστατικά, προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται ως αντάλλαγμα για προβολή χωρίς να έχουν δηλωθεί ως εισόδημα. Και θα μου πεις πώς θα γίνονται οι έλεγχοι. Στο παρελθόν έχουμε μιλήσει για την ομάδα εκείνων των ελεγχτών της ΑΔΕ που πλέον σερφάρει στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η δουλειά της, με αυτό ασχολούνται. Είναι genius νέοι ελεγκτές οι οποίοι ασχολούνται με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης ακριβώς με το να καταγράφουν κάτι ψηφιακό αποτύπωμα οποιοδήποτε πονηρού. Η ΑΔΕ λοιπόν αξιοποιεί όλα αυτά τα σύγχρονα εργαλεία, πραγματοποιεί διασταυρώσεις ανάμεσα στις αναρτήσεις των δημιουργών περιεχομένου και στα φορολογικά στοιχεία που διαθέτει και οι ελεγκτές εξετάζουν δημοσιεύσεις που προωθούν συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, συνεργασίες με επιχειρήσεις και εμπορικά σήματα, δεν είναι και δύσκολο να το εντοπίσεις αυτό πια, πληρωμένες διαφημίσεις, ταξίδια που ανέφερες και εσύ, φιλοξενίες ή άλλες παροχές που προσφέρονται ως αντάλλαγμα για προβολή, δώρα υψηλής αξίας. Με άλλα λόγια, η λογική είναι ότι όταν μια εταιρεία παρέχει προϊόν, υπηρεσία ή οποιαδήποτε χρηματική αμοιβή σε έναν influencer προκειμένου να προβληθεί μέσω των κοινωνικών δικτύων, η συναλλαγή αυτή θεωρείται οικονομική δραστηριότητα και πρέπει να αποτυπώνεται φορολογικά, με απλά λόγια, να φορολογείται. Όπως ακούσατε από αυτά που είπα, δεν αφορά μόνο χρήματα. Δηλαδή, η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον και στις λεγόμενες ανταλλακτικές συνεργασίες.
1: Σωστό. Σωστό.
24: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Κάποιος influencer λέει κάτι για σένα, δεν του δίνεις λεφτά εσύ, Αλλά του δίνεις δωρεάν κινητό τηλέφωνο, ρούχα, κοσμήματα, καλύτερα.
1: Ή τον φιλοξενείς στο ξενοδοχείο σου ή στην επιχείρησή σου κλπ.
24: Πολύ σωστό. Γεύματα, αεροπορικά εισιτήρια ή άλλες παροχές με αντάλλαγμα, τη δημοσίευση αυτού του περιεχομένου. Άρα εδώ η νομοθεσία χτυπάει κόκκινο, γιατί ο νόμος βάζει κάποια όρια. Δεν είναι ένας φίλος που έδωσε στον φίλο του κάτι. Εδώ μιλάμε για μια επαγγελματική σχέση. Τα πρόστιμα σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ ψηλά. Γιατί δεν είναι μόνο ο αδήλωτος φόρος που θα πληρωθεί, είναι και η προσάυξηση, είναι και το πρόστιμο, είναι και ο τόκος, τρεχαγύρευε δηλαδή. Άσε που στη συνέχεια γίνεσαι μέλος αυτής της blacklist της ΑΔΕ, που με κάθε πρώτη ή δεύτερη ευκαιρία σε αναζητά, σε διασταυρώνει, σε ψάχνει για να δει αν έχεις την ουρά σου λερωμένη ή όχι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ Σταύρο Μονεμβασιώτη.
24: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Παραμένουμε σε οικονομικό περιβάλλον και για μια καλή ΔΕΘ που θα ανακουφίσει τους πολίτες μας προετοιμάζει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας εδώ στον Alpha Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη. Ερωτώμενος για το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός Οικονομίας είπε ότι δεν θα ήθελε να προσδιορίσει συγκεκριμένα, καθώς είναι σε εξέλιξη τα πράγματα και η καταμέτρηση δεν θα είναι μόνο δημοσιονομική, καθώς εξελίσσεται και το τουριστικό προϊόν. Οι πολίτες, όπως σημείωσε, θα δουν μια ΔΕΘ όπως πρέπει να είναι, που θα δίνει μέρισμα στην κοινωνία. Θα καλύψουμε μεγάλο εύρος κοινωνικών επαγγελματικών ομάδων. Υπάρχει καθημερινή διαβούλευση με όλους τους φορείς. Πάμε να τον ακούσουμε.
0: Δεν θα ήθελα να προσδιορίσω αυτή τη στιγμή. Είναι σε εξέλιξη τα πράγματα. Σε εξέλιξη όχι μόνο η καταμέτρηση ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου, αλλά και ταυτόχρονα εξελίσσεται και το τουριστικό προϊόν. Οι πολίτες θα δουν μια ΔΕΘ όπως πρέπει να είναι. Δίνει μέρισμα στην κοινωνία. Επομένως, ας προετοιμαστούμε για μια καλή ΔΕΘ. Για μια ΔΕΘ η οποία θα ανακουφίσει τους πολίτες. Θα καλύψουμε ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Είμαστε σε καθημερινή διαβούλευση με τους ελεύθερους επαγγελματίες και εγώ ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δέχομαι καθημερινά φορείς και ο Κυριάκος ο Πιερακάκης βλέπει διαρκώς και ο Θάνος ο Πετραλιάς. Είναι σαφές ότι ακούμε και όταν ακούς πιστεύω ότι πάντοτε βρίσκεις γέφυρες και βρίσκεις πολιτικές. Πάντοτε κοιτάζεις να βρεις τις βέλτιστες δυνατές λύσεις. Τα τεκμήρια έφεραν αποτελέσματα. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπροστά μας όλο το καλοκαίρι. Το οικονομικό επιτελείο γνωρίζεται ότι πάγια όλο το καλοκαίρι βρίσκεται στην Αθήνα και σχεδιάζει. Πιστεύουμε ότι θα είναι μια διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, εφάμιλη των κόπων και των θυσιών των Ελλήνων, οι οποίοι δικαιώνονται δημοσιονομικά. Υπάρχει ένα εθνικό success story στην οικονομία και προφανώς αυτό θα δοθεί σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό σε μέρισμα στην ελληνική κοινωνία. Πάντοτε ιδέες πέφτουν ακόμα και την τελευταία στιγμή. Νομίζω όμως ότι κινούμαστε σε μια θετική κατεύθυνση.
1: Νεκρή εντοπίστηκε κοντά στο Κίεβο η Αναστασία Μπερεζόφσκαγια, βασική ύποπτη και καταζητούμενη από την Ιντερπόλ για την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό. Ο 58χρονος επιχειρηματίας τραυματίστηκε σοβαρά όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει στην είσοδο της κατοικίας του στο Μονακό. Να περάσουμε τώρα στα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μετά τη φωνική πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Ελένη. Η Ελένη Λαζάρου είναι στη μητέρα της Βάγια, με συγχωρείτε. Η Ελένη Λαζάρου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής θα μας δώσει τώρα νεότερα για αυτή την δυστυχώς τραγική υπόθεση. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι η Αφροδίτη Νέστορα βγήκε από την μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου και πλέον νοσηλεύεται σε θαλαμοπλαστικής χειρουργικής του ίδιου νοσοκομείου. Οι γιατροί σήμερα έκαναν μία σύσκεψη και παρακολουθούν φυσικά λεπτό προς λεπτό την κατάσταση της υγείας της. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι συνεχώς βελτιούμενη η κατάσταση. Όμως, λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων στα χέρια και στα πόδια της, πρέπει να είναι καθυλωμένη το κρεβάτι. Παρόλο ότι οι γιατροί εμφανίζονται ιδιαίτερα αρνητικοί στο ενδεχόμενο να μετακινηθεί λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων της, η ίδια φαίνεται αποφασισμένη να παραβρεθεί στην κηδεία της μητέρας της, η οποία θα γίνει στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κοζάνη για να της πει το τελευταίο αντίο. Μια επιθυμία, Λίνα, που δείχνει πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να χαιρετήσει τη μητέρα της παρά το μεγάλο προσωπικό κόστος και τους κινδύνους που επισημαίνουν οι θεράποντες ιατροί. Να πούμε ότι σήμερα αναμένεται να εξεταστεί και η από ιατροδικαστή, ενώ από ιατροδικαστή πέρασε και ο πατέρας της Παναγιώτης, ο οποίος πλέον δεν αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, έχει μικρά εγκάβματα στο αυτί και στα άκρα του.
1: Μάλιστα.
2: Αυτές είναι οι τελευταίες.
1: Σε ευχαριστώ, Ελένη Λαζάρου. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και συλληπιτήρια και στην Αφροδίτη Νέστορα και στον πατέρα της. Είναι τραγικό το συμβάν που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της. Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσαδραφίλιας.
3: Λίγη συννεφιά και πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Στην Άγκυρα έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη διήμερη σύνοδο του ΝΑΤΟ κατά την άφηξή του με το Air Force One. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον υποδέχθηκε. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέπτεται την Τουρκία σε επίσημη επίσκεψη μετά από 17 χρόνια. Σε λίγη ώρα η κατηδίαν συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο ομολογό του. Στην ατζέντα αναμένεται να κυριαρχήσει η προμήθεια κινητήρων για το ΚΑΝ, το ζήτημα των F-35 και η ενεργειακή συνεργασία. Πέραν του ζητήματος των F-35 που αφορά άμεσα Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, επιτάπητος θα τεθούν οι κρίσεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η απέτηση της Ουάσιγκτον για σταδιακή αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ μέσα στην επόμενη δεκαετία. Πάω στην Άγκυρα για το χατήρι του Ερντογάν. Θα του φέρω δώρο που θα τον κάνει πολύ χαρούμενο, είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του. Οι New York Times γράφουν σήμερα, επικαλούμενοι στους 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον τουρκομολογό του πως είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Αντιτασσόμαστε στην πώληση F-35 στην Τουρκία, αλλά θα σεβαστούμε οποιαδήποτε αμερικανική απόφαση, δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ της Αμερικής, Γαχίε Λάιτερ. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατέστησε σαφές πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Άγκυρα να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ θα έχουν σήμερα συνάντηση με ομολόγους του των χωρών του κόλπου και αντικείμενο το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, το στρατηγικής σημασίας σημείο που έχει αποκλείσει το Ιράν στη διάρκεια του πολέμου. Εν τω μεταξύ, επενδύσεις ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στα επόμενα 5 χρόνια σε συστήματα αντιντρόουν, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, μιλώντας σε φόρουμ στην Άγκυρα πριν από την Σύνοδο Κορυφής. Όπως είπε, οι σύμμαχοι θα αγοράσουν μέχρι και 5 ντρόουν επιχείρησης τρίτων, με την Νορβηγία, τη Φιλανδία, τη Γερμανία και τη Δανία να υπογράφουν επιστολή προθέσεων για την αγορά. Πρόκειται για την πρώτη αγορά από τη συμμαχία μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων, τα οποία θα συμπληρώσουν τον τρέχοντα στόλο της. Εν τω μεταξύ, εκρηκτικοί μηχανισμοί ξεράγησαν στο κέντρο της Δαμασκού, κοντά σε ξενοδοχείο που είχε συνάντηση ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνεχίζει την επίσκεψή του στη Δαμασκό. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε 18 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 4 αστυνομικοί. Εικόνα από τους δρόμους τροχαίων νωρίτερα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, μποτιλιάρισμα επικρατεί από το ύψος της Λαχαναγοράς στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι και την Ιερά Οδό. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από τη συμβολή της Μέτης Χιστού μέχρι την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στο ρεύμα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς Σκάρα Μαγκά, καθώς επίσης στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο 10 με 15 λεπτών μεταξύ των κόμβων Δουκίσης, Πλακεντή και Μαραθώνος. Υψηλές αποζημιώσεις που υπερβαίνουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ διεκδικούν με αγωγή τους στα αστικά δικαστήρια 8 θύματα της υπόθεσης των υποκλοπών, τα τηλέφωνα των οποίων είχαν παγιδευθεί με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Με τις αγωγές δεν στρέφονται μόνο κατά των 4 επιχειρηματιών που έχουν ήδη καταδικαστεί, αλλά και σε βάρος υπαλλήλων της Intellexa που εμπορευόταν το λογισμικό Predator και άλλων προσώπων. Μέχρι και την 5η, 16 Ιουλίου, θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικών δελτίων και παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Στο διεθνή χώρο και πάλι, νεκρή εντοπίστηκε κοντά στο Κίεβο η βασική ύποπτη και καταζητούμενη από την Ιντερπόλ για την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού επιχειρηματία στο Μονακό. Ο 58χρονος επιχειρηματίας τραυματίστηκε σοβαρά όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει στην είσοδο της κατοικίας του στο Μονακό. Και στην αθλητική σας ενημέρωση για το Μουντιάλ, στις 7 Αργεντινή-Αίγυπτος, στις 11 Ελβετία-Κολομβία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Δημήτρης Αλφιέρης και Έλσα Ψαρίδη.
2: Λίγη συννεφιά και πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια σας, μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα 7 λεπτά μετά τις 3 και ακούτε Αλβανιά 89. Μέλισσα Ψαρίδη.
1: Και Δημήτρη Αλφιέρη, πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους σας.
0: Τι κάνετε, κυρία μου?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά, κύριε. Εσείς πώς είστε?
0: Λίγο μουδιασμένος.
1: Τι εννοείτε, εξηγήστε.
0: Δεν μου αρέσουν αυτά που διαβάζω και ακούω.
1: Θέλω να το καταλάβω τι εννοεί. Τι διαβάζεις και δεν σ' αρέσει? Να το αλλάξουμε, ρε παιδί μου, να γίνει κάτι.
0: Διαβάζω New York Times.
1: Α, New York Times, βέβαια.
0: Πώς με βρίσκεις?
1: Oh, really? Γιατί, τι? Δεν τα λέει καλά για μας.
0: Άμα το πρωί που θα ξυπνήσω, δεν διαβάζω λίγο New York Times, να πάρω μια.
1: Δεν πάει καλά η μέρα.
0: Ναι, και δεν πάει καλά η μέρα. Σήμερα τι διάβαζα?
1: Τι απ' όλα, γιατί έχει ωραία εκεί.
0: Ότι ο Τραμπ λέει πάει με τα χέρια γεμάτα δώρα για τον Τούρκο πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Το χειρότερο δε όλων, που το ως υποψία δεν θέλω να πιστέψω ότι μπορεί να ευσταθεί, είναι ότι θα έχουμε επανένταξη, θα εισηγηθεί την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για το F-35. Που σημαίνει,
1: ναι,
0: ότι δεν πάει να λέει ο Νετανιάχου, δεν πάει να λέει ο Α, ο Β, ο Γ. Και για μας δεν λέω. Μας έχουν.
1: Τι είμαστε εμείς τώρα? Η τρίχα από το ζυμάρι που λέμε.
0: Δεν ξέρω πώς να τον πω.
1: Όπως θες,
0: σε απλά ελληνικά.
1: Με δικά σου λόγια. Feel free.
0: Ναι, και διαισθάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν κάναμε καλά. Ή έρχεται στο μυαλό μου.
1: Όχι, κάτι έκανε πάρα πολύ καλά ο Ερντογάν, Δημήτρη.
0: Έρχεται στο μυαλό μου, λοιπόν. Όχι. Είναι πολύ μάγκας αυτός ο πρέσβης που έχουν στην Άγκυρα.
1: Πιστεύεις αυτή ενός πρέσβης δουλειά ότι είναι?
0: Πιστεύω ότι, άκου να δεις, η επιτυχία ενός πρέσβη είναι να φέρει τον ηγέτη της χώρας που εκπροσωπεί στη χώρα όπου έχει τοποθετηθεί.
1: Ναι, είναι το α και το ω, το πιστεύω αυτό. Αυτό δεν μπορεί να πει ότι θα έχει επιτυχία και σε όλο το υπόλοιπο πακέτο.
0: Πώς λέει, ξέρω εγώ, η αρχή είναι το ίμιση του παντός.
1: Βάζει το νερό στα βλάκι, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι,
1: και μετά λέει, έρχεται μόνο.
0: Εγώ στον έφερα από εκεί και πέρα. Και
1: κάνε ό,τι καταλαβαίνεις.
0: Έρχεται λοιπόν να επιβεβαιώσει και όσα μας έλεγε. Η παρουσία του Τραμπ επιβεβαιώνει όσα μας είχε πει ο Κυριούλης αυτός.
1: Ο Κυριούλης.
0: Καταλαβες. Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, συμφωνώ μαζί σου στα περισσότερα από αυτά που λες. Και σε όλα, μάλλον. Όμως νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση εδώ. Λοιπόν, σε αυτή τη σύνοδο που γίνεται στην Άγκυρα διακυβεύεται πολύ πράγμα. Και όχι απλά τα F-35 που μας αφορά μας αποκλειστικά.
0: Λέμε τι, για τη γούνα μας τώρα.
1: Η γούνα μας είναι και ευρωπαϊκή όμως.
0: Βέβαια, από την άλλη, έλα τώρα. Άκου να δεις.
1: Θα θέλαμε σε πολλές φορές. Αλλά η Ευρώπη δεν υπάρχει.
0: Έλα τώρα. Ο καθένας κοιτάζει την πάρτη του. Προσωπικά συμφέροντα υπάρχουν.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ ακούμε ότι ο κύριος Μακρόν θα πάει να υπογράψει συμφωνία με τους Τούρκους. Ο κύριος Μακρόν, που πριν από λίγες μέρες ήταν στην Ελλάδα.
1: Και κούναγε τα μαντήλια.
0: Και έλεγε, εγώ εδώ η απειλή της Τουρκίας.
1: My friend, my brother.
0: Είναι ορατή. Εμείς θα πούμε μπροστά και έτσι και αλλιώς. Και αλλιώτικα και πας τώρα να του δώσεις και όπλα. Σύνεπ συμφωνία, λέει. Σα καριά. Δηλαδή.
1: Είναι μια κακή συγκυρία.
0: Όταν ένας Ερντογάν χώνει στη φυλακή τον καθένα, όταν από εδώ, από εκεί, παραδίπλα.
1: Ποιος ασχολείται με αυτά, Δημήτρη μου? Πρέπει να τρέξει να ρεύσει ζεστό χρήμα.
0: Πήγαιναν οι υπουργοί των εξωτερικών στην Κύπρο και πλακώσανε και τους κάνανε παρενοχλήσεις στα αεροπλάνα τους και έτσι και αλλιώς. Ναι. Και δεν άνοιξε μύτη.
1: Κολλάς σε κάτι λεπτομέρειες κι εσύ.
0: Όχι,
1: δεν
0: κολλάω απλά. Ναι. Νιώθω πάλι σαν τον. Έτσι νιώθω και πριν από χρόνια με την κρίση την οικονομική.
1: Ναι.
0: Σαν τον φτωχό συγγενή.
1: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτές οι ισορροπίες είναι εύκολο να αλλάξουν ή κάποτε.
0: Όχι, παιδί, γιατί αλλάξουν. Κάποτε. Συγγνώμη, όταν βγαίνεις και λες στο Βήμα.
1: Ναι.
0: Και λες ότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις Ελλάδας-Αμερικής στο καλύτερο σημείο που ήταν ποτέ.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Εμείς, η ελληνική κυβέρνηση το λέει.
1: Α, η ελληνική κυβέρνηση.
0: Υπουργός, υπουργός εξωτερικών, υπουργός.
1: Γιατί εμείς δεν το καταλάβαμε.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης. Οι πάντες λένε ότι είναι στην καλύτερη φάση.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, και βλέπουμε.
1: Δεν
0: αυτή
1: το καταλάβαμε,
0: στιγμή,
1: επαναλαμβάνω εγώ.
0: Και βλέπω αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ένα Τραμπ, ο οποίος λέει πάω στο ΝΑΤΟ που δεν θα πήγαινα. Απαξιώνω το και το δεσμό και όλα.
1: Αλλά τώρα σπάω και μια βόλτα, ρε παιδάκι μου.
0: Όχι!
1: Ναι.
0: Δεν λέει έτσι. Τι πάω λέει? Για το φίλο μου τον Ερντογάν, επειδή με κάλεσε ο Ερντογάν. Αυτό είπε.
1: Ναι, γιατί αυτό
0: και
1: έγινε.
0: Και αν είδες και τις εικόνες, πήγε ο ίδιος ο Ερντογάν.
1: Αγκαζέ.
0: Με το πρωτόκολλο δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Τον πήρε αγκαζέ. Μου θύμισαν πώς λέγανε αυτούς τους παππούδες με το Muppet Show.
1: Τα παππούδια αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτοί τρομόντουσαν, δεν ήταν αγκαζέ.
0: Αυτοί από. Ναι, του τρομόντουσαν, αλλά ήταν κατά βάθος όμως υπήρχε μια σχέση. Ναι, ήταν κολυταριά. Λοιπόν. Αυτοί όμως, οι κύριοι που ήταν αγκαζέ σήμερα, φαίνεται ότι αποφασίζουν για όλους.
1: Έτσι είναι, Δημήτρη.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω.
0: 17 χρόνια είχε να πατήσει, λέει, το πόδι του.
1: Πόσα?
0: 17 χρόνια είχε να πατήσει το πόδι του ο Αμερικανός πρόεδρος στην Τουρκία.
1: Νοσταλγία μεγάλη, πιστεύω.
0: Και πήγε ο κύριος Τραμπ, λοιπόν. Ναι, ενώ ξέρεις, ακούγαμε ότι θα πάει εκεί, θα έρθει και σε εμάς. Γιατί πάντοτε, πάντοτε, ανέκαθαν, παιδί μου, υπήρχε ο νόμος ισορροπίας. Κρατούσαν έτσι, αυτή τον άτυπο.
1: Ακόμα και αν δεν είχε να σου δώσει τίποτα.
0: Ναι, θα πήγαινε
1: μόνο εδώ, που θα πάτε και μια βόλτα, εσύ αισθανόσουν εθνικά υπερήφανο. Να μην πω τώρα και για αυτές τις επισκέψεις.
0: Εμείς ούτε στα καφέρια τους.
1: Ούτε έτσι. Ούτε την κυραζίνη. Τίποτα, ρε παιδί μου, δεν θέλουν να εισπνεύσουν. Τίποτα.
0: Θεωρώ ότι είναι ένα χτύπημα. Είναι κατά την άποψή μου. Έτσι, είναι ένα μήνυμα, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα να περιμένω το πέρας της διαδικασίας.
0: Επειδή διαβάζω διάφορα και κάτι τίτλους και κάτι αυτά που προσπαθούν να τα ωραιοποιήσουν και να τα κάνουν και να τα δείξουν, παιδιά, είναι μερικά πράγματα. Είναι, παιδί μου, σαν της νοικοκυράς τώρα. Πέφτει παραπάνω αλάτι στο φαΐ και σου λέει, έχει μια άλλη πινέλια. Δεν τρώγεται, κυρία μου, τι να κάνουμε, έχεις αποτύχει. Καταλαβες. Ή πέφτει πολύ ζάχαρη στο γλυκό και είναι πετιμένη πάλι και λέει, είναι μια άλλη φιλοσοφία. Ή έχει ξεχάσει να βάλεις ένα στατικό και είναι άνοστο και λες, προσπαθείς να το οροποιήσεις κάτω από άλλες, δεν γίνεται. Τώρα μπροστά μας έχουμε και τίποτα να μην γίνει και τίποτα να μην δώσει. Αυτές οι εικόνες που είδαμε σήμερα μιλάνε από μόνες τους.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δώσει τίποτα, πιστεύω, ένα το κρατούμενο.
0: Θα δώσει, ρε παιδί μου.
1: Θέλω
0: θα
1: να δω τη χασούρα που λέμε. Να δούμε σε τι επίπεδο φτάνει και μακροπρόθεσμα τι μπορεί να σημαίνει αυτό που θα συζητηθεί το διήμερο το προσεχές σήμερα και αύριο. Θέλω να δω πάρα πολύ τις δηλώσεις μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες, διότι επαναλαμβάνω ότι εμείς μπορεί να μην μας συμπεριφέρονται ακριβώς ως Ευρωπαίους, γιατί η Ευρώπη κάνει άλλη business και με την Τουρκία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλλον με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν κάνει και πολλά πράγματα πια, γιατί δεν υπάρχει στο χάρτη για τον Τραμπ, μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τα έσοδά του. Από την άλλη, δεν ξέρω τώρα πώς να το πω. Θεωρώ ότι δεν εμπλέκονται μόνο οι αρχηγοί των κρατών στη συμπροκειμένη περίπτωση. Υπάρχει μια κάποια λογική πίσω από το πράγμα. Για να δούμε τελικά τι θα φέρει ή όχι αυτή η.
0: Το θέμα, παιδιά, δεν είναι.
1: Σύνοδος. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη σύνοδος.
0: Το θέμα δεν είναι ότι δίνει κάτι στην Τουρκία για την ανάπτυξη Τουρκίας. Δίνει κάτι στην Τουρκία που είναι επικίνδυνο για εμάς.
1: Και είναι για την τσέπη και μόνο που λέμε. Στην προκειμένη περίπτωση.
0: Όχι, εγώ σου λέω.
1: Και για το.
0: Είναι θέμα ασφάλειας. Δεν είναι. Δίνει ένα όπλο με το οποίο μπορεί εκεί που υπήρχε μια ισορροπία, μια υπεροχή, πάβει να υπάρχει. Και εντάξει, εμείς. Υπήρχε ένας άτυπος νόμος, τον οποίο είχαν σεβαστεί όλοι οι πρόεδροι της Αμερικής, για την υπεροχή νοπλική του Ισραήλ. Και πλέον καταργείται. Δηλαδή τα όπλα τα οποία έχουν οι Ισραηλινοί θα τα έχουν και οι Τούρκοι πλέον. Και μιλάμε τώρα για έναν Τούρκο που κάθεται και λέει.
1: Μιλάμε για εχθρούς μεταξύ των δύο.
0: Έτσι, είναι έτσι, ότι θα πάμε τα Ιεροσόλυμα είναι δικά μας.
1: Ισοδύναμη οπλικός. Ναι. Απλά η Τουρκία τυχαίνει να είναι και. Κάτι εκατομμύρια χιλιόμετρα μεγαλύτερη.
0: Ναι,
1: έχει τη σημασία του και αυτό.
0: Είναι δίπλα μας, είμαστε γειτονιά.
1: Ναι, γειτονιά γεωγραφικά μόνο. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει καμία σημεία.
0: Ναι. Δεν σημαίνει ότι οι γείτονες όλοι έχουν καλή σχέση.
1: Δεν είμαστε καλοί γείτονες.
0: Δεν είπα ότι είμαστε φίλοι, γείτονες είπα ότι είμαστε. Αλλά δυστυχώς είμαστε σε μια κακή γειτονιά. Πολύ κακή γειτονιά. Έτσι,
1: ισχύει.
0: Δυστυχώς.
1: Περιμένουμε τώρα εμείς τις πομπές και τα λοιπά. Για το περίφημο τέτα τέτ, εννοώ τη συνάντηση, όχι απλά το
0: δύο ρίτσες λέει, θα δούμε, μπορεί να είναι και παραπάνω.
1: Τραμπ Ερντογάν, να δούμε πόσο θα διαρκέσει και όχι μόνο αυτό, τι θα βγει από εκεί, τι ψάρια πιάνουμε που λένε.
0: Δεν είναι και.
1: Έχουν πολλά γιατί το deal είναι μεγάλο, Δημήτρη, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το deal είναι μεγάλο.
0: Και ο Αμερικανός πρόεδρος, επαναλαμβάνω, κατά δήλωσή του πήγε επειδή τον κάλεσε ο φίλος του Ερντογάν. Δεν πάει για τον ΝΑΤΟ, απαξιώνει το θεσμό.
1: Παρ' όλα αυτά κάτι θα πει γι' αυτό και έχει σημασία.
0: Περιμένουμε, ναι, αυτό. Και αν πει,
1: παραδείγματος
0: χάρη αποφασίσει να πάρει δυνάμεις από ευρωπαϊκά εδάφη,
1: που είναι
0: που σημαίνει ξεβράκωμα, αυτό σημαίνει, ξεβράκωμα σημαίνει, θα είναι ένα χαστούκι για την Ευρώπη. Θα μου πεις, ρε παιδί μου, εδώ για την Μελώνη είπε περιοριστικά μέτρα, βάλτε αυτό να μην πλησιάσει.
1: Η σχέση με τη Μελώνη είναι...
0: Που ήταν και κόλλος και βρακή.
1: Πολύ παθή, τώρα... ναι. Και δεν αντικατοπτρίζει όλη τη σχέση με την Ευρώπη, είναι πιο προσωπικό το πράγμα. Και έχει να κάνει και με συμπεριφορές, γιατί είναι αμφότερες δύο πολύ έντονες προσωπικότητες. Τις λες
0: απλά,
1: και...
0: μην ψάχνουμε, και το λέω γιατί διαβάζω και διάφορα μέσα, που ψάχνουν τρόπους και παρουσιάζουν ως δεύτερη σημασία και αξία στην είδηση για τα F-35 ή για την... για τον παραγωνισμό, εγώ θα πω, της χώρας μας από τον Αμερικανό Πρόεδρο ή ακόμα και τα εμπόδια που φαίνεται ότι βάζει σε βουλευτές στο Κογκρέσο που είχαν μαζέψει υπογραφές εναντίον αυτής της συμφωνίας και της παροχής.
1: Ναι.
0: Που είχαν πρόθεση να τις καταθέσουν στο Κογκρέσο και έχει το δικαίωμα εκεί ο Πρόεδρος να πει όχι. Δεν τις καταθέσεις. Καταλαβαίνεις.
1: Έχω κατα...

0: 69 το Viber.
1: Περιμένουμε να στείλετε και στα δικά σας.
0: Ότι αναρωτιέται γιατί ανησυχούμε για τις διαθέσεις του Τραμπ, γιατί ο άνθρωπος από ό,τι υποφαίνεται ο Νίκος είναι ανισόρροπος. Μα αυτό είναι ακριβώς το θέμα. Ότι δεν υπάρχει σταθερή λογική στις πράξεις. Το βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν μας αφορούν οπωσδήποτε όλες. Αυτό το ψυχολόγητο που λέμε και το σήμερα έτσι αύριο αλλιώς. Ναι. Έχουν πάρα πολύ σημασία για τους λαούς και για τα κράτη και για τις τύχες τους.
1: Δεν είναι ανισόρροπος. Είναι απρόβλεπτος.
0: Είναι the money talks είναι ο άνθρωπος. Όπου έχει χρήμα. Η Ελλάδα δεν έχει χρήμα αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, είναι απρόβλεπτο. Δεν έχει χρήμα. Είναι όμως υποτίθεται ότι είμαστε σε οικόπεδο γωνία.
0: Το οποίο ελέγχουμε, το οποίο ελέγχει θεωρεί.
1: Ναι, που κάθε ένας θα ήθελε να το είχε με το μέρος του. Αν πεις,
0: γιατί, γιατί το άλλο δεν είναι. Στο δίπλα οικόπεδο δεν είναι κι άλλος. Ο Τούρκος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κράτα όμως μια ισορροπία κάτι.
0: Δεν θέλει να σε ακούσει, Δημήτρη, πρόεδρος Τραμπ. Δεν θέλει να σε ακούσει.
1: Μπορεί, δεν θέλει να με ακούσει. Εντάξει, τι να κάνω. Δεν ούτε έχω τέτοια προσδοκία να με ακούσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά καλό είναι να βλέπουμε τα πράγματα έτσι. Όπως έχουν. Δηλαδή, σου λέω γιατί νιώθω έτσι. Νιώθω μια μηχανία. Δεν σου λέω ότι νιώθω εκνευρισμό,
0: ναι.
1: Ούτε νιώθω, ξέρεις, ιτημένος και αυτά. Έχω ένα προβληματισμό. Είμαι σε μια μηχανή θέση γιατί ήλπιζα ότι αυτή η μέρα δεν θα ερχόταν που θα βλέπαμε αυτές τις εικόνες. Γιατί προς το παρόν έχουμε δει μόνο, δεν έχουμε ακούσει.
0: Εντάξει, ακόμα είμαστε στη φάση της υποδοχής.
1: Το γεγονός βέβαια ότι η New York Times κάθεται και αναφέρει και προβάλλει ως θέμα. Την διάθεση του Αμερικανού Προέδρου να βάλει πάλι στο πρόγραμμα τον F-35 την Τουρκία όχι απλά προβληματίζει, δημιουργεί εφιάλτες για την επόμενη μέρα.
0: Αυτό δεν είμαστε βέβαιοι φυσικά εάν θα το καταφέρει. Είναι ισχυρή η πρόθεση
1: και
0: είπες και συνωρίτερα
1: θα... Άκου να δεις και μόνο που θα το πει.
0: Τι θα γίνει,
1: πει,
0: ναι, τι, θα πάρει αέρα
1: το New York Times, άκου να δεις. Είναι ένα μέσο το οποίο δεν δημιουργεί εντυπώσεις.
0: Όχι, έχει ρεπορτάζ.
1: Εγώ μίλησα σήμερα και με ανθρώπους που ζουν στην Αμερική και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
0: Να.
1: Και έχουν κάνει και ρεπορτάζ. Okay. Και μου είναι το εξής. Το γεγονός ότι βγήκε σήμερα τα χαράματα, αυτό το δημοσίευμα, βγήκε όχι για να δημιουργήσει εντυπώσεις.
0: Για να δείξει τον προσανατολισμό.
1: Διότι μέσα από τον Λευκό Οίκο, 4 αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιβεβαιώνουν αυτή την είδηση.
0: Που σημαίνει δεν είναι καθόλου λάθος. Και
1: αλλά δεν θα, εγώ
0: δεν ελέγχεται
1: δεν θα έμπαιναν ποτέ, το συγκεκριμένο μέσο δεν θα μπαίνε ποτέ στη διαδικασία να δημοσιεύσει μια πληροφορία ή ένα ρεπορτάζ που δεν είχε αντίκρισμα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και με δεδομένη βέβαια και την διάθεση για τους κινητήρες δεν το συζητάμε. Γιατί λέγαμε μέχρι πρώτη ενός τι λέγαμε, θα δώσει τους κινητήρες για να μην δώσει τα F-35. Έπρεπε κάτι να πάει, να μην πάει με αδιαχείρια.
0: Και
1: γεμίσει,
0: τα σαπάκια που θα λέει, τα δώσει και αυτό. Ακούγαμε
1: ποια σαπάκια, μωρέ, ποια σαπάκια.
0: Δεν τα ακούγαμε σαπάκια. Αυτό.
1: Έτσι ακούγαμε αυτό. Ναι, έτσι ακούγαμε. Αλλά μιλάμε τώρα για αεροσκάφη έτσι πέμπτης γενιάς. Και εσύ είναι σαν να τους βάζεις την καρδιά. Χωρίς αυτούς τους κινητήρες μπορεί να είναι ένα τίποτα. Εσύ που βάζεις και τους βάζεις την καρδιά για να μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Λοιπόν, παιδιά, περιμένουν τα δικά σας μηνύματα. Υπάρχει λίγο... Δεν είναι εκνευρισμός αυτό που ακούτε.
0: Είναι αγωνία. Στα...
1: Ναι, είναι αγωνία. Είναι προβληματισμός, εγώ θα πω έτσι. Είμαι πολύ προβληματισμένος έτσι, για την επόμενη μέρα. Πάμε σε.
0: Περίμενε, πριν πάμε. Νομίζω ότι μόλις καταφτάνει ξανά για τη συνάντηση. Είμαστε δηλαδή στα δευτερόλεπτα πριν το τετατέτ.
1: Το θέμα είναι ότι θα γίνει μετά το τετατέτ.
0: Αλλά η ουσία είναι αυτή που θα διαρκέσει και
1: τώρα,
0: κάποια
1: ναι,
0: χιόρ.
1: Ναι.
0: Ας πάμε λοιπόν στο break,
1: ένα
0: γιατί έχει τη διαδικασία του το πράγμα και επιστρέφουμε. Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,5%.

0: 119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε, ακούτε Αλφα 989 στα μικρόφωνα, Τσαφλαρή Δημήτρης Αλφιέρη. Σήμερα μια ιδιαίτερη ημέρα, τα βλέμματα όλων στραμμένα στην Άγκυρα. Με τις πρώτες εντυπώσεις να προκαλούν, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, ένα έντονο προβληματισμό. Προβληματισμό για τις διαθέσεις και του Αμερικανού Προέδρου. Είδαμε εκεί αγκαζέο ένας τον άλλον. Γενικότερα, η γλώσσα του σώματος ήταν αυτή που μας προειδεάζει για το τι θα ακολουθήσει. Έτσι, όταν εμείς λέμε, ισχυριζόμαστε ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Αμερικής είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
8: Και σε αυτό που λες έρχεται να επαναληφθεί αυτή η κίνηση, Δημήτρη. Τώρα μόλις κατέβηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ από το αυτοκίνητο, από την Πομπή που τον μετέφερε στο Λευκό Παλάτι, είναι από τις ελάχιστες, ίσως και μοναδική φορά που βλέπω τον πρόεδρο Ερντογάν να χαμογελάει πλατιά.
7: Που σημαίνει κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει. Το θέμα δεν ξέρω αν ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, και πώς είναι δυνατόν, διερωτάται ο καθένας, με τον απλό νου, με απλή λογική είναι, να είναι οι καλύτερες δυνατές σχέσεις Ελλάδας-Αμερικής και να δίνεις στον εχθρό σου όπλα για να μπορεί να σε πολεμήσει ανά πάσα στιγμή. Όταν ήδη σε απειλεί. Να μου πεις, το ίδιο κάνει και με το Ισραήλ.
8: Το κάζος Μπέλ είναι ενεργό.
7: Υποτίθεται όμως υπάρχει μια άτυπη συμφωνία, αν μη τι άλλο με το Ισραήλ,
8: ότι το
7: Ισραήλ θα έχει πάντοτε την οπλική υπεροχή. Και εδώ σου λέει ότι δεν θα...
8: Αυτές οι ισορροπίες φαίνεται ότι αλλάζουν. Και αλλάζουν και τις σχέσεις πια.
7: Ναι, από την άλλη λέω και πάλι εμείς, δεν ξέρω σε ποια θέση είμαστε. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε έναν άνθρωπο που είναι, μετέχει στην ελληνική κυβέρνηση. Για άλλο λόγο βέβαια τον είχαμε καλέσει.
8: Ναι.
7: Οφείλω να ομολογήσω, αλλά η επικαιρότητα είναι εκείνη. Έχει άποψη όμως για τα πάντα.
8: Προφανώς, φυσικά.
7: Έτσι, και είναι και δραστήριος. Είναι ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα σας.
9: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
7: Λοιπόν, πάμε να ακούσω την πρώτη έτσι, άποψη, η εντύπωση, η σχόλιο από την άφιξη του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα. Με δεδομένο το δημοσίευμα το οποίο πρωί-πρωί μας έχει ψιλοταράξει, όχι προβληματίσει απλά, τον New York Times, ένα μέσο το οποίο δεν δημιουργεί κλίμα, γράφει μόνο όταν έχει πληροφορίες επιβεβαιωμένες ακριβώς. Ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν είναι έτοιμος σήμερα να ανακοινώσει την επανένταξη μάλλον της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.
9: να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν, κύριε Αλφιέρη και κύριε Ψαρίδη, ότι αυτό το διήμερο διεξάγεται μια πάρα πολύ κρίσιμη συνεδρίαση για τον ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
8: Σωστά.
7: Ναι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι εγώ δεν θα πήγαινα αν δεν ήθελα να πάω να δω τον φίλο μου και με είχε καλέσει ο φίλος μου Ερντογάν.
9: Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουμε γενικότερα τις εξελίξεις γύρω από την Βορειοατλαντική Συμμαχία, γιατί θα είναι ένα διήμερο επανακαθορισμού του πλαίσιου δράσης του ΝΑΤΟ σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν από μόνη της η συνεδρίαση αυτή του ΝΑΤΟ είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Και η Ελλάδα σε αυτή τη συνεδρίαση συμμετέχει με ισχυρό ρόλο. Καθώς μέσα από τις πρόσφατες εξελίξεις αναδείχθηκε οι στρατιωτικές δυνατότητες τις οποίες έχει η χώρα και μην ξεχνάμε ότι σε σχέση με το προαπαιτούμενο το οποίο θέτει ο κύριος Τραμπ πάνω στη κριτική του για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ότι δεν δαπανούν σημαντικό κομμάτι από τον προϋπολογισμό των ετήσιων της χώρας τους στις αμυντικές δαπάνες, η Ελλάδα όχι μόνο δαπανά ένα σημαντικό αριθμό, αλλά είναι και υπερκαλύπτει το όριο το οποίο έχει βάλει ο κ. Ερντογάν. Οπότε η Ελλάδα είναι από τις χώρες τις οποίες αναγνωρίζει ο Τραμπ ότι συμβάλλουν με τον εξοπλισμό της χώρας στρατιωτικά γύρω από το ρόλο και το πλαίσιο το οποίο πρέπει να έχουν όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Από εκεί και πέρα, καλό είναι να μας προβληματίζουν όλα αυτά. Τα παρακολουθούμε πολύ στενά. Αναρωτηθήκατε πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να λέει ότι έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε.
7: Συγγνώμη, έχουμε εμείς οι δύο πολύ καλή σχέση, είμαστε φίλοι και εσείς υπουργέ πάτε και δίνετε στον εχθρό μου το μαχαίρι για να με σφάξει.
9: Να αφήσουμε...
7: Ο οποίος εχθρός μου απειλεί κιόλας.
9: Ναι, να πάμε όμως στο τι έχουμε μέχρι στιγμής. Ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα. Αφήστε την εικόνα. Τα πραγματικά δεδομένα λένε ότι η Ελλάδα αναβαθμίζει τα F-16 της και παραλαμβάνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα F-35 και έχει υπογράψει μια αμυντική συμφωνία. Φαίνεται τα δεδομένα.
7: Ναι.
9: Για την Ελλάδα. Το δεδομένο αυτή τη στιγμή που μιλάμε για την Τουρκία είναι ότι η Τουρκία είναι έξω από το πρόγραμμα των F-35 και δεν αναβαθμίζει τα F-16 της. Σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε εγώ μέσα.
7: Ωραία.
9: Και μας θα πούνε οι ακροατές σας.
7: Σήμερα, αν μιλήσουμε λοιπόν, μετά από τρεις ώρες.
9: Ναι. Αυτό το οποίο θα γίνει μετά από τρεις ώρες, το χειρότερο σενάριο από πλευράς της χώρας μας, θα είναι να εκφράσει τη βούλησή του ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα ήθελε κάτω από κάποιες προϋποθέσεις η Τουρκία να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των F-35. Κάτι το οποίο θα το αποφασίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων και το Κογκρέσο κάτω από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα και γι' αυτό η Ελλάδα έχει μια στρατηγική ισχυρή θέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει όλα αυτά τα ευεργετήματα από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών και υπάρχει ενδεχομένως ο κίνδυνος να μπει σε μια συζήτηση η Τουρκία με την Αμερική για να ξαναμπεί στα προγράμματα.
7: Με τη μόνη διαφορά ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, ενώ αυτός ο οποίος απειλεί την Ελλάδα...
9: Προφανέστατα και γι' αυτόν τον λόγο καταφέραμε και πετύχαμε, κύριε Αλφιέρη. Σας θυμίζω κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσπιστη τα κόμματα στη χώρα μας, τα υπόλοιπα κόμματα στη χώρα μας. Αν θα μπορούσε να μπει η Τουρκία και αν είχε μπει από την πίσω πόρτα η Τουρκία στο αμυντικό πρόγραμμα της Ευρώπης. Και η Ελλάδα είπε και κατάφερε και πέρασε ότι καμία χώρα η οποία απειλεί κράτος μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να μπει στα αμυντικά προγράμματα της Ευρώπης.
7: Βέβαια έχει ανοίξει τις πίσω πόρτες. Εμείς έχουμε κάτι, έχουμε κλειδώσει την κεντρική πόρτα. Από την πίσω πόρτα βλέπω ότι γίνονται συμφωνίες και με Ισπανίες και τώρα.
8: Και Γαλλία.
7: Ακούμε με τη Γαλλία τώρα. Ο Μακρόν πάει να δώσει τα χέρια με τον Ερντογάν. Όταν πριν λίγες ημέρες μας έλεγε ότι εγώ θα βάλω πλάτη για εσάς αν σας απειλήσει η Τουρκία.
9: Να σας θυμίσω, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω, γιατί είστε πολύ δημοσιογράφοι. Θυμάστε αυτή την περίφημη επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ουάσιγκτον και στη συνάντησή του πάλι με τον κύριο Τραμπ. Θυμάστε τις αγκαλιές, τα φιλιά, το πάρα πολύ καλό κλίμα. Αποτέλεσμα όμως, δεν υπήρχε αποτέλεσμα. Το μόνο αποτέλεσμα που υπήρχε είναι η Τουρκία να αγοράσει μια σειρά από Boeing τα οποία θα στοιχήσουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό στον τουρκικό προϋπολογισμό. Δεν πήρε κάτι. Οπότε να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Η χώρα μας έχει ένα ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα. Έχει αποδείξει ότι είναι ένας πάρα πολύ αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα κινηθούμε. Αυτή τη στιγμή όμως τα δεδομένα είναι αυτά ακριβώς που σας είπα.
7: Στη Θεσσαλονίκη και δεν είχα την ευκαιρία μάλλον να ακούσω. Σίγουρα έχετε ενημερωθεί όμως για την ομιλία του Υπουργού των Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού των Εξωτερικών στη Βουλή. Ο οποίος με λογικά επιχειρήματα προσπαθούσε να απαντήσει σε βουλευτή της επίκαιρο ερώτημα στην πλεύση ελευθερίας γιατί δεν θα πάρει η Τουρκία τα F-35. Και σήμερα λοιπόν το πρωί σκάει αυτό το δημοσίευμα.
9: Η Τουρκία, σας ξαναλέω, η Τουρκία θα πρέπει να δει με ποιον τρόπο θα βγάλει από πάνω τις S-400. Δεν γίνεται η Τουρκία να έχει και S-400 και F-35. Αυτό της δημιουργεί άλλου τύπου προβλήματα μετά με μια άλλη μεγάλη χώρα όπως είναι η Ρωσία. Δεν είναι μια εύκολη
7: τώρα άσκηση. Ακούμε ότι θα τα στείλει στην Νότια Κορέα.
9: Δεν είναι μια...
7: πυράβλους.
9: Εντάξει, ακούμε όμως. Ακούμε
7: ναι,
9: όμως.
7: Λέω ότι δεν ακούμε, είναι μια... ναι.
9: Σας λέω όμως, δεν είναι μια εύκολη άσκηση. Γι' αυτό η Ελλάδα, αυτό το οποίο έχει κερδίσει, γιατί βλέπετε τι λέμε, θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο, για να κάνει αυτό θα πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Η Ελλάδα τι έχει πετύχει? Έχει πετύχει μια καθαρή σχέση σε ό,τι έχει να κάνει με τις συμμαχικές της χώρες. Τι έχει πετύχει? Έχει κερδίσει στο επίπεδο της αξιοπιστίας. Και γι' αυτό σας λέω ότι η Ελλάδα θεωρείται από τους πιο αξιόπιστους συμμάχους μέσα στο ΝΑΤΟ. Η θέση της είναι ισχυρή και αδιαφυσβήτητη. Θεωρείται ο πιο σοβαρός, το πιο σοβαρό μέλος του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική Ευρώπη και μέσα από αυτό το πρίσμα νομίζω ότι μπορούμε να κερδίσουμε και περισσότερα. Παρόλα αυτά όμως,
7: το θέμα είναι ότι αυτά τα ακούμε από χείλη Ελλήνων αξιωματούχων όπως είστε εσείς και όχι από τα χείλη του Τραμπ, όπως λέει για τον Ερντογάν, τον φιλαράκι του και πάω γι' αυτό και τον γουστάρω πολύ και είναι καλός μου φίλος και πολύ καλός ηγέτης.
9: Σα είπα μας... να ανατρέξετε στη μνήμη σας και να θυμηθείτε και την πρόσφατη επίσκεψη του κ. Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πάλι υπήρχε ένα κλίμα ανησυχίας, είδατε ότι δεν έγινε τίποτα. Η πολιτική έτσι είναι και η διπλωματία έτσι είναι. Αυτό το οποίο οφείλει και πρέπει να κάνει η χώρα είναι να βρίσκεται σε μια συνεχή εγωγόση και να προσπαθεί
7: να προσωπική σας εκτίμηση είναι, κύριε Κατσαφάδο, ότι δεν θα έχουμε σήμερα ανακοινώσεις του τύπου ότι επιστρέφει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35?
9: Μα δεν μπορεί να το αποφασίσει ο κ. Τραμπ αν θα επιστρέψει η Τουρκία στο πρόγραμμα. Υπάρχει νόμος. Θα πρέπει να πάει στο Κογκρέσο και θα πρέπει να αποφασίσει η Αμερικάνικη Βουλή αν θα αλλάξει το νόμο. Ξέρετε, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες σε όλες τις χώρες. Και οι διαδικασίες που υπάρχουν στην Αμερική είναι αυτή ακριβώς που σας είπα. Αφού πρώτα βέβαια θα έχει διευθετήσει το τι θα κάνει με τους S400. Όλο αυτό και να βγει ο κύριος Τραμπ και να πει ότι η βούλησή μου, η πρόθεσή μου είναι να προσπαθήσω να επανέλθει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, αυτό από το να το πει μέχρι το να δούμε αν μπορεί να υλοποιηθεί, απέχει παρασάντες.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, βάλουμε μια ανατελεία, σίγουρα θα τα ξαναπούμε αυτά. Πάμε να δούμε τώρα, επειδή χθες είχατε μια επίσκεψη σε μια περιοχή που έχει πληγεί από τις πυρκαγιές, ίσως η πιο καταστροφική για τη χρονιά αυτή πυρκαγιά.
9: Χάσαμε πίσω... και δύο ανθρώπους εκεί στην πρώτη πυρκαγιά. Έτσι, ήταν οι δύο πρώτοι άνθρωποι και εύχομαι να είναι και οι τελευταίοι κατά τη διάρκεια αυτής της αντοπικής περιόδου. Έχασε τη ζωή του ένας πατέρας μαζί με το παιδί του στην πρώτη πυρκαγιά στην περιοχή.
8: Όντως.
7: Λοιπόν, και τώρα... είδαμε και εικόνες, ναι, πραγματικά καμένη γη. Καταστράφηκαν επιχειρήσεις, σπίτια, εργοστάσια, περιουσίες.
8: Είχατε επισημάνει εσείς, κύριε Κατσαφάδο, ότι εντοπίστηκαν πάρα πολλά ακαθάριστα οικόπεδα στην περιοχή. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλους τους δήμους ανά τη χώρα.
9: Λέμε, αν μου επιτρέπετε, κύριε Ψαρίδη, τι είπαμε, εμείς δεν βγήκαμε να πανηγυρίσουμε μετά το πέρας της ημερομηνίας των αιτήσεων που έπρεπε να είχαν καταθέσει οι πολίτες για το καθαρισμό των οικοπαίδων τους, όπου ήταν περισσότερες από πέρυσι. Είπαμε ότι συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Το ότι τελείωσε, το ότι πέρασε το χρονικό περιθώριο που κάποιος θα μπορούσε να ανεβάσει την πλατφόρμα την αίτηση ότι καθάρισε το οικόπεδο, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει και αυτοί που δεν το καθάρισαν να το καθαρίσουν τώρα. Ή δεν σημαίνει ότι και οι Δήμοι σε ευαίσθητα σημεία, σε ευαίσθητες περιοχές, οικόπεδα τα οποία έχουν επισημανθεί ότι είναι επικίνδυνα, δεν θα πρέπει να τα καθαρίσουν οι ίδιοι οι Δήμοι και το λογαριασμό να τον στείλουν στους ιδιοκτήτες όλων αυτών των οικοπαίδων. Αυτό το οποίο λέμε λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια. Εμείς δεν πανηγυρίσαμε, είπαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακαθάριστα οικόπεδα και ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Και φυσικά η πυροσβεστική να ελέγχει τις καταγγελίες οι οποίες τις γίνονται για διάφορα οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καταγγελίες.
7: Οι αποζημιώσεις πότε ξεκινάνε, Υπουργέ?
9: Αυτό ορίσαμε ένα πλαίσιο συνεργασίας με το Δήμο και με την Περιφέρεια, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια, με τις οικίες, θα πρέπει οι πολίτες να πάνε να καταθέσουν μια αίτηση στο Δήμο, ο Δήμος να μας στείλει τα απαραίτητα έγγραφα και να προχωρήσουμε στην αποζημίωση για το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και την οικοσκευή. Και σε ό,τι έχει να κάνει για τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να κάνει τις αυτοψίες. Εμείς ούτως ή άλλως από χθες τα συνεργεία, τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών πήγαν και κάναν τις αυτοψίες τους. Θα πρέπει και η περιφέρεια να προχωρήσει στις αυτοψίες των επιχειρήσεων, ούτως ώστε να με τα απαιτούμενα έγγραφα να σταλούν εδώ και να μπορέσουμε να αποζημιώσουμε και τις ζημίες τις οποίες πάθαν οι επιχειρήσεις. Επίσης, πήραμε και μία απόφαση εχθές σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των υποδομών τόσο της περιφέρειας όσο και των δύο Δήμων. Θα υπάρχει μία έκτακτη επικορύγηση της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ, ούτως ώστε να αποκατασταθούν οι ζημίες οι οποίες έχουν γίνει στις υποδομές των δύο αυτών πυρκαγιών και να μπορέσει να επανέλθει η κανονικότητα και στις δύο αυτές περιοχές.
7: Και μιλάμε βέβαια για τις πιο μεγάλες φωτιές του χρόνου που άφησαν ένα
9: και μιλάμε και για την εγκληματική αμέλεια των πολιτών όμως, αν μου επιτρέπετε.
7: Αυτό το έχουμε συζητήσει.
9: Και μιλάμε και για την εγκληματική αμέλεια πολιτών. Και επιτρέψτε μου από το φιλόξενο σταθμό σας για μία ακόμα φορά να απευθύνω μία έκκληση απέναντι σε όλους, και τους ακροατές σας αλλά και σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, κύριε Αλφιέ και κυρία Ψαρίδη. Οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας, πρώτα και κύρια, σώζουν τις ζωές μας, μετά τις περιουσίες μας και φυσικά το φυσικό περιβάλλον.
7: Και αυτό θα γίνει συνείδηση για όλους μας. Να σας ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ, για την παρουσία
8: σας. Ευχαριστούμε, κύριε Κατσουφάδο. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
7: Καλά. Είναι λοιπόν ο υφυπουργός.
8: Να πάμε, Δημήτρη, αν συμφωνείς. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε αφενός με τον καλό συνάνθρωπο, τον Χρήστανθο Κωσελόγλου, από την τηλεόραση του Αλφα κοντά μας. Χρήστανθε, καλό μεσημέρι.
7: Απεσταλμένος λοιπόν στην Άγκυρα. Γεια σου, Χρήστανθε.
8: Και το τέτα-τέτ αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη.
10: Ναι, πριν από λίγο μπήκε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Προεδρικό Μέγαρο. Πρέπει να σας πω ότι το show το οποίο επιφύλαξε στον Ντόναλντ Τραμπ είναι απερίγραπτο. Είδαμε τις σκηνές, τις οποίες έχουμε δει βέβαια και στο παρελθόν κάποιες φορές, με ήπεις, με γαλάζιες στολές, να προπορεύονται του θηρίου, όπως λέγεται το λιμουζίνα του Προέδρου Τραμπ, να διασχίζουν έναν κεντρικότατο δρόμο εδώ στην Άγκυρα για να φτάσουν στο Προεδρικό Μέγαρο όπου βρισκόμαστε. Φυσικά δεν κυκλοφορεί κουνούπι από πάρα πολύ νωρίς το πρωί στην Άγκυρα. Είναι άδειοι οι δρόμοι με τρομερά μέτρα ασφαλείας. Υποδέχθηκε λοιπόν ο Τούρκος Πρόεδρος τον Ντόναλντ Τραμπ και στο αεροδρόμιο, κάτι το οποίο ήταν έκπληξη ακόμα και για τους Τούρκους δημοσιογράφους, δεν το περιμέναμε. Υποδέχθηκε με τιμές και στο Προεδρικό Μέγαρο, έπαιξαν ο τουρκικός, πεάνησε και ο τουρκικός και ο αμερικανικός εθνικός ύμνος. Πριν από λίγο πέρασαν και μαχητικά της τουρκικής αεροπορίας από ένα τμήμα επιδείξεων, το οποίο άφησε και χρώμα στον ουρανό, κόκκινο και λευκό. Έχει ξεκινήσει λοιπόν αυτό το κλειστό τετατέτ στο γραφείο του Τούρκου Προέδρου και περιμένουμε να δούμε αν θα πάρουμε και σε λίγο εικόνα από μέσα, από το λεγόμενο εισαγωγικά σαλονάκι, όπως το λέμε στη δημοσιογράφη.
8: Αυτή την ώρα μεταδίδεται αυτή η εικόνα, Χρήσανθε, στους δέκτες μας. Να πάρουμε
7: τώρα,
8: λίγο...
7: να μας πει τα πηγαδάκια τα οποία μετέχει και ο Χρύσανθος και να ακούσουμε και τις εκτιμήσεις. Τι περιμένουμε από αυτήν την επαφή, από το τετατέτ αυτό?
10: Το πρώτο και βασικότερο που αφορά και εμάς στην Ελλάδα είναι τα F-35. Και αυτό διότι υπάρχουν διάφορα σχετικά ρεπορτάζ από το πρωί στους New York Times, τα οποία λένε και το περιμένουν και Τούρκοι συνάδελφοι από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, ότι κάπως θα δείξει προς αυτό το δωράκι προς τον Ερντογάν. Τώρα, το τι ακριβώς θα πει, το αν θα αλλάξει γνώμη τελευταία στιγμή και δεν θα το κάνει, διότι θα σκεφτεί το Κογκρέσο, δεν το ξέρουμε, αλλά και βλέπω τώρα και εγώ, παίρνουμε και εμείς εικόνα εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Μιλά αυτή τη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ,
8: ναι,
10: θα κάνει κάποια σύντομα σχόλια.
8: Να βάλουμε, σε παρακαλώ, Χρήσανθε, μια κουβέντα, να δούμε τι μπορεί να λέει τώρα ο κύριος Τραμπ.
11: Το Ιράν λέει ότι δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Έχουμε πολύ εμπόριο με την Τουρκία. Πάλι κόλλησε λίγο η... Και ήταν ένα πολύ σημαντικό παράγοντας και για τις δύο. Και είναι τιμή μου που να είμαι μαζί σας. Και πολύ ωραίο φαγητό. Έχουμε πολύ καλή. Περνάμε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και τώρα είναι ο Τούρκος διερμηνέας που.
8: Ναι, τώρα έχει και ένα delay το πράγμα. Δεν καταφέραμε να καταλάβουμε. Τουλάχιστον κάτι που να μας αφορά αυτή τη στιγμή. Όχι.
7: Χρήσανε κινητήρες και 35.
10: Βλέπω. Σωστά, και βλέπω ότι μέσα στο τέτα-τέτ αυτή τη στιγμή βρίσκεται και ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και ο Μπάρακ, ο οποίος είναι ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία.
7: Ο οποίος είχε προβλέψει όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα, Χρυσανθέ.
10: Και δούλευε γι' αυτό, προφανώς, παρασκηνιακά, εδώ και πάρα πολύ καιρό, να δούμε αν θα υποδοθούν αυτές τις προσπάθειες. Το άλλο ζήτημα είναι, βλέπω και τον κύριο Καλίν, κεφαλής της ΜΙΤ, κύριο Σκιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Μένει να δούμε τι θα γίνει, τι πρόοδο θα έχουμε στο ζήτημα των κινητήρων F-110 που θέλει η Τουρκία για να προχωρήσει το πρόγραμμα εγχώριας κατασκευής του μαχητικού ΚΑΝ, το οποίο θέλει και να το εξάγει και θα έχει πρόβλημα αν δεν το πάρει αυτό το δώρο σε εισαγωγικά από την Αμερική. Και βέβαια θα δούμε αύριο πιθανότατα τη στάση Τραμπ όσον αφορά στους εταίρους σχετικά με το πόσο δαπανούν για την άμυνά τους.
8: Μάλιστα. Χρήσανθε.
7: Νομίζω τη μεγαλύτερη τώρα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα έχει η συνέντευξη τύπου των δύο.
10: Θα έχουμε, ναι, τώρα, αυτά έχουμε αυτά τα σχόλια. Το βράδυ και σε λίγη ώρα φτάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ ακριβώς απέναντί μας είναι το συνεδριακός χώρος όπου θα συναντηθούν όλοι οι ηγέτες και θα έχουμε και το δείπνο. Και αύριο είναι τα πρώτα σχόλια επίσημα πλέον, ξεκινάει η σύνοδος. Σχετικά με τα ζητήματα της συμμαχίας. Αμέσως μετά ο κάθε αρχηγός θα κάνει συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, 4 η ώρα αύριο είναι η συνέντευξη τύπου του Τραμπ. Εκεί αναμένουμε τα βαριά σχόλια για την σύνοδο.
8: Ναι, και τα συμπερασματικά.
10: Αντίστοιχα, θα έχουμε δηλώσει και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και από τους άλλους ηγέτες. Αυτή την ώρα, αυτό το οποίο παίρνουμε είναι μια πρόγευση.
7: Υπάρχει κάποια πληροφορία σχετικά με τις επαφές του Έλληνα Πρωθυπουργού είτε με τον Τούρκο Πρόεδρο είτε με άλλους ηγέτες?
10: Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή κανένα τετατέτ ούτε με τον Ρεσέπ Ταγίπ Ερντογάν ούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Από τη στιγμή όμως που θα είναι σε μια κλειστή αίθουσα και οι 32 ηγέτες μαζί, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα.
8: Βέβαια. Μάλιστα. Χρήσανθε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι
7: καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, Χρήσανθε.
8: Να κάνουμε ένα μικρό break και να επιστρέψουμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
19: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
20: Νίκο, έλα από εδώ.
19: Ό,τι θέλω θα κάνω. Λίγκο.
7: Τηλεόραση κάνει, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
19: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μέλη Ψαρίδη και Δημήτρη Αλυφιέρη στα μικρόφωνα. Τα βλέμματα στραμμένα όλα στην Άγκυρα Έλσα.
2: Βέβαια.
1: Προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε τα όσα διαβάσουμε, τα όσα βλέπουμε.
2: Και τα όσα αναφέρονται αυτή την ώρα, Δημήτρη.
1: Είμαστε σπουδαίοι φίλοι, πάντα θα τα βρίσκουμε. Τραμπ, Ερντογάν.
2: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι κάτι έχουν χάσει για να το ψάξουν να το βρουν τώρα. Λοιπόν. Πάμε να καλησπερίσουμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα εθνικά θέματα.
2: Και τα ζητήματα αμυντικής πολιτικής βεβαίως. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Εγκολφόπουλος, αντινάβροχος εν αποστατέ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, κύριε Εγκολφόπουλε.
3: Καλησπέρα σας. Χαρά μου, μιλάω και με τους δυο σας.
2: Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να ακούσετε κάτι από την, τώρα, από τον τωρινό διάλογο.
3: Βεβαίως,
1: τα συναισθήματα του Ναυάρχου θέλω. Να δω πώς νιώθει μετά από όλα αυτά που είδε, που είχε ακούσει, ποια είναι η εικόνα του και αν μέσα του έχει νιώθει έτσι ένα βάρος εδώ και ανάμεσα στο μεταξύ καρδιάς, διαφράγματος.
3: Να σας πω, νιώθω πάρα πολύ καλά και ξέρετε γιατί.
2: Γιατί?
3: Γιατί είναι μόνο κουβέντες.
2: Είναι λόγια μόνο λέτε.
3: Βέβαια και θα το δείτε. Όταν λέει ο πρόεδρος θα το σκεφτούμε, του κάνει επίτηδος δημοσιογράφος την ερώτηση θα τα δώσετε και λέει θα το σκεφτούμε.
2: Ναι.
3: Με συγχωρείτε δηλαδή.
2: Ή θα τα δώσεις δηλαδή, ή όχι.
3: Ή λες ναι θα τα δούμε κάτω, θα το σκεφτούμε. Δηλαδή τι θα σκεφτείς. Θα σκεφτείς ότι για να τα δώσεις με βάση τον Αμερικανικό νόμο πρέπει να φύγουν και να επιστρέψουν στην Αγία Πετρούπολη στο εργοστάσιο. Γιατί πουθενά άλλου δεν μπορούν να πάνε. Ξέρετε, έχει μια παραφιλολογία κυρίως εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Είδα, διάβαζα σήμερα και μου έκανε εντύπωση η New York Times. Ότι μιλάνε, λέει, να τους αποθηκεύσουν κάπου, να πάνε σε άλλη χώρα. Ξεχνάνε όλοι ότι μετά την πτώση του τείχου του Βερολίνου, από τις αρχές του 1990, υπεγράφει συμφωνία μεταξύ όλων των χωρών στον ΩΣΑ για τη μη διάδοση των όπλων, την ανεξέλεκτη διάδοση των όπλων. Και τότε θα σας θυμίσω, εσείς είστε μικροί βέβαια, αλλά επειδή το ζεις από πρώτο χέρι, γιατί ήμουνα εν ενεργεία και σε πολύ έτσι σημαντικό πόστο στο ναυτικό εδώ, στο Γενικό Επιτελείο, τότε υπήρχε ο κίνδυνος από τη Ρωσία να φύγουν όπλα πυρηνικά και να τα πάρουν διάφοροι. Λοιπόν, με βάση αυτό, όλες οι χώρες υπέγραψαν ότι όποια κατασκευάζει όπλα και τα δίνει σε κάποια άλλη, για να πάνε σε τρίτη χώρα, πρέπει να πάρει άδεια της χώρας κατασκευής. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Δεύτερον, η S-400 είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα γιατί. Γιατί οι S-400 δεν ανήκουν αποκλειστικά 100% στην Τουρκία. Τα ηλεκτρονικά συστήματα, το software και τα ραντάρ ανήκουν ακόμα στη Ρωσία. Δηλαδή το 22% του όλου συστήματος ανήκει στη Ρωσία. Αυτό να το καταλάβουμε. Η Ρωσία λοιπόν δεν μπορεί να ούτε να τα αποθηκεύσει, ούτε να τα πάει σε άλλη χώρα, γιατί δεν θέλει να τα πάει και έχει πολλούς λόγους να μην θέλει και θα σας εξηγήσω τους λόγους. Και τρίτον, δεν θέλει να τα επιστρέψει πίσω, αλλά δεν μπορεί και ο Ερντογάν να υποστεί τέτοια μεγάλη ταπείνωση που να πει ότι έκανα λάθος, ποιος ο πρόεδρος Ερντογάν, να πει ότι έκανα λάθος, κακώς τα πήρα, θυσίασα τα F-35, έμεινα τόσο πίσω, είμαι ξεβράκωτος από πλευράς αεροπορίας και πολλών άλλων συστημάτων, γιατί για να κάνω ένα γεννάτι τότε. Αυτά είναι δύσκολες αποφάσεις. Όλα αυτά εδώ που βλέπουμε τώρα, ένα πολύ ωραίο σοου, καλωστημένο, μπράβο στους Τούρκους, υποκλεινόμαστε εδώ, αλλά είναι μόνο λόγια. Αυτό που είναι το ανησυχητικό είναι τα λόγια που είπε για το ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι το ζουμί της υποθέσεως. Το ζουμί της υποθέσεως.
2: Τα στρατεύματα λέτε και την Ευρώπη.
3: Όχι. Ακούστε. Εδώ υπόθησαν τώρα, και λέγονται ακόμα, ας πούμε. Εντάξει.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, το θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι εάν η Τουρκία. Αυτό το έχουμε κάνει εμείς θέμα εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι αν η Τουρκία θα πάρει F-35 ή τους κινητήρες. Το θέμα είναι αν το ΝΑΤΟ αύριο θα υπάρχει όπως το ξέρουμε σήμερα.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
3: Αυτό είναι το θέμα. Και σε αυτό το θέμα πρέπει να καταλάβουμε ότι η Τουρκία έχει γίνει νατοϊκότερη του ΝΑΤΟ και δυτικότερη της Ευρώπης και ευρωπαϊκότερη της Ευρώπης, προσπαθώντας να βρει που θα σταθεί, διότι έχει δει ότι η Ρωσία έχει αδυνατήσει, το Ιράν η Κίνα ήδη δεν τη θέλει, διότι ήδη πήρε και το εργοστάσιο της BYD και πολλά άλλα πράγματα, δεν της κάνει πολλά χατήρια, και σου λέει τώρα ποια είναι η θέση μου, και προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι η θέση της, ή προσπαθεί να βάλει κάπου τη θέση της ούτως ώστε να είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος. Αυτό το λέει απ' έξω απ' έξω ο κύριος Τραμπ, χωρίς όμως να της υπόσχεται τίποτα. Από αυτά που λένε τώρα είναι μόνο κουβέντες.
1: Ναυαρχέ, εν όψη των μεσοεκλογών της Αμερικής τον Νοέμβριο, υπάρχει τρόπος να πιέσει ο Νετανιάχου τον Τραμπ, έτσι ώστε αν είχε πάρει την όποια απόφαση να αρχίζει να το ξανασκέφτεται?
3: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Πολύ σωστή,
1: μιλάω για το μέτρο πίεσης, ναι.
3: Πάρα πολύ σωστή επισήμαση. Ακούστε κάτι. Δεν είναι θέμα κυρίου Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου είναι ή οποιοδήποτε άλλος αντιδράσει, και εμείς και η ομογένειά μας, η οποία έχει ξεσηκωθεί όλοι, είναι αυτό να το σκεφτούμε, εντάξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικοί βουλευτές και σένατορς οι οποίοι είναι εναντίον αυτών των αποφάσεων, τα οποία διαδίδονται, δεν έχει πάρθει καμία απόφαση ότι πρόκειται να γίνουν ή το θεωρούν να γίνουν. Λοιπόν, εδώ το θέμα, υπάρχει μια διαφορά. Ο κύριος Τραμπ του λέει ότι είμαι φίλος σου. Το αμερικανικό όμως κράτος, η αμερικανική διοίκηση, από την πρώτη θητεία του κυρίου Τραμπ άλλα σχεδιάζει, άλλα έχει σχεδιάσει, και σε αυτούς τους σχεδιασμούς την Τουρκία δεν την έχει συμπεριλάβει. Και δεν την έχει συμπεριλάβει για δύο λόγους. Πρώτον, διότι είναι μια μουσουλμανική χώρα, και όπως είπε η πρώτη κουβέντα, αν ακούσατε τώρα τις δηλώσεις του, ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι το γνώρισα, λέει, με τον Μπάστορα, και εμείς οι ευαγγελιστές, προσέξτε, είμαστε πολύ ευαίσθητοι σε αυτά. Και τότε, λέει, γνωριστήκαμε και μου έκανε το χατήρι αμέσως. Αλλά το χατήρι το έκανε στον κύριο Τραμπ. Το αμερικανικό κατεστημένο όμως και η αμερικανική κυβέρνηση δεν ξέχασε ποτέ αυτά τα οποία έκανε και έλεγε, ή πέταξε το γράμμα του κυρίου Τραμπ στον κάλαθο των αχρήστων. Το θυμάστε αυτό?
2: Βέβαια.
3: Βεβαίως. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτά τα έβαλε μπροστά ο κύριος. Αυτά λοιπόν η αμερικανική διοίκηση, και δει όλο το σύστημα μάγκα, όλο αυτό το κίνημα μάγκα, το οποίο πάει και στην Ευρώπη, δεν τον καλοδέχεται. Αυτά λοιπόν όλα τα περιορέα και όλη αυτή η προπαγάνδα που γίνεται και όλο αυτό το σοου που γίνεται, καλό είναι μεν, ωραίο είναι σαν θέαμα, αλλά η ουσία θα τη δούμε στο τέλος, και θα τη δούμε, ξέρετε πότε? Την Πέμπτη το πρωί θα ξέρουμε. Την Πέμπτη θα χαρώ πάρα πολύ να ξαναμιλάγαμε για να δείτε. Χαράς
1: μεγάλης.
3: Ναι, για να δείτε τότε ότι αυτά που θα έχουν συμβεί, όλο αυτό το σοου, σας το λέω από τώρα, θα έχει πάει στράφη. Οι Τούρκοι βέβαια δεν το παρουσιάζουν, αλλά επί της ουσίας θα γίνει αυτό, η επανάληψη του Σεπτεμβρίου που πήγε στο Λευκό Οίκο μετά τη σύνοδο του ΟΗΕ. Εντάξει, και βεβαίως ενώ λέγαν όλοι θα πάρει, τελικά βγήκε έξω και δεν πήρε τίποτα. Του το είπε στην ουσία τώρα.
2: Ναι.
3: Να το σκεφτούμε, ξέρετε τι θα πει, να το σκεφτούμε ο Αμερικάνος πρόεδρος.
2: Τίποτα, φαντάζομαι.
3: Ο καλύτερος του φίλος.
2: Ναι.
3: Θα σκεφτεί, τι θα σκεφτεί? Αν δεν μπορεί να το δώσει.
2: Προφανώς.
3: Δεν μπορεί να το δώσει.
2: Προφανώς.
3: Γιατί ο ίδιος έφτιαξε τον νόμο να μην μπορεί να το δώσει.
2: Διατύπωσε όμως άλλη μια φορά, ανεξάρτητα από αυτό, την πικρία του απέναντι στη στάση της Ευρώπης. Ότι,
3: α, μπράβο.
2: Μία φορά ζητήσαμε κάτι από εσάς και όλοι είπατε όχι. Μίλησε και για την Βρετανική κυβέρνηση.
3: Δεν λέει ότι και η Τουρκία είπε όχι. Μισό
2: όχι,
3: λεπτό,
2: εδώ δεν ήθελε να το δει αυτό. Είδατε τώρα
3: τη διάκριση που κάνει.
2: Είναι αυτός, η επιλεκτική μνήμη που λέμε.
3: Ναι, επιλεκτική μνήμη του Προέδρου. Ακριβώς. Αλλά ξέρετε, το αμερικανικό δημόσιο και η αμερικανική διοίκηση δεν το ξεχνάει. Και θα του το θυμίζει στο κατηδίαν συνάντηση, ας πούμε. Και εκεί δεν θα έχει τι να πει.
2: Και την αδιαπραγματευτεί επίσης.
3: Και την ακριβώς, πάρα πολύ σωστά. Και την να διαπραγματευτεί. Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά το λέτε. Άρα βλέπετε ότι όλο αυτό. Να μην είμαστε. Είσαστε σοβαροί δημοσιογράφοι και οι δυο σας. Λοιπόν, είσαστε ένα από τα καλύτερα ραδιόφωνα που έχουμε στην Ελλάδα. Και εν πάση περιπτώσει, μην τρώμε αυτό το χόρτο τώρα που, που πουλάνε εδώ τώρα οι Τούρκοι, ας πούμε. Αυτό είναι της πλάκας τώρα όλο. Πάμε να δούμε την ουσία από πίσω.
2: Αυτό θα περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα κάτσει που λέμε έτσι λαϊκά.
3: Κοιτάξτε.
2: Καταλαβαίνουμε περίπου που πάει, αλλά δεν έχει τελειώσει
3: αυτά
2: ακόμα.
3: Αυτά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ τώρα, δέστε τα πώς θα εξελιχθούν την Πέμπτη το πρωί. Αύριο το απόγευμα, τέτοια ώρα που θα κάνουν την κοινή συνέντευξη τύπου και θα έχει γίνει ένας ψιλοχαμός μέσα στην αίθουσα, ας πούμε. Δηλαδή τώρα τι, δεν θα του επιτεθεί η Μελόνη μετά από αυτά που έχουν γίνει.
2: Είναι βέβαιο. Μαθηματικά σίγουρα.
3: Ναι, είναι βέβαιο. Δεν θα επιτεθεί ο πρόεδρος Τραμπ στο Σάντζες, στον πρωθυπουργό της Ισπανίας. Δηλαδή δεν θα τους θέσει πρώτων ευθυνών τους τι θα κάνουν με την Ευρώπη, με την Ουκρανία και με τη Ρωσία. Και τι θα γίνει δηλαδή. Τώρα θα καταντήσουμε, επειδή συμφώνησε ο πρόεδρος Τραμπ μερικά πράγματα πέρυσι τον Αύγουστο με τον πρόεδρο Πούτιν, η Ευρώπη θα ξαναγίνει νέα Γιάλτα. Ξέρετε, είναι τα θέματα που έχουμε από πίσω, είναι πολύ σοβαρά. Δεν είναι τα F-35 και οι κινητήρες. Εμείς το έχουμε μετατρέψει εδώ. Και αυτό είναι το δυστύχημα. Διότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς είναι το ΝΑΤΟ και οι νέες στρατιωτικές συμμαχίες.
2: Αυτό είναι το ζουμί που λέμε.
3: Οι οποίες, ξέρετε, κάτι να το πω και τελειώνω,
2: ναι.
3: Είναι οι συμμαχίες πλέον. Δεν είναι οι συμμαχίες που γινόντουσαν με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα δεν είναι γεωπολιτικές συμμαχίες. Οι συμμαχίες πλέον οι στρατιωτικές είναι γεωοικονομικές συμμαχίες.
2: Σωστά.
3: Τα οικονομικά συμφέροντα που βασίζονται στο εμπόριο και κυρίως στην ενέργεια. Εκεί είναι το θέμα.
2: Εκεί είναι. Έχουν αλλάξει αυτές οι ισορροπίες. Σωστά. Κύριε Κολφόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση σήμερα.
3: Δυστυχώς
2: δεν έχουμε περισσότερο χρόνο.
3: Και πάντα καλές εκπομπές.
2: Ραντεβού εκ νέου την Πέμπτη. Να κάνουμε τα δύο που λένε, έτσι.
1: Την Πέμπτη, γιατί ο λόγος σας είναι πάντοτε μεστός σε νοήματα. Και νομίζω ότι είστε και ένας άνθρωπος που ξέρει και διαβάζει και πίσω από βλέμματα και φράσεις, αλλά πολύ περισσότερο και από γεγονότα τα οποία για κάποιους δυστυχώς προκαλούν τρόμο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κολφόπουλε. Να είστε καλά. Δημήτρη.
1: Λοιπόν, Έλσα, καλά.
2: Φεύγουμε.
1: Συγγνώμη, αλλά στο στούντιο έχει μπει τώρα.
2: Έχει μπει, καταλαβαίνω.
1: Έχει μπει η αγαπημένη μου.
2: Έτσι, γιατί. Να ξέρουμε σε τι γήπεδο παίζουμε. Εδώ τώρα. Έχω φάει γκολ εγώ τώρα. Είναι η Λένα Βασιλάκου εδώ.
1: Αλλά ένα Σάββατο είχε γεμίσει το στούντιο λουλούδια και πουλάκια.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Φιλάκια. Μιλάει ιστορία τώρα.
1: Λένα Βασιλάκου, η αγαπημένη μας.
2: Ακολουθεί με το δελτίο των ειδήσεων. Εδώ Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Έλσα Ψαρίδη.
2: Μαρία Καρουλάνη. Ορέστης Παπάς. Αφροδίτη Σιμίτη. Dream Team είναι αυτή που σας είπαμε. Φύγαμε δελτίο και αμέσως μετά Φωτεινή Πιπηλή. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
0: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Θα σκεφτούμε ένα πλάνο για τα F-35, γιατί η Τουρκία ήταν πιο πιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από άλλους, δήλωσε προλίγου ο Ντόναλντ Τραμπ από το Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας, όπου σε λίγη ώρα αρχίζει η κατηδίαν συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε τη σπουδαιότητα της φιλίας του με τον Ταγί Περντογάν, τον οποίον χαρακτήρισε ως εξαιρετικό ηγέτη και πολύτιμο εταίρο στο ΝΑΤΟ, και ταυτόχρονα εξαπέλυσε επίθεση κατά των Ευρωπαίων ηγετών. «Κάναμε κάτι στο Ιράν, το κάναμε μόνοι μας για να προστατεύσουμε ευρωπαϊκά συμφέροντα», είπε. Έφερε ως παράδειγμα τον κύριο Στάρμερ, που υπαναχώρησε, όπως τόνισε. «Εμείς είμαστε με αυτούς. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί για εμάς», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έγινε δεκτός με κανονιοβολισμού στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας, τιμητικό άγημα και μεγαλοπρέπεια κατά την άφηξη του στην Άγκυρα. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου των ΗΠΑ στην Τουρκία μετά από 17 χρόνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντάται με τον Τούρκο ομόλογό του στο Λευκό Παλάτι. Στην ατζέντα αναμένεται να κυριαρχήσει η προμήθεια κινητήρων για το ΚΑΑΝ, το ζήτημα των F-35, καθώς επίσης η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών. Πέραν του ζητήματος των F-35, που αφορά άμεσα Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, επιτάπητος θα τεθούν οι κρίσεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η απέτηση της Ουάσιγκτον για σταδιακή αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ μέσα στην επόμενη δεκαετία. Το στίγμα των προθέσεων του είχε δώσει προημερών ο Αμερικανός πρόεδρος, λέγοντας πως πάω στην Άγκυρα για χατήρι του Ερντογάν, θα του φέρω δώρο που θα τον κάνει πολύ χαρούμενο. «Αντιτασσόμαστε στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία, αλλά θα σεβαστούμε οποιαδήποτε αμερικανική απόφαση», δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συνοδεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, κατέστησε σαφές από το βήμα της Βουλής πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Στις 7 το απόγευμα καταφθάνει στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να λάβει μέρος στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με την ελληνική πλευρά να προσέρχεται με βασικό μήνυμα την ανάγκη για μια πιο ισχυρή αμυντικά Ευρώπη, καθώς και για την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου συμμάχου. Οι εργασίες της Συνόδου στην τουρκική πρωτεύουσα θα ανοίξουν με επίσημο δείπνο που παραθέτει προς τους ηγέτες των κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ο Ταγί Περντογάν. Το κύριο σκέλος των συζητήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί, με το βάρος να πέφτει στην εφαρμογή της Μεγάλης Συμφωνίας που έχουν ήδη αναλάβει 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, με σκοπό να φτάσουν συνολικά στο 5% του ΑΕΠ. Σήμερα, οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν με τους επικεφαλείς της διπλωματίας των χωρών του κόλπου για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, της στρατηγικής σημασίας θαλασσίας οδού, την οποία έχει αποκλείσει το Ιράν στη διάρκεια του πολέμου. Εν τω μεταξύ, εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν στο κέντρο της Δαμασκού, κοντά σε ξενοδοχείο που είχε συναντήσει ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος συνεχίζει την επίσκεψή του στη Συρία. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε 18 τραυματίες, ανάμεσά τους 4 αστυνομικοί. Το εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Προέδρου του ακροδεξίου Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν σε πρόστιμο 100.000 ευρώ, ποινή 3 ετών φυλάκιση, εκ των οποίων τα 2 με αναστολή και το 1 με βραχιολάκι, καθώς και σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 με αναστολή. Η απόφαση σημαίνει ότι η άμεση εφαρμοστέα περίοδος στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων ανέρχεται σε 15 μήνες. Το εκτιτέο μέρος της ποινής φυλάκισης αντιστοιχεί σε 1 χρόνο με βραχιολάκι. Το υπόλοιπο τελεί υπό αναστολή. Εικόνα από τους δρόμους, τροχαίο προλίγου στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Σχιστού μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Επίσης, δυσκολίες για τους οδηγούς στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα μεταξύ των κόμβων Δουκίσης, Πλακεντίας και Κηφισίας. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Αριστίδης Κορέας, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν ταχύτατα τα μπάζα στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα κάτω Πετράλωνα. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 το απόγευμα Αργεντινή-Αίγυπτος, στις 11 απόψε Ελβετία-Κολομβία για το Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Λίγη συννεφιά και πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Σκέτα τώρα πώς θα φέρνει το Μουντιάλ. Πρώτον, να γνωρίζουμε τον εθνικό ύμνο του Βελγίου. Δεύτερον, να σηκωθούμε όρθιοι για λογαριασμό του βελγικού λαού που πανηγυρίζει. Και όλα αυτά γιατί μεγαλύτερος εξευτελισμός προσωπικά και του Τραμπ δεν πάνε άκη τώρα τα μεγαλεία εκεί στην Άγκυρα με το φίλο τον Ερντογάν. Αυτή την τιμωρία του την έστειλε ο Θεός των Ευαγγελιστών, στους οποίους πιστεύει ο Ντόναλντ Τραμπ και το διαφημίζει. Διότι, να σας θυμίσω, είμαι βέβαια ευτυχής που η πλειοψηφία των θαυμαστών του Μουντιάλ δεν θεωρούν το Μουντιάλ έτσι μια αναγέννηση ιερή του αθλητισμού και των αξιών, κάθε άλλο. Αλλά να σας θυμίσω ότι πώς ρεζιλεύτηκε η εθνική ομάδα της Αμερικής που τα άρπαξε σοριδών από την εθνική ομάδα, την επίσημη ομάδα του Βελγίου, αναφορικά με αυτή την τρομακτικά προσβλητική και διεφθαρμένη κίνηση του Προέδρου της FIFA, του Τζάνι Ιφαντίνο. Λοιπόν, επειδή πρέπει να γνωρίζουμε πόσο διεφθαρμένα είναι αυτά τα συστήματα, τα οποία βέβαια φέρνουν πάρα πολλά δισεκατομμύρια και στις χώρες που γίνονται αυτοί οι αγώνες, δεν το αμφισβητώ, βέβαια φέρνουν και κάποια δισεκατομμύρια και σε αυτούς που επιλέγουν τις χώρες και τις πόλεις στις οποίες θα γίνουν οι παγκόσμιες οργανώσεις. Το γνωρίζουμε αυτό και από τη δική μας Ολυμπιάδα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτός ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ιφαντίνο, πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν είχε πέσει του θανατά ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί είχε αποφασίσει ότι πρέπει να απονεμηθεί στον ίδιο τον Νόμπελ Ειρήνης από την Νορβηγική Επιτροπή, το πήρε πολύ βαριά και επειδή ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ιφαντίνο είναι κολυτάρι του, του είπε: «Πρόεδρε, μην ανησυχείς, θα σου δώσω εγώ ως FIFA δηλαδή το Νόμπελ Ειρήνης, επειδή έφερε την ειρήνη στην Παλαιστίνη», έτσι για να καταλάβετε το τρελοκομείο που κυριαρχεί εκεί στην Αμερική και στα πολύ ψηλά πολιτικά ή αθλητικά δρόμενα. Οπότε του απένειμε σε επίσημη τελετή ο Τζάνι Ιφαντίνο στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης της FIFA για λογαριασμό, προσέξτε, του παλαιστινιακού λαού, που όπως ξέρετε τα τακτοποίησε όλα ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν τίθεται θέμα, πήγε να λύσει και τα του ιρανικού λαού, αλλά δεν έγινε και εκεί κάτι. Προσέξτε όμως τώρα, αυτός ο Τραμπ, αφού είχε υποχρέωση ο Τζάνι Ιφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, όταν ένας παίκτης Αμερικανός, κασιλάρα μου το όνομα, νομίζω και δική σας, έκανε ένα φάουλ και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό, πήρε προσωπικά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εξαιρετικά σοβαρό άτομο, το έχουμε διαπιστώσει όλοι, τον Τζάνι Ιφαντίνο, και του είπε: «Κοίτα να δεις, δεν ξέρω τι θα κάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβληθεί ο αποκλεισμός στον ποδοσφαιριστή, γιατί προσβάλλεται το σύνολο του αμερικανικού λαού και πρέπει να παίξει». Και ο Τζάνι Ιφαντίνο του έκανε του Τραμπ το χατήρι με προοπτική η Αμερική να διεκδικήσει και αυτή να μπει στους ημιτελικούς του Μουντιάλ. Έλα όμως που ήρθε η μικρή χώρα, ο Δαβίδ, και νίκησε την Αμερική και εξευτελίστηκε η Αμερική και τζάμπα πήγε το ρουσφέτη. Αλλά επειδή πρέπει να καταγράφουμε τα πρόσωπα και τις καταστάσεις για να μην παραμυθιαζόμαστε, όχι για κάποιο άλλο λόγο, μια χαρά πρέπει να βλέπουμε το Μουντιάλ, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτός ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ιφαντίνο, είναι αυτό που λέμε η Σάρα και η Μάρα ως προς την διάβια των πράξεών τους, ρε παιδί μου. Αυτός, ενώ δεν μετήτεχε τότε στη FIFA, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο να επιλεγεί το Κατάρ, καταλαβαίνετε τι χρήμα έπεσε εκεί, ως η πόλη που θα φιλοξενήσει το Μουντιάλ γνωστών του 2022. Και για να καταλάβετε πόσο αμερόληπτος ήταν που βοήθησε πολύ το Κατάρ να γίνουν εκεί οι αγώνες του Μουντιάλ του 2022, μένει στο Κατάρ, ένας μόνιμος κάτοικος της Ελβετίας είναι αυτός, μένει στο Κατάρ με την οικογένειά του από το 2021 και γενικότερα τον κατηγορούν οι πάντες για τους χειρισμούς του. Και εννοείται ότι μεταξύ άλλων τον κατηγορούν και καταλαβαίνετε για οικονομικές συναλλαγές. Προς Θεού, από μένα όχι, δεν θέλω καμία αντίρρηση. Εγώ σας μεταφέρω αυτά τα οποία γράφουν τα διεθνή μέσα για αυτόν τον υπέροχο αθλητικό τύπο, τον Τζάνι Φαντίνο, και τον κολλητό του, τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο θα τα πούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι, δεν θα τα πούμε με τον Τραμπ, θα πούμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, με μια διακεκριμένη διεθνολόγο, την κυρία Ινώα Φεντούλη. Αλλά νομίζω ότι τώρα μπορούμε, αφού σας συστήσω τους συνεργάτες της σημερινής εκπομπής, να περάσουμε αμέσως μετά στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Ρέσης Παπάς, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια του σταθμού, τη τρόπη επικοινωνίας, τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, ο αριθμός Viber 6947-989-989 και το email του σταθμού onair@alpharadio989.
1: Alpharadio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.

0: λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη ρυπαίνει το περιβάλλον και φυσικά επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Και βεβαίως, πρώτο θέμα στην επικαιρότητα, το πρώτο θέμα παγκοσμίως, η σύγκληση των μελών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι θερμοί εναγκαλισμοί, οι χειραψίες όχι μόνο του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και του γραμματέα του ΝΑΤΟ του Ρούτε με τον πρόεδρο Ερντογάν, και έχουμε μία διακεκριμένη διεθνολόγο και πολύ έμπειρη από το παρελθόν στην επικοινωνία, τη διευθύντρια του στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι η εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου, η Νό Φεντούλη. Καλησπέρα, η Νό.
1: Φωτεινή μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, όπως είναι τα, όπως τα περιγράφεις, πρέπει να σου πω ότι επειδή παρακολούθησα τώρα ζωντανά, όπως υποθέτω και όλοι μας και όλες μας, αυτήν την παράσταση, την εγκομιαστική του πρόεδρου Τραμπ απέναντι στον οικοδεσπότη του, τον πρόεδρο της Τουρκίας, ως Ελληνίδα ομολογώ ότι δεν αισθάνομαι καλά και νομίζω ότι αυτό, αν υπάρχει κάτι καλό από αυτό, θα πρέπει όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί Έλληνες και οι Ελληνίδες να δουν πολύ προσεκτικά αυτήν την παράσταση, την εγκομιαστική προς τον Ερντογάν του Τραμπ, και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους ως προς την ενότητα την ελληνική και το πώς πρέπει να κινηθεί η εξωτερική μας πολιτική από εδώ και πέρα. Το λέω αυτό διότι, όπως και εσύ, συμφωνούμε πάρα πολύ ότι πάνω απ' όλα η Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει, και δεν είναι κάτι που θα πεις ότι εντάξει είναι, ας πούμε, κομπλιμέντα προς έναν οικοδεσπότη, δεν πρόκειται γι' αυτό. Εδώ μιλάμε για μια σχέση η οποία έχει εξελιχθεί πολλά χρόνια, είναι βαθιά, περιλαμβάνει δώρα, να το πω έτσι, και πρέπει πάρα πολύ όχι απλώς να μας προβληματίσει και μετά να ξαναγυρίσουμε στην συνηθισμένη αντιπαράθεση των κομμάτων και τα λοιπά, πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια, να ανασκουμποθούμε και να δούμε ποια είναι η θέση της Ελλάδος σε αυτόν τον νέο διεθνή καταμερισμό, αν θέλεις, δυνάμεως.
0: Συμμερίζομαι τις απόψεις σου, γιατί προηγήθηκε το χεράκι-χεράκι του γραμματέα του ΝΑΤΟ, του πρώην Ολλανδού πρωθυπουργού του Ρούτε, με τον Ερντογάν, όπου εδώ είναι δύο οι πολύ δυνατοί πόλοι που εναγκαλίζονται με τον Ερντογάν. Είναι η ηγεσία του ΝΑΤΟ αφενός και η ηγεσία, κατά εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, του δυτικού κόσμου που θεωρεί το παλιά ότι ήταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή είναι ακόμα πιο βαρύ αυτό το οποίο μας περιγράφεις, που απαιτεί μία σύγκληση απόψεων για κοινή αποφασιστική δράση στην Ελλάδα. Αλλά προς ποια κατεύθυνση είναι η Ελλάδα? Πάντα στρέφεται, είναι με την Αμερική, αναμφισβήτητα ιστορικά, αλλά τουλάχιστον στις περιόδους κρίσης είχε την Ευρώπη να κουμπίσει. Τώρα έχουμε και από εκεί κάποια χάσματα, δηλαδή η Ισπανία, η Ιταλία, οι οποίες εκμεταλλεύονται τη σχέση με τον Ερντογάν, όχι για εθνικούς λόγους, γιατί δεν έχουν προβλήματα όπως εμείς, αλλά κυρίως για να κλείσουν business.
1: Σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Κοίταξε, πρέπει να συνειδητοποιηθεί, γιατί δεν βλέπω να γίνεται αυτή η συζήτηση δημόσια εδώ στην πατρίδα μας. Πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι βρισκόμαστε σε μια αλλαγή σελίδας. Η αλλαγή σελίδας λέει ότι οι Αμερικανοί, ανεξαρτήτως Τραμπ, αλλά ο Τραμπ το γιγαντώνει αυτό. θέλουν να μειώσουν την παρουσία της.

0: στην Ευρώπη και λένε στους Ευρωπαίους, δική σας είναι η Ήπειρος, εσείς πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Και οι Ευρωπαίοι βεβαίως είναι έτοιμοι να τις αναλάβουν. Εδώ υπάρχουν δύο τεμνόμενοι κύκλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. 23 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα 27 είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Αντιστοίχως, 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, οι ισχυρότερες αμυντικά, δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η Βρετανία, ο Καναδάς, η Νορβηγία, η Τουρκία. Σε αυτόν τους τεμνόμενους κύκλους μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρξουν συνεργασίες τα επόμενα χρόνια για να καλυφθεί το κενό που θα αφήσει η μείωση της παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο τουρκικός στρατός είναι ο δεύτερος στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, δεν θα μείνει απ' έξω από τις διεργασίες αυτές, όπως και ο Βρετανικός, όπως και ο Καναδάς, που είναι χώρες βεβαίως δημοκρατικές και υπόκεινται, ας πούμε, στον έλεγχο το δημοκρατικό. Αλλά θέλω να πω, είναι ψευδαίσθηση να θεωρούμε ότι η Τουρκία θα μείνει απ' έξω και από την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Άρα εμείς πρέπει με κάποιον τρόπο να αναδείξουμε κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δεν είναι ζήτημα δικό σου και δικό μου να το κάνω. Εγώ παρακολουθώ, όπως ξέρεις, πολύ στενά, με πολύ προσοχή και με πολύ μετριοπάθεια.
1: Και για δεκαετίες. Και για δεκαετίες.
0: Θυμάμαι πράγματι τώρα ότι συζητάγαμε τουρκικές εκλογές τον 1984 πριν από 40 χρόνια. Λοιπόν, θυμάμαι πολύ καλά την ανταπόκριση τότε που έκανα. Εσένα. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω, ας πάρουμε λίγο τα πράγματα στα σοβαρά, διότι κινδυνεύουμε να μείνουμε μόνοι μας και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και της δικής μας χώρας και της Κυπριακής Δημοκρατίας?
1: Θα μου επιτρέψει, μισό λεπτό, να κάνω ένα μουσικό πέρασμα, να πάμε στο τζιγκλάκι των 4:30 για να ολοκληρώσεις αυτό, ποια είναι τα δικά μας πλεονεκτήματα, τα οποία πρέπει να αναδείξουμε και βάσει αυτών να διεκδικήσουμε, για να έχεις όλο το χρόνο στη διάθεσή σου.
0: Εντάξει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πάμε λοιπόν πάλι στη συζήτηση με την Νόα Φεντούλη. Σε ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή.
1: Λέω λοιπόν, είμαστε μια χώρα που ξοδεύει πάρα πολλά για την άμυνα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα στους εξοπλισμούς μας τα τελευταία χρόνια. Το πιστώνεται η κυβέρνηση αυτό θετικά. Έχουμε ναυτική παράδοση. Έχουμε πολύ καλό ναυτικό, δηλαδή να προσφέρουμε. Ξέρεις, φοβάμαι ότι είμαστε πάρα πολύ διστακτικοί ως χώρα στο να προσφέρουμε στους οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουμε. Όπως ξέρεις, εγώ ήμουνα 20 χρόνια στη Διεθνή Γραμματεία του ΝΑΤΟ. Ήταν πάντοτε αρνητική η ελληνική πλευρά στο να προσφέρει σε συμμαχικές δραστηριότητες. Σε αντίθεση με την Τουρκία που είναι πάντα πρόθυμη.
0: Μισό λεπτό. Όχι οικονομικά, με ανθρώπινη παρουσία, με τις δυνάμεις μας, στο στρατό μας, στο ναυτικό μας, στην αεροπορία μας. Ναι.
1: Ακριβώς. Που να το πω και διαφορετικά. Όταν συμμετέχεις σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, εκπαιδεύεις και τις δυνάμεις σου. Δεν είναι δηλαδή ότι πας, ας πούμε, τζάμπα σε αυτές τις επιχειρήσεις. Εκπαιδεύονται οι δυνάμεις σου. Μετέχουν σε πολυεθνικές ασκήσεις επιχειρήσεις. Γιατί είμαστε τόσο διστακτικοί να συμμετέχουμε σε όλες αυτές τις δράσεις, όταν η Τουρκία είναι πάντα προθήμη. Βεβαίως είναι άλλα τα μεγέθη, να το δεχτώ, αλλά έχουμε άμυνα πολύ σοβαρή. Λοιπόν, ας αποφασίσει, δεν είναι ούτε δικό σου ούτε δικό μου θέμα να κάτσουμε τώρα στο πλαίσιο μιας εκπομπής. Αυτό θέλει στρατηγική αναθεώρηση. Τι μπορεί η Ελλάδα να φανεί χρήσιμη στη νέα συγκυρία. Μόνο έτσι θα έχουμε προστασία των συμμάχων μας.
0: Να τονίσουμε όμως εδώ, η Νόα Φεντούλη, με την εμπειρία τη διαχρονική που έχουμε και οι δύο, εσύ από πολύ πιο υπεύθυνες θέσεις, το εξής, ότι η διστακτικότητα, ειδικότερα των κεντροδεξιών κυβερνήσεων, αναφορικά με τη μη συμμετοχή σε διάφορα εκστρατείες του ΝΑΤΟ, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ολιστική αντίδραση των κεντροαριστερών, αριστερών και κομμουνιστικών κομμάτων της Βουλής, οι οποίες με την παραμικρή αποστολή μιας φρεγάτας, είδες τι έγινε για παράδειγμα τώρα με τη βοήθεια που κάναμε προς το Κατάρ ή προς τη Σαουδική Αραβία, που ξεσηκώθηκαν ότι δουλειά έχει η Ελλάδα να εμπλέκεται σε πολέμους κλπ. Δεν νομίζω αν διαφωνείς με αυτό το σκεπτικό μου, ότι υπάρχει μια φοβικότητα στις αντιδράσεις που είναι πάγιες διαχρονικά αυτές οι αντιδράσεις.
1: Βεβαίως, δεν διαφωνώ καθόλου, απλώς δεν θεωρώ ότι εξυπηρετείται το εθνικό συμφέρον με το να είμαστε όμοιροι, ας πούμε, μειοψηφιών τελικώς. Δεν εξυπηρετείται το εθνικό συμφέρον. Το εθνικό συμφέρον εξυπηρετείται όταν συμμετέχουμε, όχι όταν είμαστε απόντες. Διότι η απουσία μας, νομίζω, οδηγεί στη σημερινή κατάσταση. Δηλαδή έχουμε μια παθητικότητα πολυετή. Δεν ξέρω, ας γίνει, μπορεί να είναι πάρα πολύ φορτισμένη, διότι αυτό που είδα την παράσταση αυτή που παρακολουθήσαμε στους δέκτες μας τώρα επί μία ώρα ευλόγια στον Ερντογάν, δεν έχει ξανασυμβεί νομίζω.
0: Θεωρείς ότι είναι προσωπική η στάση του ίδιου του Προέδρου Τραμπ, που ξέρουμε πόσο αλλοπρόσαλος είναι, πόσο προσπαθώντας να αποκτήσει ίσως και προσωπική περιουσία, αλλά πολύ περισσότερο περιουσία προς όφελος του αμερικανικού λαού. Είναι προσωπική η στάση ή αυτό που είπες κάποια στιγμή στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι μπορεί να είναι γενικότερα η στροφή της αμερικανικής πολιτικής δημοκρατικών και ρεπουμπλικάνων στο να εγκαταλείψουν την Ευρώπη μόνοι τους?
1: Είναι και τα δύο. Εάν δεν ήταν η προσωπική χημεία, την οποία την τόνισε συνεχώς όταν επανερχόταν ο Τραμπ, στην προσωπική χημεία που έχει με τον Ερντογάν από την αρχή της θητείας του και της πρώτης και τώρα της δεύτερης κτλ. Είναι αυτό. Αλλά αυτό δεν θα αρκούσε εάν δεν υπήρχε και μία διάθεση προσέγγισης. Υπάρχει αντίδραση στο Κογκρέσο, από λίγους όμως είναι η αλήθεια. Και επίσης, επειδή πάρα πολλοί βουλευτές φοβούνται για την επανεκλογή τους, δεν είναι, ας πούμε, πάρα πολύ πρόθυμοι να στηρίξουν, γιατί υπήρξαν πρωτοβουλίες το τελευταίο διάστημα περί μη μεταφοράς των κινητήρων κτλ. Ναι. Δεν είναι πλειοψηφικές. Το Ισραήλ είναι αυτό που αντιδρά πάρα πολύ σε αυτή την εξέλιξη. Αλλά
0: είναι αδύναμο τώρα το Ισραήλ, βέβαια, ακόμα και στην ίδια βέβαια την Αμερική.
1: Βέβαια, είναι σχετικά αδύναμο, διότι υπάρχει, ας πούμε, η φθορά του Νετανιάχου. Και θα πω και κάτι που επίσης, παρότι, ας πούμε, έχω πολύ, ας πούμε, πολύ μεγάλη εκτίμηση στην Ισραηλινή, όχι στον Νετανιάχου, στη γενικότερη στάση του Ισραήλ ως κράτους, πώς δηλαδή υπερασπίζεται τα συμφέροντά του. Εκεί θα έρθει κάποια στιγμή που, εν πάση περιπτώσει, θα δούνε και αυτοί αν του συμφέρει μια επαναπροσέγγιση με την Τουρκία. Δηλαδή η δική μας ταύτιση δεν μπορεί να είναι μονομερής. Επαναλαμβάνω, είναι εποχές που πρέπει να, όπως ήταν το 1974 με τον Καραμανλή να χαράσει τη στρατηγική, είμαστε σε μια αντίστοιχη, και δεν υπερβάλλω, είμαστε σε αντίστοιχη φάση τώρα.
0: Τελευταία ερώτηση, θα τα ξαναπούμε, είναι ο Φεντούλη, γιατί ανοίγει καινούριο μέτωπο. Η συμπεριφορά γενικώς του γραμματέα του ΝΑΤΟ, βέβαια και ο προηγούμενος, δεν ήταν κάπως καλύτερη η συμπεριφορά του αναφορικά για την Ελλάδα, μιλάμε για την πατρίδα μας πάντα, δεν είναι εξωφρενική γενικότερα η στάση του Ρούτε?
1: Είναι σε μεγάλο βαθμό, απλώς ο Ρούτε έχει αποφασίσει, καλά, η Ολλανδία ήταν πάντοτε μια χώρα που είχε φιλοτουρκισμό, καλαδοσιακά. Ο Ρούτε όμως θέλει να ικανοποιεί τον Τραμπ. Δηλαδή έχει κάνει σημαία του το πώς δεν θα απομακρύνει τον Τραμπ από τον ΝΑΤΟ. Και το κάνει με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος αποδοκιμάζεται από πολλούς και μέσα από τη συμμαχία. Αλλά έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο και, επαναλαμβάνω, το μεγάλο ατού της Τουρκίας είναι ότι μπορεί να βάλει πλάτη, πολύ απλά να το πούμε.
0: Λόγω του μεγέθους,
1: βέβαια,
0: ως χώρα και κυρίως ως χώρα με αριθμούς, είναι ασύλληπτη στρατιωτική δύναμη.
1: Είναι, και να σου πω και κάτι, Φωτεινή μου, επειδή μιλάμε πολύ ανοιχτά και ειλικρινά, ξέρεις τι σκεφτόμουν όλο αυτό το διάστημα, γιατί μας απασχολεί όλους αυτή η κατάσταση. Σκεφτόμουν την εποχή που εμείς βγάζαμε Τσοχατζόπουλος, οι Τούρκοι βγάζαν αμυντική βιομηχανία. Αυτό είναι η αλήθεια. Αυτό πρέπει να το δεχτούμε λοιπόν και να ανταλλάξουμε.
0: Είχα μία συζήτηση επ' αυτού και αύριο θα την επαναλάβω με τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, είναι γνωστός για τα εξοπλιστικά, είναι το αντικείμενό του, βγάζει περιοδικά και ασχολείται με τις στρατιωτικές αναλύσεις και έχω σκοπό να τον φιλοξενήσω αύριο εκ νέου, ο οποίος σε προηγούμενη συνέντευξη, την προηγούμενη μόλις εβδομάδα, είχε πει ακριβώς αυτό. Η Ελλάδα την εποχή,
1: γιατί τον εκτιμώ.
0: Ναι. Η Ελλάδα την εποχή που έβγαζε Τσοχατζόπουλους, νεοπλουτιά, διαφθορά, εξοπλιστικά προγράμματα που κατέληξε στη φυλακή κλπ. Οι άλλοι, εμείς είχαμε ναυπηγεία που οι συνεχείς απεργίες, ο συνδικαλισμός, όλα αυτά τα έκλεισαν και οι Τούρκοι ανέπτυξαν μία υπέρ οικονομία στρατιωτικών εξοπλισμών.
1: Βέβαια, τα μαθήματα να γίνονται μαθήματα. Ας ευχηθούμε εμείς που είμαστε ενεργοί πολίτες, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα γίνει και ευρύτερα αυτή η συνειδητοποίηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νοφεντούλη, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ. Έτσι τα πράγματα πρέπει να λέγονται, ομά ορέστη παπά, και μάλιστα από ανθρώπους διακεκριμένους όπως είναι η κυρία Ινώ Φεντούλη στον τομέα της, όπου διετέλεσε, το ακούσατε, και επί 20 χρόνια ήταν ίδια στο ΝΑΤΟ, ξέρει πολύ καλά δηλαδή τι λέει, εκτός από την επιστημονική της ιδιότητα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μουσική και επανερχόμεθα.

0: Πριν επανέλθουμε σε ένα θέμα που το είχα προαναγγείλει από χθες, κυρίες και κύριοι, αναφορικά με το πώς μπορούμε να προστατευθούμε από τα deep fake, ακόμα και αν δεν έχουμε κρατικές θέσεις, δεν είμαστε αξιωματούχοι, αλλά κινδυνεύει και η οικονομία μας και η προσωπικότητά μας, να σας θυμίσω ότι στο Eject Festival 2026 Powered by the Isis 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε το booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber με το ΔΕΗ Fiber The Special Game, The Speed Game με συγχωρείτε. Να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή. Χθες λοιπόν είχαμε φιλοξενήσει, θα θυμάστε οι τακτικοί ακροατές, έναν ειδικό στο θέμα της επικινδυνότητας από τα deep fake, τον κύριο Μάρκο Παπαευσταθίου, είναι καθηγητής οικονομίας και νέων τεχνολογιών. Αφού λοιπόν αναλύσαμε το πόσο κινδυνεύουν από τον την Ιταλίδα Πρωθυπουργό ή το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Έλληνα Πρωθυπουργού και πολλούς άλλους τον Μακρόν, μας εξήγησε ότι κινδυνεύουμε ακόμα και οι πιο απλοί πολίτες, ακόμα και αν είμαστε στα άγραφα. Απλώς έχουμε ηλεκτρονική συναλλαγή με τις τράπεζες, απλώς έχουμε ένα κινητό όπου εκεί μπαίνουν στα προσωπικά μας δεδομένα και μπορεί και να μας τα πάρουν όλα σε οικονομικό επίπεδο ή να μας βάλουν σε τόσο δυσάρεστες καταστάσεις ξεγελώντας μας με φωνή και εικόνα. Γιατί αυτή είναι η καινούργια μεθοδολογία. Δεν είναι αυτός που σου χτυπάει το κουδούνι και σου λέει «Θεία, είμαι από ηθιό, είμαι από το δεδιέ και κινδυνεύει το σπίτι σου να πάρει φωτιά, γι' αυτό μάζεψε τα χρυσαφικά, τύλιξε τα σε αλουμινόχαρτα, δώστα μου εμένα γιατί μπορεί να εκραγεί το σπίτι από την υψηλή τάση του ρεύματος που σημειώνει ο δεδιέ». Καταλαβαίνετε. Θα σας πάρει η μαμά σας με τη φωνή της ή ο μπαμπάς σας με τη φωνή του και την εικόνα του και θα σας πει «Παιδί μου, κινδυνεύω, φέρε αμέσως 50.000 ευρώ, 3.000 ευρώ, ένα πεντακοσάρικο». Είχα λοιπόν παρακαλέσει να βγει σήμερα να αναφερθεί αποκλειστικά στους τρόπους που μπορούμε εμείς οι απλοί πολίτες να προστατευτούμε. Καλησπέρα και πάλι.
1: Κυρία Πιπηλή, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μπορεί κάποιος να σε καλέσει και να δεις και το νούμερό σου. Δηλαδή, πέρα από αυτό που λέγαμε ότι θα υπάρχει η φωνή ή το πρόσωπο, υπάρχει η απάτη που λέγεται παραποίηση ταυτότητας, και πρόκειται για μια τεχνική με την οποία κάποιος φαίνεται να σε καλεί από το δικό σου αριθμό τηλεφώνου. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή μας καλεί παράδειγμα ο Ευαγγελάτος και φαίνεται το τηλέφωνο σου τον Ευαγγελάτος. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υποψιασμένοι και καχύποπτοι. Ουσιαστικά με κάποιες υπηρεσίες, με κάποια ειδικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι απατεώνες μπορούν να πετύχουν να βλέπεις το κινητό σου, τον αριθμό και την αναγνώριση κάποιου οικείου προσώπου σου. Τώρα, το πρωί σήμερα με πήρε τηλέφωνο ένας φίλος μου, ο οποίος κάνει διακοπές με τη γυναίκα του στην Κέρκυρα και μου ανέφερε το εξής. Χθες το βράδυ, με το που έφτασαν στο νησί και ήταν στο δωμάτιό τους κατά τις 2, δέχτηκε μία κλήση από έναν υπερατλαντικό αριθμό ο οποίος μετά που γκούκλαρε να δει ήταν από την Ιγυρία. Χτύπησε μία φορά και το έκλεισε. Και στη συζήτηση που είχαμε, η γυναίκα του του έλεγε «Τάσο, πάρε πίσω να δούμε ποιος είναι». Ο Τάσος, Μαρία της λέει «Περιμένουμε κάποιο τηλέφωνο από την Ιγυρία». Όχι, οπότε γιατί να πάρω. Έτσι. Και αυτό να υπενθυμίσουμε τον κόσμο τι γίνεται. Είναι απάτη.
0: Μισό λεπτό, να το διευθυνίσουμε αφού κόψω για διαφημίσεις αναγκαστικά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε τις οδηγίες για το πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τις ηλεκτρονικές απάτες και τους hackers με τον κύριο Μάριο Πάπα Ευσταθίου, καθηγητή οικονομίας και νέων τεχνολογιών. Το ξαναπάμε λοιπόν ολοκληρωμένα από την αρχή. Λέγατε λοιπόν ότι χτύπησε το τηλέφωνο, είναι ένα υπερατλαντικό, στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν από την Ιγυρία, καλώς δεν το σήκωσε. Εξηγήστε γιατί δεν πρέπει άγνωστα τηλέφωνα που να χτυπιούνται κυριολεκτικά, ειδικότερα όταν είναι από το εξωτερικό με πολλά πολλά μηδέν και λοιπά και μακρινάρια, ό,τι και να είναι, δεν το σηκώνουμε, γιατί αν η κόρη μας είναι στην Κένια και εργάζεται, το γνωρίζουμε και μπορεί να μας στείλει και ένα μήνυμα αν δεν το σηκώνουμε. Είμαι εγώ. Τώρα βέβαια μην πάμε στην περίπτωση ότι μπορεί να είναι και hacker. Μην τρελάνουμε τον κόσμο. Πάμε στα πιο πρακτικά.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί κάθε κλικ μπορεί να αποδειχθεί απειλή και κάθε email ενδέχεται να είναι παγίδα. Στην προκειμένη περίπτωση, πώς λειτουργεί αυτή η απάτη, κυρία Πιπηλή? Δέχεσαι μία κλήση από άγνωστο διεθνή αριθμό. Το τηλέφωνο σου συνήθως κάνουν τις κλήσεις ώρες που είναι περίεργες. Δηλαδή το βράδυ, αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 2 τα μεσάνυχτα, θα μας πάει το μυαλό σε κάτι κακό, ότι κάτι έγινε κακό. Ή το μεσημέρι. Οπότε εκεί θέλουν, σου λέει είναι περίεργος να με καλέσει. Το τηλέφωνο, αυτή η απάτη λέγεται ένα κουδούνισμα και κλείσιμο, έχει ιαπωνικό όρο. Το τηλέφωνο χτυπά μία ή δύο φορές και η κλήση τερματίζεται. Από περιέργεια ή επειδή νομίζουμε ότι είναι σημαντικό, καλούμε πίσω. Η επιστροφή της κλήσης, τι μπορεί να πάθουμε? Μπορούμε να συνδεθούμε σε αριθμό υψηλής χρέωσης, με αποτέλεσμα να χρεωθούμε σημαντικά ποσά και σε ορισμένες περιπτώσεις προσπαθούν να σε κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο στη γραμμή για να αυξηθεί η χρέωση και να πάρουν και αυτοί τα ποσοστά τους. Έτσι, εδώ δεν μιλάμε για hacker, μιλάμε για ανθρώπους που δουλεύουν σε εταιρείες οι οποίες είναι απάτης και θέλουν, ο στόχος τους είναι να κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο κάποιον στη γραμμή για να πάρουν περισσότερα χρήματα. Φυσικά, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν καλούμε πίσω τον αριθμό, δεν αναζητούμε τον αριθμό στο διαδίκτυο για να δούμε αν αυτός είναι ύποπτος και αν αυτό επαναλαμβάνεται, έτσι έχουμε τη δυνατότητα να μπλοκάρουμε αυτόν τον αριθμό. Υπάρχει αυτή η ένδειξη στο κινητό μας. Τώρα, μια άλλη απάτη που είναι καλοκαιρινή κιόλας είναι οι απάτες μέσω QR code, το λεγόμενο Qsing, και είναι μια απάτη ύπουλη. Εκεί τι γίνεται? Λέγεται Qsing γιατί είναι το QR και το phishing. Αυτό ουσιαστικά αποτελεί μια σύγχρονη και ιδιαίτερα επικίνδυνη μορφή ηλεκτρονική απάτης, καθώς εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη των χρηστών και την ευκολία σάρωσης με το κινητό τηλέφωνο. Παράδειγμα, είμαστε στο δρόμο, περπατάμε και στη στάση του μετρό βλέπουμε ότι έχει έρθει ένα θέατρο στην Αθήνα και μας λέει μπορείτε να κλείσετε και εισιτήριο. Σκανάρουμε το κινητό μας, εκεί μας οδηγεί αυτό σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα, σε ένα fake website και αυτές οι σελίδες υποκλέπουν τα στοιχεία, τους κωδικούς, τα τραπεζικά δεδομένα, αν και τα βάζουμε και μόνοι μας, και πολλές φορές έχουμε και εγκατάσταση κακόπουλου λογισμικού στο κινητό μας. Και αυτό το συναντάμε σε παρκόμετρα, σε αφίσες, σε στάσεις, σε δέματα courier, που κάποιες φορές υπάρχουν κάποιες ψεύτικες ειδοποιήσεις. Άρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αν θυμάστε πριν λίγους μήνες στη Θεσσαλονίκη, στο δρόμο, στην Εγνατία, στο πιο πολυσύχναστο δρόμο, είχε δημοτική αστυνομία παρκόμετρο. Οπότε κάποιος οδηγός για να παρκάρει το αυτοκίνητό του σκάναρε. Κάποιοι επιτίδη είχαν κολλήσει πάνω στα παρκόμετρα της δημοτικής αστυνομίας ότι κάτω, οπότε έβαλαν.
0: Σοβαρά τώρα. Αυτό δεν το έχουμε ακούσει.
1: Ήταν είδηση αυτό. Ήταν είδηση.
0: Δεν το πήρα χαμπάρι. Για πείτε μου. Ο άλλος πήγαινε και πλήρωνε για τη Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης.
1: 3 ώρες να παραμείνει το αυτοκίνητο του εκεί. Ναι. Και τα χρήματα πήγαιναν σε ένα λογαριασμό άγνωστο. Βέβαια αυτό κάποιος δημοτικός αστυνομικός το είδε και η απάτη δεν εξελίχθηκε.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ή αν δούμε κάτι περίεργο, φυσικά αν είμαστε σε κάποιο εστιατόριο ή καφέ και πλέον τα μενού δεν είναι σε χαρτί όπως μας τα έφερναν, σου λέει σκάνερ τον κωδικό, εκεί δεν διατρέχουμε κάποια, έτσι, είναι δύσκολο να εξαντληθούμε γιατί ο μαγαζάτορας ελέγχει το χώρο της καφετέρειας του καταστήματος, αλλά χρειάζεται γενικότερα, κυρία Πιπηλή, πολύ προσοχή.
0: Επίσης, να πάμε σε κάτι που είπατε χθες, που νομίζω ότι είναι το πιο καινούριο αναφορικά με το deep fake που δέχτηκε από τους Ρώσους ο φαρσέρ πράκτορες της Ρωσίας, από ό,τι δημοσιοποιείται, του Πούτιν δηλαδή, όταν βλέπεις εικόνα, ήχο του άντρα σου, ο οποίος σου λέει διάφορα παλαβά, που μπορεί όμως να εντάσσονται στη λογική της καθημερινότητας, ότι τράκαρε και πρέπει επιγόντως να του στείλεις λεφτά, δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε θα σκαρφιστούν. Εκεί είπατε το εξής, ότι πρέπει να αναπτύξουμε κωδικούς με τους πολύ δικούς μας ανθρώπους, για να μπορούμε μετά να τσεκάρουμε αν είναι όντως ο άνδρας μας ή η μαμά μας. Αυτό δεν είπατε χθες, αυτό θέλω να μου αναλύσετε.
1: Ακριβώς. Είναι καλό στην οικογένεια ή στο περιβάλλον εργασίας να έχουμε κάποιες λέξεις κλειδιά, κάποια μικρά password, κάποιους κωδικούς που τα γνωρίζουμε αυτά οι άνθρωποι της οικογένειας, έτσι ώστε αν κάποιος προσπαθήσει, που αυτό είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, έτσι, δηλαδή αυτό που περιγράψατε, ότι κάποιος θα πάρει τηλέφωνο, θα επικαλεστεί ότι ο γιος σου προκάλεσε τροχαίο, εσύ θα ακούσεις τη φωνή του γιού σου να λέει «Μαμά, σε παρακαλώ κάνε ό,τι σου πούνε, θα με κλείσουν φυλακή». Αυτό είναι πάρα πολύ δεδομένο. Άρα, καλό είναι να έχουμε κάποιες λέξεις.
0: Με μία διαφορά, ότι στο παρελθόν ήταν μόνο ηχητικό. Το επικίνδυνο είναι ότι είναι και vision, δηλαδή βλέπεις το γιο σου. Αυτό είναι το χειρότερο. Δεν είναι μόνο η φωνή του, που δεν μπορεί, οι παλιοί δεν μπορούσαν να κάνουν την ίδια, αλλά έκανε ότι είναι τραυματισμένος. Το επικίνδυνο είναι να βλέπεις το γιο σου φάτσα και να ακούς τη φωνή του να σου ζητάει λεφτά. Εκεί γιατί λοιπόν φόβος, τι κάνεις?
1: Ο φόβος παραλύει τη λογική και η τεχνική εκμεταλλεύεται καθαρά τον ανθρώπινο παράγοντα. Κοιτάξτε, εκεί είμαστε καχύποπτοι. Δηλαδή, αν δούμε έτσι, ότι κάτι γίνεται, αυτοί οι επιτίδοι χρησιμοποιούν πάρα πολύ τη μέθοδο του ευνηδιασμού. Δεν σου δίνουν χρόνο να σκεφτείς. Η επικοινωνία έτσι, για τη σχέση είναι απλή. Απλή δεν σου δίνουν χρόνο να σκεφτείς και σου λένε τώρα βάλε τα χρήματα, έχεις μισή ώρα. Έχεις μισή ώρα. Αν δεν τα βάλεις, ο γιος θα πάει στην αστυνομία. Οπότε αν δούμε ότι πιεζόμαστε από κάτι, αυτό είναι ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε το αυτονόητο. Αυτό να δούμε... Μας λένε αυτό, ας καλέσω κι εγώ από το κινητό το τηλέφωνο του γιού μου. Ισχύει αυτό, έτσι αυτό που λέει ότι είχε συμβεί, ήμουν σε ένα σχολείο στην Άσπακτο και όταν δίναμε βαθμούς στους γονείς ήρθε ο πατέρας από ένα μαθητή μου. Εγώ του είπα κάποια πράγματα πολύ θετικά για το παιδί του και μου λέει κύριε Παπαϊσταθίου, θα σας πω ένα περιστατικό. Με πήραν τηλέφωνο, ήμουν στο σπίτι, ο άνθρωπος ήταν μηχανικός. Και ο γιος του γύρισε μεταξύ. Ήταν ειδικό σχολείο και πηγαίνουν ερχόντουσαν τα παιδιά μεταξύ. Με πήραν τηλέφωνο ένας αστυνομικός και μου είπε «Ο γιος σου προκάλεσε δυστύχημα στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Χτύπησε άνθρωπο, βρίσκεται στο νοσοκομείο άνθρωπος, κινδυνεύει να πάει στη φυλακή και αν εσύ δεν δώσεις 5.000 ευρώ τώρα θα πάει στη φυλακή». Ο άνθρωπος πήρε τηλέφωνο τη γυναίκα του που ήταν τραπεζικός, είπε «Ο γιος μας προκάλεσε ατύχημα, στείλε χρήματα». Και εκείνη τη στιγμή που ήταν να στείλουν τα χρήματα, μπήκε ο γιος του μέσα από το σχολείο. Έτσι, αυτό σας λέω
0: κατάλαβα.
1: Πριν 10 χρόνια. Άρα,
0: ωραία, να πούμε τη λέξη αυτό που είπατε, αυτά είναι γνωστά. Όσοι τα κατάλαβαν, τα κατάλαβαν. Όταν λοιπόν είμαστε μία οικογένεια, ένας μπαμπάς, μαμά, δύο παιδιά, μία γιαγιά, ένας παππούς, πρέπει να έχουμε τρεις λέξεις κλειδιά, όπου δεν τις ξέρει ο απατεώνας, οπότε αν σε πάρει η μαμά σου ότι είναι δύο ληστές από πάνω με ένα όπλο, να τις χρησιμοποιήσεις τις λέξεις κλειδιά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν εννοείται. Δηλαδή τα ονόματα των γατιών σου, για παράδειγμα.
1: Τα οποία δεν έχουν πρόσβαση και δεν γνωρίζουν οι επιτίδιοι, έτσι. Φυσικά δεν τα γνωρίζουν. Γιατί αν δείτε χθες το παράδειγμα που αναφέραμε, ο κύριος Ντόκος είχε επικοινωνήσει με τον ομόλογό του μία εβδομάδα πριν. Άρα ποιος μας λέει εμάς ότι δεν γνώριζαν οι Ρώσοι κατάσκοποι Παύλα Φαρσέρ ότι περιμένει μια συνομιλία επόμενη. Έτσι, οπότε ο άνθρωπος μετά
0: μπήκε
1: στη διαδικασία, σου λέει αυτή θα είναι. Επίσης, πολύ σημαντικό κυρία Πιπηλή είναι να μην ανεβάζουμε τα πάντα στο διαδίκτυο. Μην ανεβάζουμε βίντεο, να προσέχουμε τι λέμε σε τηλεφωνικές συνομιλίες, ειδικά όταν δεν γνωρίζουμε το συνομιλητή μας. Να ελέγχουμε, να κάνουμε διπλό έλεγχο ταυτότητας, δηλαδή αυτό που σας είπα, να επικοινωνούμε άμεσα με τον άνθρωπο.
0: Κατάλαβα,
1: που μας
0: λένε το πιο
1: ότι είναι
0: βασικό. Ακριβώς.
1: Και φυσικά έτσι, αυτό το οποίο κάνουμε τώρα, να ενημερώνουμε τον κόσμο. Δηλαδή, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το δικαίωμα να υπενθυμίσω κάποια πράγματα στον κόσμο. Εκπαίδευση, να ενημερώνουμε. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις ηλικιωμένες και τις ευάλωτες ομάδες. Αφορά όλους μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Δεν θα το σταματήσουμε.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι αληθινό. Να είστε καλά.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα πάμε Άννα Μαρία. Όχι, συγγνώμη, γιατί έχουμε αλλαγή σκυτάλης ως προς το... Η Λένα Βασιλάκου είναι στο Δελτίο Ειδήσεων των 5, τα λέμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τροχαίο σημειώθηκε προλίγου στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Μποτιλιάρης με επικρατεί στο σημείο. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλτ Τραμπ το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Θα σκεφτούμε ένα πλάνο για το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Τουρκία, γιατί ήταν πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλες χώρες, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις από το Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα. Ο Ντόναλτ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης πως οι ΗΠΑ σκοπεύουν να άρουν τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία λόγω της προμήθειας του ρωσικού συστήματος S-400. «Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ταυτόχρονα εξήρε τη σπουδαιότητα της φιλίας του με τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ εξαπέλυσε επίθεση κατά των Ευρωπαίων ηγετών και των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν τις ΗΠΑ της Αμερικής στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. «Μας έχουν υποσχεθεί 5 F-35», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ανέφερε πως ελπίζει σε μια ευνοϊκή απόφαση κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Ντόναλτ Τραμπ, κατά την άφιξή του στην τουρκική πρωτεύουσα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, έτυχε ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με στρατιωτικές τιμές αγήματα, στρατιωτική μπάντα και κανονιοβολισμούς με τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χιεραπετρίτης, ο οποίος θα συνοδεύσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, κατέστησε σαφές από το βήμα της Βουλής πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Σε περίπου 2 ώρες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταφθάνει στην Άγκυρα προκειμένου να λάβει μέρος στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Αθήνα προσέρχεται με βασικό μήνυμα την ανάγκη για μια ισχυρότερη αμυντικά Ευρώπη και την ανάδειξη του ρόλου της χώρας μας ως αξιόπιστου συμμάχου. Οι εργασίες της Συνόδου στην τουρκική πρωτεύουσα ανοίγουν με το επίσημο δείπνο που παραθέτει προς τους ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το κύριο σκέλος των συζητήσεων αναμένεται να διεξαχθεί αύριο το πρωί, με το βάρος να πέφτει στην εφαρμογή της μεγάλης συμφωνίας που έχουν ήδη αναλάβει οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, με σκοπό αυτές να φτάσουν συνολικά στο 5% του ΑΕΠ. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστίδης Κορέας. Στόχος η εξέβρεση άμεσης λύσης για να απομακρυνθούν ταχύτατα τα μπάζα από το χώρο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα κάτω πετράλωνα. Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επιφυλάχθηκε να αποφανθεί μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας επί των ετοιμάτων για αναβάθμιση των κατηγοριών και για προσκόμιση νέων εγγράφων και κλήσεις μαρτύρων. Επιφυλάχθηκε επίσης να αποφανθεί για την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος αφού ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις των κατηγορουμένων, ενώ απερίφθη το αίτημα για συμπλήρωση της ανάκρισης. Γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης να είναι υποψήφια σε δημόσια αξιώματα, διατηρώντας θεωρητικά τουλάχιστον ανοιχτό το δρόμο για να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2027. Το δικαστήριο επέβαλε στην πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ και ποινή τριετούς φυλάκισης, 2 χρόνια με νέα στολή και 1 έτος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η εξέλιξη αυτή καθιστά μια προεδρική εκστρατεία πολιτικά και πρακτικά ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ δημιουργεί αμφιβολίες για το αν τελικά θα επιλέξει η Μαρίν Λεπέν να διεκδικήσει το ύπατο αξίωμα της Γαλλίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 7 το απόγευμα Σέντρα στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αίγυπτο και στις 11 απόψε Ελβετία-Κολομβία στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι η φωτεινή πιπηλή.
2: Λίγη συννεφιά και πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 από φόρο στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθλιος. Μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ευχαριστώ πολύ τον ακροατή Δημήτρη από το Γέρακα, ο οποίος μας στέλνει πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή. Και ακούγοντας για μια ακόμα φορά στο δελτίο ειδήσεων από τη Λένα Βασιλάκου, ότι να δούμε τώρα αν η Μαρί Λεπέν θα κατέβει διεκδικώντας το αξίωμα της Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ποια μία πολιτικό που την κάναν τσακωτή πως έκλεβε χρήματα από τον ευρωπαϊκό κορβανά δήθεν για να πληρώνει συνεργάτες στην ιδιότητά της ως ευρωβουλευτής, και απεδείχθη περιτράνος ότι τα έπαιρνε τα λεφτά, τα τσέπωνε για να πληρώνει προσωπικούς της κομπάρσους και όχι εργαζόμενους στο Ευρωκοινοβούλιο. Και τίθεται καν θέμα αν είναι δυνατόν μία κλέφτρα με τη βούλα, καταδικασμένη με τη βούλα, στο εφετείο με τη βούλα, για το αν θα κατέβει ή δεν θα κατέβει για να αναλάβει την ηγεσία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Όχι, πείτε μου εσείς τώρα αν υπάρχει λογική. Ωραία, στη βάλε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, και τώρα πάμε στα καθημερινά μας θέματα, τα οποία ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο, τον κόσμο ο οποίος τουλάχιστον θέλει να απολαμβάνει την ομορφιά, την ησυχία, την ασφάλεια των δημόσιων χώρων, ψάχνει με τα κιάλια για να ανακαλύψει αντίστοιχες έτσι περιοχές που μπορεί να ψυχαγωγηθεί με κάθε τρόπο σε όποια γειτονιά και αν βρίσκεται. Και επειδή έχω αναφερθεί πολλάκις και ελπίζω να αναφερθώ και στο μέλλον, αρκεί να έχω αφορμή αρνητική. Άμα είναι θετική η αφορμή, δεν έχω λόγο εγώ να ασχολούμαι συνέχεια. Απολαμβάνω και εγώ όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι αναφορικά με το τι ετοιμάζει η περιφέρεια, από ό,τι ακούμε η περιφέρεια Αττικής στο πεδίο του Άρεως. Θα συνομιλήσουμε με έναν κάτοικο της περιοχής, είναι και συνάδελφος δημοσιογράφος, τον Δημήτρη Καλατζή, αλλά με την ιδιότητα τώρα ως εκπρόσωπος της οργάνωσης πεδίων του Άρεως, το πάρκο μας. Δημήτρη Καλατζή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγαπημένη Φωτεινή. Μου επιτρέψει τον Νικό, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και θα ήταν λίγο υποκριτικό να μιλάμε στον πληθυντικό, νομίζω.
0: Έχουμε γνωριστεί κυρίως, όχι μόνο στο Sky, αλλά κυρίως στους αγώνες μας.
1: Ακριβώς,
0: για να μην βάζουν χέρι στο πεδίο του Άρεως. Να το καθαρίζουν, να το ποτίζουν και τίποτε άλλο δεν θέλουμε.
1: Κυρίες και κύριοι που μας ακούτε, η Φωτεινή Πιπηλή ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που ήταν σε κάθε αγώνα, σε κάθε διεκδίκηση, σε κάθε προσπάθεια που κάναμε στο πεδίο του Άρεως, μπροστά να μας βοηθήσει από όποια θέση και αν ήταν. Της οφείλουμε πάρα πολλά και θα συνεχίσουμε να της οφείλουμε, γιατί συνεχίζει να ασχολείται με το πεδίο του Άρεως, που αξίζει να ασχολούμαστε όλοι στην Αθήνα και ακόμα και αν δεν μένουμε κοντά. Και αυτή την περίοδο δυστυχώς Φωτεινή δεν περνάει καλά το πεδίο του Άρεως. Είναι μια κακή χρονιά για το πεδίο του Άρεως, κακό καλοκαίρι. Έχουμε τη συγκυρία να έχει μείνει το πεδίο του Άρεως χωρίς καθαριότητα, επειδή έληξε η προηγούμενη εργολαβία τέλη Μαΐου, ενώ δεν έχει βγει καινούργια. Γιατί εντωμεταξύ έγινε τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι εργολάβοι έκαναν στάσεις ο ένας απέναντι στον άλλον και μείνανε χωρίς καθαριότητα. Εκεί που είχαμε 18 εργαζόμενους να δουλεύουν για την καθαριότητα του πάρκου, τώρα έχουμε 5. 5 ανθρώπους για 270 στρέμματα πρασίνου πάρκου, που καταλαβαίνετε ότι Ιούνιο-Ιούλιο είναι η εποχή που το πάρκο έχει το μεγαλύτερο περισσότερο κόσμο από όλη τη χρονιά. Είναι όταν ο κόσμος ζητάει λίγη ανακούφιση μέσα στο πράσινο. Έχουμε μείνει λοιπόν με 5 ανθρώπους και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και όταν τελειώσει αυτή η προσωρινή εργολαβία.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Εδώ θα σταθούμε. Εδώ ναι. Θα σταθούμε. Είναι από τότε που, όχι, όταν ήμουνα πλέον, όχι νεαρή ρεπόρτερ, όταν πλέον ήμουνα κανονικά με τα μπούνια στη δουλειά. Mm-hmm. Από τότε είχα κάνει έρευνες στο δημόσιο τομέα πάντα, ναι. Γι' αυτό το λόγο και με την ιδιότητά μου ως αντιδήμαρχος στο Δήμο Αθηναίων, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η μόνιμη δικαιολογία ντροπή των δημοσίων φορέων ότι έληξε η σύμβαση. Δεν έληξε μία απλή σύμβαση για κάτι, ξέρω εγώ, πολυτελές, ξέρεις, μια λεπτομέρεια. Όταν ακούω ότι έληξε η σύμβαση με τις εργολαβίες καθαριότητας από δημόσιο φορέα και ξέρετε, επειδή αργεί ο διαγωνισμός και ξέρετε, μετά γίνονται και οι ενστάσεις από τους εργολάβους, δηλαδή αυτά είναι κατοχυρωμένα εδώ και 30 χρόνια και ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση. Δηλαδή,
1: μα εφόσον το ξέρουν ότι υπάρχουν αυτές τις λειτουργίες,
0: ναι.
1: την κάνουμε,
0: ναι.
1: Το διαγωνισμό πρέπει να τον κάνουμε νωρίτερα, ώστε να υπάρχει όλο το περιθώριο να είναι και αδιάβλητος και διαφανής και απ' όλα, αλλά να είναι και έγκυρα, να γίνουν έγκυρα τα πράγματα. Δηλαδή τελειώνει ο ένας, αρχίζει ο άλλος. Δεν μπορεί να αρχίζει μετά από μήνες. Γιατί στο μεταξύ, τα τελευταία 2 χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια μάλλον, το πάρκο είχε τουλάχιστον αυτό το κεκτημένο, ότι από καθαριότητα ήμασταν καλά. Τώρα ξαφνικά βλέπουμε ένα πάρκο που μοιάζει με τασάκι. Όχι μόνο με τασάκι, με σκουπιδάκια, μην πω τώρα για τα σκυλάκια, μην πω για τα διάφορα άλλα. Και ένα πάρκο που δεν είναι αυτό που ξέραμε με τα τελευταία 5 χρόνια. Και δεν ξέρουμε και πότε θα λήξει αυτή η άσχημη εικόνα. Γιατί ο άνθρωπος που θα έρθει τώρα στο πάρκο θα δει ένα βρώμικο πάρκο. Και θα του μείνει
0: ότι μόνο
1: το
0: πάρκο
1: είναι βρώμικο.
0: Επειδή μεγαλώσαμε από παιδάκια στο πάρκο. Το πάρκο κυρίως ανήκει στα μωρά, στα καροτσάκια, στα μωρά που μπουσουλάνε, στα παιδάκια στις παιδικές χαρές, στα παιδάκια στον καζόν. Δεν είναι δηλαδή το να υπάρχουν ακαθαρσίες σκύλων. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ή από τσίγορα ή πατημένες τσίχλες. Είναι ντροπή. Γιατί και στη Γαλλία έχουν πάρκα και στην Αγγλία έχουν πάρκα και στη Βαρσοβία έχουν πάρκα. Ποτέ δεν έχουμε δει πάρκα βρώμικα όσο είναι στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν το ένα θέμα είναι ότι επικαλείται η περιφέρεια.
1: Φωτεινού, θέλω να σημειώσω και το εξής. Τα χρόνια της μεγάλης απαξίωσης είχαν εξαφανιστεί τα παιδιά και τα μωρά από το πάρκο. Είδαμε αμάν και πώς να ξαναφέρουμε τα παιδιά. Δηλαδή να υπάρχουν συνθήκες ασφάλειας, να υπάρχουν συνθήκες να μπορείς να περπατήσεις, να είναι καθαρά. Και ξανά ήρθαν τα παιδιά. Είχαμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι δεν γεννιούνται παιδιά στο κέντρο της Αθήνας δηλαδή. Και τώρα ξαφνικά το πάρκο έχει ξαναγεμίσει καροτσάκια, μωρά, κάθε ηλικίας παιδιά. Και έρχονται τώρα και αντιμετωπίζουν αυτή την εικόνα της βρωμιάς. Γιατί να ξαναγυρίζουμε προς τα πίσω, αντί να πηγαίνουμε συνέχεια μπροστά.
0: Πάει το ένα λοιπόν με ευθύνη της περιφέρειας. Προχωράμε.
1: Και το δεύτερο είναι ευθύνη της περιφέρειας, γιατί φέτος αντιμετωπίζονται τα περισσότερα προβλήματα που είχαμε ποτέ στην διατήρηση του πρασίνου, δηλαδή στα ποτίσματα. Η περιφέρεια διατείνεται ότι υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ, ότι δεν έχει πίεση.
0: Να φέρει βιβλιοφόρο όπως κάνουν άλλοι δήμοι, είναι πάρα πολύ
1: απλό. Ξεκίνησε τώρα με κάτι βιβλιοφόρο, αλλά το ακόμα πιο τρελό είναι ότι το παιδί του Αρούς διαθέτει γεωτρήσεις. Τρεις γεωτρήσεις που μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες του, χωρίς να καταναλώνουμε και πόσιμο νερό. Αυτές οι γεωτρήσεις με κάποιο λόγο δεν μπορούν ακόμα να τεθούν σε λειτουργία.
0: Μισό λεπτό τώρα, γιατί θα πάμε ιστορικά. Το πάρκο λειτουργήσε σε εποχή που η Ελλάδα ήταν ταραγμένη φοβερά πολιτικά και κυρίως οικονομικά, τη δεκαετία του 30. Άρα,
1: οι πρόγονοι μας...
0: Ναι, πότε?
1: 1934.
0: Το 34, ωραία, χορδές και οργάνης που λένε. Λοιπόν, άρα οι παλιοί... Οι παλιοί είχαν αμέσως την οτροπία να βρουν και γεωτρήσεις. Δεν νομίζω να ανακαλύφθηκαν.
1: Είχαν και ολόκληρο σύστημα δεξαμενών που γεμίζανε με νερό οι δεξαμενές και ποτίζανε όλη την έκταση του πάρκου. Χωρίς καν να χρειάζονται αντλίες, χωρίς γεωτρήσεις, χωρίς τίποτα. Αλλά μεταξύ προοδεύσαμε, πήγαμε στις γεωτρήσεις. Το υπέδαφος εδώ είναι, επειδή είναι χύμαρη το χειμώνα, είναι πολύ πλούσιο το υπέδαφος. Και σε κάποια φάση λειτουργούσαν ακόμα και 7 γεωτρήσεις. Από τις 7 αυτές, μετά την ανάπλαση του 2010, δεν έμεινε τίποτα όρθιο, ήταν όλα καταστραμμένα. Τέλος πάντων, τώρα έγινε μια νέα μελέτη, βρήκαν ότι οι τρεις μπορούν να βγάζουν καλής ποιότητας νερό και επαρκούν για όλο το παιδί του Άρεως, αλλά δεν μπορούν να τις θέσουν σε λειτουργία για κάποιο λόγο.
0: Γιατί τις χάσανε?
1: Αγοράστηκαν μηχανήματα να αντλείται το νερό. Έγινε η επιδιόρθωση. Υποτίθεται ελέγχθηκε και το δίκτυο για το πού θα μαζεύεται το νερό και πώς θα διοχετεύεται. Αλλά λείπει τώρα μία τεχνική μελέτη η οποία θα πρέπει να έχει υπογραφεί από τον Τάδε και τον Δίνα και όχι από τον Τρίτο και τον Τέταρτο. Και δεν λειτουργούν οι γεωτρήσεις. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, δεν είναι τώρα.
0: Έπεται η μελέτη του έργου. Εγώ ξέρω ότι προηγείται η μελέτη και
1: έγινε
0: μετά...
1: μια μελέτη την οποία για κάποιο λόγο δεν έκαναν δεκτή. Γιατί δεν είχε τις κατάλληλες υπογραφές, δεν ήταν πλήρης, δεν μπορώ να ξέρω τις λεπτομέρειες αυτές.
0: Ναι.
1: Εγώ κοιτάω τα πρακτικά, ότι δεν δουλεύει αυτή η ζώτηση.
0: Ωραία. Άρα το πάρκο είναι βρώμικο, το πάρκο δεν έχει νερό. Θα κάνουμε διάλειμμα για να τα χωνέψουν αυτά οι ακροατές και θα επανέλθουμε για τα υπόλοιπα. Τι ωραία, τι ωραία. Αλφα Radio 98.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Να σας θυμίσω ότι η Πράσινο Λάδι συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων. Μια απλή κίνηση όπως η σωστή ανακύκλωση του τηγανελαίου μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και στην προστασία των υδάτινων πόρων. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σας. Άρεσαν όλα αυτά, Δημήτρη Καλατζή, είμαι σίγουρη.
2: Ναι, βέβαια, πάντα. Δεν πρέπει τίποτα να παρέχαμε.
1: Ωραία. Τι άλλο έχουμε να πούμε για το πεδίο του Άρεως?
2: Ίσως το πιο σημαντικό, γιατί που απειλεί το θεσμικό χαρακτήρα και τον ιστορικό χαρακτήρα του πεδίου του Άρεως. Διότι ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Χαρβαλιάς, μιλώντας σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό στη διάρκεια μιας εκ των εκδηλώσεων που γίνονται συνεχώς στο πεδίο του Άρεως, ανακοίνωσε ότι αλλάζει ο χαρακτήρας του πεδίου του Άρεως και γίνεται χώρος διεξαγωγής μεγάλων ανοιχτών εκδηλώσεων. Γίνεται, λέει, το σημείο αναφοράς για κάθε μεγάλη εκδήλωση της πόλης της Αθήνας. Στην αρχή λέγαμε ότι κάτι παρασύρθηκε από το κλίμα, γιατί μιλούσαμε με ένα disc jockey, δεν μιλούσαμε με δημοσιογράφο. Λέγαμε ότι κάτι δεν πήγε καλά σε αυτή την κουβέντα. Αλλά μετά βγήκε επίσημη ανακοίνωση από την Περιφέρεια Αττικής.
1: Μήπως νόμιζε ότι είναι πρόεδρος του ΟΑΚΑ?
2: Δεν ξέρω. Ή πρόεδρος εκδηλώσεων.
1: Γιατί στον ΟΑΚΑ μπορούν να γίνουν μεγάλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και λογικό. Αλλά στο πεδίο του Πάρε Άρεως.
2: Μα μιλάμε για το ιστορικότερο πάρκο της Ελλάδας, της Αθήνας. Είναι το πρώτο πάρκο μετά τον Εθνικό Κύβο που είχε γίνει ο Βασίλης Αμαλία. Είναι το πρώτο πάρκο που έγινε με απόφαση του νεότερου ελληνικού κράτους για την ανακούφιση των Αθηναίων, των πολιτών. Το πρώτο πάρκο για τους πολίτες. Επειδή η Αθήνα είχε ήδη αρχίσει να δομείται πάρα πολύ πυκνά, είπαν ότι αυτός ο χώρος θα μείνει κενός, θα υπάρχει μόνο πράσινο και θα υπάρχει για την αναψυχή των πολιτών. Κανένας άλλου. Έλεγε μάλιστα τότε τα πρώτα 60-70 χρόνια λειτουργίας του ήταν ολοήμερα, ανοιχτό και το βράδυ, διότι τότε δεν υπήρχαν βέβαια κονδύσεων και όλος ο κόσμος ήθελε κάποια δροσιά από την περίοδο του καλοκαιριού, δεν υπήρχε κανένα άλλο σημείο. Φαντάζομαι τώρα μιλάμε για Κυψέλη, Γκίζη, Εξάρχεια, Βικτόρια, Νεάπολη, μιλάμε για περιοχές πιο πυκνοκατοικημένες της Αθήνας. Και ξαφνικά, ενώ το πεδίο του Άρεως έχει ήδη δύο πολύ μεγάλα κέντρα διασκέδασης, δηλαδή που είναι το Άλσος και το Green Park, ξαφνικά ακούμε ότι το πράσινο του πεδίου του Άρεως διαμορφώνεται, λέει, ως σημείο αναφοράς για μεγάλες ανοιχτές εκδηλώσεις της πόλης. Καταρχήν δηλαδή, είναι παράνομο. Είναι παράνομο να κάνεις εκδήλωση στο πράσινο.
1: Ναι, εκτός από παράνομο. Όχι, εκτός από παράνομο, είναι παράλογο. Να ξεκινήσουμε από τον παραλογισμό. Επίσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής κύριος Χαρδαλιάς δεν πήρε χαμπάρι τον εξευτελισμό το δημόσιο του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου στο Ζάπιο Μέγαρο που ανέπτυξε αντίστοιχες παράλογες φιλοδοξίες να μετατρέψει τον αύλιο χώρο του Ζαπίου σε χώρο εκδηλώσεων και έγινε ο κακός χαμός, ξεσηκωθήκαμε όλοι και τα πήραν όλα πίσω και τα ξυλώσανε. Δεν το έχει ακούσει αυτό ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς? Ερώτημα θέτω, δεν έχω ιδέα, δεν έχω μιλήσει μαζί του, ούτε πρόκειται να μιλήσω επ' αυτού.
2: Εγώ, αγαπητή Φωτεινή, νομίζω ότι δεν θέλει επικοινωνία με τον κόσμο. Είναι σε κάποιο σημείο με κάποιους συνεργάτες του, κάποιους που κάνουν δημοσίες σχέσεις ή οτιδήποτε άλλο. Χαρακτηριστικά θα σου πω, από τη μέρα της εκλογής του έχουμε ζητήσει ο Σύλλογος Αθηνά, οι κάτοικοι, μια συνάντηση να του πούμε τελφών ζούμε σε αυτό το μέρος, να του πούμε δύο ιδέες. Δεν έχει δεχτεί ποτέ. Μας λένε ότι έχει άλλες δουλειές, δεν μπορεί να ακούει πολίτες.
1: Έχει να βάψει τις διαγραμμίσεις που δεν τις έχει βάψει τρία χρόνια.
2: Δεν ξέρω.
1: Στις διαβάσεις πεζών. Πλάκα κάνω. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω. Δεν καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει.
2: Αλλά το να μην θέλει ένας αιρετός να έχει επικοινωνία, έστω να ακούσει τους πολίτες και να έχει ένα σχέδιο στο μυαλό του.

0: που να μην το έχει συζητήσει ποτέ με κανέναν, ούτε να υπάρχει κάποια μελέτη, ούτε κάποιος επιστήμονας να έχει πει ότι ναι, το πρόβλημα της Αθήνας, ξέρετε, είναι ότι δεν έχουμε άλλο συναυλιακό χώρο. Και γι' αυτό να κάνουμε το πεδίο του Άρεως. Δεν μας νοιάζει το πράσινο, δεν μας νοιάζει που θα παίρνουμε ανάσα, δεν θα μας νοιάζει αν η θερμοκρασία ανεβαίνει συνέχεια. Όχι,
1: δεν είναι μόνο αυτό, μισό λεπτό, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η χορύπανση, είναι ο βιασμός στην πανίδα της περιοχής, είναι η μεταφορά ογκωδών μηχανημάτων για την τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων και προβολέων ηλεκτροφωτισμού. Είναι οι κραδασμοί που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια δυνατών συγκροτημάτων. Είναι ένα πακέτο που απορώ πώς το σκέφτηκαν στην περιφέρεια Αττικής. Εν πάση περιπτώσει, Δημήτρη Καλατζή, ελπίζω να μην υλοποιηθεί, γιατί καταλαβαίνεις ότι θα γίνει γενικός χαμός. Να πάρει παράδειγμα, επαναλαμβάνω, το δημόσιο εξευτελισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ζαπίου, που από την οργή του κόσμου, των πολιτών, των ανθρώπων που θέλουν το Ζάπιο όπως το έφτιαξε ο Ευεργέτης Ζάπας και για κανέναν άλλο λόγο, να ακούσει αυτό το παράδειγμα, να το αντιληφθεί η Περιφέρεια Αττικής και να τα πάρει όλα πίσω, γιατί θα βρει πάρα πολύ κόσμο απέναντί του. Δημήτρη Καλατζή, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια. Yeah.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Τώρα με τον Δημήτρη Καλατζή, εκπρόσωπο των κατοίκων εκεί του Συλλόγου Αθηνά Παιδίων του Άρεως, ότι δεν επιτρέπεται το Παιδίο του Άρεως να μεταβληθεί σε χώρο φεστιβάλ. Να λοιπόν, ας πούμε, η ΔΕΗ και ξέρει τι κάνει, διότι το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ έρχεται 14 με 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ, στο φυσιολογικό χώρο λέω εγώ, με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence, η The Machine στις 14, η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες. Υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλη χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Πάμε τώρα σε ένα πολύ αγαπημένο μας θέμα με τον Γιώργο Ανδρή για τις δυνατές εμπειρίες που θα ζήσετε εφ' εξής οι φίλοι οδηγοί, γυναίκες και άντρες, με τη νέα τεχνολογία που χρησιμοποιεί από σήμερα, όπως ανακοίνωσε η Τροχέα. Καλώς τον Γιώργο Ανδρή.
2: Καλησπέρα για από μένα.
1: Γέλασα πάρα πολύ που τα άκουσα. Λέω, πάρτε ένα Γιώργο Ανδρή να γελάσουμε μαζί. Τι μας περιμένει, τους οδηγούς εννοώ?
2: Τα νέα όπλα της Τροχέας, των τροχονόμων μάλλον, είναι τα smartphones. Δεν είναι τα όπλα.
1: Όπα, δηλαδή.
2: Έχουμε λοιπόν ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο με ένα ειδικό λογισμικό, το οποίο βεβαιώνει αυτόματα την παράβαση στον οδηγό που παραβαίνει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και εκτός από την παράβαση που θα βεβαιώνει εκείνη τη στιγμή, το έξυπνο λογισμικό για το smartphone θα δείχνουν και στον τροχονόμο εάν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις, είτε από το όχημα είτε από τον ιδιοκτήτη. Τι εννοώ με αυτό? Αυτομάτως, με το που θα γράφει κάποια παράβαση σε ένα αυτοκίνητο ο τροχονόμος, σε ένα οδηγό, θα βλέπει το σύστημα αν το αυτοκίνητο είναι ασφαλισμένο, αν έχει περάσει από κταίο, αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, εάν είναι πετρελαιοκίνητο παλιάς τεχνολογίας και κυκλοφορεί παράνομα εντός Αττικής και Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ο αστυνομικός δεν θα χρειάζεται να κάνει κάτι, γιατί το σύστημα στο κινητό τηλέφωνο θα το εμφανίζει όλα. Αποτέλεσμα θα είναι ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να σταματήσει γιατί μιλάς στο κινητό ή γιατί έχεις παρκάρει παράνομα, και στο τέλος να μην φας μια κλίση αλλά να φας τις τέσσερις.
1: Πω, ρίσι, περάσαν,
2: λοιπόν.
1: Ναι, περάσαν τόσα χρόνια για να γίνουμε σύγχρονοι. Εκείνα τα ρημαδομπλοκάκια που είχαν και ένα καρμπόν από κάτω, δίναν ένα σε σένα και ένα στο βουλευτή μετά για να σβήσει την κλίση.
2: Και αυτά να σου υπενθυμίσω ότι ναι, δεν φέραν ούτε QR code και barcode για να μπορέσει να πηγαίνει να εξοφλήσει την κλίση σε κάπου ηλεκτρονικά, ναι, αλλά έπρεπε να πας στο ταχυδρομείο στην τράπεζα για να εξοφλήσει το πρόστιμο.
1: Στην ουρά και όλα, να τιμωρηθείς διπλά.
2: Και επειδή έχουν κλείσει πάρα πολλά καταστήματα των ΕΛΤΑ, ήταν πολύ δύσκολη η ανέβρεση κάποιου κοντινού καταστήματος ΕΛΤΑ για να εξοφλήσει την παράβαση. Περνάμε σε μια νέα εποχή, τελείως διαφορετική, και πραγματικά αυτά όλα θα βεβαιώνονται άμεσα, είναι online το σύστημα. Όπως έχουμε ξαναπεί, το σβήσιμο αποτελεί παρελθόν, το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και πολλά μέλη της κυβέρνησης.
1: Καλά, το τι είπε ο Πρωθυπουργός δεν είναι το ζητούμενο.
2: Σωστό.
1: Το θέμα είναι τι θα πει το μηχάνημα. Γιατί το μηχάνημα πάει κατευθείαν στον καλό κύριο που λέγεται Πιτσιλίσσα ΑΔΕ, υποψιάζομαι.
2: Έτσι ακριβώς, ναι. Και μόνο ηλεκτρονικά γίνεται η ένσταση. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έχει σφίξει πολύ ο κλοιός. Και αυτός είναι και ο λόγος ο βασικός που βλέπουμε να καταγράφεται μία μείωση τόσο των τροχαίων ατυχημάτων όσο και των παραβάσεων. Δηλαδή το μέσο ποσοστό πτώσης, μείωσης των παραβάσεων είναι πάνω από 22%.
1: Χωρίς, κοίτα, σήμερα ανακοινώθηκε το μέτρο.
2: Ναι.
1: Πιστεύω ότι η μείωση οφείλεται στο πολύ επιτυχημένο πείραμα του Χρυσοχοΐδη για το αλκοτέστ, Γιώργο.
2: Είναι τα χιλιάδες
1: αλκοτέστ.
2: Είναι οι κάμερες Είναι τα μπλόκα. Είναι και τι δεν είναι. Πλέον ήδη 388 κάμερες της περιφέρειας έχουν τοποθετηθεί. Θα μου πεις βέβαια αυτές γράφουν μόνο για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Ναι. Έχουμε όμως ήδη κάποιες δεκάδες έξυπνες κάμερες. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουμε 3.000 κάμερες. Αντιλαμβάνεσαι τι έχει να γίνει.
1: Νομίζω όμως ότι όπως πέτυχε ο Χρυσοχοΐδης, επέβαλε τα κράνη στις μηχανές, είναι συγκλονιστικό πλέον το θέαμα, θετικό. Είναι θετικό. Ναι. Δεν βλέπεις ελάχιστους, αν πέσουν και τα πρώτα σκληρά πρόστιμα και στους πατινατζίδες, γιατί οι πατινατζίδες εξακολουθούν να κυκλοφορούν όπως γουστάρουν, δεν έχει ακόμα νομοθετική και όλα για να αρχίσουν και τα πιο αυστηρά πρόστιμα.
2: Για τα πατινιά.
1: Ναι, για τα πατινατζίδες. Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή είναι 30 ευρώ το πρόστιμο χωρίς κράνος στο πατίνι.
1: Ναι, αλλά...
2: Αλλά θα το κάνουν 100, ναι.
1: Ναι, άμα πάει 100 και μόλις σε σταματήσει ο πρώτος...
2: Μα και τα πρόστιμα στις μοτοσυκλέτες έχουν να κάνουν περισσότερο με το γεγονός ότι είναι 350 ευρώ το πρόστιμο και έχει αφαίρεση άδεια οδήγησης για ένα μήνα. Το άσχημο είναι όμως ότι υπάρχει η ενεργοποίηση της υποτροπής που διαρκεί για 5 χρόνια. Δηλαδή, αν σε πιάσουν τώρα χωρίς κράνος, θα πληρώσει 350 και ένα μήνα αφαίρεση άδειας. Αν σε πιάσουν μετά από 5 μήνες, για δεύτερη φορά, το πρόστιμο ανεμίζει στα 700 και χάσει το δίπλωμά σου για 6 μήνες. Αν σε πιάσουν τρίτη φορά εντός πενταετίας, χάσει το δίπλωμά σου για ένα χρόνο.
1: Κοίτα, που έχουμε καταντήσει, Γιώργο, που έχουμε καταντήσει ως λαός. Αυτά τα θέματα τα έχουν λύσει άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή του δυτικού πολιτισμού εδώ και δεκαετίες. Και εμείς ξαφνικά σε 3 χρόνια έπρεπε να εφαρμόσουμε τα αυτονόητα.
2: Θυμάσαι τι, πόσες φορές έχουμε συζητήσει στην εκπομπή σου ότι οι Έλληνες οδηγοί στο εξωτερικό τηρούν ευλαβικά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ναι. Και πολύ σωστά έχεις πει
1: σε
2: ότι.
1: Σε λίγο θα το τηρούν και εδώ.
2: Κλείνει εκεί. Τελείωσε. Δεν το γλιτώνεις. Άμα σε πιάσει κάτι, σε έπιασε. Θα πρέπει να πληρώσει. Τελείωσε.
1: Χώρια έτσι, που λοιπόν, θα καλό. Χάσουν. Εγώ έχω επαφές πολύ με αστυνομικούς και με τροχονόμους και μου έχουν διηγηθεί απίθανες ιστορίες. Θα χάσουμε εκεί που είναι μας σταματημένοι στο φανάρι. Έχουμε τύχει αρκετές φορές, είμαι σίγουρη και εσύ και άλλοι ακροατές που μας ακούν. Έχουμε χάσει σκηνές απειρού κάλους που είναι, ας πούμε, μια κυρία και λέει «Αγόρι μου, είναι ο γιος μου στο νοσοκομείο, σου παρακαλώ πάρα πολύ». Είστε το φτωχό στυλ, κατάλαβες τι εννοώ. Πάνε αυτά δηλαδή.
2: Να απίστευτες δικαιολογίες ακούνε και αυτοί οι άνθρωποι και μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή πραγματικά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που... Πρέπει, μπορείς να παραβείς τον νόμο. Δηλαδή, να πας στο παιδί στο νοσοκομείο. Εκεί πέρα βλέπουμε, τραβάνε και αναρτούν και βίντεο από την ελληνική αστυνομία που συνοδεύουν το όχημα με το παιδάκι που πρέπει να φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο. Αλλά γενικότερα ο κανόνας είναι ότι παραβαίνουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Κάτσε, γιατί εδώ έχω ένα μήνυμα από τον Γιάννη. Είναι στο κλίμα μας ο Γιάννης. Λέει, μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει στο ξεκούδουνο που λένε. Λέει λοιπόν ο Γιάννης. Ο Υπουργός Υγείας θα παίξει τένις με το δημοσιογράφο Παυλόπουλο στην πολιτεία, όπως ειλικρινά μας το κοινοποίησε ο ίδιος, θα το καλύψετε ζωντανά. Okay. Γιάννη, μας έφτιαξε το κέφι. Έχει βγει ο Άδωνης Γεωργιάδης και έχει κάνει ανακοίνωση ότι θα παίξει τένις με το δημοσιογράφο Παυλόπουλο και δεν με έχει πάρει τηλέφωνο να τον βγάλουμε ζωντανά εδώ να λύσουμε τα θέματα της υγείας. Γιάννη, τι είναι αυτό που μας λες? Ο Γιάννης Ζαχαριουδάκης λέει: «Καλησπέρα σας, έχετε ταξιδέψει ποτέ στο Παρίσι να δείτε πώς οδηγούν και πού κάνουν αναστροφές, ή στη Νότια Γαλλία ή στο Βέλγιο που σε παίρνουν παραμάζωμα? Μη θεοποιείτε τις ευρωπαϊκές χώρες». Κύριε Ζαχαριουδάκη, πρώτον να σας δηλώσω κατηγορηματικά. Εγώ ως παντρεμένη ζούσα στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Ένα αυτό. Δεύτερον, κάθε χρόνο τουλάχιστον 10 φορές πήγαινα στο Παρίσι. Τρίτον, είμαι κάθε χρόνο το καλοκαίρι στη Νότια Γαλλία. Μα την Παναγία που λένε, όλα αυτά που μου περιγράφετε δεν τα έχω δει ποτέ. Εσύ και ο Οργανδρή που επίσης ταξιδεύεις.
2: Παραβατικότητα υπάρχει σίγουρα.
1: Καλά, εντάξει, αλλά όχι ότι είναι φαινόμενο όπως στην Ελλάδα.
2: Το θέμα είναι ότι λέει η ταμπέλα 30 και πάνε όλοι με 30, όχι με 35, 30.
1: Ναι, όχι, δεν ξέρω.
2: Αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί εκεί η κάμερα δεν σου δίνει κανένα περιθώριο να παραβείς το 30. Με το πας 32, σου έχει έρθει κλίση.
1: Λοιπόν, Γιώργο Ανδρή, ήταν μια πολύ ευχάριστη συνομιλία. Θέλω να ξαναβγούμε όσο διαρκεί η εκπομπή λόγω καλοκαιρινών διακοπών. Μόλις αρχίσουν και κυκλοφορήσουν τα πρώτα τάμπλετ, θέλω να στήσω κάμερες, φανερές κάμερες, όχι κρυφές, να μην δείχνουν τα πρόσωπα, να δω τις αντιδράσεις των οδηγών που θα περιμένουν να σου γράψει με το μπλοκάκι και να αρχίσουν τις δικαιολογίες, να τους πειλάει τεχνητή νοημοσύνη.
2: Κάναμε ρεπορτάζ και έχουμε ήδη, είχαμε αποκαλύψει πρώτη τα smartphones με μπλόκα της τροχιάς που ήμασταν παρόντες. Και δείχαμε πρώτη το κινητό αυτό και το λογισμικό πώς λειτουργεί.
1: Το Car and Motor, θα ψάξω να τα βρω να γελάσω. Να είσαι καλά, Γιώργο Ανδρή μου, θα τα ξαναπούμε.
2: Καλησπέρα, γεια.
1: Μουσική, γιατί έχει φορτώσει κάτι πολύ ωραία σήμερα η Αφροδίτη. High M θέλω, ποιον θα βάλεις, δεν ξέρω.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο A-Star Sakir. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο A-Star Sakir. Πες μας όλοι πες. more.com.artinfo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Είναι από αυτά τα θέματα που οφείλουμε με βλάβεια να τα υπενθυμίζουμε στον κόσμο. Αφορμή, μόλις πριν από μερικές ημέρες, μια συγκλονιστική είδηση. Μια κοπελίτσα μόλις 16 ετών στην Αριδαία, στη Μακεδονία, υπέστη ανακοπή καρδιάς μπροστά στη μητέρα της, 16 χρονών. Η κοπέλα αυτή σώθηκε γιατί η μητέρα της γνώριζε να κάνει κάρπα, κυρίες και κύριοι. Έδωσε η μάνα στο παιδί της αμέσως τις πρώτες βοήθειες με κάρπα. Εν συνεχεία ήρθε το ΕΚΑΒ και λοιπά και λοιπά, και η κοπέλα είναι τώρα μια χαρά. Και λέω, πρέπει να ξαναμιλήσουμε για την κάρπα. Γι' αυτό και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δημήτρη Μαριόλη, υπεύθυνο πρώτων βοηθειών ελληνικής ομάδας διάσωσης αστικής. Καλησπέρα κύριε Μαριόλη.
9: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την δοξενία.
8: Εσείς θα πείτε, εγώ τι να πω, εγώ είπα την είδηση.
9: Ναι, αυτή η είδηση μας υπενθυμίζει ότι κάποιος που ξέρει πρώτες βοήθειες μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Είναι σπάνια περίπτωση, αλλά γίνεται. Αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε να έχεις αυτές τις γνώσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε αρκετά μεγάλο ποσοστό κόσμου εκπαιδευμένο στις πρώτες βοήθειες.
8: Ακόμη.
9: Ακόμη, ναι. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής, σε εθελοντική βάση πάντα, πηγαίνει σε σχολεία, εκπαιδεύει κόσμο εκεί, δασκάλους, καθηγητές, παιδιά. Είναι μια πρωτοβουλία, αλλά θα χρειαζόμασταν οργανωμένη εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες. Επίσης, αυτό που θα έδινε αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό επιβίωσης σε ανθρώπους καρδιακής ανακοπής είναι ένα δημόσιο δίκτυο αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών. Στην Αριδαία, στο περιστατικό που αναφέρω το συγκεκριμένο, η μητέρα ήταν εκπαιδευμένη στις πρώτες βοήθειες. Εμφανίστηκε γείτονας που ήταν εκπαιδευμένος.
8: Α, ναι, μπράβο, πείτε το αυτό, το ξέχασα. Πείτε το, ξαναπείτε το αυτό.
9: Και επίσης,
8: ξαναπείτε το για τον απεινιδωτή, ότι σε δύο λεπτά βρέθηκε απεινιδωτής εκεί στην Αριδαία, ένα χωριό, Κωμόπολη, μικρή.
9: Ακριβώς.
8: Να δεις τώρα η κοπέλα.
9: Και όχι μόνο υπήρχε, ξέραν ότι υπήρχε και κάποιος τον έφερε και βοήθησε. Το δίκτυο δημόσιων απεινιδωτών που έχουμε στην Ελλάδα είναι μικρό. Αν ταξιδέψετε κάποια φορά στο εξωτερικό, θα δείτε δημόσιους απεινιδωτές σε πεζοδρόμια, σε πλατείες, με ένα μεγάλο δίκτυο δημόσιων απεινιδωτών. Εμείς εδώ ακόμα είμαστε μακριά από να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά σιγά σιγά γίνονται κάποια βήματα.
8: Αυτό βέβαια, αν μου επιτρέπετε, είναι κατεξοχήν ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν είναι κεντρικό.
9: Αυτό είναι μια ευθύνη όποιου ανθρώπου θέλει να πάρει μέτρα, προληπτικά μέτρα στον τόπο του. Είτε αυτό είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι πιο πάνω. Εδώ στην Ελλάδα, τα μεγαλύτερο ποσοστό που έχουμε σε δημόσιο δίκτυο απεινιδωτών βρίσκεται στις πόλεις των Τρικάλων και τις πόλεις της Λάρισας και επίσης στην περιοχή της Χαλκιδικής. Η περιοχή και της Χαλκιδικής και η Βόρεια και η Κεντρική Μακεδονία έχουν πολύ καλό δίκτυο. Αλλά αυτό οφείλεται σε εθελοντικές προσπάθειες ανθρώπου, άνθρωποι που τρέχουν εθελοντικά να
8: και προσφορές.
9: Όχι μόνο, ναι, και φυσικά και προσφορές. Αλλά τρέχουν να ενημερώσουν. Να ενημερώσουν ότι ένας αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής και μια εκπαίδευση στην κάρπα, στην τοπική κοινωνία, θα βοηθήσει. Γιατί αν περιμένεις ένα ασθενοφόρο έξω από την πόρτα σου, όχι. Αυτό είναι αδύνατον.
8: Πείτε μου κάτι. Ένας απεινιδωτής πόσο στοιχίζει?
9: Ένας αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής στην Ελλάδα ξεκινάει ένα κόστος στα 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει αρκετά παραπάνω.
8: Άρα δεν είναι κάτι παραπάνω. Εξαιρετικά ακριβό, καταλαβαίνετε τι εννοώ?
9: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι εξαιρετικά ακριβό. Αλλά φανταστείτε ότι ο αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής τα τελευταία χρόνια, μάλλον πριν μερικά χρόνια, ήταν ακόμα στο 24% ΦΠΑ. Θεωρούταν είδος πολυτελείας. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια εμείς που ασχολούμαστε εθελοντικά με τις πρώτες βοήθειες να προσπαθήσουμε να φύγει από το ΦΠΑ. Τελικά καταφέραμε να κατέβει στο 6% ΦΠΑ. Αδυνατό να καταλάβω γιατί πρέπει να έχει ΦΠΑ ένα μηχάνημα που σώζει ζωές, αλλά τουλάχιστον από το 24% πήγε στο 6%.
8: Θα μπορούσε, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι για το κοινωνικό σύνολο, πραγματικά συμφωνώ ότι είναι αστείο να χρεώνει ΦΠΑ σε έναν απεινιδωτή. Αυτή είναι τοποθετημένη σε συγκεκριμένα σημεία όπου τα ξέρουν οι τοπικοί κάτοικοι, αλλά με την προϋπόθεση ότι ξέρουν και να τους χρησιμοποιούν τους απεινιδωτές, έτσι δεν είναι, κύριε Μαριόλη?
9: Κυρία Πιπηλή, εγώ είμαι τα τελευταία 15 χρόνια εθελοντής στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής και εκπαιδεύω από εκεί κόσμο. Αλλά την χάνει να είμαι 25 χρόνια επαγγελματίας εκπαιδευτής της πρώτης βοήθειας. Και όχι μόνο. Αλλά ο αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής δεν χρειάζεται καμία εκπαίδευση από πριν. Φανταστείτε, η υπουργική απόφαση που υπάρχει για τη χρήση απεινιδωτή, η υπουργική απόφαση είναι μόνο μία γραμμή και γράφει, επιλέξει. Αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μη ιατρός. Δεν ορίζεται καν ηλικία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από ανήλικο. Είναι τόσο εύκολη η χρήση του, δίνει φωνητικές εντολές και εσύ πρέπει να ακολουθήσεις απλά 5 φωνητικές εντολές.
8: Α, σου μιλάει ο απεινιδωτής, σου δίνει ακριβώς κατεύθυνση. Ακριβώς. Α, δεν το ξέραμε αυτό. Δηλαδή,
9: η ελληνική ομάδα διάσωσης Αττικής που κάνω εγώ εθελοντικό έργο εκεί, ναι, πηγαίνουμε σε σχολεία και εκπαιδεύουμε παιδάκια από 5η δημοτικού και πάνω. Μπορούν να χειριστούν απεινιδωτή πάρα πολύ εύκολα.
8: Τους μιλάει ο απεινιδωτής.
9: Ακριβώς. Λέει, σου λέει τι να κάνεις. Σου δίνει 5 εντολές. Πρώτη εντολή την εκτελείς. Δεύτερη εντολή την εκτελείς. Αν δεν εκτελέσεις τη δεύτερη εντολή, δεν πάει στην τρίτη. Το μηχάνημα δεν κάνει ποτέ λάθος, ούτε μία στο εκατομμύριο. Γι' αυτό λέμε ότι οι απεινιδωτές σώζει ζωές, μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε, θα έπρεπε να υπάρχουν παντού. Στην ελληνική νομοθεσία ο νόμος λέει ότι υποχρεωμένος να έχει αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή είναι χώρος που συναθρίζονται 500 άτομα κατά μέσο όρο την ημέρα στον ίδιο χώρο.
8: Σε πλατείες, πάρκα, μέσα σε κτίρια. Αυτό, γιατί για παράδειγμα δεν βάζεις όλες τις δημόσιες υπηρεσίες? Έλα μου, δεν το έχει σκεφτεί κανείς?
9: Φανταστείτε, όχι, δεν είναι θέμα το έχουν σκεφτεί. Φανταστείτε το ελληνικό μετρό, το μετρό. Έβαλα απεινιδωτές σε όλους τους σταθμούς πριν 2 μήνες. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο σε κάποιους μεγάλους σταθμούς. Πριν 2 μήνες καταφέραν να βάλουν απεινιδωτές. Ναι, μέσω δωρεάς βάλανε και αυτοί απεινιδωτές.
8: Αλλά δεν πειράζει.
9: Στα σχολεία μας. Γιατί να μην έχουμε πάντως στα σχολεία? Ο απεινιδωτής όπου βρίσκεται, αν βρίσκεται σε ένα σχολείο απεινιδωτής, δεν είναι για το σχολείο. Είναι για την τοπική κοινωνία γύρω-γύρω. Ξέρεις ανά πάντα στιγμή ότι πας στο σχολείο και έχει απεινιδωτή.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Μαρία Καραουλάνη, πριν φύγουμε για διακοπές, θα ξαναβγάλουμε τον κύριο Μαριόλη γενικότερα για το πώς πρέπει να είμαστε οργανωμένοι για τις διακοπές μας. Να ξαναμιλήσουμε, να μας βάλει και το μηχάνημα τι λέει ο απεινιδωτής. Σας προετοιμάζω, κύριε Μαριόλη, θα τα ξαναπούμε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά ακούστε κάτι που το σημείωσα, λέγατε τώρα για προσφορές. Τι το διάβασα? Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, η αδελφή Αγγελόπουλη, αν δεν κάνω λάθος, του μπάσκετ έκαναν δωρεά 15 μοτοσικλέτες στην ελληνική αστυνομία, παρακαλώ. Ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος προχώρησαν σε δωρεά 15 μοτοσικλετών προς την ελληνική αστυνομία με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών πρώτης γραμμής και του μηχανοκίνητου στόλου της Ελλάς. Μπράβο λοιπόν στους προέδρους του μπάσκετ και καλό είναι αυτές οι προσφορές. Ας προχωρήσουν και σε απεινιδωτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Και
9: αν έχετε ένα λεπτό να σας πω για μια προσφορά που γίνεται, ανώνυμα,
8: ναι,
9: να σας το πω όμως.
8: Ναι.
9: Υπάρχει ένας καλλιτέχνης, ένας κωμικός καλλιτέχνης που κάνει stand-up. Και φέτος σε κάθε μέρος που θα πάει με την περιοδία του, θα πάει 44 σημεία με την περιοδία του να κάνει παράσταση. Σε κάθε μέρος που θα κάνει παράσταση θα δωρίζει ένα πνιδωτή.
8: Νομίζω ότι είναι αυτός που έχει το πετυχημένο σύριαλ στο Sky που γελάω κάθε Τετάρτη εκεί με την άλλη καταπληκτική, την ηθοποιώ, ο Τσουβέλας.
9: Σωστά, σωστά.
8: Ναι. Ναι, το διάβασα. Μπράβο, όχι, αυτά εγώ τα αναδεικνύω γιατί καλό είναι
9: πολύ
8: να προσφέρουμε.
9: Κάνετε.
8: Θα τα ξαναπούμε και έχω τώρα ένα. Εγώ ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε, θα σας βγάλει η Μαρία. Και έχω από τη Λουκίλα μία ακροάτρια αγανακτισμένη, γιατί τους προειδοποιεί ο ΔΔΕ για 10 ώρες προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στην περιοχή Διόνη, Νταού Πεντέλης, Καλλιτεχνούπολη, εκεί πάνω στα βουνά, στις 9 Εβδόμου 26 ημέρα Πέμπτη, από τις 7 το πρωί ως 17 μετά μεσημβρίας. Και έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Υποψιάζομαι ότι για να κρατήσει τόσες ώρες είναι έργο σοβαρό του ΔΔΕ. Αρκεί που σα, αγαπητή Λουκίλα, αρκεί που σας ειδοποίησε. Θα υπήρχε περίπτωση να μείνετε 10 ώρες χωρίς ρεύμα, χωρίς την ενημέρωση από ημέρες πριν, ένα ψυγιάκι πρόχειρο και μια χαρά θα τα μην αγανακτείτε. Καλό είναι να γίνονται έργα και να είμαστε και προγραμματισμένοι για να υποδεχθούμε τα έργα, να έχετε μαγειρέψει από την προηγούμενη. Εδώ ο Τριαντάφυλλος, κυρία Πιπηλή, εδώ και 2-3 χρόνια κάθε ερασιτεχνική ομάδα ποδοσφαίρου υποχρεούται να έχει απεινιδωτή, αλλιώς δεν ξεκινάει ο αγώνας. Εμείς στο χωριό μας αγοράσαμε και γνωρίζουμε όλοι που βρίσκεται. Τριαντάφυλλε, στείλτε μας σε ποιο χωριό είστε αύριο όμως, γιατί είναι πολύ θετικό το μήνυμα που μου στείλατε, αγαπητέ Τριαντάφυλλε. Τώρα δεν προλαβαίνω γιατί λίγη η εκπομπή, έχουμε μουσική και μετά Λένα Βασιλάκου και με δελτίο ειδήσεων και μετά Ανδρέας Πετρόπουλος. Γεια σας, ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ανοιχτό άφησε ο Ντονάλντ Τραμπ το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Θα σκεφτούμε ένα πλάνο για το ζήτημα της πώλησης των F-35 στην Άγκυρα, γιατί ήταν πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλες χώρες, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις από το Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα. Ο Ντονάλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης πως η Ουάσιγκτον σκοπεύει να άρει τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Άγκυρα λόγω της προμήθειας του ρωσικού συστήματος S-400. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, είπε χαρακτηριστικά και εξήρετη η σπουδαιότητα της φιλίας του με τον Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας πως είναι πολύτιμος εταίρος στο ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα, ο Ντονάλντ Τραμπ εξέφρασε την πικρία του για τη στάση των Ευρωπαίων ηγετών για την έλλειψη υποστήριξής του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Κάναμε κάτι στο Ιράν, το κάναμε μόνοι μας για να προστατεύσουμε ευρωπαϊκά συμφέροντα. Εμείς είμαστε με αυτούς. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί για μας, τόνισε ο Ντονάλντ Τραμπ. Τέλος, επανέλαβε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ενώπιον του Τραμπ πως οι ΗΠΑ του έχουν υποσχεθεί 5 F-35 και εξέφρασε την ελπίδα για μια ευνοϊκή απόφαση στη διάρκεια της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έτυχε ιδιαίτερα θερμής υποδοχής κατά την άφηξή του στην τουρκική πρωτεύουσα. Τον καλωσόρισε στο αεροδρόμιο ο ίδιος ο Ερντογάν, ενώ ακολούθησαν κανονιοβολισμοί στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας και στρατιωτικές τιμές. Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη πρόεδρου των ΗΠΑ της Αμερικής στην Τουρκία μετά από 17 χρόνια. Στο επίκεντρο της κατηδίαν συνάντησης, Τραμπ Ερντογάν, βρέθηκαν η προμήθεια κινητήρων για το ΚΑΝ, το ζήτημα των F-35 που αφορά άμεσα Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ, καθώς επίσης η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η απέτηση της Ουάσιγκτον για σταδιακή αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ μέσα στην επόμενη δεκαετία. Στην Άγκυρα καταφθάνει σε μία ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ αύριο θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας. Οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ανοίγουν απόψε με το επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των ηγετών των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Αύριο αναμένεται να διεξαχθεί το κύριο σκέλος των συζητήσεων, με το βάρος να πέφτει στην εφαρμογή της Μεγάλης Συμφωνίας που έχουν ήδη αναλάβει 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, με σκοπό αυτές να φτάσουν συνολικά στο 5% του ΑΕΠ. Επενδύσεις ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αγορά drones μέσα στην επόμενη πενταετία, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης να είναι υποψήφια σε δημόσια αξιώματα. Ειδικότερα επιβλήθηκε στην πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ και ποινή τριετούς φυλάκισης, εκ των οποίων 2 χρόνια με αναστολή και 1 έτος σε κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η εξέλιξη αυτή θεωρητικά διατηρεί ανοιχτό το δρόμο στη διεκδίκηση της Γαλλικής Προεδρίας στις επικείμενες εκλογές το 2027, αλλά επί της ουσίας καθιστά μια προεδρική εκστρατεία πολιτικά και πρακτικά ιδιαίτερα δύσκολη. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξίας αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να ανοίξει τα χαρτιά της αργά απόψε σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει. Εικόνα από τους δρόμους, τροχαίο νωρίτερα στην κάθοδο της λεωφόρου Κήφισου, καθυστερήσει αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Πεντέλης. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, δεκάλεπτες καθυστερήσεις στην έξοδο για Πειραιά και από Κάντζα μέχρι Μαραθώνος. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας, καθώς παραμένουν τα μπάζα στο χώρο όπου κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, καθιστώντας αδύνατη την αυτοψία από πραγματογνώμονες. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε νωρίτερα στην Κουλούρα Ημαθίας. Νεκρός είναι ένας 32χρονος. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα από μαχαίρι ένας 62χρονος, ενώ έχει συλληφθεί ως δράστης ένας 47χρονος. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς σε οικόπεδο στο Δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά κατακαίει χαμηλή βλάστηση κοντά σε κατοικημένη περιοχή, αλλά σύμφωνα τουλάχιστον με την πυροσβεστική δεν απειλούνται σπίτια. Στο διεθνή χώρο και πάλι, 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε στη στάση στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας. 20 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 σε κρίσιμη κατάσταση. Την παρέτησή του από βουλευτής ανακοίνωσε ο Νάιτζελ Φάρατζ, προκαλώντας επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Κλάκτον της Ανατολικής Αγγλίας, όπου και εκλέγεται. Παρ' όλα αυτά, δήλωσε πως θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Και για το Μουντιάλ, σε μία ώρα σέντρα στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αίγυπτο και στις 11 απόψε Ελβετία-Κολομβία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά η λαϊκή απογευματινή με τον Ανδρέα Πετρόπουλο.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Λίγη συννεφιά και πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθλιος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα, 6 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι Τρίτη 7 του Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Είμαστε εν αναμονή των διακοπών και χαζεύουμε την επικαιρότητα, η οποία δεν αλλάζει και πολύ, αν εξαιρέσουμε την ιστορία Ερντογάν, Τραμπ Ερντογάν στην Τουρκία και τις υποσχέσεις του για τα 735 και όλα αυτά που ακούσατε πολύ αναλυτικά με την Λένα Βασιλάκου προηγουμένως στο Δελτίο Ειδήσεων. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια σύνοδος που θα κριθούν πολλά. Κρατάμε μικρό καλάθι από την άποψη ότι ο Τραμπ από μεγαλοστομίες και από υποσχέσεις άλλο τίποτα, ελπίζουμε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην προχωρήσει στα F-35 στην Τουρκία, επιβεβαιώνοντας τον εαυτό του ότι είναι λίγο ό,τι να είναι ο άνθρωπος. Τώρα στα δικά μας, ήθελα να ξεκινήσω έτσι με ένα ωραίο στιγμιότυπο, να το πω έτσι. Είχαμε τον κύριο Κασελάκη που με έναν τρόπο ενοχλήθηκε γιατί του είπαν ότι έπαιξε τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη και δεν το περιμέναμε, παρενέβη ο κύριος Μαρκόπουλος κάνοντας κάποιες συστάσεις στον κύριο Γεωργιάδη. Του είπε θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί από το να παίζει τένις με τον πολιτικό μας αντίπαλο που έχει εξυβρίσει τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη όπως εγώ, είπε ο Μαρκόπουλος. Και χρησιμοποίησε ένα υποθετικό παράδειγμα για να υπογραμμίσει τη θέση του. Λέει, φαντάζεστε να έμενα να παίζω τάβλη, να παίζω τάβλη με τον Πολάκη που καθημερινά καθυβρίζει τον Γεωργιάδη. Ωραίος ο Μαρκόπουλος, εγώ λέω. Ωραίος ο Μαρκόπουλος. Για τον πρόεδρο Τραμπ και την Τουρκία θα τα πούμε σε πολύ λίγο με τον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Μάζη, καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας. Θα δούμε όλο το πλέγμα αυτό της συνάντησης, της συνόδου κορυφής και αν έχει αλλάξει κάτι, γιατί πολλά ακούγονται σε σχέση με την Τουρκία και την Ελλάδα όσον αφορά, θα έλεγα, το πώς μας βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλά ακούγονται, είπα και προηγουμένως, διάφορες εκτιμήσεις γίνονται. Δεν ξέρω πού θα βγάλει αυτή η ιστορία. Τώρα μην σας πω για το, πώς το λένε, του ΣΥΡΙΖΑ το δράμα. Τα ξέρετε, εμφανίστηκε και σήμερα ο κύριος Πολάκης, είπε ότι βάζει πλώρη για την ηγεσία, ότι είναι τελειωμένη ιστορία του κύριου Φάμελου, δεν τα λέω εγώ, ο κύριος Πολάκης τα είπε. Δεν το βλέπω να επιβεβαιώνεται, αλλά τέλος πάντων θα δούμε τι θα γίνει. Μέσα στην εβδομάδα, πάντως στις επόμενες μέρες, αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις στελεχών. Ακούγεται για τρεις βουλευτές. Θα το δούμε. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντα, παρά τις αποχωρήσεις που έχουν γίνει, ο κύριος Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή διατηρεί την πλειοψηφία το μελών της Κεντρικής Επιτροπής και θα δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει. Στις 11 Ιουλίου είναι η Κεντρική Επιτροπή, δηλαδή σε 4 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, Σάββατο πέφτει 11 Ιουλίου, σωστά. Λοιπόν, και θα δούμε τι θα βγάλει. Βέβαια, επιστρέφοντας στον κύριο Πολάκη, να πω ότι τη λογική του δεν τη συμμερίζονται δύο, θα έλεγα, στενοί του συνεργάτες, με την έννοια ότι είναι μια άτυπη τρόικα αντιπολίτευσης εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο η κυρία Δούρου όσο και ο κύριος Νίκος Παπάς, που πάρα πολλές φορές έχουν συμμαχήσει με τον κύριο Πολάκη, δεν έτσι είναι ενθαρρυντικοί σε αυτές τις κινήσεις του κύριου Πολάκη, μάλλον θα έλεγα αποτρεπτικοί είναι. Και όπως έλεγε ένας παράγοντας του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ σοβαρός και με χρόνια στο κόμμα, ότι αν προχωρήσουμε και σε άλλη μία αλλαγή ηγεσίας, δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Κάπως έτσι το είπε. Τώρα, η είδηση που μου έκανε εντύπωση από το πρωί είναι ότι ζητάνε 7.600.000 ευρώ με αγωγή που έχει καταταθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας 8 θύματα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μέσω του λεγόμενου κακόβουλου λογισμικού του Πρέταντορ. στρέφονται σε βάρος τόσο των τεσσάρων καταδικαστέντων, Ντίλιαν κτλ., όσο και των υπολείπων προσώπων η εμπλοκή στο σκάνδαλο των οποίων αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης στο μονομελές πλημελιό δικείο. Έχω την εντύπωση ότι θα το βρούμε μπροστά μας από το Σεπτέμβρη, όλη αυτή την ιστορία θα την βρούμε μπροστά μας, όλη αυτή την ιστορία με το Predator, μετά και την αναβάθμιση, έτσι το λέω εγώ, του θέματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Για τη Λεπέν τα ακούσατε, είναι αβέβαιη συμμετοχή στις εκλογές. Για περίπου 15 μήνες θα έχει βραχιολάκι, θα κυκλοφορεί με βραχιολάκι. Η ποινή φυλάξης είναι 3 ετών, τα 2 έτη με αναστολή, αλλά το 1 έτος ή αν δεν κάνω λάθος 15 μήνες θα κυκλοφορεί με βραχιολάκι. Και τώρα θέλω να πω κάτι. Φανταστείτε, πολιτικό αρχηγό, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα να κυκλοφορεί με βραχιολάκι. Φανταστείτε πρώην πρωθυπουργό στην Ελλάδα, όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο οποίος φυλακίστηκε, έστω και για ένα μήνα έμεινε στη φυλακή παραδειγματικά και μετά ήταν και σε κατοίκον περιορισμό και κυκλοφορούσε με βραχιολάκι. Αχ, τα χρόνια περνούνε, Σαρκοζή το λένε τον άνθρωπο. Θυμάστε που αναφερθήκαμε την περασμένη εβδομάδα σε αυτό το πρωτοφανές περιστατικό με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τώρα τα μπάζα μπλοκάρουν τις έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης. Μια εβδομάδα λοιπόν μετά την κατάρρευση του κτηρίου δεν έχουν απομακρυνθεί τα μπάζα από το οικόπεδο, με αποτέλεσμα οι δύο πραγματογνώμονες να μην μπορούν να κάνουν την έρευνα και μας εξηγήσουν γιατί έπεσε αυτό το η πολυκατοικία. Ποιο σπίτι, πολυκατοικία. 7 διαμερίσματα. Οι άνθρωποι έχουν πάει προσωρινά σε ένα Airbnb που ο Δήμος Αθηναίων φρόντισε να τους στεγάσει προσωρινά. Ψάχνουν μια μονιμότερη λύση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό θα μπλέξει στα ποινικά και αστικά δικαστήρια. Θα περάσουν 2-3 χρόνια, οι άνθρωποι δεν θα έχουν σπίτι. Και βέβαια τα 3.000 ευρώ που τους έδωσε και τα πρώτα έξοδα ο Δήμος δεν φτάνουν, αλλά ευτυχώς βρέθηκε και ο Δήμος και σκέφτηκε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί κανένα Υπουργείο μέχρι τώρα κλιματικής αλλαγής, προστασίας, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όλα αυτά τα οι ωραίοι τίτλοι που έχουν βάλει στα Υπουργεία, δηλώνει αναρμόδιο. Και ο μόνος που κάθεται και ασχολείται με αυτήν την υπόθεση και ευτυχώς είναι ο Δήμος της Αθήνας. Τώρα από το πρωί έχουμε διαδοχικές ανακοινώσεις, αντεγκλήσεις, πώς να το πω, ένα παιχνίδι από τα παλιά, αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Άλλοι μιλάνε για τοξικότητα, άλλοι για αθλειότητα, άλλοι δεν έχουν τσίπα. Καλά ξεμπερδέματα, λέει η πλευρά της Ελλάς του κυρίου Μητσοτάκη. Αφορμή υπήρξε η αναβάθμιση, να το πω έτσι πάλι, της υπόθεσης των υποκλοπών μετά την κατάθεση του κυρίου Σαμαρά στον Άριο Πάγο. Όλα αυτά έτσι θα τα αναμασάμε όλες αυτές τις μέρες μέχρι να πάρουμε και εμείς την άδεια μας εκεί στις 17 Ιουλίου. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Άλλη μια δημοσκόπηση που είχαμε, ξέχασα να την πω έτσι, μια δημοσκόπηση η οποία δείχνει καμιά μονάδα νομίζω κάτω τη Νέα Δημοκρατία, μια μονάδα πάνω την Ελλάς, σταθεροποιημένο το Πασόκ, μια μονάδα κάτω την κυρία Καριστιανού. Τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι, δεν καταλάβει τίποτα. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Γιάννη Μάζη, τον καθηγητή γεωπολιτικής του ΕΚΠΑ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή.

0: 6 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα και όπως έχω προαναγγείλει θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Μάζη, ομότιμο καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα κύριε Μάζη.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλη.
0: Αυτονόητα νομίζω θα ξεκινήσουμε από τη σύνοδο στην Άγκυρα, από τις μεγαλοστομίες του Ερντογάν, του Τραμπ προς τον Ερντογάν, τις υποσχέσεις για τα F-35, αλλά και γενικότερα θα προχωρήσουμε και μετά στο κλίμα που υπάρχει σχετικά με το ΝΑΤΟ, θα έλεγα την υποβάθμιση όλων των συμμάχων από τον ίδιο τον κύριο Τραμπ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πάρουμε τις μετρητής αυτές τις υποσχέσεις προς τον Ερντογάν από τον κύριο Τραμπ.
1: Κοιτάξτε, εμένα δεν με απασχολεί η υπόσχεση του κυρίου Τραμπ προς τον κύριο Ερντογάν ότι θα εξετάσει την ευνοϊκά την υπόθεση της παράδοσης των 5 F-35 τα οποία έχει ήδη πληρώσει η Τουρκία και την περιμένουν σε κάτι υπόστεγα και τα οποία πάγωσαν ακριβώς διότι πήρε τους S-400 από την Ρωσική Ομοσπονδία. Δεν με απασχολεί αυτό. Και δεν με απασχολεί για έναν πολύ απλό λόγο. Όχι γιατί όπως λέγεται θα αργήσουν πολύ να πάνε, διότι είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα, πληρωμένα και φτιαγμένα. Απλώς παγωμένα. Δεν είναι εκεί λοιπόν το θέμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ο νόμος Κάτσα για όλους αυτούς οι οποίοι στρέφονται εναντίον των εθνικών αμερικανικών συμφερόντων και ο νόμος αυτός δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση την παράδοση αυτών των όπλων στην Τουρκία ακριβώς για το λόγο του ότι έχει παραβεί τον νόμο Κάτσα έχοντας στο έδαφος της και υπό την χρήση της τους S-400 τους ρωσικούς.
0: Συγγνώμη, μπορείτε να, για τον κόσμο να εξηγήσετε αυτό το νόμο Κάτσα. Πότε ξεκίνησε και τι περιλαμβάνει.
1: Ο νόμος Κάτσα είναι μια υπόθεση της τελευταίας πενταετίας ο οποίος συγκεκριμενοποιήθηκε δηλαδή την τελευταία πενταετία και ο οποίος λέει ότι ο οποιοσδήποτε βλάπτει ή θέτει εν κινδύνο τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι δυνατόν να απολαμβάνει προνομίων αμυντικών προμηθειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ξεκάθαρο.
0: Ωραία. Αυτό όμως δεν τον καθιέρωσε. Δεν τον ξεκίνησε ο Τραμπ.
1: Όχι. Αυτό είναι ήδη από την προηγούμενη Προεδρία των Δημοκρατικών. Δεν είναι. Δεν έχει να κάνει. Ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα κράτος το οποίο έχουν συστήματα checks and balances, διοικήσεως.
0: Τα οποία δεν αλλάζουν, δεν αλλάζουν αυτά.
1: Τα οποία δεν αλλάζουν. Έτσι, ο σκληρός πυρήνας του κράτους προστατεύεται.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι δεν υπάρχουν 562 και ένα μικρό κόμματα. Υπάρχουν δύο κόμματα τα οποία κάνουν τη δουλειά τους. Ο καθένας με το πρόγραμμά του και με τις αντιλήψεις του. Λοιπόν, για να αλλάξει αυτός ο νόμος, βεβαίως και αλλάζει, χρειάζεται πλειοψηφία αντίθετη με αυτόν στο Κογκρέσο. Δηλαδή στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Είναι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να μην είμαι απόλυτος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπερβεί το Κογκρέσο, δηλαδή Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία, να υπερβεί αυτό το εμπόδιο, διότι η δουλειά που έχει κάνει εκεί το εβραϊκό λόμπι, αμερικανοεβραϊκό λόμπι, το αρμενοεβραϊκό λόμπι, το αρμενοαμερικανικό λόμπι και το ελληνοαμερικανικό λόμπι είναι πάρα πολύ σοβαρή και ξέρετε αυτά τα λόμπις δεν είναι λόμπις τα οποία είναι φτιαγμένα στο in vitro σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα, έχουν βαθιά και πλατιά κοινωνική βάση. Οι Τούρκοι λομπίστες είναι επαγγελματίες Αμερικανοί οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν ό,τι κάνουν. Δεν έχουν ούτε

0: την εκλογική βάση, ούτε τη δυνατότητα να μπορούν να επεμβαίνουν κοινωνικά, άρα και πολιτικά, στην υπόθεση της αμερικανικής διακυβέρνησης και διοίκησης. Οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο να τον υπερβεί αυτόν τον νόμο. Mm-hmm. Αυτό το κρατάμε. Δεν είναι όμως αυτό το ζήτημα. Εγώ δεν ανησυχώ για τα F-35. Εκείνο που με ανησυχεί εμένα είναι αυτό που έγραφα πριν 28 χρόνια, κύριε Πετρόπουλε, και το δημοσίευσα σε έγκριτες επιστημονικές εκδόσεις, και το οποίο ήταν ένα άρθρο το οποίο το έλεγα «Γεωπολιτική ανάλυση του εμπορευματικού διάβλου Δαδανελίων Αιγαίου». Μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο. Και εκεί προέβλεπα ότι μετά από κάποιες εντάσεις οι οποίες θα επισυμβούν μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, θα δημιουργηθεί μία ζώνη ουδετέρα, η οποία θα είναι μία ζώνη εξυγιαντική, όπως λέγεται, ζώντας εν εισεμών. Μία ζώνη εξυγιαντική, όπως λέγεται στην θεωρία των διεθνών σχέσεων, mm-hmm. που θα χωρίζει ουσιαστικά την Τουρκία από την Ελλάδα και θα είναι υπό την επιτήρηση του ΝΑΤΟ μέχρι τον 25ο μεσημβρινό. Ξαναλέω, αυτά τα έγραφα και τα δημοσίευα πριν 28 χρόνια, όχι χθες. Λοιπόν, φυσικά με έγραφαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα αναγνωρίζουν με φόβο και αγωνία ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Τέλος πάντων, μάλιστα, δεν πειράζει. Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Τα χάλασε ο κόσμος.
1: Ωραία. Την κλείνουμε αυτή την παρένθεση.
0: Εκείνο όμως το οποίο έχει σημασία είναι ότι όταν πάρει το υποστρατηγείο στην Κωνσταντινούπολη και το στρατηγείο στα άδανα του ΝΑΤΟ η Τουρκία, τι θα σου πει? Έχοντας ήδη τακτοποιήσει και καταθέσει με στίγματα γεωγραφικά χάρτη στο Γραφείο Ωκεανών και Θαλασσών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τη Γαλάζια Πατρίδα, θα πει έχω και τα υποστρατηγεία, άρα έχω τις νατοϊκές υποδομές, άρα εγώ είμαι εκείνος ο οποίος θα φυλάξω για λογαριασμό του ΝΑΤΟ την περιοχή μέχρι τον 25ο μεσημβρινό και στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Και τι θα κάνει τότε η Ελλάς? Θα γίνει ξαφνικά αντινατοϊκή? Θα κάνει την επανάστασή της, κύριε Πετρόπουλε?
1: Κοιτάξτε τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, παρόλο ότι μπορεί να έχετε δίκιο σε προσωπικό επίπεδο, αυτό νομίζω ότι είναι σε γνώση και της πολιτικής ηγεσίας, των πολιτικών ηγεσιών θα έλεγα. Δηλαδή δεν νομίζω να το αγνοούν ως ενδεχόμενο αυτό που λέτε.
0: Δεν με ενδιαφέρει αν το αγνοούν ή το γνωρίζουν. Με ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή, έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ, η Ελλάδα δεν πρέπει να φύγει από εκεί, έχοντας παραδώσει και τα δύο στρατηγεία, ο στρατηγείο και στρατηγείο, στην Τουρκία αμαχητή. Δηλαδή, με το που θα τεθεί η πρόταση και έχοντας ήδη μιλήσει στο παρασκήνιο με τους αρμοδίους του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρούτε και τους λοιπούς, γιατί ο κύριος Τραμπ δεν θέλει ούτε να μας βλέπει ούτε να μας μυρίζει. Και βεβαίως έχει τα δίκια του, διότι εμείς ενεπλάκημενοι στον προεκλογικό του αγώνα υπέρ των δημοκρατικών και εναντίον του. Να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί σας διαβεβαιώ ότι ο κύριος Τραμπ δεν το ξεχνάει. Σας λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να πάμε στον κύριο Ρούτε πριν τεθεί τέτοιο θέμα και να του πούμε, άκουσα να δεις, αν θέλετε να θέσετε θέμα υποστρατηγίων 2 στην Τουρκία, θα το αλλάξετε. Θα πείτε πολύ απλά ότι θα περάσει στην επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα εξεταστεί η περίπτωση να πάρει η Ελλάδα ένα υποστρατηγείο στη Ρόδο ή στην Κρήτη και το άλλο ας το πάρει η Τουρκία ή στην Κωνσταντινούπολη.
1: Δώστε μου 20 δεύτερα για το σήμα του σταθμού. Επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Μάζη, τον καθηγητή θεωρίας, γεωπολιτικής θεωρίας στο ΕΚΠΑ. Κύριε Μάζη, να δούμε λίγο τώρα και το θέμα του ΝΑΤΟ, αυτό καθεαυτό. Δηλαδή, πέρα από τα κατά καιρούς υποτιμητικά σχόλια για τους Ευρωπαίους από τον κύριο Τραμπ, εδώ πέρα έχουμε μια αλλαγή, θα έλεγα, καθοριστική, όπου λίγο πολύ ο Τραμπ λέει: αναλάβετε εσείς τις ευθύνες σας, πληρώστε για την άμυνά σας και ξεχάστε με εμένα. Το λέω σωστά?
0: Το λέτε πολύ σωστά, και προσθέτει ο κύριος Τραμπ και κάτι άλλο. Ότι ξέρετε κάτι, αυτό το λέει κάπως με τραυματισμένο τον εγωισμό του. Εμείς δεν είχαμε ανάγκη τη βοήθειά τους, αλλά όταν τους τη ζητήσαμε τις προάλλες, απομακρύνθηκαν όλοι από μας. Ενώ εγώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, έχουμε δαπανίσει 3 εκατομμύρια δολάρια για την άμυνα των χωρών αυτών όλα αυτά τα χρόνια μέσω του ΝΑΤΟ.
1: Λοιπόν, αγοράζοντας όπλα εννοείται.
0: Πουλώντας όπλα βέβαια οι συγκεκριμένοι, αλλά από την άλλη μεριά προσφέροντας και τεράστιες υποδομές, βάσεις, τις προμήθειές τους κτλ. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όχι για την ψυχή της μητέρας τους φυσικά, για το Θεό. Προωθώντας και οι Ηνωμένες Πολιτείες τα δικά τους συμφέροντα, τα οποία όμως η Ευρώπη είχε αναγνωρίσει ως μέλη της ιδίας αμυντικής και πολιτικής και ιδεολογικής συμμαχίας κοινά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι πρότινος υπήρχε Σοβιετική Ένωση, μέχρι πρότινος υπήρχε ψυχρός πόλεμος, αμέσως μετά δημιουργήθηκε μια κατάσταση ρευστή και την οποία διαδέχθηκε μια νέο ψυχροπολεμική κατάσταση με τη Ρωσική Ομοσπονδία, και βεβαίως οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι είναι εκείνοι, εγώ δεν το συμμερίζομαι, αλλά δεν έχει καμία σημασία τι συμμερίζομαι εγώ, λένε ότι κινδυνεύουν από μια επιθετική ενέργεια του Πούτιν. Τώρα, τι θα κάνει ο Πούτιν, ένας λαός 143 εκατομμυρίων ανθρώπων, έναντι να επιτεθεί στην Ευρώπη των 350 εκατομμυρίων ανθρώπων, για να κρατήσει ακριβώς τι, να κάνει κάποια κατάκτηση εδαφών? Αυτά στα λένε εκεί που νομίζουν ότι τα μασάνε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται. Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που η Ρωσία επιτέθηκε στην Ευρώπη, πότε ήταν. Δεν το θυμάμαι ειλικρινά.
1: Έχετε δίκιο, εγώ το συμμερίζω απόλυτα αυτό που λέτε, αλλά νομίζω, επεκτείνοντας αυτή την κουβέντα τώρα που κάνουμε, νομίζω ότι αυτό είναι το προκάλημα. Πρώτον, ο Τραμπ να πει στην Ευρώπη, βγάλει τα πέρα μόνοι σας. Δεύτερον, η Ευρώπη, επειδή περνάει ύφεση και οικονομική κρίση, να το ρίξει στην πολεμική βιομηχανία, επικαλούμενη την Τουρκία. Τη Ρωσία, συγγνώμη.
0: Πάρα πολύ ωραία τα λέτε, συμφωνούμε απολύτως, αλλά λιγότερη υποκρισία δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.
1: Ναι, το θέμα είναι αν...
0: Γιατί, γιατί, διότι αυτού του είδους οι δαπάνες δεν γίνονται ερήμην των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών, κύριε Πετρόπουλε. Δυστυχώς έχουμε βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώνουμε ένα πόλεμο ο οποίος βλέπουμε ότι τελειώνει, και τελειώνει εις βάρος της Ευρώπης. Ναι. Και ποια είναι τα κέρδη της Ευρώπης?
1: Ιτηθήκαμε στην περίπτωση της Ουκρανίας, περί αυτού πρόκειται.
0: Σας παρακαλώ, είστε τοξικός. Τι είναι αυτά που λέτε?
1: Τι, αυτή είναι η πραγματικότητα, τι τοξικός είμαι?
0: Μήπως πληρώνεστε με ρούβλια?
1: Α, εντάξει, όχι. Σε ευρώ μόνο.
0: Σε ευρώ, έτσι, γιατί πού να τα χαλάσετε και τα ρούβλια?
1: Έλατε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, όχι, σας λέω όμως, σας μεταφέρω ηρωνικά ομιλών.
1: Ναι.
0: Σας μεταφέρω το κλίμα το οποίο επικράτησε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Ένας νεομακαρθισμός του εσχίστου είδους, ο οποίος πού μας οδηγεί? Εμείς ήμασταν και πάλι καλοί μαθητές. Εμείς ήμασταν εκείνοι οι οποίοι διαχειλίων πρωθυπουργού και βεβαίως και σημαντικών στελεχών της κυβερνήσεως δηλώσαμε ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Και αν θυμάστε, κύριε Πετρόπουλε, γιατί είστε εξαιρετικός δημοσιογράφος, ο κύριος ο Ρώσος πρέσβης στην Αθήνα βγήκε και είπε στον τύπο, όταν τον ρώτησαν ότι ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι είσαστε και η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι βρίσκεστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, απήντησε με ένα χιούμορ έτσι πολύ λεπτό ότι η αλήθεια είναι ότι δεν περιήλθε το Τιούτονι στην αντίληψή μου.
1: Έτσι. Δεν το πήρε χαμπάρι, λοιπόν, με λίγα λόγια.
0: Ναι, εν ολίγης. Λοιπόν, αυτά όμως υποτίθεται ότι τα κάναμε με κάποιο
1: όφελος,
0: υποτιθέμενο όφελος.
1: Ναι.
0: Ναι, περιγράψτε εντάξει. Μου το σας παρακαλώ.
1: Ωραία, μου. Θα σας πω όμως ότι διαχρονικά ελάχιστο όφελος είχαμε είτε αγκεστρωμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε αργότερα με μια πιο έτσι, κοντινή σύνδεση με την Ευρώπη. Δεν βγάζουμε όφελες νομίζω. Ίσως γιατί έχουμε και λάθος πολιτική.
0: Υπήρχαν πολύ καλύτερες συνθήκες και οικονομικές και ενεργειακές και πολιτικές και διπλωματικές όταν η πολιτική, η εξωτερική πολιτική της χώρας μας ήταν πολυδιάστατη. Και το είδαμε αυτό και με την περίπτωση του Ανδρέα Παπανδρέου και με την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην περίπτωση του Κώστα Καραμαλή και μετά στην περίπτωση της τριπλής από πλευράς κομματικής συμμετοχής κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη. Τα είδαμε ότι εκεί δεν ζημιώθηκε η χώρα ούτε οικονομικά ούτε διπλωματικά. Αυτή τη στιγμή όμως ερχόμαστε και τι βλέπουμε. Έχοντας προηγουμένως επιτεθεί ως ψήλος επικέρατος βοός, επιτεθεί στον προεκλογικό αγώνα του κυρίου Τραμπ εναντίον του κυρίου Τραμπ, ως μη οφείλαμε, περιμέναμε μάλιστα και ελπίζαμε ότι πριν πάει στην Άγκυρα ο κύριος Τραμπ, τα θυμάστε έτσι, mm-hmm. θα περάσει και από την Αθήνα να μας πει μια καλημέρα.
1: Ναι,
0: όχι μόνο δεν πέρασε ο Τραμπ.
1: Ναι, κατάλαβα. Έχω μια τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Αν πάμε στο σενάριο ότι η Ευρώπη πια αναλαμβάνει την υπεράσπιση των εδαφών της, να το πω έτσι.
0: Ποιον, κύριε Πετρόπουλε.
1: Λέω. Ναι, εντάξει,
0: από ποιον,
1: αλλά,
0: από
1: εμείς θα μείνουμε με την απορία, κύριε Μάζη, αλλά.
0: Ναι, από τον εφέλωμα της Ανδρομέδας.
1: Ωραία.
0: Από το Σύριο. Συγγνώμη,
1: αν είναι τελεσίδικη η απόφαση του Τραμπ και η Ευρώπη για τους λόγους που αναφέραμε ξεκινήσει, εμείς, ποια είναι η θέση της Ελλάδος αυτό, δηλαδή, δεν ξέρω, θα είμαστε...
0: Ακούστε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει κάτι επιτέλους η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή ο όρος Ευρώπη είναι ο πλέον λανθασμένος όρος που χρησιμοποιείται ακόμα ενώ δεν θα έπρεπε. Δεν υπάρχει η Ευρώπη. Υπάρχουν οι Ευρώπες. Υπάρχουν οι σαξονικής επιρροής Ευρώπες, υπάρχουν τα κέντροευρωπαϊκά συμφέροντα, υπάρχουν η δυτική και νότιο-ανατολική Ευρώπη. Υπάρχουν πάρα πολλές Ευρώπες, ξέρετε.
1: Μάλιστα.
0: Και δικαιώνεται ο Κίσιγκερ, ο Μακαρίτης, που έλεγε όταν του μιλούσαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσω, λέει, με την Ευρώπη, πέστε μου μια διεύθυνση και ένα τηλέφωνο. Εδώ πέρα λοιπόν δεν υπάρχει τίποτε το οποίο να μας συνδέει. Οι Γερμανοί ακολουθούν την πολιτική τους, οι Βρετανοί
1: προκειρού,
0: οι Γάλλοι πάλι παίζουν και με τον χωροφύλαξ και με τον αστιφύλαξ, οι Ιταλοί τα ίδια, οι Ισπανοί έχουν δώσει και την ψυχή τους στην Τουρκία και εγώ ερωτώ, η Ελλάδα πού ακριβώς έχει στρέψει την πλώρη της, τι ακριβώς επιδιώκει, τι είναι εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει τον άξονα της πολιτικής της και ξέρετε, δεν είναι δυνατόν να κάνεις τον καλό μαθητή και να το θεωρείς εξωτερική πολιτική. Μία κακή εξωτερική πολιτική είναι πολύ καλύτερη από καθόλου εξωτερική πολιτική. Μάλιστα. Όπως συμβαίνει σε εμάς αυτή τη στιγμή.
1: Κύριε Μάζε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Μακάρι να ο ραδιοφωνικός χρόνος να ήταν έτσι μεγαλύτερος και να συζητάγαμε κι άλλο. Έχει πάντα
0: είναι
1: πολύ
0: πάντα
1: ενδιαφέρον.
0: Χαρά μου να μιλάμε μαζί.
1: Και εμένα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πραγματικά είναι από τους αναλυτές που ακόμα και όταν διαφωνείς μαζί του, χαίρεσαι να τον ακούς, γιατί έχει επιχειρήματα. Είναι βαθύς γνώσης και των ελληνοτουρκικών σχέσεων και βέβαια και των ελληνοαμερικάνικων σχέσεων. Έχει αντίληψη ο κύριος Μάζης, προφανώς γιατί είναι και καθηγητής και έχει εντρυφεί σε αυτά των γεωπολιτικών ανακατατάξεων που συμβαίνουν. Εγώ συγκρατώ πάντως ότι είναι φοβερά δύσκολο να αλλάξει απόφαση του Κογκρέσου και της Γερουσίας όσον αφορά τα F-35. Είπε ποια λόμπι μπορεί να επηρεάσουν εκεί και δεν μπορεί να αλλάξει η κατάσταση αυτή παρά τις υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ταγί Περντογκάν. Άλλωστε στην Άγκυρα είναι, μπορεί να λέει και μια κουβέντα παραπάνω. Βέβαια οι Τούρκοι το έχουν λίγο δέσει ότι αυτό θα γίνει. Δεν ξέρω, εξήγησε ο κύριος Μάζης πόσο δύσκολο είναι και άλλοι το τοποθετούνται αναλόγως και θα έλεγα ότι μας έδωσε και ανάγλυφα πια τι είναι το ΝΑΤΟ, ποιες είναι οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τις ευρωπαϊκές χώρες. Θα έλεγα η αλλαγή του μοντέλου, η Ευρώπη να υπερασπίζεται τα εδάφη της που σημαίνει φτιάχνουμε στρατό, πολεμικές βιομηχανίες και όλα αυτά, είναι και λίγο πονηρά γιατί δεν πάει καθόλου καλά η ευρωπαϊκή οικονομία. Από τις αυτοκινητοβιομηχανίες θα το ρίξουμε στα όπλα για ένα διάστημα τουλάχιστον, γιατί μας βαράει την πόρτα η ύφεση, είναι δύσκολα τα πράγματα, έχουμε και το στραπάτσο της Ουκρανίας και να δούμε πώς θα τη βγάλουμε. Φτάσαμε στο πακέτο διαφημίσεων, θα έχουμε και ένα μουσικό κομμάτι μετά, έτσι λέει να πάρουμε μια ανάσα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε

Λοιπόν, ας ήταν τόσο απλά τα πράγματα σαν το γάτο τον Τουρκό και να μην είχαμε περαιτέρω ιστορίες. Ρίχνει μια ματιά, έχουμε κάποιες πυρκαγιές, όχι ιδιαίτερα μεγάλες. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι έχουμε μια φωτιά στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, δεν απειλούνται σπίτια προς το παρόν. Πριν μια ώρα ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Και το λέω για τη Θεσσαλονίκη γιατί έχουμε και αυτή την καταστροφή στο Ωραιόκαστρο, το οποίο ακούσατε χθες με τον καθηγητή που μιλάγαμε τι σημαίνει, με τον κύριο Σαριγιάννη. Και έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή μια φωτιά σκάλα Ερεσού, επιχειρούν 15 πυροσβέστες. Γενικότερα δεν είναι μια μέρα θα έλεγα ιδιαίτερη, πάει καλά δηλαδή το πράγμα, δεν έχουμε πυρκαγιές. Βλέπω βέβαια ότι έχουμε μία μικρή φωτιά στο Αγρίνιο, αν δεν κάνω λάθος, εδώ πέρα δείχνει ο χάρτης, και μία στη Χαλκίδα και μία λίγο έξω από τη Θήβα. Τώρα αυτές σε κοντινές περιοχές δεν έχουμε αλλής, είναι ήπια τα πράγματα, ελπίζουμε να παραμείνουν ήπια και να μην έχουμε άλλα θέματα αργότερα.

Διάβαζα μια δημοσκόπηση διαφορετική από τις άλλες, ότι οι ψηφοφόροι των κομμάτων πιο προτιμούν να πάρει το Μουντιάλ. Λοιπόν, στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας είναι πρώτη η Γαλλία, δεύτερη η Βραζιλία και τρίτη η Αργεντινή. Στις ψηφοφόρους τώρα του κόμματος Τσίπρα είναι πρώτη η Ισπανία, δεύτερη η Αργεντινή και νομίζω τρίτη καταϊδρωμένη με πολύ μικρό ποσοστό είναι η Βραζιλία. Διαφορετική ομάδα από τις μεγάλες θέλει να πάρει το Μουντιάλ, να πάρουν το Μουντιάλ οι ψηφοφόροι του Κουκουέ και της Ελληνικής Λύσης του κ. Βελόπουλου. Λείπει και η Ρωσία εντωμεταξύ από το παγκόσμιο κύπελο και είναι γρίφος, γιατί αν ήταν η Ρωσία το είχαμε σιγουράκι. Και η Ελληνική Λύση και το Κουκουέ με τη Ρωσία θα ήταν, δεν υπάρχει περίπτωση. Του Πασόκ είναι κάθετα με την Αργεντινή όλοι. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ καλή συνέντευξη. Εγώ θα τη λέω το θέμα της ημέρας. Το προετοιμάζω από τώρα, θα το καθιερώσω από το Σεπτέμβριο στη Λαϊκή Απογευματινή, όπου για να έχουμε ένα σοβαρό παράθυρο έξω από τα στενά πολιτικά, να ασχολούμαστε με τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Όπως χθες μιλήσαμε για το ωραιόκαστρο και τι σημαίνει να παίρνουν φωτιά τα εργοστάσια της ανακύκλωσης και δεν υπάρχει κάποια υποδομή να περιορίζουμε αυτές τις καταστροφές που μεταβάλλονται σε περιβαλλοντικές καταστροφές, είναι από τα θέματα που προσπερνάμε. Κάπου μπήκε φωτιά, ας πούμε, στο ωραιόκαστρο και είναι τρεις μέρες τώρα η Θεσσαλονίκη με κλειστά τα τζάμια και τα παράθυρα, γιατί όταν το εισπνέεις αυτές τις ουσίες μένουν στον οργανισμό για πολύ μεγάλο διάστημα μέχρι να αποβληθούν κάποια στιγμή και μπορούν να προκαλέσουν και πολύ σοβαρές πνευμονικές παθήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε γύρω σε 7 και 20 με τον κύριο Χρήστο Κάτσικα. Είναι και ο ίδιος εκπαιδευτικός, αλλά ταυτόχρονα είναι και ερευνητής γνώστης των θεμάτων της παιδείας. Και θα συζητήσουμε μαζί του το πολύ μεγάλο θέμα, κατά τη γνώμη μου, που υπάρχει. Ότι ένα στοιχείο που βγάζει μάτι ότι κάτι δεν πάει καλά στην παιδεία δεν είναι τα λεφτά που δεν δίνονται μόνο και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό που βγάζει μάτι είναι ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουν μειωθεί κατακόρυφα όσοι δηλώνουν κατεύθυνση εκπαιδευτική. Δηλαδή όσοι δηλώνουν νηπιαγωγοί, όσοι δηλώνουν δάσκαλοι, καθηγητές κτλ. Και προφανώς αυτό έχει σχέση. Μιλάμε για κατακόρυφη πτώση, δηλαδή εκεί που δηλώνανε 100 αυτές οι σχολές, τώρα δηλώνουν περίπου 30-35, σε μέσα σε μια τετραετία αυτό. Και έχει να κάνει προφανώς με τις δραματικές συνθήκες που έχουν αλλάξει για τους ανθρώπους που καθυστερούν να διοριστούν. Όταν διορίζονται πρέπει να πάνε 3-4 χρόνια σε κάποιο νησί, σε ένα κριτικό μέρος, δεν τους φτάνουν τα λεφτά για ενίκεια και όλα αυτά τα πράγματα. Και βέβαια να δούμε αν πρέπει να αλλάξει το καθημερινό σχολείο. Θα έλεγα ότι έχει φτάσει πια και έχει οριμάσει ο καιρός, αν θέλουμε να επενδύσουμε λίγο, να πάμε σε σχολεία που θα τελειώνουν στις 6 ώρα. Δεν θα χρειάζεται πέρα από μισή μία ώρα να γίνεται μια επανάληψη στο σπίτι και το παιδί από τις 9 μέχρι τις 6 να έχει δουλέψει τα πάντα εκεί. Αλλά αυτό απαιτεί υποδομές, απαιτεί προσλήψεις στα σχολεία και μια σειρά άλλα πράγματα που εμείς θα θεωρούμε ότι δεν τρέχει τίποτα αν δεν τα έχουμε. Λοιπόν, σε 2 λεπτά, Έλενα Βασιλάκου για το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Στην Άγκυρα καταφθάνει αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την 36η συνοδοκορυφή του ΝΑΤΟ. Σε λίγη ώρα θα παρακαθίσει στο δείπνο που θα παραθέσει ο Ταγί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Τον κύριο Μητσοτάκη συνοδεύει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ αύριο στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Οι εργασίες της Συνόδου στην τουρκική πρωτεύουσα ανοίγουν απόψε με το επίσημο δείπνο που παραθέτει ο Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Αύριο αναμένεται να διεξαχθεί το κύριο σκέλος των συζητήσεων, με το βάρος να πέφτει στην εφαρμογή της Μεγάλης Συμφωνίας που έχουν ήδη αναλάβει οι 32 ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, με στόχο αυτές να φτάσουν συνολικά στο 5% του ΑΕΠ. Επενδύσεις ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αγορά drones μέσα στην επόμενη πενταετία, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Άγκυρα. Θα σκεφτούμε ένα πλάνο για το ζήτημα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία, γιατί ήταν πιο πιστή στις ΗΠΑ από άλλες χώρες, σημείωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις από το Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα. Δεσμεύτηκε για την άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία λόγω της προμήθειας του ρωσικού συστήματος S-400. Δεν θέλουμε, είπε, να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Εξέφρασε παράλληλα την πικρία του για τη στάση των Ευρωπαίων συμμάχων στο ΝΑΤΟ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Κάναμε κάτι στο Ιράν, το κάναμε μόνοι μας για να προστατεύσουμε ευρωπαϊκά συμφέροντα. Εμείς είμαστε με αυτούς. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί για μας, ανέφερε ο Τραμπ. Τέλος, επανέλαβε ότι η Γροιλανδία θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ της Αμερικής και όχι της Δανίας. Θα δούμε, απάντησε, ερωτηθείς για πιθανές μειώσεις των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σημείωσε πως η Ουάσιγκτον έχει υποσχεθεί 5 F-35 στην Τουρκία και εξέφρασε την ελπίδα για μια ευνοϊκή απόφαση κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Ντόναλντ Τραμπ έτυχε θερμής υποδοχής κατά την άφιξή του στην Άγκυρα. Τον καλωσόρισε στο αεροδρόμιο ο Τούρκος Πρόεδρος, ενώ ακολούθησαν κανονιοβολισμοί στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας και στρατιωτικές τιμές. Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου των ΗΠΑ στην Τουρκία έπειτα από 17 χρόνια. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα αντιπολεμικό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος. Θα ακολουθήσει πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Τροχέα. Γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης να είναι υποψήφια σε δημόσια αξιώματα. Ειδικότερα επιβλήθηκε στην πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ και ποινή τριετούς φυλάκισης, εκ των οποίων το ένα έτος θα εκτιθεί σε κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η εξέλιξη αυτή θεωρητικά διατηρεί ανοιχτό το δρόμο στη διεκδίκηση της Γαλλικής Προεδρίας στις επικείμενες εκλογές του 2027, αλλά επί της ουσίας καθιστά μια προεδρική εκστρατεία πολιτικά και πρακτικά ιδιαίτερως δύσκολη. Η επικεφαλής της Γαλλικής Ακροδεξίας αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να ανοίξει τα χαρτιά της αργά απόψε σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει. Παραμένουν τα μπάζα στο χώρο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, καθιστώντας αδύνατη την αυτοψία από πραγματογνώμονες. Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστίδης Κορέας. Αιματηρή συμπλοκή το απόγευμα στην Κουλούρα Ημαθίας. Νεκρός είναι ένας 32χρονος. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα από μαχαίρι ένας 62χρονος, ενώ έχει συλληφθεί ως δράστης ένας 47χρονος. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά και κατακαίει χαμηλή βλάστηση στη σκάλα Ερεσού στη Λέσβο. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 5 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 4.30 μετά το μεσημέρι σε οικόπεδο του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ο μικροδορυφόρος Υπερίων GR1 εκτοξεύθηκε επιτυχώς σήμερα και πλέον η Ελλάδα για πρώτη φορά αποκτά δυνατότητες οπτικής παρατήρησης της Γης. Είναι ο πρώτος από τους συνολικά 7 οπτικούς μικροδορυφόρους που κατασκευάζονται από ελληνική εταιρεία με έδρα την Παλίνη. Στο διεθνή χώρο και πάλι δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο έπεσε πάνω στον κόσμο που περίμενε στη στάση στα δυτικά προαστή της Λισαβόνας. 20 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις σε κρίσιμη κατάσταση. Την παρέτησή του, ο βουλευτής ανακοίνωσε ο Νάιτζελ Φάρατζ, προκαλώντας επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Κλάκτον, της Ανατολικής Αγγλίας, όπου και εκλέγεται. Ωστόσο, δήλωσε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Επιστρέφουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι Ρώσοι αθλητές, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Σέντρα πριν από λίγο στην αναμέτρηση Αργεντινή-Αίγυπτος, στις 11 Ελβετία-Κολομβία, στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, ο Ανδρέας Πετρόπουλος.
2: Λίγη συννεφιά και πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

7 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, η Λαϊκή Απογευματινή μπήκε στο δεύτερο μέρος. Εδώ τώρα είχα πιάσει μια κουβέντα με τον συνάδελφο Ορέστη Παπά. Έτσι, το γλίτωσε το μακρύς αυτή τη φορά. Παπά, εντάξει, και είναι και εύκολο, γιατί. Λοιπόν, είχαμε πιάσει μια κουβέντα ποδοσφαιρική και συμφωνήσαμε, γιατί είναι στο 7ο λεπτό τώρα ο αγώνας Αργεντινή-Αίγυπτος, ότι είμαστε, όχι φανατικά, είμαστε πάντως με την Αίγυπτο. Πώς να το κάνουμε? Εκεί που θα δυσκολευτούμε το βράδυ είναι Ελβετία-Κολομβία. Δηλαδή, τι να πεις τώρα, τι κόσμοι συγκρούεται σε αυτό το μάτς? Άστα να πάνε στο διάλο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, όσοι είναι λίγο ποδοσφαιρόφιλοι, έτσι ασχολούνται, η Ελβετία έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Και γενικά το ελβετικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ. Και το δικό μας ποδόσφαιρο έχει ανέβει, και δηλαδή η Εθνική Ελλάδας είναι μια πολύ καλή και αξιόμαχη ομάδα πια. Βέβαια, τώρα δεν θέλω να αναφερθώ σε μια περίπτωση του Κωνσταντέλια, του πολύ καλού παίχτη αυτού, του Γιάννης, είναι Γιάννης Κωνσταντέλιας, νομίζω. Ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί αυτή την περίοδο να είναι με την εθνική ομάδα. Ακούστηκαν κάποια προσωπικά ζητήματα και όλα αυτά. Δεν ξέρω. Βλέπεις 23χρονο παιδιά με τέτοιο ταλέντο. Το σκέφτεσαι τι γίνεται τώρα, πώς να το πω, πώς σκέφτονται. Βέβαια είναι 23χρονο, έχει ήδη δύο παιδιά ο άνθρωπος, να του ζήσουν. Να είναι γερός, ας πούμε, και τα λοιπά, γιατί είναι και εξαιρετικός παίκτης, ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που έχουμε στην Εθνική Ελλάδας. Θα τα πούμε την Παρασκευή, θα τα πούμε, γιατί θα έχω εδώ τηλεφωνικά το Γιάννη τον Τριάντη, όπως την περασμένη Παρασκευή, να κάνουμε τη σούμα. Και με τον Γιάννη τον Τριάντη είμαστε κοντά, πώς να το πω, στις απόψεις. Συγκλίνουμε ότι είναι μια ευκαιρία το Μαρόκο να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο.

Λοιπόν, έλεγα και στην εισαγωγή, ένοχη για επεξαίρεση Μαρί Λε Πεν, ανοίγει ο δρόμος για τις προεδρικές εκλογές του 2027, αλλά με βραχιολάκι. Φανταστείτε τώρα να είχαμε υποψήφιο στην Ελλάδα για πρόεδρο με βραχιολάκι. Θα είχε γίνει το πανηγύρι του πανηγυριού. Πολύ ωραία κατάσταση θα είχαμε. Το εφετείο τώρα για την Πορτόδικα είχε φάει μεγαλύτερη ποινή. Το εφετείο του Παρισιού τώρα που επικύρωσε την καταδίκη της Λε Πεν για κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσέξτε παιδιά τώρα, γιατί και εμείς έχουμε μπλέξει έτσι λίγο με την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Έφτασε στη Λε Πεν που θεωρείται αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κόμμα στη Γαλλία. Γίνονται κάθε φορά περίεργα παιχνίδια πώς θα κάπως να τη κόψουν τη φόρα, να την αποκλείσουν, να την αφήσουν εκτός πλειοψηφίας με έντεχνους τρόπους, έτσι, αλλά νομίζω δύσκολο θα το αποφύγουν αυτή τη φορά. Σου λέει, τι έκανες εδώ, πήρες κάποια χρήματα για το γραφείο σου, έτσι, τα οποία δεν ήταν για το γραφείο σου, ήτανε για τον δεν ήταν για το γραφείο σου, ήταν χρήματα που έπρεπε να είναι στο, στην κομισιόν, δηλαδή εκεί που είναι η έδρα σου ως ευρωβουλευτή και τα λοιπά, με τους ευρωβουλευτές στο γραφείο. Τέλος πάντων,

Έχει τα θέματα της Κιλεπέν, έχουμε και εμείς τα δικά μας. Φοβάμαι τώρα μήπως έχουμε αυτό το κύμα ζέστης που λένε ότι μπορεί να έχουμε από τις 10 Ιουλίου με 35 αριά. Ευτυχώς εγώ θα είμαι κοντά στην άδεια, τι να σας πω. Ο καθένας σκέφτεται πώς θα τη βγάλει καθαρή σε αυτές τις συνθήκες. Βέβαια, μην αρχίσουμε τώρα ότι θα έχουμε καύσωνα. Θα έχουμε κύμα ζέστης, γιατί μέχρι τώρα το καλοκαίρι μας έχει πάει εξαιρετικά. Αν εξαιρέσει κανένα δύο μέρες που ήταν ένα μείγμα νοτιά υγρασίας και τα λοιπά, που ήταν λίγο η ατμόσφαιρα βαριά, μια χαρά μας έχει πάει. Δηλαδή, σε ορισμένες περιπτώσεις και air condition αποφεύγεις. Γιατί είναι έτσι μια κατάσταση η οποία δεν είναι κακή, έτσι, να ζορίζεσαι πάρα πολύ. Τώρα, θα έχουμε, λέει, καταρχάς θα έχουμε μια πρόσκαιρη υποχώρηση της θερμοκρασίας σε επόμενες μέρες, εκεί γύρω στις 10 Ιουλίου. Αλλά από εκεί μετά θα έχουμε μια σοβαρή άνοδο, κυρίως στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, αλλά και την Αττική. Θα έχουμε τον εξαιρετικό εδώ μετεωρολόγο μας, τον Τσατραφίλ, για να μας τα πει αυτά τα πράγματα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που εγώ εμπιστεύομαι πάντα. Έχουμε μόλις τώρα έχουμε παρέμβαση Κασελάκη για το θέμα του τένις με τον Γεωργιάδη, και επιτίθεται στον Μαρκόπουλο, στον οποίο πολύ μεγαλόψυχα του λέει: δίνω μια δεύτερη ευκαιρία να ανασκευάσει. Μαρκόπουλο, έτσι και ανασκευάσει, δεν θα σου ξαναμιλήσω δηλαδή. Πραγματικά. Δηλαδή, καλεί τώρα ο Κασελάκης στον Μαρκόπουλο να ανασκευάσει. Δεν κατάλαβα. Καλεί υπουργό, επειδή έκανε ένα σχόλιο, να ανασκευάσει. Ποιος είναι ο Κασελάκης δηλαδή? Ο άλλος είναι υφυπουργός οικονομικών στο φινάλε. Εντάξει τώρα. Υπάρχει ένα όριο στα πράγματα. Σοβαρά το λέω τώρα. Υπερασπίζομαι το Δημήτρη Μαρκόπουλο. Τι να κάνω. Έχει ένα ενδιαφέρον πάντως, και αυτή η είδηση που έχει βγει γράφτηκε σε δύο εφημερίδες ως παρασκήνιο, ότι την περίοδο 22-23 ένας τέλεχος στο Μαξίμου, το οποίο απομακρύνθηκε από τη θέση αυτή, ήταν όταν δύο φορές πιάσανε να εντοπίστηκε να μεταδίδει σε βίντεο, να ακούγεται δηλαδή η σύσκεψη που είχαν εκείνη την ώρα. Την πιάσαν την πρώτη φορά και μετά είχε και δεύτερο κινητό. Απίστευτο. Θεωρώ ότι το διάβασα σε δύο διαφορετικές εφημερίδες. Θεωρώ ότι έχει γίνει αυτό το περιστατικό και πολύ σωστά τον διώξαν από το Μέγαρο Μαξίμου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε.
1: Αφορμή για να σας φωνάξω να συζητήσουμε είναι αυτά τα κατά τη γνώμη μου σοκαριστικά στοιχεία που διάβασα για τους 20.000 λιγότερες αιτήσεις από εκπαιδευτικούς που κατατέθηκαν στους πίνακες του ΑΣΕΠ, αλλά και για την κάθετη πτώση των μαθητών που στις πανελλαδικές δηλώνουν πια εκπαιδευτικές σχολές.
0: Ναι,
1: πού οφείλεται αυτή, δηλαδή παλιότερα ήταν ο δάσκαλος, ο καθηγητής μαθηματικών, ο φιλόλογος, ακόμα ναι. Και η νηπιαγωγή, ήταν πολύ, θα έλεγα, υψηλής ποιότητος, έτσι να το πω, εκπαιδευτικά αντικείμενα, μορφωτικά, πανεπιστημιακά.
0: Κοιτάξτε κύριε Πετρόπουλε, είναι αλήθεια ότι παλιότερα ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος έκανε επιλογή και μάλιστα επιλογή με πάθος.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν κάτι το οποίο το ήθελε πιθανόν από μικρότερος, από μικρότερη ηλικία, να πάει να γίνει εκπαιδευτικός. Mm-hmm. Να πάει στο σχολείο, να είναι με νέα παιδιά. Ποτέ η μισθή δεν ήταν στους εκπαιδευτικούς κάτι το οποίο ήταν ελκυστικό. Όμως ήταν ένα επάγγελμα και ένα λειτουργήμα μαζί, που είχε στρατολογούσε πάρα πολλούς νέους, σε εισαγωγικά το στρατολογούσε,
1: ναι,
0: με την έννοια ότι ήταν ένα γοητευτικό, ένα καλό, ένα όμορφο επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Το παρεδώσε με νέα παιδιά.
1: Ναι, και δεν ήταν και μια εργασία, πώς να το πω, όπως οι άλλες, του γραφείου, ενδεχομένως και χειρονακτική,
0: ναι,
1: και άλλες, ας πούμε, ή της βιομηχανικής παραγωγής.
0: Σωστά, όχι ότι δεν είχε
1: δυσκολίες,
0: τα προβλήματά, δυσκολίες, γιατί εδώ ένας γονιός έχει δύο ή τρία παιδιά και δεν τα βγάζει εύκολα πέρα. Φανταστείτε τον δάσκαλο, τον καθηγητή που έχει μέσα στην αίθουσα 25 παιδιά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι όπου φύγει, φύγει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή επαναλαμβάνεται με κάποια καθυστέρηση ό,τι έχει γίνει και σε άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα,
1: mm-hmm,
0: όπου δεν υπάρχει προσφορά εκπαιδευτικών. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα ερώτημα πλέον, γιατί να πάω να γίνω εκπαιδευτικός. Το ερώτημα αυτό έχει βάση. Η βάση είναι όχι μόνο ότι ένας εκπαιδευτικός μπορεί να είναι 6, 7, 8, 10 χρόνια, να προσλαμβάνεται κάθε χρόνο για 6, 7 μήνες, να απολύεται και να ξαναπροσλαμβάνεται και να παίρνει ένα χιλιάρικο και να πηγαίνει από την Αθήνα στη Λέρο και από την Κρήτη στην Άξο και από την Άξο σε ένα άλλο νησί. Δηλαδή να μην ξέρει κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο να περνάει ένα καλοκαίρι αγωνίας και τρόμου το που θα βρεθεί. Δεν είναι μόνο δηλαδή το οικονομικό και το γεγονός ότι δεν μπορεί να γίνει η οικογένεια, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι και ότι έχουν αλλάξει συνθήκες μέσα στο σχολείο. Το σχολείο έχει γίνει δύσκολο λόγω της εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία είναι μια εκπαιδευτική πολιτική που το εκπαιδευτική το βάζουμε σε εισαγωγικά, είναι περισσότερο πολιτική της φήνιας, της πλατφόρμας, των δικτύων, της αξιολόγησης τάχα σε εισαγωγικά, που είναι πειθάρχηση και του παραγόμενου αποτελέσματος.
1: Για
0: πράγματα.
1: Τα παιδιά, συγγνώμη, μια παρένθεση. Για τα παιδιά έχει βελτιωθεί η κατάσταση, δηλαδή οι γνώσεις που λαμβάνουν από το δημοτικό μέχρι το λύκειο είναι σε καλύτερο επίπεδο σχέση με παλιότερα?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι σε καλύτερο επίπεδο. Βεβαίως δεν είναι ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, αλλά εμείς πώς μετράμε τα πράγματα? Εάν οι άνθρωποι που πηγαίνουν στο δημόσιο σχολείο χρειάζονται λιγότερο φροντιστήριο, εάν οι άνθρωποι που πηγαίνουν στο δημόσιο σχολείο μαθαίνουν γράμματα, χαίρονται που πάνε στο σχολείο, δεν το βλαστιμούν, δεν το αφήνουν, δεν κάθονται στα τελευταία θρανία. Σχηματικά το λέω με την έννοια της απόστασης τους από την εκπαίδευση, από τη γνώση, από το δάσκαλο. Νομίζω ότι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι τάξεις έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολες. Δηλαδή υπάρχει μια ανακατοσούρα και με τα παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Οι γονείς, χωρίς να φταίνε οι ίδιοι, έχουν γίνει πιο επιθετικοί απέναντι στους δασκάλους, γιατί αδυνατούν να δουν τα χάλια του σχολείου ότι είναι επίδραση της εκπαιδευτικής πολιτικής και βλέπουν εύκολα τον μπροστινό τους, δηλαδή τον δάσκαλο, ως ένοχο για το ότι ροκανίζουν το οικογενειακό εισόδημα για φροντιστήρια, το παιδί τους μένει ή το παιδί τους κάνει απουσίες κτλ. Και βέβαια

0: και η πολιτεία έχει με έναν έξυπνο τρόπο, θα έλεγα, και αθέατο, στρέψει όλες τις ευθύνες στον εκπαιδευτικό, που δεν τον θέλει πια παιδαγωγό, τον θέλει έναν συμβολαιογράφο επιδόσεων.
1: Διεκπεραιωτή λίγο δηλαδή.
0: Διεκπεραιωτή δηλαδή, ναι, ο οποίος να ασχολείται με τους δείκτες, τις πλατφόρμες, με το φαίνεστε δηλαδή, και επίσης να έχει την ευθύνη, εάν ένα παιδί κάτι κάνει μέσα στην εκδρομή, να συλλαμβάνουν το δάσκαλο, εάν κάτι γίνεται στο διάλειμμα, να συλλαμβάνουν το δάσκαλο, εάν κάτι δεν αισθάνεται καλά το παιδί και κάτι γίνει, φταίει ο δάσκαλος που δεν είναι γιατρός, ή αν πέσει ένα κούβλο από την οροφή ενός σχολείου, να ευθύνεται ο δάσκαλος που δεν πρόβλεψε, δεν είναι μηχανικός, ότι το σχολείο δεν είναι καλή υποδομή του.
1: Μισό λεπτό τώρα. Ωραία, το περιγράψατε τη δυσκολία πια του να είσαι εκπαιδευτικός, είναι πολύ σημαντική. Έχει πολλούς κινδύνους εισαγωγικά και είναι σε μια άλλη εποχή πια τα πράγματα. Θα πει κάποιος, γιατί το βάζω και αυτό, δεν μπορώ να μην το βάλω στην κουβέντα, θα πει κάποιος, μάλιστα, αλλά συγγνώμη, έχουν κακούς μισθούς οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, αλλά κάνουν φροντιστήρια, κάνουν ιδιαίτερα.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, υπάρχει, λέγατε για γονείς οι οποίοι τα βάζουν με το δάσκαλο ή με τον καθηγητή. Θα σου πει, ναι, αλλά ο κύριος καθηγητής αυτός φεύγει στις 2,5 ώρα και 3,5 ώρα είναι 5 στενά παρακάτω στο φροντιστήριο και κάνει 5 ώρες μάθημα ακόμα.
0: Ναι, κοιτάξτε, βέβαια αυτό το ιδιαίτερο μάθημα που λέμε τα τελευταία χρόνια λόγω και της οικονομικής δυσπραγίας έχει μειωθεί σε ορισμένες ειδικότητες και σε ορισμένους ανθρώπους εκπαιδευτικούς οι οποίοι αντέχουν και οι οποίοι περισσότεροι το κάνουν είτε για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους και πολύ λιγότεροι το κάνουν για να πάρουν κακώς, πολύ κακώς, για να πάρουν ένα καλύτερο αυτοκίνητο. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Όμως δεν είναι το κράτος που κλείνει το μάτι στον εκπαιδευτικό σαν να του λέει, ξέρεις κάτι, δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δημόσιο μισθό μη μου ζητάς. Και όταν ο εκπαιδευτικός πάει να ζητήσει δημόσιο μισθό έτσι ώστε να μην αναγκάζεται να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, στα ιδιαίτερα που λέμε, όσοι δουλεύουν, τότε το κράτος του λέει να, ο ιδιαιτεράκιας που κάνει απεργία. Εάν το κράτος εξασφάλιζε ένα μισθό ανθρώπινο, που να μπορεί ο αναπληρωτής που πηγαίνει από την Κρήτη, πηγαίνει στην Άξο και θέλει το μισό του μισθό για ενίκιο, να μπορεί να επιβιώσει. Αν του εξασφάλιζε λοιπόν έναν μισθό ανθρώπινο, να μπορεί και αυτό στα 35-40 χρόνια να μην δανείζεται από την οικογένεια, από τον πατέρα και από τη μάνα του για να συμπληρώσει το μισθό του, αλλά να μπορεί να επιβιώσει. Τότε θα υπήρχε, νομίζετε, λόγος για τους ανθρώπους ή νομίζετε είναι εύκολο να πηγαίνεις το πρωί στο σχολείο και το βράδυ να πηγαίνεις από σπίτι σε σπίτι για να κάνεις μαθήματα. Εμείς δεν θέλουμε ο καθηγητής να κάνει, ο δάσκαλος να κάνει μαθήματα.
1: Μάλιστα. Βάλτε έτσι μια νοτελεία. Πάμε στο να ακούσουμε το σήμα και επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συζητούμε με τον Χρήστο Κάτσικα, εκπαιδευτικό και ερευνητή. Ήθελα πάλι να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Να δούμε τις επιπτώσεις. Τι σημαίνει λιγότεροι εισακταίοι, τι σημαίνει λιγότερες αιτήσεις των ΑΣΕΠ, σημαίνει, ερώτηση βάζω, ερώτημα, σημαίνει ότι δεν θα έχουμε και καθηγητές σε σχολεία, ότι δεν θα έχουμε τόσα σχολεία, θα έχουμε λιγότερα σχολεία. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό σε 3-4-5 χρόνια?
0: Ναι, υπάρχουν και αυτά παραδείγματα από τώρα. Μετά τον Νοέμβριο, τα τελευταία 2-3 χρόνια, το Υπουργείο Παιδείας κάνει τοπικές προσκλήσεις, δηλαδή σταματάει να καλεί κεντρικά, όπως κάνει στην αρχή ή όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια, και κάνει τοπικές προσκλήσεις εκπαιδευτικών.
1: Αναπληρωτών από, δηλαδή.
0: Αναπληρωτών βεβαίως, έξω από τις φόρμες. Τις φόρμες, τους πίνακες κατάταξης δηλαδή,
1: όπως,
0: των
1: ναι,
0: αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Πάει στην Κρήτη και λέει έχω 74 κενές θέσεις. Ορίστε, να κάνετε αίτηση. Τώρα μιλάμε για τον Νοέμβριο, για τον Δεκέμβριο, για τον Γενάρη.
1: Εκεί κάνουν αίτηση οι καθηγητές που μένουν στην Κρήτη, οι αναπληρωτές.
0: Που μένουν στην Κρήτη και μπορεί να μην είναι και στη σειρά κατάταξης.
1: Ναι.
0: Και όσοι κάνουν αίτηση, γιατί και φέτος όπως και πέρσι η σχολική χρονιά έληξε με αρκετές εκατοντάδες κενά. Παρόλο που υπάρχουν δύο αντιφατικά φαινόμενα, παράδοξα. Από τη μια υπάρχει προσφορά νέων ανθρώπων που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να δουλέψουν στο σχολείο, προφανώς γιατί δεν υπάρχει και δουλειά αλλού για μερικούς από αυτούς. Και από την άλλη μεριά δυσκολία οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν να πάνε όταν τους προσλαμβάνουν, γιατί το να αφήσεις τη δουλειά που κάνεις, την ψηλοδουλειά που κάνεις, για να πας Νοέμβρη μήνα μέχρι τον Ιούνιο, δηλαδή για 6-7 μήνες, να πας με 900 ευρώ από την Θεσσαλονίκη να πας στη Λίμνο, δεν σε φτάνει, όχι τα 900 ευρώ, δεν σε φτάνει ακόμα και όταν η μάνα σου και ο πατέρας σου στα 35 χρόνια σου τροφοδοτούν να δουλεύεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σου πρημοδοτούν το μισθό.
1: Ναι, σωστά το λέτε.
0: Ναι.
1: Θέλω να σταθούμε, γιατί είναι λίγο περιορισμένος ο χρόνος πάντα στο ραδιόφωνο, αλλά νομίζω είπαμε αρκετά πράγματα. Θέλω να σταθούμε, να σταθούμε στο εξής. Ίσως είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα ολοήμερο σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, το οποίο θα ξεκινάει στις 9, θα τελειώνει στις 6, το αντικείμενο των μαθημάτων θα γίνεται κατά βάση εκεί, από τις 6 και μετά άντε να ασχοληθεί ενδεχομένως εκτάκτως ο μαθητής για μία ώρα στο σπίτι του και όλα θα γίνονται σχολείο.
0: Ναι.
1: Είμαστε εξαίρεση στην Ευρώπη σε αυτό.
0: Είμαστε εξαίρεση.
1: Και συγγνώμη για να το συμπληρώσω. Αυτό πώς μπορεί να γίνει, τι απαιτείται αυτή τη στιγμή, προσλήψεις, σχολεία με υποδομές.
0: Συγκεκριμένα πράγματα, το να δώσει η πολιτεία έμφαση σε αυτό που λέμε εκπαίδευση και παιδεία, που σημαίνει ας πούμε να υπάρχουν σχολεία στα οποία ο μαθητής μετά τις 2-3 η ώρα να μπορεί να κάνει εξωεκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσα στο σχολείο και να τρώει μέσα στο σχολείο. Πού να τρώει, εδώ οι αίθουσες είναι, τα σχολεία μας μόνο στο κέντρο της Αθήνας είναι από 50 χρόνια και πάνω μέσος όρος.
1: Ναι, το διάβαζα. Είναι παλιά κτίρια.
0: Παλιά κτίρια. Απαιτούνται εκπαιδευτικοί.
1: Εκεί θα μπορούσε να γίνει και μάθημα υποστήριξης, δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, δηλαδή αντί για φροντιστήριο να γίνεται εκεί ένα μάθημα υποστήριξης.
0: Εκεί, φυσικά, προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι ασχολούνται μόνιμα μετά από τις 2 η ώρα το μεσημέρι με τα παιδιά τα οποία θέλουν μια υποστήριξη. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται από την αρχή της χρονιάς. Και τώρα υποτίθεται ότι έχουμε τη λεγόμενη ενισχυτική διδασκαλία, η οποία όμως τελειώνει αρχίζει μετά το πρώτο τρίμηνο ή τετράμηνο της έναρξης των μαθημάτων. Τι να το κάνει ο μαθητής?
1: Ναι.
0: Τι να κάνει να πάει να μάθει, να κάνει ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο όταν έχει περάσει ο μισός χρόνος της σχολικής του ζωής, ας πούμε.
1: Τελευταίο ερώτημα που είναι έτσι θα έλεγα και κόστος. Σε μια οικογένεια με ένα παιδί που είναι στην πρώτη ηλικίου, πόσο κοστίζει? Πρώτη θα βάλω εγώ, γιατί δεν βάζω ότι έχει ξεκινήσει από το γυμνάσιο. Πόσο στοιχίζει να κάνει 4 μαθήματα στο φροντιστήριο για 3 χρόνια προκειμένου να δώσει πανελλήνιες?
0: Κοιτάξτε, κατά μέσο όρο ένα παιδί το οποίο πηγαίνει πρώτη ηλικίου, κατά μέσο όρο λέμε, πηγαίνει φροντιστήριο και πηγαίνει επίσης και μία ξένη γλώσσα.
1: Ναι, σωστό.
0: Μία ξένη γλώσσα. Λοιπόν, η οικογένεια θέλει για το ένα παιδί περίπου 6 κατοστάρικα το μήνα, 600 ευρώ, δηλαδή πλησιάζουμε τον κατώτατο βασικό μισθό με αυτό το ποσό.
1: Θέλει ένα μισθό. Ένα μισθό θέλει.
0: Ναι. Για να μπορέσει το παιδί να τα βγάλει πέρα στο δημόσιο και δωρεάν σε εισαγωγικά σχολείο.
1: Βάζετε και την γλώσσα μέσα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Βάζετε και την γλώσσα,
0: βέβαια,
1: σωστά.
0: Βέβαια.
1: Άρα στην πρώτη ηλικίου θέλουμε 600 ευρώ και προφανώς ανεβαίνει στα 700-800 μέχρι την τρίτη ηλικίου.
0: Όταν πάει στην τρίτη ηλικίου, το παιδί πηγαίνει συνήθως φροντιστήριο πολλαπλό, κάνει και μαθήματα, ιδιαίτερα όταν πηγαίνουν σε σχολές οι οποίες είναι αυξημένης, έχουν αυξημένη βαθμολογία, τότε πληρώνει πάρα πολλά οικογένεια, και το δυστύχημα είναι ότι όταν μπαίνει το παιδί στο πανεπιστήμιο, πάλι η οικογένεια, εάν μπει εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας, αναγκάζεται, επειδή δεν υπάρχει θετική μέρημνα, να συνεχίσει να ροκανίζει το εισόδημά της για το πανεπιστήμιο.
1: Μου δίνεται μια εικόνα, δεν ξέρω αν είναι υπερβολική, εγώ το παίρνω πάνω με αυτό που λένε, ότι μου θυμίζει λίγο τη δεκαετία του 60, δηλαδή ο φτωχός δεν μπορεί να σπουδάσει, οι οικογένειες πόσο να αιμορραγήσουν να περάσει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο. Απ' την άλλη μεριά δεν υπάρχει και η τεχνική εκπαίδευση που παλιά είχαμε τη δεκαετία του 60, του 70, του 80. Οπότε δεν ξέρω, φτάνουμε σε ένα σχολείο για λίγους τελικά. Ή όχι για λίγους, να μην φανεί υπερβολικό, για ένα σχολείο του 65-70%, το 30 περισσεύει.
0: Ένα σχολείο για λιγότερους. Ναι. Ένα σχολείο που λέει αθέατα ότι...
1: Κάνε ξεσκαρτάρισμα.
0: Έτσι βέβαια, από νωρίς. Τι τώρα για να χαλάμε υποδομές για παιδιά τα οποία θα τελειώσουν το λύκειο ίσα ίσα, ας τελειώσουν το γυμνάσιο και ας κάνουν κάτι άλλο, ας πάνε σε άλλες δομές. Αυτό.
1: Και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κύριε Κάτσικα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Νομίζω καταφέραμε...
0: Να είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα μπορούν να αλλάξουν. Με τους αγώνες των ανθρώπων όλα μπορούν να αλλάξουν.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπαμε. Να είστε καλά. Νομίζω ότι ευλογώ και τα γένια μου τώρα, ότι αυτά τα θέματα πρέπει να ανοίγουμε, αυτά τα θέματα πονάνε, και οικονομικά και κοινωνικά και από όλες τις απόψεις. Πρόκειται για τα παιδιά μας, για τα παιδιά, και θεωρώ ότι αν δεν γίνει συνείδηση, αλλά τώρα θα αρχίσω να λέω φιλοσοφίες και πώς να το πω, παλιωμοδίτικες. Υπάρχει ένας ατομισμός που η ελληνική κοινωνία συλλογικά δεν μπορεί να διεκδικήσει τέτοια πράγματα. Έχει παραιτηθεί από αυτές τις λογικές και θεωρεί ο καθένας ότι όπως μπορεί τα βγάζει πέρα μόνος του και τι να κάνει. Μισή μουσική ανάσα να σας πω ότι έχουμε την Αίγυπτο 1-0 με την Αργεντινή. Είναι πολύ καλύτερη η Αίγυπτη. Δώσαν και ένα πέναλτι στην Αργεντινή και το πιάσε ο Έλληρος θερματοφύλακας της Αιγύπτου. Εμείς παίρνουμε μισή μουσική ανάσα, επανερχόμαστε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6:40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

10-12 λεπτά πριν από τις 8 θα έλεγα ότι έχω πάρα πολλά μηνύματα για τη συνέντευξη που πήραμε. Του άρεσε το θέμα και στον Κώστα. Μου λέει πολύ καλή συνέντευξη, ευχαριστώ Κώστα. Και εδώ στη Βασιλική μου λέει ο εκπαιδευτικός είναι λειτουργήμα και σωστά τα έλεγε ο κύριος Κάτσης. Λειτουργήμα, πώς να το πω, είναι λειτουργήμα, αλλά λειτουργήμα το θεωρούσαν και πιο παλιά. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και έχουν αλλάξει και θεωρώ ότι στα σχολεία πρέπει να μπουν λίγο στο επίκεντρο τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θα το κάνουμε και βέβαια να είναι καλό για τα παιδιά κυρίως, αλλά και για την εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί αλλιώς δεν βγάζει πουθενά αυτή η κατάσταση. Νομίζω θα διονύσουμε προβλήματα που θα τα βρίσκουμε αργότερα μπροστά μας.

Παιδιά, έχουμε μια εξέλιξη στη σκάλα Ερεσού με τη φωτιά. Έχει, νομίζω τώρα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Η φωτιά, να πω ότι εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση με ευτυχώς χαμηλή βλάστηση, λίγο έξω από τη Λέσβο, στην περιοχή της σκάλας Ερεσού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 15 στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, μια ομάδα πεζοπόρων, 4 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Διενερείται και ανάκριση για τις συνθήκες που μπήκε η φωτιά. Τώρα, μου λέει κάποιος για την, εδώ ένας φίλος με ρωτάει για την συμπλοκή που έγινε με ένα θανάσιμο τραυματισμό 32χρονο, 32χρονος τραυμάτισε 62χρονο. Έχω αρχή, πώς να το πω, δυστυχώς δεν κάθομαι να διαβάζω τέτοια θέματα, δεν τα μπορώ, δηλαδή μου είναι αποθητικά. Τώρα έχουμε μια ιστορία στη Ζάκυνθο για μια περιβαλλοντική παράβαση που έγινε πολύ σοβαρή σε μια προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Υπάρχει και μια δικαστική απόφαση σε δεύτερο βαθμό, αλλά δεν υπάρχει καμία διοικητική κύρωση. Είναι για την προστατευόμενη περιοχή στο κόλπο του Λαχανά, που υπάρχει το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γκρεμίστηκε μετά από παρεμβάσεις τώρα προφανώς έργων μια ολόκληρη πλαγιά για τη διάνοιξη δρόμου. Το γεγονός αυτό, αυτή η ιστορία προκάλεσε σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση, αλλοιώνοντας ένα φυσικό τοπίο και καταστρέφοντας, όπως λένε εδώ πέρα, κρίσιμα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής και επηρεάζοντας προστατευόμενους οικότοπους. Είναι υπόθεση του 2018, η οποία τελεσεδίκησε τώρα, δηλαδή από το 2018 στο 2026. Είναι από τα θαύματα της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης, όποιων θεσμών θέλετε βάλτε μέσα.

Επαναρχόμαστε στον τραμ γιατί υπάρχει μια αρθρογραφία και πολλή κινητικότητα τις τελευταίες ώρες. Το ΝΑΤΟ αναζητά κοινή νέα ταυτότητα μετά από αυτά που είπε ο Τραμπ ότι δεν θα ουσιαστικά έχει την αρρωγή των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε σε μια ευρωαμερικάνικη συνεργασία πάρα πολύ δύσκολη και βέβαια σε όλο αυτό το σκηνικό η Τουρκία με κάθε τρόπο θέλει να αναβαθμίσει τη θέση της και θέλει να είναι ένας στρατηγικός εταίρος και σε αυτό το επίπεδο με την Ευρώπη και εκεί μπορεί να ξεκινάνε τα δικά μας προβλήματα, θα δούμε, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όλη αυτή η ιστορία και δηλαδή η επόμενη μέρα το νέο ΝΑΤΟ, να το πω έτσι εισαγωγικά, που διαμορφώνεται, ακούσαμε και τον καθηγητή τον κύριο Μάση να λέει συγκεκριμένα πράγματα και βέβαια υπάρχει μια υποσημείωση, η ενότητα του ΝΑΤΟ δεν βοήθησε ιδιαίτερα ούτε η απόφαση των ΗΠΑ στον πόλεμο για παράδειγμα εναντίον του Ιράν που είχαμε το περασμένο διάστημα. Εκεί μάλιστα φάνηκαν και τα αδιέξοδα γιατί προφανώς ένας αποφασίζει και αποφασίζει ο Τραμπ στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και οι χώρες του ΝΑΤΟ φάνηκαν απρόθυμες προβλέποντας στην αρχή, πώς να το πω, είχαν λουφάξει, δεν λέγαν τίποτα, βλέποντας τα αδιέξοδα όμως σιγά σιγά είχαν αρχίσει να παρεμβαίνουν, να υπάρχουν κάποιες δηλώσεις αποστασιοποίησης όλης αυτής της ιστορίας και εκεί ο Τραμπ τα πήρε που λέμε με τους Ευρωπαίους, τα πήρε με τη Μελόνη, μίλησε απρεπέστατα για τον Γάλλο πρόεδρο, περίπου θα το πω έτσι ομά ξεφτύλισε τον το Στάρμερ, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, ο οποίος αλλάζει τώρα, τελειώνει κιόλας, και έβαλε στο στρόχαστρο φυσικά και την Ισπανία και δεν άφησε κανένα όρθιο, έτσι να το πω, από τις βασικές χώρες τις ευρωπαϊκές. Και νομίζω μπαίνουμε σε μια δύσκολη ιστορία γεωπολιτικών ανακατατάξεων, αλλά και το τι θα γίνει σε μια σειρά θέματα που αφορούν και την ευρύτερη γειτονιά μας.

0: Λοιπόν, να δώσω και μια καλή είδηση. Όχι καλή. Αφορά κλήσεις τροχέας. Να ξέρετε ότι τις κλήσεις τροχέας δεν θα τις βλέπετε σε χαρτάκι πια, στο παμπρίδι του αυτοκινήτου, ούτε θα σας έρχονται με κάποιο τρόπο σπίτι, δεν ξέρω πώς έρχονται ακόμα. Συνήθως βρίσκουν στο παμπρίδι του αυτοκινήτου, τώρα θα έρχονται απευθείας στο κινητό. Δηλαδή, τέρμα τα ροζ χαρτάκια της κλήσης, θα βεβαιώνονται και όλες οι παραβάσεις που θα έρχονται με SMS στο κινητό μας. Είναι ειδικά τώρα smartphones που θα έχει τροχέα και στους ελέγχους που θα πραγματοποιεί σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Προσέξτε τώρα κάτι. Υπάρχουν περιοχές της Αθήνας όπως το Κέντρο, το Κολωνάκι, γύρω από τη Σταδίου, ακόμα και στην περιοχή της Ομόνοιας, που υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις όπου υπάρχουν κατοικημένες περιοχές, πυκνοκατοικημένες να το πω έτσι, στο κέντρο υπάρχουν οριοθετημένες θέσεις για κατοίκους με συγκεκριμένο αριθμό και τα λοιπά, παρκάρεις κάτω από το σπίτι σου, να το πω έτσι, όπου επιτρέπεται και όπου έχουν δημιουργηθεί τέτοιες θέσεις. Αλλά είναι τόσος ο κόσμος που κυκλοφορεί στο κέντρο. Και βέβαια είναι και πάρα πολύ ακριβά τα πάρκινγκ πια. Δηλαδή, αφήνεις για 10 λεπτά, ένα τέταρτο, 20 λεπτά να πεταχτείς να κάνεις μια δουλειά γιατί δεν έχεις που να τα αφήσεις και πληρώνεις κάτι 10 ευρώ, ας πούμε. Άντε, να πληρώσεις έναν καλό άνθρωπο 7-8 ευρώ. Είναι, πώς να το πω, είναι ένα δεκάρικο. Πολύ απλά. Είναι ένα δεκάρικο για να κάνεις μια δουλειά στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, αυτά είχα να πούμε για σήμερα. Σε 3 λεπτά θα έρθει η Άννα Βασιλιακού να πει. Λένε. Η Λένα Βασιλιακού. Είδες. Να πει το δελτίο ειδήσεων. Το έκανα επίτηδες το λάθος. Είναι ένα παιχνίδι που κάνουμε. Λοιπόν, να πει το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε και αύριο μαζί στις 6 και 5 ακριβώς η Λαϊκή Απογευματινή και αυτή την εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή 17 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε κάθε απόγευμα από τον Α. Radio 98,9. Και φεύγοντας να σας πω την πολύ καλή είδηση που πρέπει να ξέρετε για το πράσινο λάδι και την εταιρεία Πράσινο Λάδι App που προγραμματίζει την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαιών σε όλη την Ελλάδα. Φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας. Η εφαρμογή είναι πάρα πολύ εύκολη, την κατεβάζετε στο tablet και στον υπολογιστή σας, προγραμματίζετε τη δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή μέσω των διευθύνσεων που δίνετε στο tablet μπορείτε να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Λοιπόν, έρχεται Λένα Βασιλιάκου για το Δελτίο Ειδήσεων, εμείς θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κυριαρχεί κατά την πρώτη μέρα των εργασιών, η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα άρχισε με σαφή μηνύματα για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας και ο αναβαθμισμένος ρόλος που διεκδικεί η Τουρκία στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, ενώ δεσμεύτηκε ότι η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας λόγω της προμήθειας των ρωσικών S-400. «Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Εξέφρασε παράλληλα την πικρία του για τη στάση των Ευρωπαίων συμμάχων στο ΝΑΤΟ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. «Κάναμε κάτι στο Ιράν, το κάναμε μόνοι μας για να προστατεύσουμε ευρωπαϊκά συμφέροντα. Εμείς είμαστε με αυτούς, οι Ευρωπαίοι συμμάχοι του ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί για μας», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επανέλαβε ότι η Γροιλανδία θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι της Δανίας, ενώ ερωτηθείς για πιθανές μειώσεις των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, απάντησε «Θα δούμε». Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες του έχουν υποσχεθεί 5 F-35 και εξέφρασε την ελπίδα για μια ευνοϊκή απόφαση κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN ότι έχει συζητήσει αρκετές φορές με τον Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας πως αντιτίθεται σε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τη Μισή Κύπρο και θέλει να καταστρέψει τη χώρα μου, όπως είπε. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, 18 μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου, επικαλούμενα τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φεντέριξεν, δήλωσε ότι αναμένει από τους συμμάχους της χώρας της στο ΝΑΤΟ να σεβαστούν την εθνική κυριαρχία της και να αποδεχθούν πως η Γροιλανδία δεν πωλείται. Αύριο αναμένεται να διεξαχθεί το κύριο σκέλος των συζητήσεων με το βάρος να πέφτει στην εφαρμογή της Μεγάλης Συμφωνίας που έχουν ήδη αναλάβει οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, με σκοπό αυτές να φτάσουν συνολικά στο 5% του ΕΕΠ. Επενδύσεις ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αγορά drones μέσα στην επόμενη πενταετία, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακάθεται στο δείπνο που παραθέτει αυτήν την ώρα ο Ταγίπ Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Τον Πρωθυπουργό συνοδεύει στην Άγκυρα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ αύριο στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται να μεταβεί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ προβλέπεται πως θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών του στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Στην κορυφή της λίστας η Λιθουανία, με εκτίμηση για δαπάνες φέτος το 5,33%, η εκτίμηση για την Ελλάδα είναι δαπάνες ύψους 3,65%. Άλλες χώρες όπως το Βέλγιο, η Πορτογαλία και η Ιταλία αναμένεται πως θα επενδύσουν περίπου 2%. Σε εξέλιξη βρίσκεται αντιπολεμικό συλλαλητήριο με αφετηρία το Σύνταγμα και τερματισμό την Αμερικανική Πρεσβεία. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν όσοι κινούνται στη Βασιλής Σοφίας στο ρεύμα προς Κηφισιά από τη Ριζάρη μέχρι και η πλατεία Μαβίλη. Αιματηρή συμπλοκή σε καφενείο στην Κουλούρα. Η Μαθία συνελήφθη 47χρονος, ο οποίος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου το μεσημέρι έναν 32χρονο και τραυμάτισε έναν 62χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της Βέρειας. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς της Σκάλα Ερεσού Μυτιλίνης που κατακαίει χαμηλή βλάστηση. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά σε οικόπεδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης να είναι υποψήφια σε δημόσια αξιώματα. Ειδικότερα επιβλήθηκε στην πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ και ποινή 3 ετών φυλάκισης, εκ των οποίων 2 χρόνια με αναστολή και 1 έτος σε κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η εξέλιξη αυτή θεωρητικά διατηρεί ανοιχτό το δρόμο στη διεκδίκηση της Γαλλικής Προεδρίας στις επικείμενες εκλογές το 2027, αλλά επί της ουσίας καθιστά μία προεκλογική εκστρατεία πολιτικά και πρακτικά ιδιαίτερα δύσκολη. Η επικεφαλής της Γαλλικής Ακροδεξίας αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να ανοίξει τα χαρτιά της αργά απόψε σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει. Πολλοί δρόμοι στο κέντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη κενώθηκαν νωρίτερα εν ώρα αιχμή στην πόλη έπειτα από καθίζηση σε ουρανοξύστη, στον οποίο γίνονταν εργασίες ανακαίνησης. Αυτό ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Το κτίριο 38 ορόφων βρίσκεται κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό και την έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στέγαζε προηγουμένως τα γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού Pfizer και μετατρέπεται σε διαμερίσματα στο πλαίσιο ενός μεγάλου έργου ανάπλασης. Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε ύστερα από πτώση τούβλων, όπως διευκρίνησε η υπηρεσία. Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν πως 2 κολόνες είχαν παραμορφωθεί στον 21ο και 22ο όροφο. Τα πατώματα υπέστησαν καθίζηση μεταξύ του 21ου και του 26ου ορόφου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Ατλάντα, η αναμέτρηση Αργεντινής με την Αίγυπτο αυτήν την ώρα για μια θέση στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Στις 11 σέντρα, στην αναμέτρηση της Ελβετίας με την Κολομβία. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα επιστρέψουν οι Ρώσοι αθλητές, ανακοίνωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή που αποφάσισε να άρει τις κυρώσεις σε βάρος τους. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Λίγη συννεφιά και πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Στο δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν στο Λευκό Παλάτι προς τη μήνυ των ηγετών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, παρακάθεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι εργασίες της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ ανοίγουν απόψε με σαφή μηνύματα για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, μετά και τη συνάντηση που είχε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία. Δεσμεύτηκε πως η Ουάσιγκτον θα άρει τις κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας λόγω της προμήθειας των ρωσικών S-400, παρότι αρμόδιο είναι το Κογκρέσο για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ εξέφρασε την πικρία του για τη στάση των Ευρωπαίων συμμάχων στο ΝΑΤΟ στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως η Γροιλανδία θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι της Δανίας, ενώ ερωτηθείς για πιθανές μειώσεις των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, απάντησε «θα δούμε». Από την πλευρά του Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε πως η Ουάσιγκτον έχει υποσχεθεί 5 F-35 στην Τουρκία και εξέφρασε την ελπίδα για μια ευνοϊκή απόφαση κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η πώληση των F-35 στην Άγκυρα θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις, τονίσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου στο CNN, σημειώνοντας πως η Άγκυρα απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τη Μισή Κύπρο και θέλει να καταστρέψει τη χώρα του, το Ισραήλ. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων 18 μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου. Την ίδια ώρα, η Πρωθυπουργός της Δανίας Φρεντέριξεν δήλωσε ότι αναμένει από τους συμμάχους της χώρας της στο ΝΑΤΟ να σεβαστούν την εθνική κυριαρχία της και να αποδεχθούν πως η Γροιλανδία δεν πωλείται. Στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ βρίσκονται η αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας και ο αναβαθμισμένος ρόλος που διεκδικεί η Άγκυρα στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον. Αύριο αναμένεται να διεξαχθεί το κύριο σκέλος των συζητήσεων, με το βάρος να πέφτει στην εφαρμογή της Μεγάλης Συμφωνίας που έχουν ήδη αναλάβει οι 32 ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, με σκοπό αυτές να φτάσουν συνολικά στο 5% του ΑΕΠ τους. Επενδύσεις ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αγορά drones μέσα στην επόμενη πενταετία, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Εν τω μεταξύ, 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ προβλέπεται πως θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, ανάμεσά τους η Ελλάδα με εκτίμηση για δαπάνες φέτος στο 3,65% του ΑΕΠ. Αντιπολεμική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε απόψε στο Σύνταγμα, ακολούθησε πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Αντίστοιχο συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη. Αιματηρή συμπλοκή έλαβε χώρα το απόγευμα σε καφενείο στην Κουλούρα Ημαθίας. Συνελήφθη ένας 47χρονος, ο οποίος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν 32χρονο και τραυμάτισε έναν 62χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Βέρειας. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς χαμηλή βλάστηση στη σκάλα Ερεσού στη Μυτιλίνη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε οικόπεδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη ως υπαίτιος 66χρονος για εμπρησμό από αμέλεια. Προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών. Χωρίς ηλεκτροδότηση παραμένουν περιοχές του Αμαρουσίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια των διακοπών ρεύματος. Γαλλικό εφετείο επικύρωσε την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για διασπάθηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης να είναι υποψήφια σε δημόσια αξιώματα. Στην πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ και ποινή τριετούς φυλάκισης, εκ των οποίων 2 έτη με αναστολή και 1 σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Η εξέλιξη αυτή θεωρητικά διατηρεί ανοιχτό το δρόμο στη διεκδίκηση της Γαλλικής Προεδρίας στις επικείμενες εκλογές του 2027, αλλά η Μαρίν Λεπέν θα πρέπει να κάνει προεκλογική εκστρατεία με βραχιολάκι. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξίας αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να ανοίξει τα χαρτιά της σε λίγη ώρα σε συνέντευξη που παραχωρεί σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό. Πολλοί δρόμοι στο κέντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη κενώθηκαν σήμερα σε ώρα αιχμής έπειτα από καθίζηση σε ουρανοξύστη, στον οποίο γίνονταν εργασίες ανακαίνησης. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. 3-2 έληξε η αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αίγυπτο, μια συγκλονιστική αναμέτρηση, και έτσι η Αργεντινή του Μέση προκρίνεται στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Σέντρα στις 11 στον αγώνα Ελβετία-Κολομβία. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα επιστρέψουν οι Ρώσοι αθλητές. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ήρε προσωρινά την αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής που ίσχυε από τη 12η Οκτωβρίου του 2023. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Λίγη συννεφιά και πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 από φόρο στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 30 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθλιος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
2: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
3: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
4: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
5: Gas or Trash.
1: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
5: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Για να μην σας ταλαιπωρούμε, αποκαλύπτουμε ότι στο τέλος ο Οδυσσέας θα φτάσει στην Ιθάκη. Στη συνέχεια η Ιθάκη θα γίνει βιβλίο. Στη συνέχεια ο συγγραφέας της Ιθάκης θα δημιουργήσει ένα δικό του κόμμα. Και πάλι στη συνέχεια αυτό το κόμμα θα το υποστηρίξει ένα άλλο κόμμα που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι το έπος θα καταλήξει κωμωδία. Κουπί τραβάει ο Σταμάτης Καλούτσος που ρυθμίζει τον ήχο. Κουπί τραβάει και η Αφροδίτη Σιμίτη που έχει τη μουσική επιμέλεια. Και η Χριστίνα Μούγη που επιμελείται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περίς είναι επιβάτης του πλοίου και εκφωνεί αυτά τα οποία πρέπει να εκφωνήσει. Dear passengers, μετά την Οδύσσεια, το Hollywood πρέπει να κάνει ταινία και την ιστορία του υπεύθυνου εθνικής ασφαλείας της Ελλάδας. Μίλησε από μια ταβέρνα σε δύο φαρσέρ που πίστευε ότι ήταν Ουκρανοί κυβερνητικοί και όπως όλες οι κωμωδίες, η εν λόγω δεν ανέδειξε μόνο τον πρωταγωνιστή αλλά και τους δεύτερους ρόλους. Ιδιαίτερη μνήμα αξίζει στον υπουργό Θανάση Πλεύρη.
1: Όμως, λέει ο κύριος Ντόκος, μετά άρχισαν να λένε, είπε ευαίσθητες πληροφορίες. Ποια είναι η ευαίσθητη πληροφορία που έχει πει στο συγκεκριμένο
2: κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι ο αρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ήταν μια συγκεκριμένη ημέρα στην Ουκρανία για επαφές με τον ομολογό του, δεν είχε ανακοινωθεί. Ήταν κάτι, πιστεύετε, που έπρεπε να το ακούσει όχι το Πανελλήνιο, αλλά όλες οι χώρες του πλανήτη? Επίσης, το γεγονός ότι συζητάμε μια συμφωνία με την Ουκρανία για την συμπαραγωγή σκαφών ανορθοδόξου πολέμου. Σε ποιο στάδιο είναι αυτή η συμφωνία? Ποιο περιεχόμενο ενδεχομένως και πότε αυτό θα μορφοποιηθεί? Ήταν κάτι που έπρεπε να βγει στο παγκόσμιο χωριό μας?
1: Ναι, με συγχωρείτε, εδώ πέρα ακριβώς ο κ. Δόκος είπε σε θύμα μιας...
2: Αυτά όμως τα οποία
1: υπόθηκαν, με συγχωρείτε, δεν είναι ευαίσθητα. Είναι κάτι στα οποία έχει υποθεί η χώρα κατά καιρούς. Η Ουκρανία είναι μια σύμμαχη χώρα. Είναι μια χώρα την οποία έχουμε
2: στηρίξει. Το αν έχουμε συμφωνία και σε ποιο στάδιο είναι.
1: Ναι, αλλά...
2: Υπάρχει και ένα άλλο σημείο που προβληματίζει. Είπε, κατανοώ το ότι κάνετε πόλεμο, όταν του μίλησαν για χτύπημα ρωσικών στόχων. Γενικώς. Αρκάντε το. Ξέρω εγώ, είναι μερικά πράγματα που χτυπάνε πάρα πολύ.
1: Και ακόμα και αυτό που λέτε σε μια συνεννόηση που γίνεσαι με τον ομολογό σου, που πιστεύεις ότι μιλάς με τον ομολογό σου, μπορεί να υποθούν κάποια πράγματα προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία στη διπλωματία.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το καταφέρνουνε αυτό που είναι εντελώς χάλια να το κάνουν ακόμα χειρότερα. Το έχουν αυτό οι πράκτορες που δεν τα παίρνουν. Όπως ο James Bond, ο οποίος μεμείται το James Bond και έχει γίνει και ελληνικό τραγούδι. Είναι σαν να βλέπουμε τον Θούβου να αναλαμβάνει ειδικές αποστολές.

0: James Bond. Είναι μια ταινία δράσης, μου έγινε κωμωδία. Αλλά δεν φταίνει οι πρωταγωνιστές, φταίει το AI. Όπου AI θεωρούμε ότι κάποιοι βαφτήκανε. Βαφτήκανε για να βγουν στην τηλεόραση. Βέβαια, ο Sky έφτασε να κάνει ρεπορτάζ και να λέει ότι το AI είναι τόσο επικίνδυνο, γι' αυτό γίνονται και διάφορες απάτες διαδικτυακές. Αλλά ντάλλον. Πάντως υπάρχει κίνδυνος με το AI, τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι κινδυνεύουμε, αδέρφια, εκτός από έναν. Εκτός από τον Γιώργο Λιάγκα.
1: Και μόλις μέσα από το βίντεο του Παναγιώτη διαπίστωσα ποιος δεν θα αντικατασταθεί ποτέ από τη ρομποτική.
2: Από το AI, ναι.
1: Ποιος? Ο Λιάγκας.
3: Όχι.
1: Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας άνθρωπος τον οποίο ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορέσει να υποκαταστήσει, αντικαταστήσει και ό,τι άλλο σε ίση μπορείτε να σκεφτείτε, γελάει ο Άγγελος, ποτέ όμως. Μέσα σε ένα βίντεο, ας πούμε, μέτρησα ό,τι μπορεί να φανταστεί και να μην φανταστεί.
4: Μα για την Αθηνά Οικονομαχολή, την Κόβολη πιο ερετευμένη. Κατά πρώτον, τι είναι αυτό το ζυζάνιο που βάζει.
1: Είπε ότι απέτυχε στον πρώτο της γάμο.
2: Είπε ότι δεν την παίρνει να αποτύχει ξανά.
1: Δεν την παίρνει να αποτύχει ξανά. Δηλαδή, αυτό νομίζω κανένα ρομπότ, όπως και να το προγραμματίσεις, δεν θα σκεφτόταν ποτέ να τα πει όλα αυτά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Α, έχουμε κι εμείς ένα ρομποτάκι. Που επειδή τώρα το καλοκαίρι είναι η εποχή των γάμων, το πιάσατε το νούμερο, έτσι. Το ρομπότ αυτό θα παντρευτεί. Θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

0: ερωτεύονται. Έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Τώρα είδατε δύο ρομπότ. Το ένα είναι στο φεγγάρι, το άλλο πηγαίνει βόλτα. Συναντιόνται και οι ματιές τους τους οδηγούν στο γάμο. Υπάρχει όμως και το φαινόμενο Αφροδίτη Λατινοπούλου. Όπου δεν υπακούει στις ανθρώπινες ορμές, πώς να το πούμε. Και το λέει δημοσίως, καθώς δίνει συνέντευξη στον κύριο Λάγιο.
1: Θα βγαίνεις μαζί μου ραντεβού?
2: Όχι.
1: Είσαι σε ένα νησί και είναι όλοι Ρωμά.
2: Γιφτ.
1: Ρωμά. Και αναγκαστικά Γιφτ. Πρέπει να διαλέξεις κάποιον από αυτούς. Αν είναι αναγκαστικό στη φαντασίωση αυτή. Ποιο χαρακτηριστικό θα σε έκανε να τον επιλέξεις?
2: Κανένα και τίποτα στον κόσμο.
1: Okay.
2: Θα προτιμούσα να φύγω από το νησί. Και να κολυμπήσω με τους καρχαρίες. Θα κολυμπήσω με τους καρχαρίες. Κοινώς θα αυτοκτονούσα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έλα ρε εσύ Αφροδίτη, γιατί? Δες το πιο ανοιχτά. Παραλία, δύο βασιλέματα. Κοκοφίνικες. Στις διακοπές αλλάζουν τα πράγματα. Μην έχεις στεγανά.

0: Εντάξει, οι διακοπές μας έχουν πάρει το μυαλό και οι έρωτες, πρέπει να πούμε. Αυτό ήταν το κλίμα μέχρι τώρα. Κατεβάζουμε αυλαία, κατεβάζουμε ρολά, πάμε στην πολιτική. Γιατί υπάρχουν φλέγοντα πολιτικά ζητήματα. Γιατί οι δημοσιογράφοι, όταν συναντούν τους πολιτικούς, βγαίνουν ειδήσεις. Έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι στο Sky και να μιλάει με τον Άκη Παυλόπουλο. Φυσικά και προέκυψαν ειδήσεις.
1: Μας κλείσει το κοντρόλ, λέτε. Τελευταία κουβέντα, λέτε.
2: Κύριε Άκη Παυλόπουλε, εμείς άκουσα το πρωί πολλές φορές και είπατε.
3: Τι άθλημα
2: παίζετε και αστέρνετε μηνύματα και αν αυτό είναι.
1: Κάτσε, μην είναι άστερο, μιλήσε ο υπουργός.
2: Επειδή το τένις έχει σκορ και το μόνο που μετράει στο τέλος είναι τι γράφει το ταμπλό. Σας προκαλώ αυτό το Σάββατο, αν θέλετε. Αυτή την Κυριακή. Πάμε στο φίλο μας τον Κώστο Δροσόπουλο στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ.
1: Για πήγαινε Άκη,
2: είμαστε και οι δύο θαμώνες.
1: Για πήγαινε Άκη.
2: Έλα και εσύ να μας βλέπεις την
1: τύχη.
2: Να βλέπεις τις γραμμές, Δημήτρη.
1: Εγώ θα πίνω το ποτάκι μου και θα βλέπω.
2: Όπως έλα, ευτυχώς σας καλώ όλους. Πολιτεία Τένις Κλαμπ. Πιο φιλόξενος από τον ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ.
1: Δεν υπάρχει
2: στην Ελλάδα. Είναι η επιτομή της φιλοξενίας.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Άκη μου, αφού έχεις αμφισβητήσεις και αμφιβολίες, γιατί άμα παίζουμε, θέλει να τα πούμε Σάββατο πρωί στα κόρτ.
1: Δέχεσαι, Άκη.
2: Ε?
4: Στα κόρτ.
2: Ναι, στα κόρτ. Θέλεις. Έχεις απολύτια, θέλεις.
4: Εσύ θα έρθει.
1: Εγώ θα έρθω.
4: Θα έρθει.
1: Τι θα κάνω.
4: Εντάξει.
1: Άμα πας, θα έρθω.
4: Εντάξει.
1: Κλείσαμε εδώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό είναι. Δηλαδή, τα κόμματα πρέπει να σκύψουν στα προβλήματα του λαού. Να μιλάνε για το τένις. Να αλλάξει και ο Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο παλιός να αποκτήσει καινούργια λόγια.
6: Τένις να παίξουμε σε πίστα μεγάλη. Να κάνει σέρβις με νέα ρακέτα.
0: Άτσι να το πούμε μαζί με τον άνθρωπο που τραγουδάει. Ετοιμαστείτε για το νέο ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Ηχογραφήστε το. Διαδώστε το.

0: Εμείς φορέσαμε λακκώστια ζακέτα και στην ψυχή μας υπάρχει γαλήνη.
1: Το τένις κλαμπ ανοιχτό πρέπει να μείνει.
0: Σε περίμενα να έρθεις και πάλι.
1: Τένις να παίξουμε σε πίστα μεγάλη. Break να κάνουμε με επιτυχία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία.
0: Έτσι πάμε, παιδιά, για νέους τριάμβους. Να βάλουν στο πρόγραμμά τους τα κόμματα και το θέμα του λαγοκέφαλου, γιατί δεν έχουν ασχοληθεί όσο πρέπει. Θα εξαφανίσουμε τους λαγοκέφαλους. Ψηφίστε μας και θα πάρουμε δρόμο με ένα νόμο, ένα άρθρο. Λέγαμε ότι σε λίγο θα υπάρχουν 150 τραγούδια για το λαγοκέφαλο και στην Κρήτη επηρεάστηκαν. Έχουμε, λέει, την πρώτη μαντινάδα για το λαγοκέφαλο.
2: Είναι η πρώτη μαντινάδα για το λαγοκέφαλο και λέει: μου είπε πως είμαι τοξικός και πως δεν μ' αγαπάει. Λες κι είμαι λαγοκέφαλος και πρέπει να τον φάει.

Τώρα έχει στην ειδήσει ότι ένα λαγοκέφαλο δάγκωσε το ρουθούνι ενό παιδιού που αυτό έχει γίνει στο Μεξικό πριν από 4 χρόνια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ρομαντικά.
2: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
3: Τα μάτια.
1: Απρόβλεπτα.
4: Δεν φοράς παντελόνι.
1: Αστεία.
2: Πρέπει να είχα πιει.
1: Επικά.
5: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
6: Μη κάνω.
1: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Καθίσαμε και δημιουργήσαμε, βάλαμε λεφτά και κόπο, έτσι. Δημιουργήσαμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. 212-212-4800. Επίσης ξοδευτήκαμε για να έχουμε ένα email. onair@alfaradio989.gr. Να μη σου πω τι δόθηκε, επένδυση μεγάλη έγινε για το Viber. 6947-989-989. Και όλα αυτά γιατί... Για να ανοίξουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής. Μπορείτε να στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Ο Τίμος, για παράδειγμα, εγκαινιάζει τη σημερινή μας επικοινωνία λέγοντας ότι η ρομποτίνα στην ελληνική σκηνή είναι η Λατινοπούλου. Ενώ ρομπότ είναι ο Γεωργιάδης, σωστά. Επίσης έχουμε συγχαρητήρια γιατί τραγουδάνε πολύ ωραία. Δεν είναι ότι τραγουδάνε πολύ ωραία. Εμπνεόμαστε από το θέμα. Και το συγκεκριμένο μας ενέπνευσε. Επίσης λέτε ότι με τους λαγοκέφαλους θα σταματήσουμε σε λίγο να αστειευόμαστε. Δεν το αποκλείω κι εγώ, έχετε δίκιο. Τι άλλο δεν αποκλείω. Δεν αποκλείω του χρόνου να μην δούμε πολλούς από αυτούς που μας κάνουν συντροφιά φέτος στην τηλεόραση. Ίσα εξ αυτών είναι σίγουρα ο κύριος Κατσαρίδης. Δεν ξέρω αν θα πάει σε άλλη εκπομπή, αλλά στο Λιάγκα δίπλα δεν θα βρεθεί, γιατί ήδη χωρίσαν τα τσανάκια τους και αποχαιρετιστήκανε με συγγνώμες. Η συγγνώμη όμως δεν ήταν το ένας προς τον άλλον, γιατί ο κύριος Κατσαρίδης ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από μια γυναίκα την οποία μάλλον αδίκησε.
9: Αν σε ρωτήσω ποιον άνθρωπο πιστεύεις ότι αδίκησες φέτος, ποιος ήταν αυτός και αν ας πούμε θα μπορούσε να του ζητήσει μια συγγνώμη τώρα τελειώνοντας.
10: Δεν έπρεπε να αποκαλέσω κυρά μου τη Δέσποινα Βανδύ. Ήτανε πολύ λάθος ο χαρακτηρισμός. Θα μπορούσα να πω που πας βρε Δέσποινα με το περιπολικό. Ήτανε λάθος, ήτανε αγενές.
9: Θα είναι με την Νατάσα Θεοδωρίδου πάντως στη νέα σεζόν. Πώς βλέπεις αυτή τη συνεργασία?
10: Νομίζω ότι είναι η συνεργασία της 20ετίας.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Περντώνω. Συγγνώμη, ζητάει και η Κατερίνα Καζέλη. Εντάξει, ήταν μια υπερβολή το ένα. Και διορθώθηκε μια άλλη υπερβολή ότι έχουμε τη συνεργασία της 20ετίας. Τι μαλλιάζουμε μας αυτά, ας ακούσουμε τραγουδάκια, καλοκαίρι είναι. Πιάσει και μια τυροκαπτερή.

0: μια παραλία στη Σύρο, σας προτείνω να πάτε. Είναι η παραλία του Λάκη. Σε πολύ ωραίο μέρος, τρομερή θέα και γενικότερα το περιβάλλον εξαίσιο. Και βάζει συνέχεια τέτοια τραγούδια. Να κάνεις τώρα τις βουτιές σου, να έχεις φέρει και καμιά σαντουιτσάρα ή ντομάτες γεμιστές, παγωμένες. Μιλάμε, είναι ο παράδεισος. Για την Ιωάννα Τούνη, ο παράδεισος είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι να ξυπνάει και να μην έχει πρωινές εκπομπές στην τηλεόραση. Για αυτή είναι ένα όνειρο ζωής το οποίο επιτέλους υλοποιήθηκε.
1: Καλημέρα συμπεθέρα μου, Δευτερούλα σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή, έτσι. Λοιπόν, πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα, γιατί όλες οι toxics κατ' εκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι. Λοιπόν, μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας και εμείς σαν άνθρωποι, με λιγότερα, Χριστέ μου, toxic θέματα τα οποία δεν βγάζουν πουθενά. Αυτά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Λοιπόν, αυτά. Μεγάλο φιλί στέλνω και πω και προπόνηση.
0: Καλοκαιράκι λοιπόν.

0: porte au loin le parfum des roses.
1: Quand

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η ώρα είναι 1 και 30 και 16 δευτερόλεπτα. Ο Σταμάτης Καρλούτσος βρίσκεται κάτω από το ρολόι, αλλά η δουλειά του δεν είναι να κοιτάει το ρολόι, αλλά να φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Τσιμίτη φροντίζει τη μουσική. Είναι γενικότερα, έχει τη μουσική επιμέλεια του σταθμού, θέλω να σου πω. Και η Χριστίνα Μούγιου επιμελεί τα ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο. Με κοντό παντελόνι, έχω φέρει και μια ρακέτα. Γιατί πρέπει να μάθουμε παιδιά τέννις. Δηλαδή, όλοι εμείς οι άνθρωποι που ασχολιόμαστε με την πολιτική, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πρέπει να μάθουμε τέννις και να ευλογούμε ότι μας επιτρέπεται να ξυπνάμε και αντί να έχουμε έγνοιες, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι αν το μπαλάκι κάνει γκέλ και τα υπόλοιπα. Δεν τα λέω μόνο εγώ αυτά που τα υπογράφω. Κάτι ανάλογα λέει και ο Άδωνης.
3: Από την Ελλάδα αυτή του Τσίπρα του 15. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη σήμερα ξυπνάμε ωραία Κυριακή πρωί 5 Ιουλίου να παίρνουμε τον καφέ μας, να παίρνουμε το τέννι μας και γελάμε. Αυτή είναι η διαφορά του Μητσοτάκη με τη διαφορά του Τσίπρα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε τώρα.
4: Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς αυτό. Εγώ βλέπω εδώ πέρα στις δημοσκοπήσεις, κύριε Γεωργιάδη, ότι αυτό που περιγράφεται ως εθνικό κίνδυνο. Γιατί όλο αυτό προσωποποιείται. Υπήρχε ένας πρωθυπουργός τότε.
5: Που, ναι, ο λαός τα ξέχασε όμως αυτό. Τα ξέχασε ο λαός.
4: Δεν σας απειλεί. Πάει για νίκη στην πρώτη Κυριακή, ο κύριος.
3: Τι νίκη
4: λέει. Για νίκη των εκλογών, αυτό λέει. Ο στόχος του είναι να κερδίσει τις εκλογές.
3: Εμείς που είμαστε. 10 μέρες μετά τα 12 δεν είμαστε.
5: Εσείς δεν πάτε για αυτοδυναμία πρώτα απ' όλα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, αυτοδυναμία γιο.
3: Πρώτο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις με πολύ μεγάλη διαφορά είναι ο Μητσοτάκης.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Πολύ ωραίο αυτό που είπε. Να είναι Κυριακή να ξυπνάς το πρωί και να σκέφτεσαι το τένις που θα πας να παίξεις. Το πιο ωραίο ξύπνομα είναι αυτό. Ή μάλλον το δεύτερο πιο ωραίο ξύπνομα. Το πιο ωραίο είναι αυτό που περιγράφει η Τζένι Βάνη.

0: Είναι η Τζένι Βάνου που ακούμε και όμορφη και ταλαντούχα. Θέλω να σου πω ότι η Τζένι Βάνου είναι και όμορφη και ταλαντούχα. Η ορχήστρα συνοδεύει την Τζένι Βάνου που είναι και όμορφη και ταλαντούχα. Το βιολί σολάρι και θυμίζει τη φωνή της Τζένι Βάνου που είναι όμορφη και ταλαντούχα. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά η Τζένι Βάνου είναι όμορφη και ταλαντούχα. Τι έχω πάθει, ρε παιδί, το λέω συνέχεια. Ποιος είμαι, ο Λιάγκας.
1: Την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του πρωινού στον Αντένα. Μαζί μας η κυρία Δωροθέα Μερκούρη. Είναι ταλαντούχα, είναι όμορφη. Έλα, Δωροθέα. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα, Γελική. Είναι ταλαντούχα, είναι πολύ πολύ όμορφη. Έλα, Ιωάννα. Είναι ταλαντούχα, είναι όμορφη όλα τα έχει. Έλα, Κατερίνα. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Η Ζωζεφίν, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα, Βίκη. Είναι πάρα πάρα πολύ όμορφη. Είναι πολύ πολύ ταλαντούχα. Έλα Κάτια. Είναι ταλαντούχα, είναι όμορφη. Έλα Κατερίνα. Είναι ταλαντούχα, πανέμορφη. Έλα Ντορέτα. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα Γιολάντα. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα Έλλη. Είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα. Έλα Κατερίνα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άρα Γιώργο, συγχαρητήρια. Δηλαδή αλήθεια αξίζουν. Μόνο εσύ.

0: Είναι ιδανικό αυτό το τραγούδι για τους γάμους. Ξέρετε, τα ζευγάρια ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Ψάχνουν να βρουν το τραγούδι που θα συνοδεύσει την είσοδό τους. Είναι καλεσμένοι πάρα πολύ, περιμένουν γύρω στις 3 ώρες. Έχουν κορακιάσει, δεν πίνουν νερό, έχουν πεινάσει, δεν τρώνε τίποτα. Και περιμένουν να εμφανιστεί το ζευγάρι για να χορέψει το χορό. Λοιπόν, να ασχοληθούμε με ένα γάμο. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο παντρεύτηκε, βέβαια. Και ποιος περιγράφει το γάμο του Αντετοκούμπο, του Θανάση? Τι σου τυχαίνει και σε ένα νεάρι? Ο Άρης Πορτοσάλτε.
1: Είχαμε γάμο μεγάλο αυτήν την εβδομάδα, αυτό το Σάββατο. Κύριε, παντρεύτηκε ο Θανάσης.
2: Παντρεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούμπο.
1: Οπότε η κυρία Τρανού, δικό σας το θέμα.
2: Βεβαίως, πείτε ο Θανάσης.
1: Όσα μάθατε, όσα έγιναν γνωστά.
2: Όσα προσπαθήσαμε να ξεκλέψουμε.
1: Ναι.
2: Ο Θανάσης Αντετοκούμπο, λοιπόν, παντρεύτηκε την αγαπημένη του Κάτια με κουμπάρο τον αδελφό του, τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Ο γάμος έγινε το Σάββατο. Έτσι το ζευγάρι επισημοποίησε μια σχέση που κρατούσε τουλάχιστον 10 χρόνια.
1: Πολύ ωραία βεγγαλικά. Αυτά είναι όλα στον ουρανό.
2: Βιέρα, μάλιστα ήταν στα αγγλικά.
1: Αυτά που είμαστε στη Βουλιαγμένη, στον Αστέρα,
2: ναι,
1: που παίζουμε,
2: ναι, ναι,
1: στον Αστέρα,
2: ναι,
1: πολύ
2: ναι,
1: ωραία.
2: Ναι. Μάλιστα, ήταν το...
1: Σαν το πρόγραμμα του Τραμπ μοιάζει. Με το γιορτασμό που έκανε 40 λεπτά, πήγε πάνω βεγγαλικά και διάφορα τέτοια. Πολύ ωραία.
2: Εννοείται. Ναι. Το ένα μήνυμα ήταν καλώς ήρθατε στην Ελλάδα και, και το δεύτερο μήνυμα ήταν ο τρόπος στον Αντετοκούμπο. Μάλιστα, σε story που ανέβασε ο μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Φιλιππάκος, είδαμε διάφορες έτσι πάρα πολύ όμορφες στιγμές από τον γάμο και εικόνες. Προσπάθησαν να το κρατήσουν σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως ήταν και η επιθυμία του ζευγαριού Άρη. Και έτσι ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα για να επισημοποιήσουν.
1: Δύον ανθόσπαρτο θα ευχηθώ να ζήσουν, να είναι καλά,
2: και
1: καλώς από κόρες,
2: την Κασάνδρα και την Ηλέκτρα.
1: Ορίστε.
2: Παρανυφάκια είχαν και τις κόρες τους.
1: Πολύ ωραία.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όχι ωραία, πολύ ωραία εκπομπή, αυτό είπε και ο Άρης. Τι του τυχαίνει του ανθρώπου. Πάλι καλά που δεν είπε ότι τώρα με το Μητσοτάκι γίνονται και γάμοι, ενώ παλιά δεν γίνονταν. Ούτε θα γίνουν σε περίπτωση που δεν αποκτήσει αυτοδυναμία. Το περιμέναμε, αλλά το απέφυγε. Έλα έτσι, άντε και στα δικά σας ηλεύθερες. Και ηλεύθεροι.

0: μεγάλη υπόθεση ο γάμος, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Ρι, ρι, ρι, ρι, να μαζί ζήσει το ζευγάρι. Να μαζί
0: πρέπει να βρεις τον άνθρωπο που σου κάνει, που θα σε συνοδεύει για το υπόλοιπο της ζωής. Και πώς γίνεται αυτή η επιλογή? Πού θα το δεις το όνειρο? Κάποιοι βάζουν κουφέτα κάτω από το μαξιλάρι. Άλλες γράφουν τα ονόματά τους στις νύφες στο παπούτσι.
1: Θα αρχίσω και θα τραγουδώ.
0: Όλα αυτά, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ παλιακά.
1: Τραγούδια θα
0: η επιστήμη εξελίσσεται. Και τώρα μπορούμε να εμπιστευτούμε ειδικούς για το ποιον θα παντρευτεί ο καθένας. Υπάρχει ένας άνθρωπος, θα τον παρουσιάσουμε με μεγάλη χαρά και τιμή, ο οποίος σου βρίσκει ποιον θα παντρευτείς, γιατί στο ζωγραφίζει. Δηλαδή, σου ζωγραφίζει κάποιον και σου λέει αυτός θα είναι που θα παντρευτείς. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι απάτη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσθέτετε τις εκφράσεις σας.
2: Είτε θα το πιστεύετε είτε όχι, θα σχεδιάσω το άτομο που θα παντρευτείτε. Μια πελάτησα ζήτησε επιστροφή χρημάτων γιατί το σκίτσο μου έμοιαζε ακριβώς με το γείτονά της. Τελικά ήταν η αδελφή ψυχή της όλο αυτό το διάστημα. Αυτό είναι το σκίτσο της αδελφής ψυχής και αυτός είναι ο άνθρωπος που παντρεύτηκε. Πριν 3 εβδομάδες το σχεδίασα αυτό για μια άλλη πελάτησα, τη Μόλι, και σήμερα βγήκε το πρώτο της ραντεβού με τον άντρα από το σχέδιο και γνωρίστηκαν ακριβώς όπως της είχα πει. Θα σχεδιάσω την αδελφή ψυχή σας χρησιμοποιώντας τις διαισθητικές μου ικανότητες και τις καλλιτεχνικές μου δεξιότητες. Ίσως καταλήξω να σχεδιάσω κάποιον που γνωρίζετε ήδη και αν δεν τον έχετε γνωρίσει ακόμα, μπορώ να σας πω πότε και πού θα τον συναντήσετε.
0: Άντε με το καλό, θα τον συναντήσετε αφού πρώτα σας το ζωγραφίσει και μετά θα ακολουθήσει ο γάμος και ο μήνας του μέλητος. Honeymoon, όπως λένε στην Αγγλία. Έχει γράψει θετικό τραγούδι ο Μίκης Θεοδωράκης. Μίκη Θεοδωράκη τραγουδάνε οι Beatles. Τι ακούτε ρε σήμερα?

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πολύ χαίρομαι γιατί έρχεται επιβεβαίωση των προβλέψεων. Όταν ξεκινούσε αυτή η εκπομπή, τους έλεγα πρέπει να έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Μου λένε τι αν το κάνουμε, ποιος θα παίρνει. Τους λέω κάντε το. Και το έκανα. Και μάλιστα ανταποκρίνεται στον αριθμό 212-212-4800. Και έτσι έχει την ευκαιρία να μας πάρει ο T17 και να πει ότι θυμάται τα παιδικά του χρόνια. Τι ωραία που τραγουδούσε η Άντζελα Ζήλια, η οποία έχει βραβευτεί με πρώτο βραβείο τραγουδιού στο κορυφαίο φεστιβάλ πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Τι θυμάσαι, ρε φίλε, στην Πολωνία. Σε αυτό λέει το φεστιβάλ στις αρχές της δεκαετίας του 70 είχε πάρει όντως βραβείο. Θα είναι ωραία αν την τιμήσετε με κάποιο τραγούδι της. Άκου να σου πω, την έχουμε ήδη τιμήσει. Έχουμε βάλει Άντζελα Ζήλια και μάλιστα σε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που ονομάζεται Μαρία. Ήταν για την Καριστιανού. Τι γίνεται η Καριστιανού? Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά. Επίσης θέλω να πω ότι είχα πει εδώ στην εργοδοσία, στη διεύθυνση, να έχουμε και ένα email. Πού να το κάνουμε? Το κάναμε. onair@alfaradio99.gr. Και έτσι. Ο Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα και λέει πότε παίζει ο Άδωνης με τον Τσιτσιπά. Τώρα ηρωνεύεσαι τώρα Δημήτρη, ηρωνεύεσαι να σου πω κάτι. Έτσι όπως είναι ο Τσιτσιπάς, αν παίξει με τον Άδωνη θα κερδίσει ο Άδωνης, να είσαι σίγουρος. Επίσης θέλω να σου πω και κάτι άλλο, τι πόλεμο έκανα, προσωπικό πόλεμο. Αλλά επιβεβαιώθηκα, όπως έλεγα προηγουμένως, για το Viber. Τι να βάζουμε Viber, βρε βάλτε και θα δείτε, το βάλαμε. 6947-989-989. Με χρέωση δεδομένων του προγράμματός σας, έτσι. Και νάτος λοιπόν ο Αποστόλης, ο αδερφός μας, ο οποίος λέει γεια σου όμορφε. Έλα μωρέ, κάτι γνωστό θα είναι. Και ταλαντούχε Βαγγέλη, συγχαρητήρια για την ωραία μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πού να δείτε τώρα, όπου θα πούμε όλοι μαζί συγχαρητήρια σε ποιον? Στο Σταύρο Ξαρχάκο. Ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι γνωστός άνθρωπος που ασχολείται με τη μουσική, έχει γράψει τεράστιες επιτυχίες, έδωσε και μία συναυλία, ήταν εκεί και υπουργικό συμβούλιο, ήταν και πρωθυπουργός. Θέλησε να μιλήσει ο Ξαρχάκος, όλοι κορδωθήκανε, σου λέει, θα πει κάτι καλό τώρα για μας. Μπράβο, ήταν και παλιά ευρωβουλευτής, από ό,τι θυμάμαι, του κόμματος. Αλλά δεν τους ευχαρίστησε από ό,τι υποψιάζομαι.
3: Κανείς πολιτικός που κόπτονται για την νεολαία, για τη νέα γενιά κτλ. Κανείς δεν είχε την ευαισθησία να καταλάβει τον κίνδυνο που υπάρχει και για τα νέα παιδιά και για όλους βέβαια. Θέλω να μας κάνουν τζογαδόρους, θέλετε. Μάλιστα. Βέβαια θα μου πείτε, δημοκρατία έχουμε. Αυτό θέλει συζήτηση. Διότι είναι. Γιατί είναι λίγο φιλό αρτιστικ. Θέλει συζήτηση. Βέβαια υπάρχουν και οι υποσημειώσεις αυτές τις διαφημίσεις, ενώ φαρισαϊκές βέβαια, λέει προσοχή, κίνδυνος εθισμού. Μάλιστα. Το άλλο λέει προσοχή, απώλεια περιουσίας. Αλλά το πιο φαρισαϊκό που υπάρχει είναι παίξε υπεύθυνα.
2: Ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος. Μεγάλη μορφή. Ευτυχώς που τον έχουμε. Και είναι ένα θέμα τώρα ο τζόγος, ο τζογαδόρος. Και είναι δύο υπεύθυνοι. Και αυτός που προσφέρει την ευκαιρία. Αλλά και ο τζογαδόρος.

0: ωραίο τραγούδι αυτό. Και επί τη ευκαιρία μας θυμίζετε ότι από τους μεγάλους παλαιούς ζει και ο Χρήστος Λεοντής. Πολύ σωστά, μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Λέγαμε για παιχνίδια, δηλαδή είναι παίγνιο ο τζόγος, υποτίθεται. Νομίζω ότι είναι τελείως λάθος τοποθέτηση της λέξης. Αλλά το πραγματικό παιχνίδι είναι αυτό που δύο άνθρωποι συναντώνται και παίζει ο ένας εναντίον του άλλου με θέμα ποιος θα κερδίσει. Υπάρχει πάντοτε ο τρόπος να παίξουμε, ρε παιδί μου, ακόμα και αν έχουμε μεγαλώσει, ακόμα και αν είμαστε πολιτικοί. Ο Κασελάκης έπαιξε με τον Άδωνη. Του την πέσανε. Και ο ίδιος απάντησε σε αυτούς που την πέσανε πέφτοντάς τους.
1: Ζητώ από καρδιάς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες. Φίλες και φίλοι, εγώ δεν χρέωσα στη χώρα τρίτο μνημόνιο. Ούτε οδήγησα κόσμο σε αυτοκτονία ή να τρώει από τα σκουπίδια. Ούτε έχασε κάποιος στο σπίτι του από τους σέρβισες και τα φαντς με νόμο που εγώ έκανα. Εγώ δεν έκοψα συντάξεις και ούτε έκανα διακοπές στα μου λοχτά 10 μέρες μετά την τραγωδία στο μάτι. Εγώ δεν έχω κρουστήσει τη ζωή κανενός στα τρένα, ούτε έχω παρακολουθήσει κάποιον με παράνομα λογισμικά, ούτε έχω κατηγορηθεί για οποιοδήποτε σκάνδαλο. Εάν θέλω λοιπόν να παίξω τένις, θα παίξω τένις. Και φτάνει πια με αυτή τη διχόνοια και με αυτή τη μιζέρια. Είναι καιρός να δούμε μια νέα πολιτική.
0: Να δούμε. Δεν το πήγε γύρω-γύρω όπως λέει και το τραγούδι, όχι, κατευθείαν. Είναι δικαίωμά μας να παίζουμε τένις. Αν και νομίζω ότι το τένις είναι συνυφασμένο με τη Νέα Δημοκρατία. Μην πάει και χαμένο το τραγούδι που είπαμε προηγουμένως.

καλός και το συνανόματο, τον Ευάγγελο. Ειλικρινά συγχαρητήρια, στέλνει και την ωραία εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατεβάσαμε το κεφάλι κάτω και τα μάτια.

0: τραγούδι αυτό είναι παλιό. 61, δεν κάνω λάθος. Άκου τι ωραία πράγματα ακούγανε το 61, ε. Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση. Κάτι πειραματικά ήταν από την ΕΡΤ. Δεν μιλάμε για ιδιωτική τηλεόραση. Αυτή ήρθε πολύ αργότερα. Και θυμάστε ρε παιδιά στο Μέγκα που έδειχνε το Ρετυρέ. Και ποιος δεν το θυμάται. Τι σχέση έχει το Ρετυρέ με το 2026? Τι σχέση έχει το Ρετυρέ με την πολιτική? Έλα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης τη βρήκε και μας την λέει.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω για το βίντεο που έκανε χθες ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Βάζει στο κάδρο την κυβέρνηση. Αναφέρεται και σε εσάς, αναφέρεται και στην Ντόρα Μπακογιάννη.
2: Στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο ενώ παίζονται ξανά και ξανά σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέαση γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή κύριε Μαρινάκη, συγκρίνεται το Ρετυρέ με τους πολιτικούς σας αντιπάλους, συγκεκριμένα με τον κύριο Σαμαρά. Λίγο

Εσάς ρωτάω τώρα. Ποιος άλλος πολιτικός έχει ασχοληθεί με τα ρετυρέ? Και επειδή δεν προλαβαίνουμε, απαντάω μόνος μου. Με τα ρετυρέ έχει ασχοληθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος είχε πει ότι διαμαρτύρονται τα ρετυρέ της κρατικής μισθοδοσίας. Υψηλόμισθοι δηλαδή.

0: άλλο είχε κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου, πολλά. Είχε αναγνωρίσει την εθνική αντίσταση.
1: Μπερδεύω το όνομα του.
0: Και λέγαμε τότε όλοι οι αναλυτές ότι τελείωσε επιτέλους ο εμφύλιος, αυτή η πληγή. Ευνηδίως τώρα όλοι ασχολούνται με τον εμφύλιο και λένε ότι αυτός είναι εμφυλιοπολεμικός. Όχι εγώ, εσύ! Πηγαίνουν οι άλλοι εκδρομή στην ΚΝΕ και λένε ότι είναι εμφυλιοπολεμικό που πηγαίνουν στα βουνά και τραγουδάνε Αντάρτικα. Και λένε ότι εσείς είσαστε που μας πρόχνετε. Τι να σου πω τώρα. Τι μα θα σου πω. Και δεν θα σου πω εγώ. Στέλνουμε το ρεπόρτερ μας. Δηλαδή ιδανικός είναι. Τον στέλνουμε στους δρόμους. Έλα. Ρεπόρτερ, πάνε, για πες, ρώτα τον κόσμο.
2: Για εμφυλιοπολεμικό κλίμα κατηγορεί την κυβέρνηση για την αντιπολίτευση που ξυπνά στους πολίτες τις χειρότερες μνήμες. Θυμάστε πότε γίνεται ο εμφύλιος πολεμός?
3: Παλιά.
2: Πόσο παλιά?
3: Μετά το 40, μετά τους Γερμανούς.
2: Μετά το 40 και μετά το 60.
3: Ναι.
2: Πότε γίνεται ο εμφύλιος?
4: Μετά το δεύτερο παγκοσμίο.
2: Από εκεί πρέπει να ήταν. Και ποιοι ήταν οι αντίπαλοι?
4: Αφού ήταν εμφύλιος, Έλληνες με Έλληνες.
2: Αισθάνεστε το εμφυλιοπολεμικό κλίμα να φουντώνει?
3: Τι είναι αυτό?
2: Από σώμη θεραπεία.
3: Ναι.
2: Αισθάνεστε το εμφυλιοπολεμικό κλίμα να φουντώνει? Ποια ήταν η αγαπημένη σας προσωπικότητα από τον εμφύλιο πόλεμο?
5: Τον εμφύλιο,
2: Πού ξεχωρίζετε?
5: Πλαστήρας Παπάγος.
2: Είστε βέβαια και νέος, αλλά μήπως θυμάστε πότε γίνεται ο εμφύλιος?
3: Δεν έχω ιδέα, δεν.
2: Ξέρετε ποιες ήταν οι αντιμεχόμενες πλευρές?
3: Αυτή τη στιγμή έχω τα νεύρα με το μετρό, δεν ξέρω να απαντήσω. Ωραία, τίποτα.
2: Τι με το μετρό τι συνέβη, επειδή δεν έχει κλιματισμό?
3: Τι να απαντήσω τώρα.
2: Θα κάνατε εμφύλιο για το μετρό?
3: Προφανώς.
2: Μήπως θυμάστε πότε γίνεται ο εμφύλιος πόλεμος?
6: Όχι, μην μας το κάνετε αυτό τώρα.
2: Σας κάνω μια ερώτηση, έκανα.
6: Όχι.
2: Πείτε, δεν ξέρω, it's okay.
6: Δεν μιλάω ελληνικά.
2: Σόπικ θέραπη σήμερα?
7: Ναι.
2: Το νιώθετε το εμφύλιο πολεμικό κλίμα?
7: Φυσικά και το νιώθω.
2: Επηρεάζει τις αγορές σας αυτό?
7: Εννοείται, γι' αυτό, επειδή πνίγουμε τον πόνο μας στα ψώνια.
0: Είμαστε στα χρόνια του εμφυλίου. Εδώ τραγουδάμε το πουλί του Σκόμπι, είναι κόμπι κόμπι. Και στον ίδιο ρυθμό μπούκι. Τρεις Ελληνίδες κάνουν μεγάλη καριέρα αμέσως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στην Αμερική είναι οι Άντριου Σίστερς.

0: jumpity jump, when he plays reveille, he's the boogie woogie bugle boy of Company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B.
1: Ακούμε μια ωραία ορχήστρα. Ωραία ορχήστρα είμαστε και εμείς εδώ. Δηλαδή, ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να καλεί την επικαιρότητα και στο σύνολο βγαίνει ένα εξαίσιο ακρόαμα. Το οποίο έχει όνομα. Ονομάζεται Μεσημερινό Μαγκαζίνο, το Αλφαρέντιο 989. Ετοιμαστείτε. Έρχεται. Οτιδήποτε έχει συμβεί στον κόσμο, στην Ελλάδα, στην Αρκτική, στη Γουατεμάλα, σε όλες τις χώρες τέλος πάντων, μας πρίξατε. Εδώ θα τα ακούσετε. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη, καταφθάνει. Φεύγουμε, θα τα πούμε αύριο, πρώτα Θεός. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.